ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Για δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτός και θυελλώδεις ανέμους προειδοποιούν μετεωρολόγοι. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομικών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε επίσης λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, με το Brent να κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανικών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με μαρτυρία του πρακτορείου Reuters, χθες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους σε αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία παρέχουν βοήθεια στο Ιράν, εκτιμώντας ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποια στήριξη, αυτή θα είναι πολύ περιορισμένη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι δύο χώρες έχουν πάρα πολλά να χάσουν εάν εμπλακούν περισσότερο στο πλευρό της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα το γνώριζε πολύ γρήγορα εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Στα συντρίμια γρίμια γύρω γύρω φωτιές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, το ψεύτη, το

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 9 χιλιόμετρων έχει σχηματιστεί στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Ρέντι, λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιοταχή αυτοκίνητο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τμήματα. Κακοκαιρία εξπρές και φόβοι για πλημμύρες. Πιθανές χαλαζοπτώσεις, θηλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Από τα δυτικά ξεκινούν τα φαινόμενα και σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοι, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την αναδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστος και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο επίσης για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας, τόνισε ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούς και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη από 15 ως 20 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αθήνα από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ, Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ, Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον Πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
6: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
7: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
6: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
8: Το εργαστήρι της ζωής.
9: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Η ώρα είναι 9 και 12, 13 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε Ερτ Πύργου. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη Θοδωρής Επενέκας. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11. Τρίτη και 13 σήμερα, Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, νεομάρτυρος Χρυσής Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικαίος. Γιορτάζουν ο Καρπός, η Αγαθονίκη, η Χρυσαλία, η Χρυσαυγή, η Χρυσούλα, η Χρυσταλία, η Σίλια, η Φλωρεντία, η Φλωρένα, Φλωρέντσα, ο Φλωρεντής και ο Φλωρέντσος. Όσοι είστε προληπτικοί και πιστεύετε στη γρουσουζιά, να είστε λίγο προσεκτικοί σήμερα, αν και αυτά είναι λίγο λαϊκές δοξασίες, χωρίς ιδιαίτερη επιστημονική βάση, χωρίς καμία επιστημονική βάση για την ακρίβεια, αλλά έχουμε συνδέσει την ημέρα αυτή, την ημερομηνία, με τη γρουσουζιά.

Ο καιρός είναι βροχερός. Είχαμε όλη νύχτα αρκετή βροχή και για τις 12 το μεσημέρι προβλέπεται επίσης καταιγίδα. Μέχρι στιγμή σε συννεφιά είμαστε στον πύργο. Δεν έχουμε βροχή αυτήν την ώρα. Ας ελπίσουμε ότι οι προβλέψεις δεν θα επαληθευτούν στο 100%, να μην έχουμε πολύ ισχυρές καταιγίδες, γιατί υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί να πέσει πολύ νερό σε λίγη ώρα και να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε κάποια αναφορά για κάποιο σοβαρό πρόβλημα από την βροχή, οπότε ελπίζουμε ότι έτσι θα προχωρήσει και η επόμενη μέρα. Από αύριο πάντως ξαναφτιάχνει ο καιρός ή ξαναχαλάει για κάποιους, γιατί είμαστε στο φθινόπωρο, οπότε είναι πιο φυσιολογικό να βρέχει. Από αύριο πάντως πάμε σε λιακάδα με λίγα σύννεφα, οπότε βροχές προς το τέλος της εβδομάδας και αυτό με επιφύλαξη. Η σημερινή ημέρα είναι και η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:31 και θα δύσει στις 6:51. Έχει μικρύνει η ημέρα αρκετά και η σελήνη είναι στις 2 ημέρες.

μικραίνει η μέρα και άλλο. Τώρα είμαστε στην περίοδο που κάθε μέρα και μικραίνει. Υπήρχε μια διχογνωμία για το πότε θα αλλάξει η ώρα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα αλλάξει στις 25 Οκτωβρίου. Απλώς υπήρχε μια συζήτηση αν θα είναι 31 Οκτώβρη ή 25 Οκτώβρη. Επειδή πέφτουν δύο Σάββατα τα τελευταία του Οκτωβρίου. Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι θα αλλάξει την Κυριακή, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα, 25 Οκτωβρίου. Την Κυριακή στις 4 το πρωί. Τα αρλόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω ώστε να δείξουν 3. Δεν ξυπνάμε να τα γυρίσουμε, πλέον γυρνούν αυτόματα τα ρολόγια. Έχει εξελιχθεί σε αυτό η τεχνολογία και η επιστήμη, οπότε δεν ξέρω αν ξυπνούσε κανείς να το κάνει, ούτε ξυπνάτε και το γυρίζετε μόνοι σας το ρολόι πίσω. Εκτός αν έχει το παλιό ξυπνητήρι δίπλα στο κρεβάτι.

Μας ακούτε ραδιοφωνικά στους 102,5 στα FM. Όσοι είστε στον Πύργο, στην Ηλία και στην ευρύτερη περιοχή, και μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το Earth News και το Earth Echo. Στο Earth News επιλέγετε στους σταθμούς περιφέρειας Πύργος να μας ακούτε από το διαδίκτυο live, και εκεί δεξιά βλέπετε το κουμπάκι που λέει πατήστε εδώ και ακούτε ζωντανά. Επίσης μέσα από το Earth Echo, την εφαρμογή της Earth που μπορείτε να έχετε στο κινητό και στο tablet, και στην οποία έχει πάρα πολλές θεματικές ενδιαφέρουσες για να ακούσετε και εκπομπές και προγράμματα. Και εκεί στο Earth Echo πηγαίνετε δεξιά που λέει όλοι σταθμοί, το πατάτε και προς τα κάτω βλέπετε Earth Περιφέρεια. Εκεί πατάτε Πύργος και στη συνέχεια το κουμπάκι, το play, για να μας ακούτε μέσα από το ίντερνετ. Και αφού σας υπενθύμησα με ποιον τρόπο μπορείτε να μας ακούτε και ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας σε όλες τις φίλες και τους φίλους που έχουν επιλέξει αυτή την ώρα να μας ακούνε.

Ξεκινάμε πάντα με τους φίλους μας από το εξωτερικό. Να πούμε την καλημέρα μας στη Λαμπρινή και στον Νίκο από το Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας. Την καλημέρα μας στον Παναγιώτη από το Ούλμ της Γερμανίας. Και την καλημέρα μας στην Αγγελική από το Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας. Πάμε πρώτα στο Αιγαίο, να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο από τη Ρόδο και στην Ελένη και τον Αλέξη από τη Χίο. Την καλημέρα μας στην Μαριβίλη από το Γαλαξίδι. Πάμε στη Λακωνία, να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Λεωνίδα από τη Σπάρτη και στον Θοδωρή από τις Κροκιές. Την καλημέρα μας από τον Πύργο. Να πούμε στο Λεκανοπέδιο, να πούμε την καλημέρα μας στην Έφη από το Κουκάκι, την καλημέρα μας στην Έφη από τον Κορυδαλό, στον Ευγένιο από τα νότια της Αθήνας, στον Γιώργο από το Κολωνάκι, στην Νίκη από τον Πειραιά, στην Χρυσάνθη από τους Αμπελοκήπους και στην Κατερίνα από τους Αμπελοκήπους. Την καλημέρα μας στην Γιώτα, τον Μάνο, τον Χρήστο και την Ατάσα από το κέντρο της Αθήνας. Την καλημέρα σε όλες σας και όλους σας που μας ακούτε και ευχαριστούμε θερμά για την προτίμησή σας. Την καλημέρα στην Κωνσταντίνα και την Ελένη από το κέντρο της Αθήνας. Την καλημέρα μας στην κυρία Τζέννη η οποία βρίσκεται στην Αθήνα. Και την ευχαριστούμε που μας ακούει. Την καλημέρα μας από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στον φίλο τον Νίκο από τη Ζάκυνθο. Την καλημέρα στον Γιώργο και τον Κώστα από την Καλαμάτα. Να μπούμε σιγά σιγά και στην Ηλία, να πούμε την καλημέρα μας στην Χριστίνα από τη Ζαχάρο, στον Τρίφωνα από τις Ράχες, στην Κωνσταντίνα από το Καλίκομο, στον κύριο Βαγγέλη από το Ρίσοβο, στον κύριο Γιώργο από το Κάτω Σαμικό και στην κυρία Μίνα από το Λάλα, στην κυρία Θανασία από την Εράιδα της Ολυμπίας. Καλημέρα στον κύριο Δημοσθένη από το Καλίκομο. Καλημέρα στον φίλο το Διομήδη από τη Δίβρη. Τον κύριο Κώστα από την Ποινία της Ήλιδας, την καλημέρα μας. Και να μπούμε στον Πύργο, να πούμε τις καλημέρες στους φίλους μας. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου. Την καλημέρα μας στον Τάσο από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στην Ακριβή από τον Πύργο. Καλημέρα στην Μαριάννα από το κέντρο του Πύργου που μας ακούει διαδικτυακά και την ευχαριστούμε. Καλημέρα μας στην Δήμητρα από τη Γαστούνη, καλημέρα στην Γεωργία από τον Πύργο, καλημέρα στον Μάικ από την Αμαλιάδα, την καλημέρα μας στον φίλο τον Πάνο, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες του και μας λέει καλημέρα από τα βροχερά και χωρίς ρεύμα Δουνέικα, πρόβλημα στο δίκτυο από τις 7 και επανήλθε πριν από λίγο, μας είπε η γρουσουζιά, δεν ξέρω αν η γρουσουζιά φίλε Πάνο είναι ο καιρός, μπορεί να είναι συνδυασμός, αλλά μάλλον είναι από τον καιρό. Την καλημέρα μας στον κύριο Ανδρέα από το Ρίσοβο. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Πύργο. Καλημέρα στην Βαρβάρα από τον Πύργο. Καλημέρα στην Εύη από Πύργο.

Και ολοκληρώνουμε τις καλημέρες μας με τον Νίκο τον Κρόιφ. Τον κύριο Νίκο από το Σαμικό που μας ακούει καθημερινά και είναι πιστός ακροατής της ΕΡΤ Πύργου και τον ευχαριστούμε που μας προτιμά.

σήμερα θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα την εκπομπή, διότι στις 11.30 θα είμαστε στην Πατρών Πύργο, στα Διόδια του Πύργου, για να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, μια live σύνδεση με την R3 για την εκπομπή Μέρα με Χρώμα, όπου θα συζητήσουμε για τον ένα χρόνο Πατρών Πύργου, έργο που βραβεύτηκε ως έργο της χρονιάς στο 9ο Συνέδριο Υποδομών, για τα ωφέλη και για το πώς έχει αλλάξει την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα στην Ηλία και την Αχαΐα ευρύτερα, κυρίως για την Ηλία, πώς έχουν μειωθεί οι αποστάσεις, το μηδενισμό των τροχαίων, αλλά και τα οικονομικά και αναπτυξιακά ωφέλη από τη μείωση της απόστασης, τη χιλιομετρική χρέωση, το γεγονός ότι πλέον είναι πολύ πιο γρήγορη η μεταφορά αγαθών, η κυκλοφορία των οχημάτων. Μια τέτοια συζήτηση στις 11.30 συντονιστείτε στην R3 για να μας δείτε.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα πάντως είναι ήδη σε εξέλιξη το αναμενόμενο διήμερο κύμα κακοκαιρία. Στην Αττική έχουμε ισχυρή βροχόπτωση. Πάντως έρχεται από τα ενημερώνει ο Ιχολύπτης ότι ξεκίνησε η βροχούλα και εδώ. Ναι, και εδώ έχουμε ήδη βροχή, όχι ισχυρή πάντως μέχρι στιγμής, αλλά βλέπω σιγά σιγά να δυναμώνει. Πάντως μέχρι στιγμής είναι ποτιστική βροχή, δεν είναι άσχημη.

Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM, ΕΡΤ Echo και ΕΡΤ News διαδικτυακά. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης και στη μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη Θεοδωρή Τσεπενέκας.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Πατρίς. Μόνη της η αρχαία Ολυμπία στην κούρσα για πανεπιστημιακή σχολή. Απάντηση και παραδοχή από τον υφυπουργό Νίκο Παπαϊωάννου για μια συγκεκριμένη προοπτική. Στον πάγο το ΤΕΦΑ και δύσκολο για νέα τμήματα. Τιμήθηκαν από φαρμάκια αριστούχοι των Πανελλαδικών. Άλλη μία υποβάθμιση, έλεγχος μέσω Πάτρας Αγρινίου για τις εφορίες. Παράταση για ενισχύσεις, διορθωτικές παρεμβάσεις από την ΑΔΕ σε αδιέξοδο μέχρι τώρα οι δηλώσεις, ΟΣΔΕ. Αντωνακόπουλος, η σκέψη μου μόνο για τον Δήμο Πύργου. Μητρόπουλος, έργα αναβάθμισης για Ζαχάρο. Καστρινός, 5 σοβαρές προτάσεις. Ικανοποιημένος για το έργο ο Δήμαρχος Ήλδας των Κέντρου Υγείας Σιμόπουλου. Διάσωση ιστορικού σχολείου, Δούκα, πρόταση αξιοποίησης. Εφημερίδα Πρώτη, η γύρανση συναντά την φτώχεια, αποκαλυπτική έρευνα για την Δυτική Ελλάδα, για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που ζουν στην Ήπεθρο. Δήμος Ήλδας, επίσκεψη δημάρχου στο ανακαινισμένο κέντρο υγείας Σιμόπουλου. Εγκαινιάστηκε η νέα παιδική χαρά στο νηπιαγωγείο στο Πανόπουλο Αρχαίας Ολυμπίας. Πασόκ, ο Γιάννης Κουτσούκος αναλαμβάνει το πολιτικό γραφείο Ανδρουλάκη. Επιστολή Καστρινού προς την ΚΕΔΕ, ζητήματα αρμοδιότητας του ΙΠΕΝ που απαιτούν άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις και αφιέρωμα της πρώτης στον πρωτομάρτυρα του μακεδονικού αγώνα Παύλο Μελά. Και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς από 1η Ιανουαρίου η απαγόρευση των social media στα παιδιά. Πάμε να δούμε και την ιστοσελίδα Ηλία Live. Νίκος Παπαϊωάννου για πανεπιστημιακή σχολή στην Ηλία. Η λειτουργία ενός τμήματος δεν πρέπει να βασίζεται σε διαδικασίες fast track. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, κάποιοι αφήνουν σκοπίμως να λαιλατηθεί το κάμπινγκ της Κουρούτας. Ηλία, μπουρίνια, υδροστρόβιλοι και φωτιές από κεραυνούς. Και την ιστοσελίδα Πατρίς News. Πανεπιστημιακές σχολές στην Ηλία, πόρτα για νέα τμήματα στον πάγο του ΤΕΦΑΑ. Στον αέρα χιλιάδες δηλώσεις αγροτών ΟΣΔΕ. Τροχαίο στο Παγκράτη, νεκρός 35χρονος μοτοσυκλετιστής. Μικτό ορκωτό Αμαλιάδας, ένας αθώος και ένας ένοχος για τον άγριο ξυλοδαρμό διανομέα. Δελτίο τοπικών ειδήσεων από τον Μπάμπη Πλάγο και επιστρέφουμε για συνέντευξη για την πολεοδομία της Ηλίδας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπαμπής Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Συζητήθηκε χθες στη Βουλή το διαχρονικό αίτημα της Ηλίας να αποκτήσει ξανά πανεπιστημιακή σχολή, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της Ελληνικής Λύσης Μαρίας Αθανασίου. Η απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου δεν συνοδεύτηκε από κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση για την ίδρυση νέου πανεπιστημιακού τμήματος στον ομό μας. Το μόνο συγκεκριμένο πεδίο προοπτικής που ανέδειξε ο Υφυπουργός ήταν τη διερεύνηση της δυνατότητας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής Ολυμπιακών Σπουδών στην Ηλία μέσω πρωτοκόλλου συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας φέρνει η επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, με την οποία σφραγίζεται η παροχή σημαντικής παράτασης για την καταβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν εκτενούς διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς και τη διοίκηση, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα πρακτικά εμπόδια που είχαν ανακύψει στη διαδικασία. Με τη νέα αυτή ρύθμιση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής μετατίθεται επίσημα για τις 30 Οκτωβρίου, ενώ ταυτόχρονα επανακαθορίζεται ένα ευέλικτο χρονοδιάγραμμα για τις διορθώσεις, διασφαλίζοντας έτσι ότι κανένας παραγωγός δεν θα χάσει τις προκαταβολές και τις ενισχύσεις που δικαιούται. Στη χρηματοδότηση έργων συντήρησης και αποκατάστασης του Εθνικού Οδικού Δικτύου στον άξονα Πύργος Πάτρα Κυπαρισία, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά την απόφαση ένταξης της σχετικής πράξης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπονται αποκαταστάσεις φθορών στο οδόστρωμα και στα τεχνικά έργα, προμήθεια ασφαλτομείγματος και υλικών, καθώς και εφαρμογή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Παράλληλα, περιλαμβάνονται επισκευές υποδομών όπως τάφρη και φρεάτια, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου. Νέο αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των σημειών που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο από έντονα καιρικά φαινόμενα θα υποβάλει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η Δημοτική Αρχή Ήλιδας. Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, η ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση του συνολικού εύρους των ζημιών που έχουν καταγραφεί στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο. Με πρωταγωνιστές τα παιδιά που έδωσαν ξεχωριστό παλμό και συμβολισμό στην εκδήλωση, υποδέχθηκε ο Δήμος Ποινιού την 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδας στο Τραγανό. Η δράση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Τραγανού «Η Ελπίδα» και το Κέντρο Υγείας Γαστούνης, ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Γαστούνης, μεταφέροντας το διαχρονικό μήνυμα της προσφοράς, της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Τις ανακαινισμένες εκβάθρων εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας Σιμόπουλου επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Ποινίας Κώστα Αναγνωστόπουλο και τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο Καραπιπέρη. Ο Δήμαρχος και τα μέλη της Δημοτικής Αρχής ενημερώθηκαν από τους γιατρούς και το προσωπικό για τη λειτουργία της υγειονομικής μονάδας, η οποία άνοιξε και πάλι τις πύλες της, αποτελώντας μια πρότυπη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας για ολόκληρη την Ηλία, απευθυνόμενη στο σύνολο του ορεινού όγκου, συμπεριλαμβανομένης της Ποινίας και των επαρχιών Λαμπίας και Λασιώνος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης με στόχο τη στήριξη συγχωριανών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες υγείας, αναλαμβάνει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Στρεφείου Κώστας Παναγιωτακόπουλος. Όπως αναφέρει, η δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι κάτοικοι να δυσκολεύονται να πληρώσουν ακόμα και τα φάρμακά τους ή τη συμμετοχή τους σε ιατρικές εξετάσεις, με γνώμονα αυτή την πραγματικότητα αποφάσισε, όπως λέει, έπειτα από συζητήσεις, να προχωρήσει στην πρωτοβουλία δημιουργίας ενός άτυπου συλλογικού φορέα, ο οποίος θα έχει ως βασικό σκοπό την οικονομική ενίσχυση ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο της προσπάθειας, ο κ. Παναγιωτακόπουλος απευθύνει κάλεσμα σε γυναίκες και άνδρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε συνταξιούχους που διαθέτουν χρόνο και διάθεση για εθελοντική προσφορά. Και δύο λόγια για τον καιρό. Βροχές και καταιγίδες προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. 19 περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 9:42. Ακούτε ΕΡΤ Πύργου 102,5 ραδιοφωνικά και ΕΡΤ ECO και ΕΡΤ News διαδικτυακά σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Την καλημέρα μας στους φίλους μας που μας ακούνε και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Καλημέρα στην Αγγελική από το Γκίλφορντ που μόλις συνδέθηκε και μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιάννη από τα Μακρύσια και στον φίλο τον Χρήστο από την Πλατιάνα που μας στέλνει τις καλημέρες του και τον ευχαριστούμε που μας ακούει. Διαβάζουμε για έργα που γίνονται ή θέλουμε να γίνουν στην Ηλία, αλλά βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν άνθρωποι να τα προχωρήσουν όλα αυτά και δυστυχώς σε μία από τις πολλές ή πολλές στενεχωμένες υπηρεσίες, στην υπηρεσία δόμησης της Αμαλιάδας, η Δομήλιδας, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Γι' αυτό και εστάλει μία επιστολή την προηγούμενο δεκαήμερο περίπου. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χαρίλαο Τάγιο για να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει, διότι είναι ο πρόεδρος της ΕΛΤΕΜ, το, και αν το λέω σωστά τα αρχικά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Φατλόπουλε, σας και στους ακροατές σας. ΕΤΕΜ Ηλίας είναι.
0: Είναι η Επιστημονική Ένωση, Επαγγελματική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών της Ηλίας.
1: Ακριβώς, αφορά τους μηχανικούς από το ΤΕΙ.
0: Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, διότι είδαμε ότι στέλνετε μια επιστολή προς όλους όσους εμπλέκονται, αυτοδιοικητικούς, βουλευτές, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ήλδας. Για πείτε μας.
1: Ακριβώς. Εμείς ως ΤΕΜ Ηλίας αισθανόμαστε την υποχρέωση να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την καθημερινότητα, την οικονομία και το μέλλον του τόπου μας. Προχωράμε σε μια διαμαρτυρία προς βουλευτές, σε αρμόδιες υπηρεσίες, τους δημάρχους, γιατί η υπηρεσία δόμησης, δηλαδή η πολεοδομία του Δήμου Ήλιδας, βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευση. Και αυτό λόγω της υποστελέχωσης που υπάρχει.
0: Δηλαδή πόσα άτομα έχει τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχει 3 άτομα που ασχολούνται με το κομμάτι των αδειών, των βεβαιώσεων όρους δόμησης. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, να παγώνουν οικοδομικές άδειες και να μπλοκάρονται φυσικά ιδιωτικές επενδύσεις ή να χάνονται και

0: ακόμη και χρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το εξοικονομώ.
1: Υπάρχουν και προθεσμίες αυτά, οπότε είναι λογικό. Αν δεν έχουν μπει τα χαρτιά σε συγκεκριμένες προθεσμίες, χάνονται αυτά.
0: Ακριβώς. Συνεπώς έχουμε δεκάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Αμαλιάδα, στη Γαστούνη, μάλλον στο Δήμο Ήλιδα, στο Δήμο Πινιού, στον Δήμο Ανδραβίδας Κιλίνης, γιατί όλοι αυτοί οι Δήμοι εξυπηρετούνται από την ΙΔΟΜ Ήλιδας.
1: Α, πιάνει όλο τον κάμπο δηλαδή, όχι μόνο την Αμαλιάδα.
0: Ακριβώς. Είναι όμοιροι της υπηρεσίας.
1: Γιατί όγκο δουλειάς μιλάμε, δηλαδή είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν, από ό,τι καταλαβαίνω, δεκάδες υποθέσεις καθημερινά, είναι πάρα πολλές.
0: Δεκάδες υποθέσεις, καθώς και την επέκταση του σχεδίου πόλης.
1: Και αυτό από μόνο του είναι βαριά δουλειά.
0: Είναι βαριά δουλειά.
1: Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η κατάσταση? Βλέπω ότι και για παράδειγμα και σε άλλες υπηρεσίες όπως του πύργου δεν έρχονται μηχανικοί, δεν επιλέγουν τις υπηρεσίες αυτές. Εσείς πού το αποδίδετε αυτό? Το μειωμένο ενδιαφέρον, εννοώ, των μηχανικών και όλων των ειδικοτήτων μηχανικών, βλέπω ένα μειωμένο ενδιαφέρον για διορισμό σε τέτοιες υπηρεσίες. Πού το αποδίδετε?
0: Πιθανότατα επειδή υπάρχει μεγάλο χρόνος δουλειάς, είναι μεγάλη ευθύνη.
1: Θεωρείτε και το μισθολογικό ότι παίζει ρόλο, ότι δεν είναι οι απολαβές τόσο καλές ο δημόσιο για να πάει κάποιος να κάνει αυτή τη δουλειά?
0: Ενδεχομένως.
1: Γιατί αν δεν υπάρχει και εντοπιότητα, είναι δύσκολο κάποιος, δεν ξέρω, είναι 1000 ευρώ, 1100, 1200.
0: Δεν γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Πραγματικά δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ παραπάνω. Πάντως η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Γνωρίζω ότι υπήρχε κάποια στιγμή από το Υπουργείο μια κίνηση, από το Υπουργείο Εσωτερικών, με μια εγκύκλιο να επιτραπεί στους Δήμους να προσλάβουν μηχανικούς ΠΕ για 2 έτη με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αλλά και αυτό αφορούσε μόνο ΠΕ, δεν βρέθηκαν για το Δήμο Ήλιδας μηχανικοί να δείξουν ενδιαφέρον. Γι' αυτό και ζητάμε από το Υπουργείο να κάνει άμεσα τροποποίηση της εγκυκλίου, ώστε να συμπεριλάβει και τους ΣΤΑΦ ΕΕ μηχανικούς.
1: Α, να προσλάβει και τους ΣΤΑΦ ΕΕ, ναι.
0: Υπάρχουν συνάδελφοι μηχανικοί ΣΤΑΦ ΕΕ έτοιμοι να πιάσουν δουλειά αύριο το πρωί, για να δοθεί μια ανάσα στην υπηρεσία.
1: Άρα εσείς ζητάτε να τροποποιηθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου, η οποία νομίζω προβλέπει μόνο ΠΕ μέχρι τώρα, ζητάτε να προβλέπει και ΤΑΦΕ για να λυθεί το πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Επίσης προωθήσαμε την επιστολή και στους βουλευτές, προκειμένου να φέρουν το θέμα στη Βουλή, διεκδικώντας μόνιμες προσλήψεις. Και βασικό κριτήριο πάντα η εντοπιότητα, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα που κάποιος από μακριά πάρει μια θέση και μετά ζητάει απόσπαση ή τη μεταφορά του κοντά στην έδρα του. Με αποτέλεσμα να μείνει πάλι υποστελεχωμένη η υπηρεσία. Και φυσικά ζητάμε και από τους δημάρχους σε συνεννόηση με την περιφέρεια να ασκήσουν την ανάλογη πίεση προκειμένου να δοθεί μια λύση.
1: Πάντως είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πόσο κοντά είμαστε σε μια πιθανή αναστολή λειτουργίας?
0: Από τα όσα ακούγονται μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
1: Δηλαδή για να κάνω και λίγο χιούμορ τώρα σε αυτή την κατάσταση να τελαφρύνουμε, πρέπει να παρακαλάμε τα παιδιά που έχουν μείνει τώρα, τα 3 παιδιά, να μην πάθουν κάτι, να τα προσέχουμε, μην αρρωστήσει κάποιος, μην λείψει καθόλου, γιατί η υπηρεσία θα πάει προς αναστολή.
0: Ναι, όταν έχουμε αιτήσεις από αρχές του έτους οι οποίες δεν έχουν διεκπεραιωθεί ακόμα, καταλαβαίνετε ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα.
1: Αυτό ουσιαστικά θα μπλοκάρει, δηλαδή, αν τυχόν έχουμε αναστολή, όλη την δραστηριότητα και στους Δήμους, στα έργα που θέλουν να κάνουν, αλλά και σε ιδιωτικές επενδύσεις που θέλουμε να γίνουν. Γιατί αυτό είναι και το επιχείρημα, έτσι, ότι θέλουμε επενδύσεις για να έχουμε οικονομία σε ανάπτυξη.
0: Σωστά. Συνεπώς, η η αναστολή της λειτουργίας της ΕΔΟΜ λειτουργεί ως τροχοπέδι και στην οικονομική ανάπτυξη του νομού.
1: Μάλιστα, ας ελπίσουμε να εισακουστείτε και να γίνει αυτή η τροποποίηση, να λυθεί τουλάχιστον το πρόβλημα άμεσα για να μην έχουμε τέτοια κατάσταση, διότι δεν θα μείνει τίποτα, δεν θα κάνουμε έργο. Θα είμαστε χωρίς έργα και μετά θα λέμε ότι δεν γίνονται έργα.
0: Σαφώς.
1: Μάλιστα. Κύριε Ταγία, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συνέντευξη και ελπίζω το αίτημά σας να εισακουστεί και να λυθεί το πρόβλημα για να μην χειροτρέψει η κατάσταση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

Ακούσατε τον πρόεδρο της Ένωσης, Επαγγελματικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών στην Ηλία, τον κύριο Ταγιό, ο οποίος μας περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στην υπηρεσία δόμησης της Ήλιδας. Πάνω κάτω ίδια είναι και σε άλλες υπηρεσίες, άντε να έχει λίγο παραπάνω, αλλά όλες είναι σε δύσκολη κατάσταση, διότι δεν έχουμε προσωπικό και βλέπω ότι στις προκηρύξεις είτε δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον, είτε εκδηλώνουν ενδιαφέρον, έρχονται, ξεκινούν και μετά από λίγο παρετούνται.

Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο και θεωρώ εγώ προσωπικά ότι είναι μισθολογικό. Συν το γεγονός ότι υπάρχει πολλή πίεση σε αυτή τη δουλειά, τώρα δεν θέλω να πω περισσότερα, πολλοί γνωρίζετε ότι συχνά δέχονται πιέσεις οι εργαζόμενοι, οι μηχανικοί, για να προχωρήσει πιο γρήγορα η δουλειά, να το πω έτσι κομψά. Και η δουλειά που ζητείτε από τους επιστήμονες είναι πάρα πολύ βαριά δουλειά, πολύ δύσκολη δουλειά για να παίρνει κάποιος αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερα τα λεφτά αυτά από αυτά που ανέφερα. Οπότε με 1200 ευρώ στο Δήμο μηχανικό σε μεγάλη πόλη είναι λίγα λεφτά. Και όπως με ενημερώνει και μια φίλη, δεν έχουν και δικαστήρια.

πρέπει πάντως να βρεθεί μια λύση. Η πρόταση της Ένωσης είναι να τροποποιηθεί εγκύκλιος που προβλέπει η πρόσληψη των ΠΕ, δηλαδή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μηχανικών, να πάρουν και τα ΦΕ. Καθότι, όπως ακούσα τον κύριο Ταγιό, υπάρχει ενδιαφέρον να μπουν μηχανικοί τα ΦΕ να βοηθήσουν την κατάσταση.

όπως με ενημερώνει μια φίλη, όταν πρωτοδιορίζεσαι να είναι 900 ευρώ με το που ξεκινάς. Εντάξει, αν έχεις οικογένεια, παιδιά και άλλα πράγματα, ανεβαίνεις λίγο. 820 μου στέλνει άλλος φίλος. 820 ευρώ. Όσα και να βάλεις από παιδιά, πτυχία, χαρτιά, σας λέω, φτάνουν τα λεφτά εκεί, τα 1200. 1200 δεν είναι καλά λεφτά για αυτή τη δουλειά, πόσο μάλλον αν δεν είσαι από εδώ, να έχεις δικό σου σπίτι, για να πεις ότι δεν πληρώνεις και ενίκιο. Αν πληρώνεις και ενίκιο, νομίζω ότι είναι μια δουλειά η οποία δεν είναι ελκυστική. Κάπως πρέπει αυτό το πλαίσιο να αλλάξει. Δεν τον ξέρω τον τρόπο, μη σας κάνω και τον έξυπνο, αλλά θεωρώ ότι σίγουρα η πρόβλεψη για τα μισθολογικά θα μπορούσε να είναι καλύτερη, με κάποια άλλα μπόνους, με κάποιες άλλες παροχές, για να έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, για να γίνουν έργα και μελέτες, γιατί αυτά ωραία τα λέμε, ωραία τα εξαγγέλουμε, ότι θα κάνουμε έργο, θα δρομολογήσουμε μελέτη, θα φτιάξουμε νέο δημαρχείο, νέους δρόμους αναπλάσεις. Αν δεν υπάρχουν οι μηχανικοί να τα δουλέψουν αυτά, όλα θα μείνουν στα χαρτιά. Και ούτε στα χαρτιά. Την καλημέρα μας στην Μαρή Βίλη από την Ιταία. Μας στέλνει τις καλημέρες της και την ευχαριστούμε.

Να σημειώσουμε ότι για το θέμα έγινε παρέμβαση, γιατί με ενημερώνουν τώρα, από τον βουλευτή Ηλίας, τον ανεξάρτητο βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, κατατέθηκε αναφορά στη Βουλή, στους αρμόδιους υπουργούς για αυτό το ζήτημα, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις. Η βροχή εξασθένησε από ό,τι βλέπω από το παράθυρο. Κατά τις 12 είναι η νέα πρόβλεψη για ισχυρότερη βροχή. Δεν έχει αναθεωρηθεί μέχρι στιγμής η πρόβλεψη. Κατά τις 12 έως τις 3 προβλέπονται καταιγίδες και βροχή γενικά μέχρι το βράδυ. Πάντως αυτή την ώρα στον πύργο έχει εξασθενήσει η βροχή. Το φράγμα πάντως γεμίζει με νερό, οπότε έχουμε επάρκεια και για του χρόνου, και αυτό είναι και το σημαντικό. Έχουμε να ποτίσουμε, γιατί περάσαμε 3 χρόνια πολύ δύσκολα.

Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργους στους 102,5 στα FM ραδιοφωνικά, ΕΡΤ ΕΚΟ, ΕΡΤ News διαδικτυακά, σταθμούς περιφέρειας πατάτε, επιλέγετε Πύργος. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη, Θόδωρης Τσεπενέκας. 9:58 η ώρα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio και επιστρέφουμε για το τρίτο μισάωρο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο με επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τα επικυρωποιημένα στοιχεία, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε στάδια με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 10 μποφόρ και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική και οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζει την ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας των Υπουργών, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Το πετρέλαιο θέρμα στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για να επαρκεί τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
5: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
6: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
5: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
6: Στην υγειά του Τάκη.
7: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
8: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
9: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
10: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
11: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
12: Το εργαστήρι της ζωής.
13: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
14: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
15: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
14: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
15: Say Chess!
14: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επιστρέψαμε 10 και 10 η ώρα, 3η και 13 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου, 102,5 στα FM ραδιοφωνικά, ΕΡΤ ΕΚΟ, ΕΡΤ News διαδικτυακά. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη, Θοδωρής Τσεπενέκας. Μαζί σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 10.30, καθώς θα πρέπει να ακολουθήσει τηλεοπτικό ρεπορτάζ στην Πατρών Πύργου 11.30, στην εκπομπή Μέρα με Χρώμα R3.

0: Είμαστε σε περίοδο που γίνονται ακόμα αιτήσεις, ως δε γίνεται ένας χαμός, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που θέλει να κάνει την αίτηση, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάει καλά η χρονιά. Είχαμε και αλλαγή φέτος στο σύστημα μετά την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την μεταβίβαση όλων αυτών των αρμοδιοτήτων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πάμε να συζητήσουμε με τον υπεύθυνο, τον επικεφαλής του Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών στην Ηλία, το ΓΕΑ Επιχειρήν, τον κύριο Άλκη Κωνσταντόπουλο, να μας πει τα νεότερα, μέχρι πότε μπορούμε να κάνουμε αιτήσεις και πώς πάει μέχρι τώρα η διαδικασία, πώς έχουν προλάβει να κάνουν έτσι. Κύριε Κωνσταντόπουλο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Φωτεινόπουλο, καλημέρα και στους ακροατές σας. Όπως ακριβώς τα είπατε, είμαστε ακόμα σε φάση υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του ΟΣΔΕ, παρότι τις τρεις τελευταίες χρονιές είχαμε μάθει να κάνουμε αιτήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα φτάσαμε Οκτώβρη και σύμφωνα με τη χθεσινή παράταση που έδωσε η ΑΔΕ, το 30 Οκτωβρίου είναι κατ' εμέ η πρώτη ημερομηνία παράτασης. Το λέω αυτό γιατί η διαδικασία εξελίσσεται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Μία αίτηση που απλά στην ουσία κάνεις επιβεβαίωση των στοιχείων της περσινής αίτησης μπορεί να πάρει μία και δύο και τρεις ώρες ανάλογα με τα αγροτεμάχια που υπάρχουν. Γιατί φέτος έχει μπει μία καινούρια παράμετρος, έχουμε λειτουργούν κτηματολόγιο. Η χώρα μας, η Ελλάδα, έχει δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα είναι αναπόσπαστο στοιχείο και στοιχείο τεκμηρίωσης στο κτηματολόγιο για το φετινό ΟΣΔΕ. Και από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, στην πράξη κάνουμε έναν έλεγχο κτηματολογίου. Εκεί διαπιστώνονται πάρα πολλά προβλήματα. Εκεί διαπιστώνουμε, εκτός από τα λάθη σε αυτούς που έχουν κάνει κτηματολόγηση και πάρα πολύ κόσμο που δεν έχει κάνει, κτηματογράφηση και πάρα πολύ κόσμο που δεν έχει κάνει κτηματολόγιο, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις με λάθη απεικόνησης πάνω στο χάρτη του κτηματολογίου και μιλάμε και για τις περιπτώσεις φυσικά των δασικών χαρτών, όπου εκεί έχει αφαιρεθεί από το ΚΑΕΚ, έχει αφαιρεθεί δηλαδή από την ιδιοκτησία του παραγωγού η δασική έκταση, το τμήμα δηλαδή του χωραφιού του που εμπλεκόταν με δασικό χάρτη, και πλέον είναι κάποιες διαδικασίες με υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να συμπληρώσουν οι παραγωγοί, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη αυτών που δηλώνουν υπεύθυνα ότι μπορούν να αποδείξουν την νόμιμη κατοχή και χρήση προκειμένου να δηλωθούν αυτά τα χωράφια στο ΟΣΔΕ.
0: Άρα η μεγάλη αλλαγή φέτος είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, το κτηματολόγιο, όσο έχει μπει ως τεκμήριο για αιτιολόγηση των εκτάσεων για να πάρει κάποια επιδότηση. Αυτό το σκεπτικό είναι ότι δίνει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη τεκμηρίωση και ο καθένας δεν αυθαιρετεί στη δήλωση του χωραφιού.
1: Προφανώς είναι θετικό το ότι γίνεται ταυτοποίηση με το κτηματολόγιο, γιατί έτσι έχεις μία διασφάλιση ότι αυτός που δηλώνει αυτό το χωράφι το κατέχει. Όμως, από τη στιγμή που υπάρχουν τεράστιες εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο, αυτό το πράγμα δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση αρχικών εγγραφών, οι οποίες επιδέχονται διορθώσεων μέχρι το 33%, καταλαβαίνετε ότι έχει να γίνει πολλή δουλειά από τους παραγωγούς και αν το θέλετε ακόμη παραπέρα, το πρόβλημα στο ΟΣΔΕ είναι λίγο μπροστά στο πρόβλημα ιδιοκτησίας που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν βρίσκουν σωστά το κτηματολογιό τους πρέπει να απευθυνθούν είτε σε δικηγόρους είτε σε μηχανικούς που να είναι εξοικειωμένοι με τα ζητήματα αυτά για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και να εξασφαλίσουν έτσι την περιουσία τους. Είναι πιο σημαντικό δηλαδή από το ΟΣΔΕ. Άρα λοιπόν, παίρνοντας σαν παραδοχή ότι έχουμε κτηματολόγιο, το πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί δυστυχώς το κτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Καταλαβαίνω. Να πάμε και λίγο ψάχνοντας. Πάμε και λίγο.
1: Πολύ ψάχνοντας.
0: Τώρα, στην Ηλία, από την εικόνα που έχετε εσείς, ναι, τι ποσοστό των παραγωγών των δικαιούχων έχει κάνει αίτηση και πώς απομένει ακόμα?
1: Θα σας πω κάτι, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία συνάντηση πάλι την Παρασκευή, τηλεσυνάντηση, τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Γεωργίας, με τον Διοικητή της ΑΔΕ και όλους τους συναδέλφους από τους πιστοποιημένους φορείς ανά την Ελλάδα. Έχουμε καθιερώσει στο τέλος κάθε εβδομάδας να κάνουμε μία τέτοια συζήτηση για την πορεία του έργου. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι το ποσοστό των αιτήσεων είναι κάπου που έχουν υποβληθεί και έχουν οριστικοποιηθεί, είναι περίπου στο 10%. περίπου, δηλαδή, μπορεί 10 με 15%, δηλαδή μπορεί να είναι 80, 90 μέχρι 100.000 το πολύ. Μιλάμε σε ένα σύνολο 640.000 αιτήσεων που γίνονται στην Ελλάδα μέχρι πέρσι.
0: Δεν είμαστε εδώ στα μισά, δηλαδή.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση στα μισά. Κινούμαστε πολύ αργά. Προσπαθούμε να βρούμε κάποιες διεξόδους για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Όμως, σας είπα και πάλι, το σύστημα με τους ελέγχους που γίνονται έχει μεγάλη χρονοκαθυστέρηση. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει.
0: Και στις 30 Οκτωβρίου το βλέπετε εφικτό να τελειώσουν όλα?
1: Όχι. Είμαι ξεκάθαρος αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση 30 Οκτωβρίου να έχει ολοκληρωθεί το ΟΣΔΕ στην Ελλάδα. Δηλαδή περιμένω πρακτικά και άλλη παράταση. Αλλά όμως το ζήτημα είναι ότι μην νομίζει ότι ο κόσμος αδιαφορεί, μην νομίζουν δηλαδή κεντρικά ότι ο κόσμος αδιαφορεί και δεν θέλει να κάνει το ΟΣΔΕ. Θα σας δώσω μόνο την εικόνα που υπάρχει στο δικό μας το γραφείο, τέλος πάντων, που από το πρωί, από το αξιμέρωτο, ο κόσμος περιμένει για να πάρει μια σειρά προτεραιότητας. Και φτάνουμε στο σημείο μετά από μια ώρα περίπου να σταματάμε να δίνουμε χαρτάκια προτεραιότητας, γιατί ξέρουμε ότι δεν θα προλάβουμε να τους εξυπηρετήσουμε. Ο κόσμος έχει τη διάθεση, έχει τεράστια υπομονή, δηλαδή πραγματικά σας μιλάω, μπορεί να περιμένει ο άλλος στην αναμονή και 6 και 7 ώρες να κάνει την αίτησή του, να φάει μετά και την καθυστέρηση της υποβολής της αίτησης που είναι 2-3 ώρες. Πραγματικά είναι αξιέπαινοι που αντέχουν. Αλλά ταυτόχρονα είναι αξιέπαινοι και όλοι οι συνάδελφοι που προσπαθούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό το έργο με όλες μας τις δυνάμεις. Και ξέρετε, υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που δεν έχει ληφθεί από υπόψη. Είναι ότι στην περίοδο που βρισκόμαστε, όπως ξέρετε, γιατί βγήκαν και σχετικές ανακοινώσεις για τους εμβολιασμούς, για τη γρήπη, κυκλοφορούν ιώσεις, κορονοϊός. Εμείς, ας πούμε, έχουμε πολλές απώλειες με συντάκτες οι οποίοι είναι άρρωστοι. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που γίνεται στην Ηλία μόνο. Είναι σε όλη την Ελλάδα ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα σας πω χαρακτηριστικά στη συνάντηση που μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου τελευταίος και λέει στον υπουργό του, λέει: «Υπουργέ, η Ένωση Ηρακλείου εξυπηρετεί 22.000 παραγωγούς, έχω 45 έμπειρους συντάκτες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε οριστικοποιούνται περίπου 50 αιτήσεις την ημέρα». Δηλαδή ένας συντάκτης μπορεί να ασχοληθεί και να ολοκληρώσει 2-3 αιτήσεις το πολύ την ημέρα με το ζόρι.
0: Τώρα έχει νόημα να ρωτήσω για πληρωμές? Δεν ξέρω αν...
1: Δεν είμαι εγώ αυτός που θα απαντήσει, επειδή έχουν ακούστη πάρα πολλά πράγματα για προκαταβολές τον Οκτώβρη, για προκαταβολές τον Νοέμβρη σε κάποιες φάσεις και πληρωμή τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πλάνο από το Υπουργείο και την ΑΔΕ να γίνει κάποια πληρωμή με βάση κάποια στοιχεία που μπορεί να βρούνε. Πάντως εγώ θεωρώ ότι όπως είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες φορές, είχαν επιβληθεί, είχαν οριστικοποιηθεί όλες οι αιτήσεις και μετά γινόταν οι πληρωμές των προκαταβολών.
0: Μπορεί να γίνουν τμηματικά ανάλογα με το ποιος έχει κάνει την αίτηση? Δηλαδή από ό,τι διαβάζω στην ανακοίνωση, όσοι έχουν κάνει μέχρι 30 Οκτώβρη θα πάρουν τα χρήματα 30 Νοέμβρη. Όσοι τα είχαν κάνει μέχρι 25 Σεπτεμβρίου θα πάρουν τέλος Οκτωβρίου. Αυτό
1: έτσι
0: είναι εφικτό?
1: Έχει ακουστεί, έτσι έχει ακουστεί. Δεν μπορώ να το αξιολογήσω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί δεν έχω δεδομένα αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πλάνο, κάποιο σχέδιο δράσης για να γίνει αυτή η καταβολή κάποιων ποσών, τέλος πάντων, στους παραγωγούς. Δεν είναι αυτό που ξέραμε τόσα χρόνια, δεν μπορώ να το πω. Εύχομαι πάντως να γίνει οτιδήποτε είναι δυνατό, ακόμα και αν δεν είναι εφικτή η πληρωμή των προκαταβολών τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη, τουλάχιστον τα Χριστούγεννα να πάρει ο κόσμος χρήματα. Γιατί κακά τα ψέματα, η αγορά, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι αγρότες μας δεν κάνουν τις καταθέσεις των τελεπιδοτήσεων στην Ελβετία. Τα ρίχνουν στην τοπική αγορά για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και για να ψωνίσουν πράγματα για το σπίτι τους. Άρα λοιπόν είναι κρίσιμο για την τοπική αγορά, όχι μόνο της Ηλίας, όλης της Ελλάδας, να μπουν επιδοτήσεις τα Χριστούγεννα.
0: Τώρα, επειδή μας έστειλε μήνυμα ένας φίλος που μάλλον είναι από τις περιοχές με τις λεγόμενες ιερές εκτάσεις, ένα αίτημα που είχε ζητηθεί από τα κέντρα υποδοχής για να μπει μια προεπιλογή μη αιτιολόγησης του ΚΑΕΚ, επειδή δεν θα είναι κριτήριο φέτος, αυτό από εσάς θα γίνει, το έχετε συζητήσει, είναι εφικτό?
1: Ακούστε, βγήκε προχθές την Παρασκευή ένα υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης για τις περιπτώσεις που δεν ταυτοποιείται το ΚΑΕΚ,
0: ναι.
1: Το οποίο όμως στην υπεύθυνη δήλωση αυτή που υπογράφει ο παραγωγός ορίζει ότι ο παραγωγός έχει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την νόμιμη κατοχή ή χρήση της έκτασης.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: λοιπόν
0: εδώ,
1: είναι για τις περιπτώσεις που για παράδειγμα είναι αγνώστου ιδιοκτήτη το αγροτεμάχιο και γιατί δεν το έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης του. Είναι για τις περιπτώσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κληρονομιές, οι αγοραπολισίες, οι δωρεές. Είναι για τις περιπτώσεις, αν θέλετε, των βασικών όπου υπάρχουν αντιρρήσεις, συμβόλαια, εξαγορές, παραχωρήσεις ή οτιδήποτε άλλο, να υπάρχουν κάποια έγγραφα. Εκεί για την περίπτωση των εκτάσεων της Μονής, εκεί θέλει να το δει δικηγόρος αν θα έπρεπε κάποιος να υπογράψει μια τέτοια υπεύθυνη δήλωση. Είναι νομικής φύσης το θέμα και δεν μπορώ ούτε καν εικασία να κάνω.
0: Πάντως από τη δικιά σας πλευρά μπορεί να γίνει αυτό το αίτημα ή είναι αυτό ουσιαστικά δηλαδή ή να μπει
1: δεν
0: μια επιλογή.
1: Δεν έχει δοθεί κάτι άλλο. Δεν έχει δοθεί κάτι
0: άρα
1: άλλο
0: η υπεύθυνη δήλωση είναι αυτό που μπορούν να κάνουν.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω κιόλας αν αυτή η υπεύθυνη δήλωση τους καλύπτει και μας καλύπτει.
0: Ναι, γιατί λέει για νομοποιητικά γιατί έγγραφα. Γιατί αν ακριβώς, δεν τα έχει όλα.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Δεν έχει το κτηματολόγιο.
1: Και να σας πω και κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεδομένο. Ότι το κτηματολόγιο, δηλαδή το ελληνικό κράτος, απέδωσε σε κάποιον μια έκταση. Άρα.
0: Ναι, εδώ υπάρχει πρόβλημα.
1: Αυτό υπάρχει είναι, θέμα.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Και αν θέλετε, είναι και ένα θέμα που είναι σε όλους γνωστό, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που να πεις ότι δεν ξέρω κιόλας τι συμβαίνει. Με την άποψη ότι και μια υπεύθυνη δήλωση αν σας προσκομίσει κάποιος που κάτι, γιατί αυτό το αναφέρει η ΑΔΕ, ότι κάποιος σας δηλώνει κάτι που ξέρετε ότι δεν ισχύει, δεν μπορεί να την κάνει δεκτή.
0: Σωστό είναι και αυτό που λέτε. Θέλει νομική διευθέτηση.
1: Το θέμα είναι νομικό και να σας πω, πρέπει να δοθεί κεντρικά μια κατεύθυνση για το πώς μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι πια στα χέρια τα δικά μας, ούτε καν πολύ περισσότερο στα χέρια των ΚΙΔ.
0: Λοιπόν κύριε Κωνσταντόπουλο, για να μην χρεωθώ ότι και εγώ σας καθυστερώ από την ολοκλήρωση των αιτήσεων, κάπου εδώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και τη συνέντευξη.
1: Απλά το μόνο που θα ήθελα να πω.
0: Βεβαίως.
1: Το μόνο που θα ήθελα να πω για να βοηθήσουμε λίγο τις διαδικασίες, αν μπορούμε, γιατί το έχουμε πει 100 φορές, αλλά δεν πειράζει. Ο κόσμος που θέλει να υποβάλει αίτηση ΟΣΔΕ, το πρώτο και κύριο πράγμα που θα κάνει είναι να κάνει τον έλεγχο του κτηματολογίου του και να έχει κάνει την αντιστοίχηση του κάθε χωραφιού που θέλει να δηλώσει με το συγκεκριμένο ΚΑΕΚ που υπάρχει στο κτηματολόγιο. Όσοι έρχονται με έτοιμη αυτή τη λίστα είναι αυτοί που κατά κανόνα ολοκληρώνουν και εξυπηρετούνται και τελειώνει η διαδικασία. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνει μια προεργασία από το σπίτι ο παραγωγός.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και τη συνέντευξη.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας.

Ακούσατε τον υπεύθυνο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών, τον κύριο Αλκή Κωνσταντόπουλο, ο οποίος μας μετέφερε τους προβληματισμούς του. Τι ισχύει για το ΟΣΔΕ? Παράταση μέχρι 30 Οκτωβρίου. Η εκτίμησή του είναι ότι ούτε αυτή η παράταση είναι αρκετή, αφού ακούσατε ότι είμαστε μόλις το 10-15% των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί σε όλη την Ηλία. Δηλαδή για να φτάσουμε τα μισά δεν ξέρουμε πόσο θέλουμε. Η ανακοίνωση της ΑΔΕ λέει ότι οι πληρωμές φέτος θα γίνουν, αν το έχω καταλάβει καλά, τμηματικά. Δηλαδή όσοι έχουν κάνει αίτηση μέχρι 25 Σεπτέμβρη θα πληρωθούν 30 του μήνα, του Οκτωβρίου. Όσοι θα τελειώσουν 30 Οκτωβρίου, άντε 10 Νοέμβρη, με τροποποιήσεις για 30 Νοεμβρίου. Και κάπως έτσι θα πηγαίνει η κατάσταση. Αυτό λέει η ανακοίνωση. Η αλλαγή μεγάλη φέτος είναι η ταυτοποίηση των εκτάσεων μέσω κτηματολογίου, που είναι και σημαντική, είναι κομβική μετά τα όσα έχουν γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπότε να μην δηλώνει ο καθένας ό,τι θέλει και όπως το θέλει και να μην είναι ταυτοποιημένα τα χωράφια, οι εκτάσεις, τα στρέμματα, αλλά τα ζητήματα που υπάρχουν στο κτηματολόγιο δυσκολεύουν την κατάσταση.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπαμπής Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Συζητήθηκε χθες στη Βουλή το διαχρονικό αίτημα της Ηλίας να αποκτήσει ξανά πανεπιστημιακή σχολή, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της Ελληνικής Λύσης Μαρίας Αθανασίου. Η απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου δεν συνοδεύτηκε από κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση για την ίδρυση νέου πανεπιστημιακού τμήματος στον ομό μας. Το μόνο συγκεκριμένο πεδίο προοπτικής που ανέδειξε ο Υφυπουργός ήταν τη διερεύνηση της δυνατότητας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής Ολυμπιακών Σπουδών στην Ηλία μέσω πρωτοκόλλου συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας φέρνει η επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, με την οποία σφραγίζεται η παροχή σημαντικής παράτασης για την καταβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν εκτενούς διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς και τη διοίκηση, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα πρακτικά εμπόδια που είχαν ανακύψει στη διαδικασία. Με τη νέα αυτή ρύθμιση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής μετατίθεται επίσημα για τις 30 Οκτωβρίου, ενώ ταυτόχρονα επανακαθορίζεται ένα ευέλικτο χρονοδιάγραμμα για τις διορθώσεις, διασφαλίζοντας έτσι ότι κανένας παραγωγός δεν θα χάσει τις προκαταβολές και τις ενισχύσεις που δικαιούται. Στη χρηματοδότηση έργων συντήρησης και αποκατάστασης του Εθνικού Οδικού Δικτύου στον άξονα Πύργος Πάτρα Κυπαρισία, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά την απόφαση ένταξης της σχετικής πράξης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπονται αποκαταστάσεις φθορών στο οδόστρωμα και στα τεχνικά έργα, προμήθεια ασφαλτομείγματος και υλικών, καθώς και εφαρμογή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Παράλληλα, περιλαμβάνονται επισκευές υποδομών όπως τάφρη και φρεάτια, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου. Νέο αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των σημειών που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο από έντονα καιρικά φαινόμενα θα υποβάλει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η Δημοτική Αρχή Ήλιδας. Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, η ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση του συνολικού εύρους των ζημιών που έχουν καταγραφεί στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο. Με πρωταγωνιστές τα παιδιά που έδωσαν ξεχωριστό παλμό και συμβολισμό στην εκδήλωση, υποδέχθηκε ο Δήμος Ποινιού την 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδας στο Τραγανό. Η δράση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Τραγανού «Η Ελπίδα» και το Κέντρο Υγείας Γαστούνης, ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Γαστούνης, μεταφέροντας το διαχρονικό μήνυμα της προσφοράς, της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Τις ανακαινισμένες εκβάθρων εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας Σιμόπουλου επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Ποινίας Κώστα Αναγνωστόπουλο και τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο Καραπιπέρη. Ο Δήμαρχος και τα μέλη της Δημοτικής Αρχής ενημερώθηκαν από τους γιατρούς και το προσωπικό για τη λειτουργία της υγειονομικής μονάδας, η οποία άνοιξε και πάλι τις πύλες της, αποτελώντας μια πρότυπη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας για ολόκληρη την Ηλία, απευθυνόμενη στο σύνολο του ορεινού όγκου, συμπεριλαμβανομένης της Ποινίας και των επαρχιών Λαμπίας και Λασιώνος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης με στόχο τη στήριξη συγχωριανών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες υγείας, αναλαμβάνει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Στρεφείου Κώστας Παναγιωτακόπουλος. Όπως αναφέρει, η δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι κάτοικοι να δυσκολεύονται να πληρώσουν ακόμα και τα φάρμακά τους ή τη συμμετοχή τους σε ιατρικές εξετάσεις, με γνώμονα αυτή την πραγματικότητα αποφάσισε, όπως λέει, έπειτα από συζητήσεις, να προχωρήσει στην πρωτοβουλία δημιουργίας ενός άτυπου συλλογικού φορέα, ο οποίος θα έχει ως βασικό σκοπό την οικονομική ενίσχυση ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο της προσπάθειας, ο κ. Παναγιωτακόπουλος απευθύνει κάλεσμα σε γυναίκες και άνδρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε συνταξιούχους που διαθέτουν χρόνο και διάθεση για εθελοντική προσφορά. Και δύο λόγια για τον καιρό. Βροχές και καταιγίδες προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: That's life.
1: That's life.
0: That's what all the people say.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για λίγα λεπτάκια ακόμα, πρωτού σας αφήσουμε λίγο νωρίτερα λόγω του τηλεοπτικού ρεπορτάζ που έχουμε 11.30 R3 στην εκπομπή Μέρα με Χρώμα για την Πατρών Πύργου. Θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηλίας, τον κύριο Λεβέντη, για να μιλήσουμε στην εκπομπή για τον αυτοκινητόδρομο. Να δούμε ορισμένες οικονομικές ειδήσεις για το τέλος, όπως κάνουμε πάντα. Εξετάζεται εορταστικό πακέτο, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, στα σούπερ μάρκετ, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η πρόταση για ελέγχους σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη στο 1,8 για την ελληνική οικονομία και ενίσχυση του πληθωρισμού για τη διετία 26-27, δηλαδή προβλέπει στο 1,8 ανάπτυξη. Ας ελπίσουμε να μην επαληθευτεί, αλλά ο πληθωρισμού για τη διετία 26-27, δηλαδή προβλέπει στο 1,8 ανάπτυξη. Ας ελπίσουμε

δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι. Ήταν περιορισμένη η επιρροή του ρωσικού ντίζελ, μόλις 1% η τιμή στην Αγγλία, η υποχώρησή της. Οπότε ακόμα έχουμε δρόμο για αυτά. Τα νέα μέτρα περιμένουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς εξετάζεται η παράταση και της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, και στις 15 θα δούμε και τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο για την παρέμβαση. Στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο.

Από χθες είναι υποχρεωτική η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε όλους τους κλάδους. Έχει ενεργοποιηθεί, έχουν γίνει αλλαγές. Έχουμε την πρώτη επέκταση και η δεύτερη επέκταση στις 16 Νοεμβρίου. Ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το σπίτι μου 3 με περισσότερους δικαιούχους στην πρώτη κατοικία. Να δούμε πώς θα πάει. Τα άλλα δύο προγράμματα πήγαν σχετικά καλά. Να δούμε και αυτό το πρόγραμμα πώς θα εξελιχθεί. Αν και η στέγαση είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, δυσεπίλητο, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ισπανία.

Και να πούμε ότι στο τέλος του μήνα θα έχουμε την επιστροφή του ενοικίου, δηλαδή το 1/12, ένα ενοίκιο δηλαδή, τέλος Νοέμβρη. Αν έχετε κάνει ηλεκτρονικό μισθωτήριο, προσέξτε, όχι να πληρώνετε ηλεκτρονικά το ενοίκιο, αυτό θα γίνει από 1η Απριλίου ή 1η Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, του 27, δεν έχει εφαρμοστεί. Αν έχετε καταθέσει ηλεκτρονικό μισθωτήριο, κανονικά στο τέλος του μήνα θα μπει το ενοίκιο. Αν έχει γίνει χειρόγραφο, θα πρέπει να κατατεθεί μαζί και με τα αποδεικτικά πληρωμών. Και με βάση τα φετινά όρια είναι μέχρι 25.000 ευρώ το όριο για τους άγαμους, 35 για έγαμους, συν 5.000 για κάθε παιδί. Και 39 για μονογονεϊκή οικογένεια με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Από καιρό καλά πάμε μέχρι στιγμής, αλλά έβαλε κρύο. Αυτή είναι η αλλαγή που έχουμε μέχρι τώρα. Οπότε μέχρι στιγμής βροχή δεν έχουμε, να δούμε κατά τις 12. Και να κλείσουμε και με την δημοσκόπηση που δημοσίευσε η interview για την εφημερίδα Political, η οποία δίνει 27% στη Νέα Δημοκρατία, 14,3% στην Ελλάδα, 13,3% στο ΠΑΣΟΚ, 6,9% στην Ελληνική Λύση, 5,6% στο Κομμουνιστικό Κόμμα, 3,9% ελπίδα για την Δημοκρατία, 3,4% η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων και 3% το Μέρα 25. Για τη Συμμαχία Ελλήνων, σας πω, επειδή είδα χθες μια συνέντευξη δημοσκόπου, έγινε επίσημο αίτημα από το κόμμα να μετρείται στις δημοσκοπήσεις, καθότι έχει και βουλευτές. Νομίζω ότι κάποιοι από τους Σπαρτιάτες πρέπει να είναι σε αυτό το κόμμα και έχουν ζητήσει να μετρηθούν. Για αυτό το κόμμα πάντως υπάρχει μια φημολογία περί άτυπη στήριξη από τον Ηλία Κασιδιάρη. Δεν είναι σαφές, αλλά φαίνεται ότι αυτό υπάρχει στην ατμόσφαιρα. 3,3 Μέρα 25 και 3% η Πλεύση Ελευθερίας, 2,2 ΣΥΡΙΖΑ. Με την εκτίμηση πάει στο 29,6 η Νέα Δημοκρατία, 15,7 η Ελλάς, 14,6 το ΠΑΣΟΚ, 7,6 η Ελληνική Λύση, 6,1 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι 1, 2, 3, 4, 9 βλέπω, 10 κόμματα εντός Βουλής, είναι πάνω από 3%. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για τη σημερινή εκπομπή, λίγο νωρίτερα για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί σας για περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά, με τον Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου, την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στην μουσική επιμέλεια. Να είστε καλά, εμείς τα λέμε σε λίγο τηλεοπτικά 11.30 μέσω της R3 από την Πατρών Πύργου. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, θελώδεις ανέμους έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιοχές της Μαγνησίας, των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Η ισχυρή βροχόπτωση πριν από μία ώρα στην Ανατολική Αττική, τα φαινόμενα να μένουν να ενταθούν κατά τόπους και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος του νομού. Σήμερα στη Βουλή εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού στο Earth News Radio 105,8, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίσει η ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα να συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση σε αντίθεση με άλλες χώρες στο δυτικό κόσμο που ζητάνε μείωση εισοδημάτων, αύξηση φόρων αλλά και μέτρα περιοριστικά σε αντίθεση που εμάς τσακωνόμαστε στο δημόσιο διάλογο με τη δημιουργική έννοια για το τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες και πόσο παραπάνω μπορούμε να του στηρίξουμε, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο να, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε τον πήχη στο 25%, αλλά δέχθηκε σχετική ερώτηση και απάντησε. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία όλοι γνωρίζουμε, ότι αν ένας Πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Αυτό, σε αντίθεση, υποστήριξε ο κύριος Ρωμανός, δεν ισχύει με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους αφετέρου, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αύριο αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα $107 το βαρέλι. Το Ιράν οριστικοποιεί την απάντησή του στις παρατηρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με πρόταση που είχε υποβάλει η Τεχεράνη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Όπως είπε, η χώρα του παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία και στις συνομιλίες με όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι προετοιμασμένη και για το ενδεχόμενο πολέμου. Δύο πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει Φόντερ Λάιεν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Δεν μου αρέσουν οι διασκευές, προτιμάω τα πρωτότυπα έργα πάντα. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτές είναι οι μουσικές επιλογές της Αθανασίας Καρούμπαλη. Στο μικρόφωνο είναι ο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας και ο Σταμάτης Καραγκούνης. Sports στις 11, εδώ από την ΕΡΤ Πύργου, στην Ηλία και στην Αχαΐα και στην Έτωλο Ακαρνανία, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Μια μεγάλη καλημέρα από όλους μας. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε σήμερα. Σήμερα έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα για την Super League 2, για την Super Bet League 2. Θα μιλήσουμε βέβαια για τη μεγάλη νίκη της Καλαμάτας χθες στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την αγωνιστική στην Super League, μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Θα μιλήσουμε για την πορεία που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Πύργος Φούτσαλ στην Super League του ποδοσφαίρου Σάλας. Εντυπωσιακός για άλλη μια φορά την Κυριακή, επικράτησε του Παναθηναϊκού στο γήπεδο του Πύργου με 13. Και βέβαια θα μιλήσουμε και στο τέλος της εκπομπής μας για τον μπάσκετ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για τον μπάσκετ. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη Δυτική Ελλάδα, γιατί έχει περάσει τόσο από τον Πύργο ως ποδοσφαιριστής, όσο και από την Πάτρα ως προπονητής της Παναχαϊκής. Γιάννης Τάτσης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Τάτση, καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Είναι χαρά μου που μετά από αρκετές φορές που είχαμε συνομιλήσει στην Era Sport τα προηγούμενα χρόνια, είναι χαρά μας πραγματικά που σε ακούμε και από τις συχνότητες της ΕΡΤ στη Δυτική Ελλάδα.
1: Και για μένα είναι ευχάριστο, και για μένα.
0: Νομίζω ότι είχες καλές στιγμές και στον Πύργο και στην Παναχαϊκή, έτσι δεν είναι?
1: Και στον Πύργο έμεινε 1,5 χρόνο, ωραίες στιγμές. Η αλήθεια είναι, είχα ένα πολύ μεγάλο διάστημα εκεί, ήμουν λίγο στενάχωρος, αλλά ήταν θέμα δικό μου, είχα ένα πρόβλημα με το γόνατό μου. Mm-hmm. Τότε είχα έναν τραυματισμό. Μόνο αυτό έτσι μου έχει μείνει σαν αρνητικό, που αφορούσε όμως μόνο με ένα. Γενικότερα όμως από τις συνθήκες, από τη διοίκηση, γενικότερα από τον κόσμο και τα λοιπά, ήταν όλα καλά και ήταν καλές εποχές του Πανηλιακού τότε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Από την Πάτρα ήταν μια μεγάλη, σε εισαγωγικά, στιγμή, σε διάρκεια, μια ξέφρενη πορεία τότε, σώθηκε η ομάδα, συγκινήθηκα από τον κόσμο, με αγάπησε ο κόσμος, έχω να θυμάμαι από τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής μου.
0: Η Παναχαϊκή, η οποία παλεύει τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία, και βέβαια επιθυμούν οι άνθρωποι και οι φίλοι του ποδοσφαίρου στην Πάτρα την άνοδο και πάλι στα μεγάλα σαλόνια, έτσι, όχι μόνο στη Super League 2 αλλά και στην Super League 1.
1: Και φίλοι του ποδοσφαίρου γενικότερα, ναι, νομίζω, σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Ναι. Είναι γεγονός, γιατί είναι ιστορική ομάδα. Και εκπροσωπεί και μια μεγάλη πόλη, έτσι.
1: Σωστά.
0: Πάμε να πούμε 2-3 κουβέντες για την Super Bet League, έτσι όπως λέγεται τώρα. Την Κυριακή υποδεχθήκατε στην Θεσσαλονίκη τον ΠΑΣ Πύργος και κερδίσατε με 1-0. Είμαστε και στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, οπότε θεωρώ ότι έχεις μια γενικότερη εικόνα από το τι βλέπουμε μέχρι τώρα στην Super League 2. Αρχικά να μας πεις τις εντυπώσεις σου από το παιχνίδι με τον ΠΑΣ Πύργο την Κυριακή, την νίκη που πετύχατε με 1-0. Και στη συνέχεια να μας πεις και για τη γενικότερη εικόνα που έχεις για το πρωτάθλημα.
1: Λίγες λέξεις, παιχνίδι τακτικής και υπομονής ήταν από τη δική μου πλευρά, και το λέω τη δική μου, διότι στο κομμάτι του κοτσαρίσματος από την αρχή του παιχνιδιού, λόγω των αναγκαστικών αλλαγών που είχε ο ΠΑΣ Πύργος το πρώτο ημίχρονο, έχασε δύο φυσικές διακοπές. Ήμουνα σίγουρος 100% ότι αυτό το παιχνίδι, ότι αν εμείς δεν κάνουμε κάποια τραγικά λάθη, δηλαδή να ανοιχτούμε, να δώσουμε την ψυχολογία στον αντίπαλο, ότι κάποια στιγμή επειδή έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου ότι τρέχει, ότι αντέχει κτλ. Στο δεύτερο μήχρονο το παιχνίδι θα πήγαινε κάπου εκεί στο ένα γκολ. Είχε μόνο μία φυσική διακοπή να αλλάξει ο πύργος τα δεδομένα μέσα στο παιχνίδι με τις 5 αλλαγές που έχουμε δικαίωμα να κάνουμε προπονητές. Δεν έκανε μία ευκαιρία που του παρουσιάστηκε τον γκολ. Και...
0: με το Φοφανά, ήταν καλή στιγμή. Από ότι... αυτό το έχω δει σε βίντεο.
1: Ήταν
0: ναι.
1: καλή στιγμή, ναι. Ήταν καλή στιγμή. Θα βρει και μία καλή στιγμή, γιατί είναι καλή ομάδα. Μου άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις ο πύργος. Κάτι το οποίο μετά, περνώντας ο χρόνος, όπως σας είπα, γιατί και στο ημίχρονο αυτό είπα στους παίχτες ότι είναι δικό μας, στο μυαλό το δικό μας είναι το παιχνίδι. Μην βιαστούμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Και σίγουρα θα βρίσκαμε και εμείς τις στιγμές μας, όπως και τις βρήκαμε και στο 1-0. Αλλά και μετά βρήκαμε άλλες δύο ευκαιρίες να μπορούσαμε να βάλουμε και δεύτερο γκολ. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η εικόνα του παιχνιδιού.
0: Ναι. Μέχρι τώρα, από τις υπόλοιπες, από τις ομάδες που έχεις αντιμετωπίσει, αλλά και από αυτά που έχεις μάθει και έχεις δει, γιατί είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε όλα τα παιχνίδια σχεδόν μέσα από βίντεο. Τι εικόνα έχεις αποκομίσει για το φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 και ποιες πιστεύεις ότι θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν? Και το λέω αυτό γιατί ακούστηκαν ακόμα και πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος για κάποια φαβορί τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Και τελικά δεν ξέρω αν είναι και καλές ομάδες.
1: Είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Πολύ δύσκολο πρωτάθλημα το φετινό. Δεν υπάρχει κακή ομάδα. Δεν υπάρχει κακή ομάδα. Καμία όμως. Ακόμα και οι Ζάκυνθες τώρα που είναι εκεί είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν το λέω έτσι τώρα για να το πω, για να περάσει η ώρα, για να κλείσουμε το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι αλήθεια. Έχει καλούς παίχτες, έχει καλή ομάδα. Παίξαμε αντίπαλοι με αυτούς. Και εμείς είμαστε καλοί, δεν υπάρχει κακή ομάδα. Κερδίσαμε την Καρδίτσα εμείς 1-0 πριν από τον πύργο, στην έδρα μας. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς παίχτες. Καλή ομάδα.
0: Και μιλάς τώρα για τις δύο ομάδες που είναι στην ουρά της βαθμολογίας, δηλαδή για τη Ζάκυνθο και για την Καρδίτσα.
1: Ναι. Γενικότερα, ακόμα και στα ρόστερ βλέπεις καλούς παίχτες, βλέπεις καλές ομάδες. Τώρα, για να μην το ακρηγορήσουμε πολύ, δείχνει η κατάσταση ότι το Μαρκό νομίζω ότι δύσκολα θα
0: χάσει μία θέση από τις δύο.
1: Δεν θα πετύχει το στόχο, ναι. Δύσκολα δεν θα πετύχει το στόχο που έχει θέσει. Θα γίνει μάχη για τη δεύτερη, γιατί όπως είπες και εσύ, δεν ξεκινήσανε καλά. Ούτε ο Πανσεραϊκός, ούτε η Νίκη Βόλου που ήταν από την αρχή τα φαβορή, αλλά ούτε και παρόλο που έχει τους βαθμούς, δεν έχει πείσει πολύ ο Πανιώνιος με τις εμφανίσεις.
0: Σωστά.
1: Αλλά τους βαθμούς σε εισαγωγικά τώρα τους έχει.
0: Σωστά.
1: Τώρα
0: σωστά.
1: Για κάτω θα γίνει μεγάλη μάχη. Νομίζω ότι θα παίξει τεράστιο ρόλο, μα τεράστιο ρόλο, γιατί το λέω τώρα και την εμπειρία μου τόσα χρόνια που είμαι στη Β' Εθνική, οικονομική σταθερότητα των ομάδων. Παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί αυτό μετά είναι μια μεγάλη αλυσίδα, πάει στις σχέσεις των ανθρώπων, των μελών, στα οργανωτικά, στην κούραση, στα ταξίδια, στους τραυματισμούς, στους γιατρούς, στους γυμναστές, παντού.
0: Και αυτά νομίζω και εγώ από τη δική μου εμπειρία ότι σκάνε μετά τα Χριστούγεννα. Αυτά τα προβλήματα, έτσι.
1: Αυτά τα προβλήματα, ναι, επί χρόνια και εγώ με την εμπειρία μου, εκεί χρειάζεται μια πάντοση στις περισσότερες ομάδες, εισαγωγικά. Βάζουμε πλάτη που λένε μια υπομονή, γιατί οι ομάδες τα μεγάλα τα έσοδα στη Β' Εθνική τα παίρνουν από το κρατικό μπόνους, από το στοίχημα τέλος πάντων το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Το κράτος, τα οποία έσοδα φέτος θα είναι και πολύ αυξημένα. Μέχρι το Δεκέμβρη, μέχρι και τότε, οι ομάδες όντως πιέζονται και μετά παίρνουν μια ανάσα και για να κάνουν το τελευταίο ντεμαράζ πριν να τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Γιάννη Τάτση, η διαφορά του φετινού πρωταθλήματος από τα προηγούμενα τα οποία τα έχεις ζήσει ως προπονητής, πόσο διαφορετικό είναι και πόσο διαφορετικός είναι και ο προγραμματισμός που έχετε κάνει που κάνετε εσείς οι προπονητές στο φετινό πρωτάθλημα? Γιατί θυμίζω ότι τα περσινά ήταν μικρής, τα προηγούμενα χρόνια γενικότερα ήταν πρωταθλήματα μικρής διάρκειας, είχαν όμως play-off και play-out. Ενώ τώρα έχουμε ένα πρωτάθλημα των 30 αγωνιστικών.
1: Ναι, έχει δύο τεράστιες, ή μάλλον μία τεράστια βασική διαφορά και μία δεύτερη. Και θα σας πω και μετά αυτά τα δύο και που πηγάζει και μια τρίτη διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Το πρώτο είναι ότι πλέον δεν διαιρούνται οι βαθμοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν...
0: Πρωτοτυπία απίστευτη αυτό, έτσι.
1: Δεν διαιρούνται οι βαθμοί. Κάτι το οποίο έδινε αβαντάζ στην ομάδα που ήταν πίσω.
0: Βέβαια, τη δεύτερη ομάδα, ναι.
1: Να κυνηγήσει. Το δεύτερο, η δεύτερη μεγάλη διαφορά είναι ότι... Το οποίο καλό είναι, δεν είναι κακό. Όμως, το 2005 γεννηθείς και πιο μικρός στην εντεκάδα. Κάτι το οποίο όμως όταν ξεκινάς τον προγραμματισμό στην αρχή είναι 16 ομάδες προσπαθούν να βρουν 3-4, γιατί δεν χρειάζεσαι έναν, πρέπει να έχεις 3-4 και ακόμα και περισσότερο.
0: Για τραυματισμούς, για τιμωρίες και τα λοιπά, βέβαια.
1: Ναι, και να είναι επιδραστικοί αυτοί, να είναι καλοί, να παίζουν. Και τώρα όλο αυτό... Το τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι σε αυτά τα κομμάτια μετά ο καθένας στον προγραμματισμό του είτε στις μεταγραφές, το οποίο συνδέουμε τώρα και το οικονομικό και το οργανωτικό και τα γήπεδα και το θέμα του περιορισμού του προγραμματισμού που θα κάνεις εσύ για την ομάδα σου, λες τώρα θέλω μια ομάδα για ένα χρόνο. Ναι, θες ένα χρόνο, αλλά παράδειγμα αν μια ομάδα σου με κάποια προβλήματα δεν ξεκινήσει καλά, είναι ένα κομμάτι της ψυχολογίας που λες αν δεν ξεκινήσω καλά, πού να αντέξω μετά. Παίζει ρόλο δηλαδή και η ψυχολογία. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσει και καλά σε αυτό το πρωτάθλημα. Ενώ στα προηγούμενα, με τη διαίρεση των βαθμών, είχες μεγάλη αβάντα.
0: Να κάνεις και 2-3 γκέλες που λέμε στην αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί έλεγες εντάξει, θα φτάσει ο Δεκέμβριος, αν έχουμε χρήματα, είμαστε καλά, θα πάρουμε και 2 παίχτες, θα αφαιρεθούν οι βαθμοί, θα το παλέψω. Ενώ τώρα. Αυτό η δυνατότητα δεν υπάρχει τώρα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα λες μετά πέφτει και η ψυχολογία της ομάδας και δεν μπορείς να τους μάθεις.
0: Δηλαδή πιστεύεις, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι ένα από τα φαβορί ήταν ο Πανσεραϊκός, ήταν.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός.
0: Μπορεί να τους κοστίσουν αυτοί οι βαθμοί που χάθηκαν στην αρχή.
1: Η Καλυθέα που έτσι ξεκίνησαν και αυτοί σαν φαβορί. Εκεί, το Μαρκό. Βέβαια μπορεί να τους κοστίσει. Εννοείται. Γιατί δείτε τη βαθμολογία τώρα, γι' αυτό σας είπα ότι. Το Μαρκό, παράδειγμα που έχει αυτή τη διαφορά τώρα, σε διαφορετικές συνθήκες, τα περσινά πρωταθλήματα και τα προηγούμενα, κάποια στιγμή έρχεται στους μισούς. Τώρα δεν θα γίνει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και την ψυχολογική αβάντα, να το πούμε έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν οι ομάδες Β. Μάλλον όχι οι ομάδες Β, δεν το θέτω σωστά, οι ομάδες νέων. Και φέτος υπάρχει το πρωτάθλημα νέων στις ομάδες της Super League 2. Υπάρχουν αποτελέσματα από αυτές τις ομάδες ή είναι απλά ομάδες να γίνουν για να γίνουν, γιατί πρέπει να γίνουν?
1: Τι να σας πω, ρε παιδιά, τώρα είναι και πώς το διαχειρίζονται οι ίδιες στις πρώτες ομάδες τους. Πώς το διαχειρίζονται όλο αυτό. Αυτοί σε αυτό το κομμάτι ξέρουν καλύτερα αν τους χρησιμεύει τόσο πολύ. Τώρα για μας το μόνο σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον φτιάχτηκε ένα κομμάτι. Ήταν σκάνδαλο να μην πέφτουν οι ομάδες αυτές κάποια στιγμή. Δεν πέφτανε τότε, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πέφτανε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ήταν σκάνδαλο. Τουλάχιστον ισορροπήθηκε αυτό. Ότι και αυτές οι ομάδες, αν είναι κάτω, θα πέφτουν. Τουλάχιστον φτιάχτηκε αυτό το κομμάτι. Τώρα από εκεί και πέρα, στο δικό τους το κομμάτι, δεν ξέρω πώς το έχει ο καθένας στο μυαλό του τώρα, οι πρώτες ομάδες, πώς το θέλουνε. Και για ποιους λόγους το θέλουν, γιατί αυτοί τις θέλουν τις δεύτερες ομάδες για δικό τους σκοπό. Τώρα για μας, από εδώ, την άλλη πλευρά, σας είπα ότι εμένα με ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Πρέπει να ισορροπηθεί αυτό, είναι πιο δίκαιο αυτό που γίνεται και με τις β' ομάδες.
0: Για το πρωτάθλημα νέων της Super League 2?
1: Το πρωτάθλημα, το?
0: Των νέων.
1: Της ΚΑΠΑ 19.
0: Της ΚΑΠΑ 19.
1: Μακάρι τώρα το πρόβλημα σε αυτές.
0: Το ερωτηματικό είναι αν θα βγουν παίκτες από εκεί. Γιατί δεν ξέρω, τα προηγούμενα χρόνια είχαν βγει κάποιοι.
1: Ναι, το πρόβλημα πάλι εκεί λίγο. Πάλι θα πάμε λίγο στα οικονομικά γενικά των ομάδων. Βλέπετε ότι φτιάχνουν πρωταθλήματα, να μην έχουν πολλά έξοδα, με πολλές μετακινήσεις οι ομάδες.
0: Ναι. Τώρα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα αυτό, έτσι, γιατί είναι για ένα πρωτάθλημα σε όλη την Ελλάδα. Ναι.
1: Μπράβο. εάν αυξηθεί κατακόρυφα, όπως είπατε, αυτό θα, είναι, θα βγάλει και πιο καλούς και περισσότερους παίχτες, πιστεύω. Γιατί θα γίνει και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και θα βγάλει και καλύτερους παίχτες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια αλυσίδα.
0: Μάλιστα. Η συνέχεια για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, και να κλείσουμε με αυτό, Γιάννη. Πώς τη βλέπεις, πώς είναι το πρόγραμμά σου?
1: Εντάξει, είναι μεγάλο σύλλογο. Το παλεύουμε από την πρώτη μέρα που ήρθα, από τις 23 Ιουλίου που ξεκινήσαμε. 6 δελτία έχει η ομάδα. Γενικότερα έπρεπε να γίνει και ακόμα συνεχίζει να γίνεται σε εισαγωγικά ΠΑΕ. Ναι. Ήταν σε, όπως ξέρετε, η ΓΑΜΑ Εθνική είναι ερασιτεχνική κατηγορία. Ναι. Και οι διοικούντες και γενικά όλος ο σύλλογος μπήκε σε άλλο κύκλο. Αυτό γίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή για να ξαναεπανέλθει πάλι εκεί που λέει η ιστορία της. Κάθε μέρα που περνάει σε αυτό το... από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, προσπαθούμε να κάνουμε τον Απόλλωνα να είναι ο Απόλλωνας.
0: Αυτό πάντως με τα λίγα δελτία που βρήκες, νομίζω ότι το έχουν όλες οι ομάδες οι οποίες ήρθαν από την Τρίτη Εθνική στην Super League 2, έτσι. Είναι ουσιαστικά καινούργιες ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Είναι ένα μειονέκτημα αυτό σε σχέση με τις ομάδες που ήταν και πέρυσι στη Super League 2.
1: Βέβαια είναι, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα, είναι καινούργιοι οργανισμοί. Είναι καινούργιες συνθήκες, μετακομίσεις, καινούργια σπίτια, οικογένειες. Μέσα σε όλα αυτά η πίεση του χρόνου, η ΕΠΟ κάθε χρόνο τώρα βάζει κύπελο στις 17-18 Αυγούστου. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα τέτοια, που εμείς που ξεκινήσαμε 23 και πάλι δεν ήμασταν έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να ξεκινήσουμε όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Στις 23. Κανονικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε πιο μετά, στις 1 Αυγούστου. Αλλά... ήταν το κύπελο, έπρεπε να ξεκινήσουμε, ξέρετε. Αδειοδοτήσεις, πώς τα λένε, εγγυητικές, μετοχικά, χαρτιά, σύσταση ΠΑΕ, διευθύνων σύμβουλοι, διοικητικά συμβούλια, μεταγραφές, γήπεδο, σπορές.
0: Όλες οι ομάδες έχουν τα ίδια προβλήματα που ανέβηκαν από την Τρίτη Εθνική κατηγορία.
1: Ναι, και δεν έχουν οι ομάδες που πέφτουν από την Πρώτη Εθνική.
0: Βέβαια.
1: Οπότε βέβαια. Μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο το ποδόσφαιρο και εμείς που είμαστε άνθρωποι του ποδοσφαίρου, κύριε Μπάμπη, νομίζω ότι πρέπει να μικρύνει κι άλλο διαφορά αυτών των δύο κατηγοριών για να λέγεται και η δεύτερη Super League 2. Γιατί απέχει για μένα, έχουν γίνει βήματα, αρκετά καλά βήματα, νομίζω θέλει κι άλλο να μικρύνει διαφορά αυτή.
0: Πάντως νομίζω ότι
1: υπάρχει διάθεση και από τον Υπουργό και από τις πρώτες ομάδες, τις μεγάλες, τις Super League, να βοηθήσουν προς αυτό.
0: Θα είναι
1: καλό και για αυτούς.
0: Βέβαια.
1: Για αυτούς θα είναι καλό.
0: Ήταν σωστό το βήμα της, του ενός ομίλου πλέον της Super League 2. Από δύο που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, ήταν σωστό. Ήταν, εντάξει. Καταλαβαίνω και τα προηγούμενα χρόνια το κάνανε αναγκαστικά οι άνθρωποι. Λόγω του οικονομικού, διότι παλιά οι ομάδες, πιο παλιά, είχαν αρκετά έσοδα στη Β' Εθνική. Κάποια στιγμή ο συγχωρημένος ήμουν προπονητής στον Πλατανιά, τότε τον Παράζ με τον Όφη που πήγαμε, αγανάκτησε μετά ο Μανώλης ο Μαθιουλάκης, έφυγε από το ποδόσφαιρο για αυτούς τους λόγους. Σου λέω, εγώ δεν μπορώ να βάζω, τη μία μου είπατε θα πάρω τόσα, δεν πήρα τόσα, την άλλη μου είπατε θα πάρω τόσα, δεν πήρα τόσα, την τρίτη χρονιά πάνω θα πάρουν 900. Δεν πήραν 900, πήραν 300 και φεύγουν οι παράγοντες, οι καλοί που επενδύουν για να πάρουν μετά, για να προγραμματίσουν. Ερχόμαστε πάλι στην προηγούμενη κουβέντα, εάν φτιαχτεί και αυτό θα είναι καλό για τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εάν μικρύνει και άλλο αυτή η ψαλίδα, Super League 1 με Super League 2.
0: Γιάννη Τάτση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία, για όσα μας είπες. Θα χαρούμε να σε δούμε στον πύργο στο δεύτερο γύρο.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα σας και χαιρετισμού σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.
0: Να σε καλά. Ήταν φίλες και φίλοι ο Γιάννης Τάτσης, αγαπητός στη Δυτική Ελλάδα, προπονητής τώρα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τον καλέσαμε να κουβεντιάσουμε γενικότερα για τη Super League 2, επευκαιρία του αγώνα που δόθηκε την Κυριακή ανάμεσα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και τον ΠΑΣ Πύργος. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
4: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
3: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
4: Στην υγειά του Τάκη.
5: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
6: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
5: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
6: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
5: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
6: Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
8: Σπορτ στις 11 στη Δυτική Ελλάδα. Από την ΕΡΤ Πύργου η εκπομπή σήμερα. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο. Χάρης Παπαδέας στη ρύθμιση του ήχου, Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές και ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και στη βοήθεια της εκπομπής. Χτες, φίλες και φίλοι, είχαμε την ολοκλήρωση της αγωνιστικής στην Super League με την νίκη της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ με 3-1. Η Καλαμάτα, η οποία προηγήθηκε με τον Βάργκας στο 28 λεπτό με πέναλτι, το οποίο κέρδισε και ο ίδιος, δέχθηκε την ισοβάρηση από τον ΠΑΟΚ με τον Διαγέ στο 44, λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η Καλαμάτα συνέχισε να είναι εντυπωσιακή. Με τον Βάργκας έκανε στο 56 το 1-2 και με τον Κουρμινόφσκι στο 66 το 1-3. Βρέθηκε να παίζει και με πλεονέκτημα παίκτη, γιατί είχαμε αποβολή από τον ΠΑΟΚ. Οπότε τα πράγματα ήταν σαφώς καλύτερα για την ομάδα της Καλαμάτας και πολύ άνετα κράτησε αυτή την νίκη. Η Καλαμάτα, πρέπει να σας πω εγώ από έτσι, τη δική μου εντύπωση που έχω για την ομάδα της Καλαμάτας, την οποία την είχα περιγράψει στο παιχνίδι με τον Πανετολικό για την τρίτη αγωνιστική, παρότι είχε χάσει σε εκείνο το παιχνίδι, είχε απουσίες κυρίως στην επιθετική γραμμή, είχε αφήσει πολύ πολύ καλές εντυπώσεις. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι παρότι έχασε από την, επαναλαμβάνω, από τον Πανετολικό, καταχειροκροτήθηκε από τους 100 περίπου φιλάθλους της που είχαν πάει στο Αγρίνιο για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Η ομάδα της Καλαμάτας σε εκείνο το παιχνίδι μου άφησε πάρα πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και σε καμία περίπτωση δεν πίστευα ότι θα είναι ένα σάκος του box στο πρωτάθλημα της Super League. Αντιθέτως, πίστευα ότι θα είναι μία από τις καλές ομάδες της κατηγορίας. Αν και φέτος ανέβηκε και πάλι μετά από τόσα χρόνια στην Super League, νομίζω ότι έχει το roster, έχει έναν προπονητή που πέρυσι αναδείχθηκε ως ο καλύτερος προπονητής στην Super League 2, νεαρός σε ηλικία, ο κύριος Χριστοφιλέας. Δείχνει λοιπόν ότι θα έχει πάρα πολύ καλό σύνολο και καλά αποτελέσματα και καλή θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Νίκη επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα δεν είναι τυχαία και δεν γίνεται από μια τυχαία ομάδα. Μετά την ολοκλήρωση της έκτης αγωνιστικής έχουμε τον Παναθηναϊκό παρά την ήττα του στον ντέρμπι στην κορυφή με 15 βαθμούς, η ΑΕΚ 14, ο Ολυμπιακός 13, ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 12. Και έχουμε από εκεί και πέρα Άρης και Όφη στους 10, Ηρακλής και Πανετολικός στους 9, η Κηφισιά έχει 8, η Καλαμάτα ανέβηκε στους 7 και στις τελευταίες 4 θέσεις είναι ο Αστέρας Άκτορ με 5, ο Ατρόμητος Αθηνών με 2, Λεβαδιακός και Βόλος στην τελευταία θέση με 1 και μείον 1 βαθμό. Ο Βόλος έχει και μια τιμωρία μείον 3 βαθμών από τη διοργανώτρια. Θα είχε 2 δηλαδή. Ο Λεβαδιακός 1 βαθμό όπως είπαμε και ο Βόλος μείον 1. Αυτά για την βαθμολογία. Μην ξεχάσετε φίλες και φίλοι ότι για την επόμενη αγωνιστική υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο έχει αναβληθεί. Έτσι είναι το παιχνίδι του Ατρομήτου με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία παίζει αύριο για το Champions League με τη Σαχτάρ στην Μεγάλη Βρετανία, η έδρα της Ουκρανικής ομάδας. Και η ΑΕΚ θα μείνει στην Μεγάλη Βρετανία μέχρι και την επόμενη εβδομάδα που θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Manchester City. Έχει λοιπόν η ΑΕΚ αύριο με την Σαχτάρ στο Stamford Bridge και ακολουθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 10 η ώρα το βράδυ στο Etihad κόντρα στην Manchester City. Θα καθίσει λοιπόν η ΑΕΚ μία εβδομάδα στην Μεγάλη Βρετανία και γι' αυτό το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ αναβλήθηκε, αναβάλλεται. Η αποστολή της ΑΕΚ έχει ήδη φύγει βέβαια και είναι στην Αγγλία. Αυτά για την ΑΕΚ. Και μιας και είπαμε για το Champions League, να σας αναφέρω ότι σήμερα υπάρχουν τα παιχνίδια Lens Sporting και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας. Είναι στις 8 παρατέταρτο αυτά τα δύο παιχνίδια. Και στις 10 η ώρα είναι Arsenal Lille, Αθλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Bayern Μονάχου, Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα και Μπριζ ΑΕΚ Λιψία Αϊτχόφεν. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια του Champions League. Για τα αυριανά, σας είπα βέβαια ότι η ΑΕΚ παίζει στις 10 με την Σαχτάρ. Έχουμε πάλι δύο παιχνίδια αύριο 8 παρατέταρτο, είναι το Λίντς Λίβερπουλ και το Φέγενορτ Κόμο. Και το βράδυ 10 η ώρα Άστον Βίλα Φενέρ Μπαχτσέ, Μάντσεστερ Σίτι Παρί Σεζερμέν. Κοιτάξτε, εγώ σας διαβάζω τώρα τα παιχνίδια. Καταλαβαίνετε εσείς ποια είναι και καλά παιχνίδια για να τα δείτε. Όπως ας πούμε το Manchester City Paris Saint-Germain. Βέβαια θα μου πείτε θα δείτε αύριο την ΑΕΚ. Αλλά είναι και την ίδια ώρα και αυτό είναι πολύ καλό παιχνίδι. Betis Porto, Bodo Klimt Borussia, Roma Real Madridis, άλλο ένα super match. Και Slovan Bratislava Stuttgart, τα αυριανά παιχνίδια του Champions League. Λοιπόν, επίσης σας είχα πει νωρίτερα ότι θα πούμε και δύο κουβέντες για τον Μπίργο Φούτσαλ, ο οποίος την Κυριακή κέρδισε την ομάδα του Παναθηναϊκού με 13, εντυπωσιακή η πορεία του Πύργου στο Φούτσαλ. Σήμερα, 7 η ώρα, είναι το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Αθήνα 90, ένα παιχνίδι το οποίο είναι απευθείας από το Ertz Sports 2, ανάμεσα σε δύο ομάδες, μάλλον σε μία ομάδα στην Αθήνα 90 που είναι από τις κορυφαίες της κατηγορίας. Ο ΠΑΟΚ τη μία έτσι την άλλη αλλιώς, δεν έχει σταθερή απόδοση. Ο Πύργος πάντως κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν εντυπωσιακός. 1000 περίπου θεατές βρέθηκαν στο Γεωργίος Βασιλακόπουλος στο κλειστό του Πύργου για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εντυπωσιακός ο Πύργος, δεν άφησε σε κανένα σημείο του αγώνα περιθώριο στον Παναθηναϊκό να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι καλό. Προηγήθηκε γρήγορα με 2-0, μείωσε ο Παναθηναϊκός σε 2-1, αλλά από εκεί και πέρα έκανε ένα σερί 8-0 ο Πύργος και έφτασε στο 10-1. Στο τέλος ήρθαν 2 γκολ του Παναθηναϊκού. Αξίζει να σας πω ότι στη βαθμολογία ο Πύργος είναι δεύτερος, ο Δούκας είναι πρώτος με 10 βαθμούς, ο Πύργος και η ΑΕΚ είναι στη δεύτερη θέση με 9. Ο Πύργος είναι πιο πάνω γιατί είχε κερδίσει στην πρεμιέρα την ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν η Σαλαμίνα και η Λάρισα με 7 βαθμούς. Φεύγουμε και από το φούτσαλ, πάμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ θα ξεκινήσουμε από τον Προμηθέα. Παρότι έχουμε πολλά παιχνίδια σήμερα του μπάσκετ, τα οποία θα σας τα πω στην συνέχεια, και για το Champions League και για το Euro Cup και για το Champions League, θα ξεκινήσουμε όμως από τον Προμηθέα, γιατί εκεί έχουμε αλλαγή προπονητή και να δούμε τι γίνεται και υπάρχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ειρήνη Μαραγκού. Καλημέρα, Ειρήνη.
9: Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Σε αναζήτηση προπονητή.
8: Υπάρχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ειρήνη Μαραγκού. Καλημέρα, Ειρήνη.
9: Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.

0: ήταν να δουν την ομάδα τους να είναι ανταγωνιστική, κάτι το οποίο δεν είδαμε προχθές. Ένας παίχτης μόνο διασώθηκε από τους πατρινούς και είναι ο Κένταλ Κόλεμαν, ο οποίος είχε και double-double στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι 7 πόντοι που πέτυχαν στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι ένα αρνητικό ρεκόρ. Όπως αρνητικό ρεκόρ, Μπάμπη, είναι ότι για πρώτη φορά στα 11 χρόνια παρουσίας του Προμηθέα στην Basket League, η ομάδα της Πάτρας ξεκινά με 0-2 ήττες. Δεν είχε συμβεί στις προηγούμενες 10 σεζόν. Στις 6 είχε 2 νίκες, 0 ήττες, στις 6 φορές, και στις 4 είχε 1 νίκη και 1 ήττα. Όλα αυτά, συν την εμφάνιση του Προμηθέα στα προκριματικά του Basketball Champions League, που και εκεί η διοίκηση ήθελε ο Προμηθέας να μπει στους ομίλους, κάτι το οποίο δεν κατέστη εφικτό, έφεραν
1: νομίζω ότι περισσότερο
0: και την απομάκρυνση του Γιώργου Πάγουρα. Αυτό έγινε αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Την άλλη μέρα το πρωί είχαν πάρει ήδη την απόφαση οι διοικούντες της πατρινής ομάδας. Τώρα βρίσκονται σε αναζήτηση. Δημοσιεύματα φέρνουν τον Προμηθέα να συζητά με τον Γιούρις Ντόουτ. Τίποτα όμως δεν είναι επίσημο. Ήταν και κάτι που κυκλοφόρησε αμέσως και δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύσει. Ο συγκεκριμένος προπονητής πέρυσι ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ, μην ξεχνάμε. Έχει περάσει και ως αθλητής έχει αγωνιστεί στη χώρα μας με τον Ηρακλή, με τον Πανιόνιο. Ως προπονητής έχει εργαστεί επίσης στον Ηρακλή και την ΑΕΚ, του γνωρίζει από το ελληνικό πρωτάθλημα. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Αύριο, από ό,τι φαίνεται, στο παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου μήλου του FIBA Euro Cup θα πάει με υπηρεσιακό προπονητή τον Μιχάλη Μιχελάκο, που ήταν στο προπονητικό team της ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι
1: και είχε περάσει και από το... και είχε περάσει
0: και είχε βοηθήσει πάρα πολύ και στην άνοδο του Βίκο. Έτσι, πριν το Γιαπλέ.
1: Και είχε περάσει και από τον Κόρυβο.
0: Και από τον Κόρυβο, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Το ζητούμενο είναι η ομάδα αύριο να πάρει την νίκη απέναντι στην γερμανική Τριέρ. Δεν θα είναι εύκολο, καθώς η γερμανική ομάδα και αυτή μπήκε με νίκη στην πρεμιέρα. Είχε επικρατήσει της Μπατούμι. Στην γερμανική λίγα βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, έχοντας 4 νίκες και 1 ήττα. Μάλιστα, την τελευταία αγωνιστική νίκησε στην έδρα της την Άλμπα Βερολίνου με 95-75, 20 πόντους διαφορά, και είναι μία από τις ομάδες, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, που θα διεκδικήσει την πρόκριση μαζί με τον Προμηθέα και από ό,τι φαίνεται και με την Split από την Κροατία στη φάση των 16 του FIBA Euro Cup.
1: Να κάνω ένα σχόλιο και εγώ σε αυτά που είπες.
0: Παρακαλώ.
1: Πιστεύω ότι αυτό το οποίο ενόχλησε περισσότερο τους ανθρώπους του Προμηθέα για να προχωρήσουν στην αλλαγή του προπονητή, νομίζω ότι ήταν ότι δεν επετεύχθη ο στόχος του Champions League. Και επίσης...
0: Γι' αυτό και το ανέφερα.
1: Ναι. Συμφωνώ σε αυτά που είπες.
0: Και τα υλικά που είχαν προηγηθεί, σε ένα είχα πάει, δεν είχε πάρει νίκη ο Προμηθέας.
1: Ναι.
0: Τις ομάδες που έπαιξε με τον Βίκο, ο Ιωαννίνων, με τον Κολοσσό, υστερούσε. Η ομάδα θέλει να αποκτήσει χημεία. Να σου δώσω να καταλάβεις ότι ο πρώτος σκόρερ προχθές του Προμηθέα, ο Νιου Γουίλιαμς, ήταν άποντος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο μόνος, σου είπα, που διασώθηκε ήταν ο Κένταλ Κόλμαν, και αξίζει να αναφέρουμε επίσης τον Κουρουπάκη και τον Άρμς, που προσπάθησαν. Από την περιφέρεια είχε πάρα πολλά προβλήματα η ομάδα της Πάτρας. Συν οι μεταγραφές που έγιναν, δεν ξέρω ποιος τις έκανε.
1: Εντάξει.
0: Καθώς Κάθρεψον και Νίκολας, από ό,τι φαίνεται, δεν θα υπολογίζονται. Στη συνέχεια...
1: Α, πιστεύεις ότι θα γίνουν και αλλαγές, δηλαδή, και στους ξένους, νωρίς.
0: Έγιναν ήδη.
1: Έγιναν
0: με την προσθήκη του, όπως είπα, του Φόρεστερ και του Άρμς. Είχαν ήδη αποκτηθεί 6

0: ναι. Ήρθαν ο Φόρεστερ και ο Άρντ και κατά πάσα πιθανότητα θα αντικαταστήσουν, γιατί τουλάχιστον στα δύο παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός δεν είδαμε ούτε τον Τζόι τον Νίκολας. Εντάξει, για τον Ζακ Χάθερτσον, ο οποίος και αυτός είναι ένας πολύ έμπειρος παίχτης, αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη Γαλλία, υπήρξε τραυματισμός. Θα συνεχίσουν, μένει να δούμε.
1: Υπάρχουν ερωτηματικά. Αυτό πάντως που ήθελα να σχολιάσω εγώ είναι ότι ενόχλησε πολύ ο αποκλεισμός από το Champions League και ενόχλησε και η ήττα έτσι όπως ήρθε
0: με το
1: Περιστέρι, ναι.
0: Αλλά... Το να προηγήσει με 12 πόντους, να είσαι συνέχεια
1: ναι.
0: μπροστά.
1: Άκουσε, Ειρήνη, άκουσε τι θέλω να σου πω. Και νομίζω ότι πολύ λίγο ενόχλησε για το αν μπήκαν 8 πόντοι κόντρα στον Παναθηναϊκό και δεν ήταν ανταγωνιστική η ομάδα. Θεωρώ ότι πολλές ομάδες δεν θα είναι ανταγωνιστικές από το ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα στον Παναθηναϊκό και κόντρα στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό λέω ότι αυτό δεν τους πείραξε τόσο πολύ. Τους πείραξε εμένα ότι αυτό που είπες, χάθηκε το μάτσα από το Περιστέρι, που ενώ ήσουν μπροστά στο σκορ. Βλέποντας όμως το τι έχει κάνει το Περιστέρι, πάλι μπορώ να βρω εγώ δικαιολογία. Δηλαδή,
0: ναι, αν δούμε το δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι, το Περιστέρι δηλαδή έχανε μετά και στο γήπεδό του από τον Ηρακλή, δηλαδή, στο ημίχρονο, 52-35, 17. Και τελικά το πήρε στο δεύτερο ημίχρονο, στην παράταση. Το πήρε. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα εδώ είναι και στο Περιστέρι. Δεν είναι μόνο δηλαδή στον... δεν ήταν μόνο στον Προμηθέα ότι έχασε αυτή τη διαφορά των 10 πόντων. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο Περιστέρι που λέει ότι μπαίνουμε ενοχηλικά μέσα στο πρώτο ημίχρονο και μετά σοβαρεύουμε λίγο. Απλά έτσι το βάζω στο τραπέζι και αυτό, όχι ότι διαφωνώ σε τίποτα από όσα είπες στο ρεπορτάζ.
0: Μπάμπη, έτσι όπως φαίνεται από αυτό που είδαμε τις δύο πρώτες αγωνιστικές, θα πέσουν κορμιά στο πρωτάθλημα. Έτσι, είδαμε την Μύκονο παραλίγο να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και έμεινε μέσα στο Μαρούσι. Ναι. Το Περιστέρι πόσο μαχητικό, αλλά και ο Ηρακλής πόσο μαχητικός ήταν, έπαιζε εκτός έδρας. Βλέποντας αυτά, ο Προμηθέας σίγουρα θα πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Ο Κολοσσός Ρόδου πόσο δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχουν περιθώρια.
1: Συμφωνώ απόλυτα
0: με ομάδες που είσαι κοντά.
1: Συμφωνώ απόλυτα με όσα λες. Και πέρυσι πέσανε κορμιά για το ποιος θα υποβιβαστεί. Και κάτι τέτοιο θα γίνει και φέτος. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις μια ομάδα η οποία να λες ότι μάλλον υποβιβάζεται σίγουρα. Και εγώ κρατάω μικρό καλάθι. Δηλαδή ακόμα και για τις ομάδες που είναι στην ουρά τώρα, με δύο ήττες, που είναι η Λευκάδα, είναι και νεοφώτιστη.
0: Φέτος πέφτουν δύο, έτσι.
1: Ναι, πέρσι ήταν λιγότερη ομάδα, γι' αυτό έπεσε ένας. Είναι και ο Βίκος που είναι νεοφώτιστες, αλλά δεν νομίζω ότι αν δεν φτάσουμε την 6η-7η αγωνιστική μπορούμε να πούμε από τώρα ότι...
0: Όχι, έτσι, είναι πολύ νωρίς.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Λοιπόν, για τον Προμηθέα, έχει ακόμα ένα παιχνίδι, παίζει το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, με την Δόξα Λευκάδας, που εδώ υπάρχει το πρέπει.
1: Ναι.
0: Γιατί το 0-3 να μπεις στο πρωτάθλημα, εντάξει.
1: Είναι όμως το παιχνίδι αυτό, είναι εκτός έδρας.
0: Είναι εκτός έδρας.
1: Ναι. Αν είναι παιχνίδι που είναι παιχνίδι πρέπει για τον Προμηθέα, δεν είναι και για τη Δόξα.
0: Γιατί το λέω αυτό, γιατί μετά...
1: Δεν είναι και για τη Δόξα. Σε ρωτάω όμως, δεν μου απαντάς. Και ναι, πας να πεις τα δικά σου. Λοιπόν, δεν είναι παιχνίδι πρέπει και για τη Δόξα Λευκάδας.
0: Σίγουρα.
1: Είναι.
0: Σίγουρα.
1: Πες μου τώρα τι λες.
0: Ναι, το πιστεύω και για τη Δόξα Λευκάδας.
1: Ναι, ναι. Βέβαια.
0: Και αυτή έχει προσπαθήσει, εντάξει, είναι νεοφώτιστη ομάδα, σίγουρα μέσα στην έδρα της. Θα προσπαθήσει να πάρει το ροζ πύλο αγώνας, θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη της νίκη. Και έλεγα ότι αν δεν έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Προμηθέα, μετά ακολουθεί και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή υπάρχει ένα δύσκολο πρόγραμμα για τους Προμηθέα.
1: Όταν τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές έχεις Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, εντάξει, είναι ανηφορικό το πρόγραμμα. Είναι πολύ ανηφορικό.
0: Όμως αυτό να είναι και καλό, με την έννοια ότι ο καινούργιος προπονητής να έχει το χρόνο να δέσει η ομάδα, γιατί εντάξει, απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
1: Πιστεύεις ότι κόντρα στην Δόξα Λευκάδας ότι θα υπάρχει ο νέος προπονητής ή θα πάει πάλι με τον Μιχελάκο, τι πιστεύεις?
0: Πιστεύω ότι θα πάει με τον Μιχελάκο. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να ακούγεται έντονα, αλλά δεν είμαι στο μυαλό, εκτός κι αν την αποβολή του Βόβορα την είχαν σκεφτεί πολύ νωρίτερα από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Εκεί θα φανεί το πόσο γρήγορα θα γίνει η αντικατάστασή του.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Ειρήνη Μαραγκού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Να πούμε και δύο-τρεις κουβέντες τώρα για τους υπόλοιπους του μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Έλα, ευχαριστώ.
0: Είναι αγωνιστική στην Ευρωλίγα, έχει να πεις πολλά.
1: Την καλημέρα μας από τον Πύργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να πούμε τώρα και για τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν σήμερα. Τα αυριανά θα σας τα πει η Ειρήνη Μαραγκού. Οπότε να πάω εγώ για τα σημερινά παιχνίδια, γιατί υπάρχει... δεν μου αρέσει ο όρος και δεν θα τον πω. Υπάρχει διπλή αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Και στο Champions League, λέω, στο Europa League, στην Ευρωλίγκα, έχουμε και τους δύο αιωνίους να παίζουν σήμερα. 9:30 έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Ομπράντοβιτς. Είναι το παιχνίδι με την Παρτιζάν. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ήταν στην Παρτιζάν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν τυχαίο ότι πήγε εκεί. Υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο με τη συγκεκριμένη ομάδα και βέβαια υπάρχει και συναισθηματικό δέσιμο και είναι και προπονητής τώρα του Παναθηναϊκού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο συναισθηματικά για τον Ομπράντοβιτς. Βέβαια θα είναι μέσα σε ένα απολύτως φιλικό κλίμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ομπράντοβιτς θα χειροκροτηθεί ό,τι και να γίνει, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Παρτιζάν λοιπόν Παναθηναϊκός, 9:30 σήμερα, για τον Παναθηναϊκό που φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μέχρι τώρα, έχοντας το απόλυτο 4 νίκες σε 4 παιχνίδια. Και με ποιον ισοβαθμεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση, ισοβαθμεί και είναι και η μοναδική ομάδα επίσης που έχει, εκτός από τον Παναθηναϊκό εννοώ, μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο, 4 νίκες σε 4 παιχνίδια, ισοβαθμεί με τη Βαλένθια. Ποια είναι η Βαλένθια? Η Βαλένθια είναι ο σημερινός αντίπαλος του Ολυμπιακού. 10 η ώρα, Βαλένθια Ολυμπιακός, σε ένα μάτς το οποίο είναι μια τρομερή δοκιμασία για τον Ολυμπιακό, κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι με τρομερό επιθετικό ταλέντο, κόντρα σε μια ομάδα που η φιλοσοφία του προπονητή λέει κάνουμε επίθεση ακόμη και στα 5 δευτερόλεπτα, όπου υπάρχει ελεύθερο σουτ εκτελείται. Δεν παρανάνε στα 2 δευτερόλεπτα, στα 3, στα 5, στα 7. Αν υπάρχει ελεύθερο σουτ, το κάνει οποιοδήποτε παίκτης. Θα έχουμε πολλές επιθέσεις, θα έχουμε υψηλό σκορ, αυτό θεωρώ. Και ότι θα είναι ένα παιχνίδι με τρομερής δοκιμασίας, ένα μεγάλο crash test για τον Ολυμπιακό. Λέω λοιπόν, επαναλαμβάνω, 9:30, μεγάλο ενδιαφέρον για τον αγώνα Παρτιζάν Παναθηναϊκός και στις 10 το Βαλένθια Ολυμπιακός. Δεν παίζουν όμως μόνο οι ελληνικές ομάδες σήμερα. Έχουμε 9:15 Φενέρμπαχτσέ Ζαλγκίρις. Στις 9 η ώρα παίζει η Βιλερμπάν με τον Ερυθρό Αστέρα. Στις 9:30 είναι 4 παιχνίδια, εκτός από του Παναθηναϊκού, δηλαδή άλλα 3. Είναι το Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, είναι το Μπαρτσελώνα Μακάμπι Τελαβίβ και είναι και το Μπασκόνια Ντουμπάι. Αυτά είναι τα μάτς, φίλες και φίλοι, τα οποία έχει σήμερα η Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι Παναθηναϊκός και Βαλένθια έχουν το απόλυτο, 4 νίκες σε 4 μάτς. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσέ και η Παρτιζάν με 3 νίκες, 1 ήττα. Μπορείς να το πεις δηλαδή και διαφορετικά σήμερα για τα παιχνίδια, ότι ο πρώτος Παναθηναϊκός υποδέχεται, μάλλον ο πρώτος Παναθηναϊκός παίζει στην έδρα της δεύτερης Παρτιζάν και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού μπορείς να πεις ότι η πρώτη Βαλένθια υποδέχεται τον δεύτερο Ολυμπιακό. Όπως και να το πεις, ντέρμπι τα παιχνίδια. Γρήγορα πάμε και στα υπόλοιπα. Σήμερα επίσης παίζει για το EuroCup ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πενεβέζης. Η Πενεβέζης, 7 η ώρα είναι το παιχνίδι. Η Πενεβέζης πρέπει να πούμε ότι είναι μια λιθουανική ομάδα. Γνωρίζετε την αγάπη που έχουν οι Λιθουανοί για το μπάσκετ. Να μην πω τα υπόλοιπα παιχνίδια γιατί δεν θα προλάβω. Άρα λοιπόν 7 η ώρα Πενεβέζης ΠΑΟΚ για το EuroCup και έχουμε και στις 9 η ώρα το Περιστέρι να παίζει στην Ιταλία κόντρα στην Βαρέζε. Έχουμε επίσης παιχνίδια και για το FIBA EuroCup. Εκτός από το αυριανό που είπαμε νωρίτερα και με την Ειρήνη Μαραγκού για τον Προμηθέα, σήμερα για το FIBA EuroCup παίζουν στις 6 ώρα Γκέντζε Κολοσσός Ρόδου. Η Γκέντζε, να σας πω φίλες και φίλοι, ότι είναι μια ομάδα άγνωστη από το Αζερμπαϊτζάν, Αζέρι οι περισσότεροι παίκτες, με προσθήκη βέβαια Αμερικανών και αυτοί. Γκέντζε λοιπόν Κολοσσός Ρόδου στις 6 η ώρα και υπάρχει και το παιχνίδι της Φρίμπουργκ Ολυμπίκ με την Μύκονο στις 9 η ώρα. Η Φρίμπουργκ Ολυμπίκ είναι από την Ελβετία. Θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 10 παιχνίδια, 10 νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Να δούμε αυτή την εβδομάδα που υπάρχουν και τα δύσκολα για την Ευρωλίγκα και υπάρχουν και παιχνίδια εκτός έδρας για τις ελληνικές ομάδες, να δούμε τι θα καταφέρουν. Έτσι απλά, στατιστικά το κρατάω. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε φίλες και φίλοι στο τέλος της εκπομπής μας. Sports στις 11, λαμβάνει τέλος, Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Χάρης Παπαδέας και Σταμάτης Καραγκούνης στην ρύθμιση του ήχου και Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Εύχομαι καλημέρα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, σε Πύργο, Πάτρα και Αγρίνιο. Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα και αύριο μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους, έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται μαγνησία, σποράδες και έβια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης ένταση και διάρκειας. Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες και στην Αττική. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε νησιά του Αιγαίου, με τη Λέσβο και τη Ρόδο να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν. Την ίδια ώρα στην ΚΟ καταγράφηκε ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο με τον σχηματισμό υδροστρόβιλου κάτω από πυκνά σύννεφα. Μπαράζ παρεμβάσεων για τη στήριξη των ελληνικών οικοκυριών προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Earth News. Εξήγησε ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα αφορούν αρχικά το πεδίο της θέρμανσης με ενέργειες οι οποίες θα φανούν στο πορτοφόλιο των πολιτών. Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε έναν δύσκολο χειμώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων για τη στήριξη των πολιτών και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Σημείωσε ο κύριος Ρωμανός, χαρακτήρισε απόλυτα εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ αναφερόμενος στον πήχη που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις επικείμενες εκλογές, διευκρίνησε ότι αυτό που ήθελε να ξεκαθαρίσει είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι όταν ένας πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους, αφετέρου υπογράμμισε ο κύριος Ρωμανός. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ρωσικές προμήθειες δίζελ στις διεθνείς αγορές. Η περιορισμένη δυνατότητα της Μόσχας να ενισχύσει την παραγωγή και η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη συγκρατούν τις απώλειες. Δύο πλοία ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα για συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, έκανε λόγο στο Earth News Radio Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος και διευκρίνησε ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσία μηχανικών αλλά και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας. Στην ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών και εκατοντάδων εκπαιδευτικών στάθηκε η Υπουργός παιδεία Σοφία Ζαχαράκη, όπως διευκρίνησε σε τηλεοπτική τη συνέντευξη, η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τις αποφάσεις λειτουργίας τους ανήκει στον Δήμο, ενώ το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τόνισε μάλιστα την ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Δελικατέσεν. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Δελικατέσεν. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Δελικατέσεν. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ακρίτες, το τραγούδι που ακούσαμε είναι το πρώτο τραγούδι από το EP του Πάνου Μαλαχιά που κυκλοφορεί με τίτλο «Περιμένοντας τον ήλιο». Η μουσική κυκλοπαίδεια, φίλες και φίλοι, είναι κοντά σας. Ο Χάρης Παπαδέας στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρούμπαλη στο μικρόφωνο και είναι κοντά μας ο δημιουργός αυτού του άλμπουμ, Πάνος Μαλαχιάς. Πάνο, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά. Παρουσιάζουμε σήμερα λοιπόν 6 τραγούδια. 6 τραγούδια με πολύ σπουδαίους ερμηνευτές. 6 τραγούδια στα οποία έχεις γράψει τη μουσική. Επίσης σπουδαίοι και στιχουργοί των τραγουδιών. Πάμε όμως λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Και να ξεκινήσουμε φυσικά από τον τίτλο. «Περιμένοντας τον ήλιο». Τι συμβολίζει για σένα αυτός ο τίτλος? Είναι μια προσδοκία ελπίδας? Είναι... Τι ακριβώς είναι?
1: Ο τίτλος απορρέει από τα τραγούδια, από τους στίχους.
0: Ναι.
1: Τα οποία τραγούδια είναι μια ομάδα, ας πούμε, τραγουδιών με μια σχετική συνοχή μεταξύ τους, περιγράφοντας λίγο τις... είναι τραγούδια του σήμερα, της ουσίας. Τις καταστάσεις αυτές όλες τις δύσκολες που βιώνουμε γενικότερα, και περιμένοντας τον ήλιο είναι η φράση που προσπαθεί να δώσει ότι όλα θέλουμε να βελτιωθούν, να γυρίσουν τα πράγματα, να αλλάξουν, να έρθουν προς το καλύτερο.
0: Είναι τραγουδία δηλαδή που θίγουν κοινωνικά ζητήματα, υπαρξιακά ζητήματα.
1: Ναι. Είναι τραγούδια που μιλάνε για τη σημερινή εποχή, περιγράφοντας και προσπαθώντας με το καθένα με τον τρόπο του, δηλαδή την εποχή, με το τις σημερινές δυσκολίες, με τους πολέμους, όλα αυτά που θέλουμε να σταματήσουν.
0: Υπάρχει κάποιο από τα 6 που ξεχωρίζεται ιδιαίτερα?
1: Δεν θα το έλεγα αυτό. Ναι. Το καθένα έχει τη δική του ομορφιά, ας το πούμε έτσι, τη δική του θέση.
0: Παρατηρούμε πάνω ότι στο άλμπουμ μουσικά υπάρχει μία ενδιαφέρουσα συνύπαρξη από πνευστά, ηλεκτρική κιθάρα. Ποιο μουσικό στυλ ακολουθείς εδώ?
1: Να πω βασικά ότι, όπως ανέφερες και πριν, είναι με ευγνώμων και τυχερός για τη συνύπαρξη πολύ σπουδαίων καλλιτεχνών, ερμηνευτών, στιχουργών και του Θήμιου Παδόπουλου, ένα πρόσωπο στην ελληνική δισκογραφία με μεγάλη ιστορία, και χαίρομαι πολύ που συνεργαστήκα μαζί, ο οποίος επιμελήθηκε την παραγωγή, μαζί δηλαδή την κάναμε. Και την ενοχίστρωση επιμελήθηκε. Και επίσης είμαι πολύ χαρούμενος, πρώτη φορά συνεργάζομαι με τον Δημήτρη Λέντζο, ένα πολύ σημαντικό σχουργό.
0: Είναι και από το μέρη μας ο Δημήτρης ο Λέντζος.
1: Ναι. Μεγάλη ιστορία ο Δημήτρης. Και υπάρχουν βέβαια ο αδελφός μου που έχει γράψει το τραγούδι που ακούσαμε πριν, ο Χάλαμπος Χατζινάκης, επίσης φίλος μου ποιητής χρόνια, και ο Μάκης Πραναδέλης, που είναι στιχουργός, αλλά είναι και ένας πολύ σημαντικός τραγουδοποιός και αυτός. Και βέβαια για τους ερμηνευτές, εντάξει, τι να πούμε, είμαι πολύ χαρούμενος για τη σύμπραξή μας.
0: Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεσαι με όλους, όλους αυτούς τους ερμηνευτές?
1: Με το Παντελή Θαλασσινό και το Γρηγόρη Κλιούμη και την Ευτυχία Μητρίτσα. Με τη Βιολέτα έχουν προηγηθεί και άλλες εργασίες. Και το Κώστα Τρανταφυλλίδη επίσης, είναι η πρώτη φορά με τον Κώστα Τρανταφυλλίδη. Επίσης πολύ χαρισματικός ερμηνευτής.
0: Βέβαια. Πώς έγινε η επιλογή? Το τι θα πει ο καθένας, με ποιο κριτήριο δηλαδή?
1: Ήταν κάποια τραγούδια τα οποία, παραπάνω από 6, τα οποία συζητούσαμε με τον Θήμιο Παδόπουλο.
0: Ναι.
1: Και είχα κάποιες ιδέες και καταλήξαμε να δώσουμε, να στείλουμε κομμάτια, και είμαι ευτυχής που τους άρεσε και τα αποδέχτηκαν. Και το κριτήριο ήταν ο στίχος και η μελωδική, ας πούμε, γραμμή του κομματιού. Αυτό που το κάνει, προσπαθώντας να βρούμε τι είναι πιο ταιριαστό στις φωνές.
0: Στις φωνές, ναι. Είχες το στίχο και έγραψες μουσική.
1: Ναι. Δουλεύω έτσι. Γράφω και εγώ στίχους γενικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν το προτιμώ. Από την αλήθεια είναι μόνο κατά περίπτωση αν μου συμβεί κάτι ιδιαίτερα. Θέλω να δουλεύω πάνω σε ποίηματα. Και τα τελευταία χρόνια πιο πολύ δουλεύω έτσι, ναι. Υπάρχει και άλλη περίπτωση να έχω μια μουσική και να περιμένω να μπει κάτι από πάνω. Εντάξει, αυτό έχει συμβεί, είναι πιο σπάνιο. Αλλά ναι, δουλεύω πάνω στους στίχους.
0: Και για πες μας λοιπόν για τη μουσική, για τις μουσικές επιρροές σε αυτό το άλμπουμ, γιατί εδώ μιλάμε για ένα, και μάλιστα είναι, σήμερα είναι δύσκολο, το έχουμε ξαναπεί αυτό και θα το λέμε συνέχεια όταν έχουμε στα χέρια μας ολοκληρωμένες δουλειές, ότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να γίνουν τέτοιες δουλειές ολοκληρωμένες, και εδώ μιλάμε για ένα άλμπουμ το οποίο έχει και έτσι ομοιογενή ήχο. Έτσι.
1: Ναι, το σκεπτικό είναι ότι η πρώτη ύλη ενός τραγουδιού, η φύση του, δηλαδή ας πούμε ένα κομμάτι σε μια ρυθμική κατεύθυνση συγκεκριμένη, είτε είναι ροκ είτε είναι ζεμπέκικο, όπως υπάρχουν και τα δύο μέσα από τη σύνα, υπάρχει μια αντιμετώπιση, η ίδια αντιμετώπιση ενοχιστρωτικά. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, εγώ είμαι ένας από τους πολλούς που γράφουν μουσική, γεννημένος, μεγαλώνοντας με το τζένι μουσική και την ελληνική μουσική. Δηλαδή όλοι οι συνομιλικοί μου έχουν μια ίδια ταύτιση με πολλά είδη ξένα και ελληνικά. Οπότε δεν έχω κάποια διαφορά δηλαδή με κάποιον ο οποίος, δηλαδή ένας ελληνικιά μου θα γράψει και ξένο, μπορεί να γράψει και ελληνικό τραγούδι ή και ροκ τραγούδι με μια σχετική ευκαιρία, ας πούμε. Οπότε, και εξάλλου βλέπουμε ότι οι μουσικές τάσεις συμβαδίζουν μεταξύ τους. Υπάρχουν καλλιτέχνες που τραγουδούν αυτό που λέμε το άλλο είδος.
0: Ναι.
1: Γενικώς. Αυτό που έμενε απλά να γίνει ήταν να υπάρχει μια αντιμετώπιση με τα συγκεκριμένα όργανα που έχουμε. Που είναι και τα βασικά όργανα, ας πούμε, πάνω κάτω, δηλαδή μιας μοντέρνας ορχήστρας. Και αυτό θέλαμε έτσι
0: και το καταφέρατε. Κάνουμε. Και το καταφέρατε. Έχει γίνει παρουσίαση?
1: Όχι.
0: Προβλέπουμε.
1: Η αλήθεια είναι, υπάρχει μια σκέψη να γίνει ένα γενικότερο, ας πούμε, επαιτειακού τύπου live, ναι, σε μια διαφορετική χρονική περίοδο.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και τα άλλα τραγούδια, να ευχαριστήσουμε τον Πάνο Μαλαχιά, Περιμένοντας τον ήλιο λοιπόν το άλμπουμ αυτό, ναι.
1: Να πω ότι κυκλοφορεί μεν ψηφιακά, μπορούν να το βρουν όσοι επιθυμούν σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, και υπάρχει και CD, όντως και εγώ της παλιάς σχολής. Κυκλοφορεί σε δισκοπολία Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο και στην Τρίπολη επίσης και στα Γιάννα.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Πάνο Μαλαχιά. Πάμε να ακούσουμε και τα επόμενα τραγούδια του άλμπουμ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

αφεύγεις σαν σκιά στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός όλη τη χώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα μάλιστα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στην θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Χωρίς τέλος οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε σήμερα αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ 3, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, ο καιρός μας δείχνει τα δόντια του. Έχουμε μια σοβαρή κακοκαιρία σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους αύριο στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας. Να ξεκινήσουμε από αυτή την ώρα που έχουμε κάποιες καταιγίδες στα δυτικά. Εκεί σιγά σιγά από το βράδυ περιμένουμε βελτίωση. Στην βόρεια χώρα γενικά έχουμε ποτιστικές βροχές, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, όπου περιμένουμε προς τη νύχτα κυρίως ισχυρές βροχές, ισχυρά φαινόμενα στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, στα πόδια. Ενώ κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή από τη νύχτα σήμερα μέχρι και το ξημέρωμα αύριο, στην περιοχή η οποία περικλείεται από τον Βόλο, την Εύβοια, τις Ποράδες και νότια της Χαλκιδικής, φαίνεται να έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις αλλά και καταιγίδες, καθώς θα έχουμε κάποιες συγκλίσεις των ανέμων σε εκείνη την περιοχή. Ισχυρές βροχές και στην Αθήνα, τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ικανές να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Ενώ αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως τις Ποράδες, την Εύβοια, την Σκύρο και τα Δωδεκάνησα. Εκεί περιμένουμε αρκετά φαινόμενα, όπως και στην Κρήτη. Κατά τόπους μάλιστα θα είναι και ισχυρά, ιδίως στην Εύβοια. Θα ενισχυθούν αύριο οι βοριάδες πολύ θυελλώδη στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Θα πνέουν από το Θρακικό μέχρι και τα νότια τμήματα του Αιγαίου με πολύ μεγάλες εντάσεις, δημιουργώντας και μεγάλο κυματισμό. Ωστόσο, από την Πέμπτη σιγά σιγά φαίνεται να εξασθενούν, να πέφτουν λιγάκι. Έχουμε και κάποιες χιονοπτώσεις σήμερα στα βουνά, σε μεγάλα βέβαια υψόμετρα, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, έχει γίνει αισθητή αυτή η πτώση. Και σε βελτίωση θα πάμε σταδιακά από την Πέμπτη, όπου τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη, το πρώτο μισό της ημέρας, και από εκεί και μετά και εκεί θα αρχίσουν να εξασθενούν. Με νέα όμως κακοκαιρία την Παρασκευή, επιλεκτική θα έλεγα, θα επηρεάσει μικρό τμήμα της χώρας, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Άνοιξαν οι ουρανοί χθες στοιχείο και ένα από τα θύματα της νεροποντής ήταν και το αεροδρόμιο του νησιού, με την αίθουσα αναμονής μάλιστα των επιβατών να γεμίζει νερά παρά την πρόσφατη ανακαίνισή της. Την ίδια ώρα, συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα Δήμος και τουριστικοί φορείς, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον του αεροδρομίου. Να πάμε στον Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
2: Το μεσημέρι από Τυχείο, πράγματι χθες το μεσημέρι, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είχαμε περίπου μία με δύο ώρες, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο και κυρίως στο κτίριο του αεροδρομίου της Τυχείου, όπου πράγματι το έργο ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι και δεν είχαμε παραλυθεί επίσημα. Πρέπει να σημειώσουμε, είναι αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να φανούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν, και η έντονη τροχόπτωση χθεσινή έδειξε ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρά θέματα, αφού τα νερά έφτασαν το ταβάνι στο χώρο υποδοχής των επιβατών για το check-in των εισιτηρίων. Επίσης, εκεί που υπήρχαν η ένωση με το παλιό κτίριο στα γραφεία των υπαλλήλων του αεροδρομίου, στο ιατρείο μας είπαν, το οποίο όμως δεν λειτουργεί, καθώς επίσης και στην έξοδο νούμερο 2, και εκεί παρουσιάστηκαν να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα, με αποτέλεσμα το προσωπικό με σουγαρίστρες και με κουβάδες προσπαθούσε να μαζέψει αυτά τα νερά που υπήρχαν στο χώρο. Πρέπει να πούμε ότι ο φόβος υπάρχει για το επόμενο διάστημα, τυχόν δηλαδή κακοκαιρίας, τι θα προκαλέσει στο αεροδρόμιο. Εντοπίζονται κύρια τα προβλήματα είτε στις υδροροές είτε στη μόνωση της οροφής, πράγματα που θα πρέπει πλέον να τα δει ο εργολάβος, ο οποίος έκανε το έργο, για το πώς θα μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα συνολικότερα για το έργο του αεροδρομίου, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σχέδιο που υπήρχε αρχικά ήταν να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου για 52 μέρες, όπως ήταν σήμερα οι φορείς με επικεφαλής τον Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου και τον Περιφερειάρχη, έδωσαν συνέντευξη τύπου, για να έκλεινε με τον καινούριο χρόνο, μετά τα Θεοφάνεια, μετά τις γιορτές, και να ήταν ανοιχτό πριν από το Πάσχα του 2027. Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται και έχουν ζητήσει επίσημη ενημέρωση, πιθανότητα και σήμερα να υπάρχει ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έχει ακουστεί ότι θα κλείσει από τις 15 Νοεμβρίου, κάτι που βρίσκει η αντίθεση τους φορείς και για το χρονικό διάστημα, δηλαδή που θα είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο, και για το γεγονός ότι αποκλείεται η περίοδος των Χριστουγέννων. Επίσης, ένα ακόμη θέμα που μας έθεσαν σήμερα εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Χίου είναι ότι περίπου 40 οικογένειες που έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο που δουλεύει στο αεροδρόμιο δεν έχουν ενημερωθεί για το τι θα γίνει και πώς οι ίδιοι θα αντιμετωπιστούν στην περίοδο που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο για να γίνουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Μέσα στην εβδομάδα, εφόσον η απάντηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν καλύπτει τους τοπικούς φορείς, αναμένουν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις με πρώτη πρόταση να κλείσουν για μια μέρα όλη η αγορά του νησιού και να μεταφερθεί το θέμα με επισκέψεις στα αρμόδια Υπουργεία. Μάλιστα. Στην Αθήνα, να μεταφερθεί και εκεί το ζήτημα και να ζητήσουν απαντήσεις από τα Υπουργεία, με πρόταση να κλείσει το αεροδρόμιο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, μετά δηλαδή τις γιορτές του νέου χρόνου, μετά τα Θεοφάνεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας το Σεπτέμβριο του 2023. Για τις ζημιές από τις πλημμύρες στην υπόλοιπη Θεσσαλία διενεργούνται ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο της Λάρισας θα διεξαχθεί η δίκη, όπως είπες και εσύ, στις 18 Φεβρουαρίου του 2027. Στο Εδώριο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές που αφορούν μόνο την Καρδίτσα. Γιατί να υπενθυμίσω ότι οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία και την Φτιότιδα είχαν φτάσει το Σεπτέμβριο του 2023 στους 17 συνολικά. Οπότε μιλάμε για τους θανάτους 9 ανθρώπων, 2 στον Παλαμά, 2 στην Αστρίτσα, 2 στη Μεταμόρφωση, 1 στη Μαραθέα, 1 στον Ενινόπυργο και ακόμη 1 στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου στην Καρδίτσα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως αφορά η υπόθεση αυτή που έρχεται να εκδικαστεί για πρώτη φορά. Εκδικάζεται στο δικαστήριο ευθύνες αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Όπως είπες και εσύ, έχουν διεξαχθεί ξεχωριστές έρευνες από τις εισαγγελίες των Τρικάλων του Βόλου και της Λάρισας για τις πλημμύρες βεβαίως και τις καταστροφές που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο του 2023. Η ποινική έρευνα είχε αρχίσει μετά από παραγγελία της τότε εισαγγελέας Σαρίου Πάγου της κυρίας Γεωργίας Αδηλίνη προς τις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλίας. Μεταξύ των κατηγορουμένων των 18 βεβαίως βρίσκονται ο πρώην περιφερειάρχης της Θεσσαλίας με τον τότε αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και τότε δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων μαζί με 14 υπηρεσιακούς παράγοντες από υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πολιτική προστασία, τα τεχνικά έργα, αλλά και την διαχείριση της πλημμύρας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα πλημμυλήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά στη ροή και της πλημμύρας από αμέλεια από την οποία υπήλθε θάνατος, και βεβαίως οι πράξεις αυτές αφορούν την περίοδο από τις 4 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου, τότε που κυριολεκτικά η Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, είχε μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Δίκη.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όπως είπαμε, έχουμε σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Αναμένονται μάλιστα ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο, όμως εδώ στην Βόρεια Ελλάδα αναμένεται κυρίως στην Χαλκιδική. Και έτσι ο κρατικός μηχανισμός ετοιμάζεται. Εμείς θα πάμε στη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, για να μας πει, καθώς εκεί, Παύλο, έχουμε ρέματα, φρεάτια, αναμένονται να γίνουν καθαρισμοί, έχουν καθαριστεί τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
4: Έχουν καθαριστεί τα ρέματα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Σίδηρης συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία τον Αύγουστο, στις 13 Αυγούστου, επλήγει από την πυρκαγιά, προκαλώντας αρκετές ζημιές τόσο σε οικίες όσο και σε οχήματα, όπως θυμάστε. Mm-hmm. Πλέον, επειδή είχαμε και την περασμένη Κυριακή έτσι μια έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε και προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους αλλά και ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών για την κατάσταση των ρεμάτων της περιοχής που είχε πληγεί, όπως είπαμε, από την πυρκαγιά. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει δοθεί στην δημοσιότητα, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, όπου φαίνεται μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν από το βουνό και να καταλήγουν μέσα από δύο ρέματα που βρίσκονται στη λεκάνη της καμένης περιοχής, μέσα στον οικισμό της Σίδηρης, βρίσκοντας διέξοδο στη θάλασσα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση της κατασκευής κλαδοφραγμάτων και κορμοφραγμάτων στην περιοχή. Από το προηγούμενο διάστημα μέχρι και τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής με χρήματα που προήλθαν από το πακέτο στήριξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής.
0: Μάλιστα.
4: Έχουν οπότε καθαριστεί τα ρέματα. Αυτό το οποίο βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη είναι η επόμενη φάση της αντιπλημμυρικής οράκησης της περιοχής. Έχουν εγκριθεί οι μέλετες, αναμένεται η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να ξεκινήσει και η κατασκευή των κλαδοφραγμάτων και των κορμοφραγμάτων.
0: Μάλιστα.
4: Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και το δελτίο επιδείνωσης του καιρού, να πούμε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε γρήγορση για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να πλήξουν όχι μόνο την Χερσόνησο της Κασάνδρας, αλλά
0: μάλιστα
4: γενικότερα τον ομό της Χαλκιδικής σε επόμενες ώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Νεκρός τώρα εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερτχανίων. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Πράγματι, η τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο Ινδό κολυμβητή που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Τερσανά στα Χανιά. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, ξαναλέω, ακροτηρίου, από έναν ιδιώτη δίτη που επίσης συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού που είχαν ξεκινήσει, όπως είπες και σωστά, από χθες το απόγευμα. Ο 22χρονος περισυλλέχθηκε από αλλιευτικό σκάφος και εν συνεχεία διαπιστώθηκε φυσικά ο θάνατός του. Από χθες το απόγευμα, όταν έγινε γνωστό ότι ο 22χρονος, που ήταν υπάλληλος ξενοδοχείου, αγνοείται, καθώς σύμφωνα με τους συνεργάτες του είχε πάει για κολύμπη, ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησής του από το λιμενικό και από ιδιωτικά μέσα και μάλιστα υπό κακές καιρικές συνθήκες, αφού οι άνεμοι που έπνεαν ήταν έως και 6 μποφόρ. Να πούμε τέλος μια σημαντική λεπτομέρεια, Βίκη, ότι ο συγκεκριμένος 22χρονος είχε μάθει μπάνιο τις τελευταίες ουσιαστικά μέρες, οπότε ήθελε να απολαύσει και την θάλασσα. Όπως μάλιστα λένε συνάδελφοί του που ήταν μαζί στο ξενοδοχείο, τον προέτρεπαν να μην κολυμπήσει χτες, διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ κακές. Δυστυχώς επήλθε η τραγική αυτή κατάληξη για τον 22χρονο.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη.

0: Μονόδρομο χαρακτηρίζουν οι αρτοποιοί και στις αίρες τις αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες εξαιτίας του μεγάλου λειτουργικού κόστους. Από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από τις αίρες. Έτσι ακριβώς είναι θέμα επιβίωσης. Δήλωσε νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών, ο κύριος Μοσχόπουλος. Είναι θέμα επιβίωση για τους αρτοποιούς η αύξηση της τιμής του ψωμιού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού που θα φτάσουν μέχρι και το 10%. Αν και δεν υπάρχει διατίμηση σήμερα, ένα απλό ψωμί μισού κιλού στην πόλη των Σερών πωλείται στους παραδοσιακούς φούρνους γύρω στο 1,20. Τιμή που αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την αύξηση γύρω στο 1,40 με 1,50. Το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και οι διαρκείς ανατιμήσεις στα βασικά υλικά όπως είναι το αλεύρι και η ζάχαρη, η οποία μέσα στο καλοκαίρι αυξήθηκε κατά 33%, δεν μπορούν να απορροφηθούν από τους αρτοποιούς χωρίς να υπάρξει αναγκαστική αύξηση στην τιμή του ψωμιού, υποστήριξε ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Σερών, τονίζοντας πως η τιμή στο βασικό είδος για κάθε νοικοκυριό, που είναι το ψωμί, δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Για τους παραπάνω μάλιστα λόγους, ο κλάδος έχει ήδη συρρυκνωθεί, καθώς σε πανελλαδικό επίπεδο τα λουκέτα στα αρτοπία ανέρχονται στα 1.500, ενώ είναι σημαντικός και ο αριθμός των αρτοποιών που έχει κλείσει οριστικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Αξίζει να σας πω ότι εδώ και χρόνια στα χωριά δεν υπάρχουν παραδοσιακοί φούρνοι, παρά μόνο πρατήρια, καθώς δεν μπορεί να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος, ενώ σημαντική για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι και η κατανάλωση στην ποσότητα του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων, που επίσης έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και βέβαια η αύξηση στην τιμή του ψωμιού θα πρέπει να πούμε ότι θα σημάνει και την αύξηση στην τιμή των αρτοσκευασμάτων, τα οποία ο κύριος Μοσχόπουλος εκτιμά ότι θα αυξηθούν κατά 5%.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Τώρα για το ίδιο θέμα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και η πρόεδρος της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Έλσα Κουκουμέρια, η οποία άφησε φυσικά ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ψωμιού. Ας την ακούσουμε.
2: Όλα ξεκινούν από ενεργειακό. Έχουμε αύξηση στο ρεύμα από 35% έως 40%. Έχουμε τριπλασιασμό στο αέριο. Είχε 4 λεπτά η κιλοβατόρα, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 0,115. Άρα είναι ακριβώς είναι 2 φορές επάνω. Και φυσικά το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο το βλέπετε στην Αγγλία. Όλα αυτά επιβαρύνουν το αρτοπείο μηνιαίως εδώ που είμαστε με τα σημερινά νούμερα, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε παρακάτω, επιπλέον με 1.000 έως 1.500 ευρώ. Και αύξηση να γίνει, γιατί χθες κάνανε μια εκτίμηση οι συνάδελφοι από τη Λάρισα, το 10% που ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, βέβαια το 10% σε ένα ψωμάκι που η τιμή του είναι 1,20 είναι 10 λεπτά παραπάνω. Δυστυχώς και όποια αύξηση να γίνει δεν θα καλύψει τα έξοδα αυτά τα οποία επιβαρύνουν το αρτοπείο και δυστυχώς την προηγούμενη φορά με τις αλλεπάλληλες κρίσεις μέχρι σήμερα την τελευταία πενταετία κλείσαν 1.500 αρτοπεία και θα δούμε να κλείνουν και άλλα.
0: Απολογούνται σήμερα άλλα 3 μέλη του κυκλώματος αρχαιοκάπηλων στον Εύρο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν αγαλματίδια, ακόμα και χρυσά νομίσματα. Οι 2 μάλιστα που απολογούνται σήμερα είναι εν ενεργεία στρατιωτική. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι εν ενεργεία οι 2 στρατιωτικοί και ένας επαγγελματίας από την Αλεξανδρούπολη που απολογούνται από τις 10 το πρωί περίπου. Προσήλθαν στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης από την πίσω πόρτα. Να πούμε ότι όλοι και οι 5 κατηγορούνται για παράνομη σκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Να πούμε ότι η εγκληματική διαδικασία αναμένεται να καθυστερήσει αρκετά, διότι ακόμη στην ανακρίτρια βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος, που από τις 11.30 ξεκίνησε να απολογείται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 3 κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για χρυσά νομίσματα, χωρίς να έχουν εισέλθει σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Όσον αφορά τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη στρατιωτική δικαιοσύνη και αν τελικά κριθούν προφυλακιστέοι θα οδηγηθούν στις στρατιωτικές φυλακές. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εκτός των τριών σημερινών έχουμε άλλους δύο πολίτες, ο μεν πρώτος εχθές απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, και ο πέμπτος και τελευταίος είναι Γερμανός, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με το βλέμμα στραμμένο στην περιβαλλοντική θωράκιση και την προστασία των φυσικών του πόρων, το Κάτω Νευροκόπη ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πρωτεύουσα του οικολογικού διαλόγου, φιλοξενώντας το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
4: Βίκη, στο επίκεντρο του Πανελλήνιου Οικολογικού Ενδιαφέροντος βρίσκεται το Κάτω Νευροκόπη, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων από 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση αποτελεί συνδιοργανωτική πρωτοβουλία του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου και της οικολογικής κίνησης δράμας, με στόχο να ανοίξει ένας ρεαλιστικός διάλογος ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δύο είναι θεματικές, εξορίξεις μαρμάρων αποκαταστάσεις με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις ορθές πρακτικές και διαχείριση των απορριμμάτων στο σήμερα. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οργανωτικής, ο κ. Μύρκου, ο αγώνας για την προστασία της περιοχής είναι ανυποχώρητος, ενώ τόνισε ότι η προστασία του δάσους Μαύρης Πεύκης είναι ζωτικής σημασίας, Δίκη.
0: Μάλιστα, Κώστα, τώρα είχαμε και επιθέσεις άγριων ζώων στο Νευροκόπη δραμάς.
4: Τα τελευταία χρόνια, Βίκη, παρατηρείται μια έξαρση από αρκούδες και αγέλες λύκων στην περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου. Τα άγρια ζώα δυσκολεύονται να βρουν τροφή στο βουνό και κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να επιτίθενται σε κοπάδια και να καταστρέφουν μελίσια. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου, οι αρκώδες κυκλοφορούν κοντά στον οικισμό, αλλά όχι μέσα σε αυτόν. Οι κτηνοτρόφοι, για να προστατεύσουν τα ζώα τους, έχουν τοποθετήσει κάποιοι από αυτούς ηλεκτροφόρες περιφράξεις γύρω από τα μαντριά τους, ενώ ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, όταν χάνουν ζώα ή μελίσια από επιθέσεις, να γίνεται καταγραφή των ζώων, ενώ ζητούν να ληφθούν και τα μέτρα για να περιοριστεί ο πληθυσμός τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της προσέγγισης της άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές, χρειάζεται η συνεργασία όλων όσοι ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Όπως είπε, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, Σπύρος Ψαρούδας. Ας τον ακούσουμε.
5: Για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σύνθετο, δεν οφείλεται σε έναν απλώς παράγοντα, ποιο φαινόμενο δηλαδή, της προσέγγισης άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές και το δυσδιάκριτο μεταξύ αστικού περιβάλλοντος και υπαίθρου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών κρίσεων κοινωνικο-οικονομικών, θεσμικών και ούτω καθεξής. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό χρειάζεται συνεργασία όλων όσων ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Δεν φτάνει ούτε η δασική υπηρεσία, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε βέβαια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που δημιουργούν ανησυχία στο κοινό. Κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, η αυριανή ημερίδα θα πάει σε βάθος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα είναι μια ημερίδα επιστημονικού, τεχνικού χαρακτήρα απλά, παρότι θα χρησιμοποιηθούν και τέτοια στοιχεία, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα.
0: Χωρίς τέλος είναι οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από την Βόρεια Αφρική. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, 118 μετανάστες λοιπόν, νέα άφηξη και υπάρχει συνέχεια. Έχουμε χάσει τον αριθμό. Να σας πω ότι ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας το χώρο της Αγρέξ, που είναι οι αποθήκες της Ένωσης, οι πρώην αποθήκες της Ένωσης, συνοστίζονται περίπου 500 μετανάστες. Οι σκηνές που έχει στήσει ο Ορθός Σταυρός δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ ο καιρός θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την παραμονή τόσων ανθρώπων σε πρόχειρες εγκαταστάσεις. Επιδεινώνεται ο καιρός από το βράδυ, έτσι την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία για την περιοχή. Mm-hmm. Για την αποσυμφόρηση έχει προγραμματιστεί μεταφορά 167 μεταναστών στη δομή της Αγιάς στα Χανιά. Αρχικά είχε αναφερθεί ως προορισμό στο Ηράκλειο, κάτι που άλλαξε λόγω του φόβου για περισσότερες αφίξεις μέσα στη μέρα στο νότια παράλια του Ηρακλείου. Σήμερα, μάλιστα, από σήμερα mm-hmm. το πρωί, να σας πω ότι οι συνθήκες στις αποθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, επικρατεί το αδιαχώρητο, μετανάστες κοιμούνται κάτω από απορριμματοφόρα. Ο εμπιστεγασμένος χώρος του συνεργείου του Δήμου που λειτουργεί εντός έχει καταληφθεί και δεν πρόκειται να λειτουργήσει σήμερα. Είναι ο χώρος όπου υπάρχουν εκεί τα αυτοκίνητα του Δήμου που συντηρούνται.
0: Μάλιστα.
6: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ελέγχου.
0: Mm-hmm. Να σε ναι.
6: Ο Δήμος, οι πολίτες προσπαθούν πάρα πολύ. Πραγματικά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Δηλαδή δεν...
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω
0: κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων.
6: Για να συνεχίσουν αυτοί οι ρυθμοί.
0: Mm-hmm.
6: Και βέβαια δεν υπάρχει και το κεντρικό κράτος να δώσει ένα στενισμό να πει ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι, διαχειρίζεται ο Δήμος με τους ελθελοντές. Αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Ζημιές τώρα στα μήλα του Πηλίου προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση. Τα φημισμένα μήλα Ζαγορίν είναι τώρα και η περίοδος συγκομιδής τους. Χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την Ερτιβόλου θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζαγορά Πηλίου που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καθώς όντως το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 11 Οκτωβρίου μια χαλαζόπτωση ήταν αρκετή για να χτυπήσει κάποια στρέμματα εδώ στην περιοχή που αποτελούν μηλοκαλλιέργειες. Το βασικό προϊόν της περιοχής είναι το μήλο, το περιβόητο Ζαγορίν, όπως θα ανέφερε και εσύ. Και οι ζημιές, τουλάχιστον στις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν, είναι σημαντικές, καθώς για ένα τέταρτο που επικρατούσε η χαλαζόπτωση χτυπούσε τα μήλα, με το μέγεθος του χαλαζιού να είναι σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως επισημαίνουν και οι ήδη παραγωγοί. Όπως σωστά ανέφερε, η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποιοι μηλοπαραγωγοί, αρκετοί, έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι, ιδίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να τελειώσουν τις απαραίτητες εργασίες. Με αποτέλεσμα το χαλάζι να πιάσει αυτά τα σημεία και να δημιουργήσει προβλήματα, να καταστήσει τα μήλα αυτά που χτυπήθηκαν από το χαλάζι μη εμπορεύσιμα, να μην υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους στην αγορά, πέρα από το να διατεθούν για χυμοποίηση, όπως επισημαίνουν. Ενώ από την άλλη εξετάζουν να δουν αν υπάρχουν ζημιές και στα φυρίκια. Υπενθυμίζουμε ότι το φυρίκι αποτελεί προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Και οι ζημιές αυτές, έστω και μικρές να είναι, θα φανούν μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες και στα φυρίκια και στα κλασικά μήλα, όπως σημειώνουν οι παραγωγοί, περιμένοντας από εκεί πέρα να δουν αν θα γίνουν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν μπορεί να προκύψει κάτι για αυτούς από εκεί και πέρα. Και να σημειώσουμε ότι αναμένεται και το κύμα κακοκαιρίας.
0: Υπάρχει
7: το έκτακτο δελτίο. Προς το παρόν είναι αρκετά συννεφιασμένος ο ουρανός εδώ στη Ζαγορά, ωστόσο δεν έχει επικρατήσει ακόμη κάποια έντονη
0: βροχόπτωση.
7: Αναμένονται όμως φαινόμενα, όπως επισημαίνεται και η σχετική ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Όπως τα είπαμε και νωρίτερα αυτά, Χρυσόστομε, με το μετεωρολόγο μας, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σοβαρά ερωτήματα γύρονται για το θάνατο της 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προηγουμένως κάνει χρήση ουσιών. Ο 20χρονος φίλος της οδηγήθηκε στον ανακριτή σήμερα και ο Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Είναι αυτή την ώρα στο γραφείο της Πέμπτης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών, ο νεαρός φίλος της 20χρονης που έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψε πριν από λίγο και δίνει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έγινε. Από πού προμηθεύτηκαν αναπτυκτικά και τι συνέβη με την 20χρονη εκείνο το βράδυ στο κλαμπ αυτό, mm-hmm. σε αυτό το χώρο, στο μουσικό χώρο όπου είχε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά και φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί για το τι ακριβώς προηγήθηκε στο παρελθόν και αν υπήρχαν άλλα τέτοια ζητήματα. Ο νεαρός 20χρονος αντιμετωπίζει, η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι η θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και την κατηγορία της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση. Παράλληλα βέβαια έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά γνώστων για το αδίκημα της προμήθειας ναρκωτικών που είχε αποτέλεσμα το θάνατο, mm-hmm. για το θάνατο της 20χρονης και απευθύνεται ασφαλώς σε άγνωστο δράστη, δηλαδή στο πρόσωπο που προμήθευσε την 20χρονη με ναρκωτικά. Και είχε αποτέλεσμα, με έκσταση δηλαδή, και είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η έρευνα άλλωστε των αστυνομικών αρχών αλλά και των ανακριτικών αρχών πλέον συνεχίζεται ως προς αυτό, ενώ ο 20χρονος εξακολουθεί να δίνει αυτή την ώρα εξηγήσεις, να απολογείται δηλαδή στην ανακρίτρια ναρκωτικών.
0: Κώστα, να πάμε τώρα και στον οδηγό που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο.
9: Ναι, είναι στην αίθουσα του αυτοφόρου, mm-hmm. εδώ και ώρα, περιμένει να δικαστεί η υπόθεσή του, αν και υπάρχουν αμφιβολίες αν μπορέσει να δικαστεί, καθώς δεν είναι εδώ τα τρία θύματα του φοβερού αυτού τροχαίου που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Εύωσμο, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον Εύωσμο. Ο οδηγός αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση που μπορεί να είχε. Μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπους, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, αλλά και το αδίκημα της απόπειρας εγκατάλειψης του τόπου ατυχήματος, το οποίο βέβαια ο ίδιος αντιδρά σε αυτό και λέει ότι δεν προσπάθησε να διαφύγει. Όμως υπάρχουν μαρτυρίες που συνηγορούν ως προς αυτή την άποψη. Περιμένουμε να δούμε τις εξηγήσεις που θα δώσει. Πάντως χθες στο αυτόφορο, γιατί χθες οδηγήθηκε και πήρε αναβολή, ήταν τσαστισμένος και δεν μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις ούτε για τη διεύθυνση διαμονής του. Όσον αφορά το αλκοόλ, στη δικογραφία αποτυπώνεται ότι πόσο μεθυσμένος ήταν ο 55χρονος, καθώς στο αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του ήταν η ποσότητα ήταν τριπλάσια από τις χαμηλότερες επιτρεπόμενες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς έχουμε την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας από πρόεδρο κοινότητας στην περιοχή της Ηλίας, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος δίπλα στους κατοίκους του οικισμού του. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Θα μας πει περισσότερα και αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, ο πρόεδρος αυτός της κοινότητας καλεί και άλλους να τον συμπαρασταθούν σε αυτό, έτσι ώστε να βοηθήσει τους κατοίκους να προμηθεύονται πιο εύκολα τα φαρμακά τους και χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
10: Έτσι ακριβώς είναι. Μιλάμε για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε, γιατί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες αντίστοιχων αυτοδιοικητικών. Μιλάμε συγκεκριμένα για τον πρόεδρο της κοινότητας Στρεφείου, τον Κώστα τον Παναγιωτακόπλο, ο οποίος είναι η κοινότητα Στρεφείου, είναι μια κοντινή προς την αρχαία Ολυμπία κοινότητα, ανήκει στο Δήμο της Ολυμπίας και ο πρόεδρος, βλέποντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί συγχωριανοί του, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύσταση μιας επιτροπής, ας το πούμε έτσι, κοινωνικής, ή μιας ομάδας αν θέλετε, κοινωνικής αλληλεγγύης, προτείνοντας την δημιουργία της για τη στήριξη κυρίως στον ιατροφαρμακευτικό τομέα οικονομικά αδύνατων κατοίκων του χωριού του. Διαπίστωσε από την έρευνα που έκανε και από τις συζητήσεις ότι πολλοί συμπατριώτες του αδυνατούν να καλύψουν το κόστος φαρμάκων ή δεν προχωρούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κυρίως ηλικιωμένοι πρέπει να κάνουν, λόγω έλλειψης χρημάτων. Αυτό τον ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα και ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός μιας ομάδας που θα συγκροτήσει ένα ταμείο με τα πρώτα χρήματα να τα δίνει ο ίδιος, μια κίνηση με ανθρώπινο χαρακτήρα που απευθύνεται και σε όλους τους χωριανούς, αλλά σε και σε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να προσφέρουν για τη στήριξη αυτής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ήδη έχει κάνει την ανακοίνωση. Είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την καθημερινότητα αρκετών οικοκυριών, η έλλειψη των δαπανών για την υγεία, την αδυναμία κάλυψης δηλαδή βασικών δαπανών για να μπορέσουν να πάνε τα φαρμακά τους, να κλείσουν ένα ραντεβού, να πάνε να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις τους. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε ο πρόεδρος την είδηση αυτού του άτυπου, ας πούμε, συλλόγου ή ομάδας αλληλοβοηθείας, που δεν θα είναι μόνο η οικονομική συμπαράσταση, θα είναι και η έμπρακτη, δηλαδή το κλείσιμο ενός ραντεβού με τον γιατρό, η παραγγελία κάποιων φαρμάκων. Όλα αυτά που συνηγορούν στο να βρεθούμε κοντά στους συνανθρώπους μας που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Αξέπαινη πράγματι η πρωτοβουλία του.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Ιδιαίτερα αυστηρές χαρακτηρίζει η περιφέρεια Ηπείρου τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των οικονομικών ελαφρύνσεων κατά τις περιόδους Εθαλομίχλη στα Ιωάννινα, καθώς απαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις ρήπων για συνεχόμενες ημέρες. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Η περιφέρεια Ηπείρου επισημαίνει τις δυσκολίες του ισχύου του πλαισίου, ενώ η παράταξη τιμών των υπηρετών ζητά την αναθεώρηση των υπουργικών αποφάσεων και τη χορήγηση ειδικής επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Το θέμα φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων του Πασόκ Ιωάννης Σίμαρης, σχεδιτώντας να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για το 2026 και το 2027 και να αλλάξουν τα κριτήρια ενεργοποίησης των μέτρων με βάση τις συγκεντρώσεις των αερίων σωματιδίων. Να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ζητά να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί, όπως είπα, οι απαραίτητοι πόροι. Και στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι οι ελαφρύνσεις να ενεργοποιούνται έγκαιρα και αυτοποιημένα με βάση τις μετρήσεις των αερόμενων σωματιδίων. Το ερώτημα όμως είναι αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου, ώστε οι προβλεπόμενες ελαφρύνσεις να αποκτήσουν πρακτικό αντίκρισμα για τα νοικοκυριά. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων το ζητούμενο είναι διπλό. Αφενός η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Εθανομίχλης και αφετέρου η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή θέρμανση χωρίς να επιβαρύνεται περιττέρω η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Δύο ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στην Πάτρα στο πλαίσιο των ερευνών για την εγκληματική ομάδα που είχε ως ορμητήριο την περιοχή του Ριγανόκαμπου και φέρεται να εμπλέκεται σε δεκάδες κλοπές, ληστεία και μάλιστα και σε εμπρισμό. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη. Νίκη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν έχουμε την Νίκη. Μάλλον τελικά δεν έχουμε την Νίκη. Να συνεχίσουμε εμείς να πάμε στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς έχουμε το master plan για την αξιοποίηση των υποδομών στο λιμάνι του Ηρακλείου, Σταυρούλα.
2: Το οποίο εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Master Plan, που εκπονείς ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, υπεγράφηκε από την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, όμως έχει κάποιους περιορισμούς, θέτει 12 όρους για τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της χρήσης των υφιστάμενων θηρίων και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, γιατί οι δύο ζώνες, η πρώτη και η δεύτερη ζώνη του λιμανιού είναι εντός αρχαιολογικού χώρου, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχουμε προϋποθέσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Μία από αυτές έχει να κάνει με το κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα του Ηρακλείου, εκεί στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, δεδομένου ότι εκεί έχουμε τα τελευταία χρόνια τη φιλοξενία των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νότια του νομού Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν προβλέπεται να γίνει ξενοδοχείο. Με την προϋπόθεση όμως για τη μετατροπή αυτού του πενταόροφου πρώην βιομηχανικού κτιρίου σε ξενοδοχείο, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργείου, είναι να διατηρηθεί το υφιστάμενο κτίριο χωρίς επεκτάσεις. Δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες ούτε κατ' ύψος ούτε κατ' έκταση. Δεν μπορούν ακόμα και εξώστες να δημιουργηθούν στα παράθυρά του. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πέργολας ή, να προσθεθεί στέγη. Και επίσης αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι θα πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων στο σύστημα. Τη δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων στο συγκεκριμένο ακίνητο.

0: στο ενετικό λιμάνι του Κούλε, στο ενετικό φρούριο, συγγνώμη, του Κούλε, και δεν μπορούν να εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, και να επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε με την Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας για τις συλλήψεις που έγιναν εκεί στην περιοχή του Ριγανόκαμπου.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκη,
2: λοιπόν,
1: σε ακούμε.
2: Να σας πω λοιπόν καταρχάς ότι είναι μια συνέχεια της δράσης των αστυνομικών προκειμένου να εντοπίσουν την εγκληματική αυτή ομάδα που δρούσε από ό,τι φαίνεται στην περιοχή του καταβλισμού των Λωμά στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας. 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός έχουν ήδη προχωρήσει στην εξιχνίαση. Τα μέλη αυτά της εγκληματικής οργανώσης προχωρούσαν σε κλοπές σε σπίτια. Και συγκεκριμένα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν, ξεκινούσαν και είχαν ως ορμητήριο τον καταβλισμό εκεί στην περιοχή του Ριγανόκομπου και της Εγκλητάδας στην Πάτρα. Πήγαιναν είτε πεζοί είτε με οχήματα, είχαν σπουδάσει στόχο κάποια συγκεκριμένα σπίτια, τα οποία έμπαιναν από παράθυρα, από μπαλκονόπορτες, έκαναν ακόμη και αναρρίχηση στους ορόφους και μάλιστα δεν εξέταζαν το αν ήταν η μέρα ή η νύχτα. Το έκαναν και την ημέρα και τη νύχτα. Όπως σας είπα, 25 υποθέσεις έχουν εξιχνιάσει η αστυνομική της δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων πατρών. Έχουμε συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, τουλάχιστον 6 περίπου χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, αλλά και τη μαλφίτη κοσμήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Και εκτός από τις συλλήψεις που είχαμε στην δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 11 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι με τους κηδεμόνους τους, είχαμε μάλιστα χθες μία ακόμη σύλληψη στην ευρύτερη περιοχή στον καταβλισμό με δύο ακόμη άτομα, μέλη της συμμορίας, που ενέχονται σε όλα αυτά που σας είπα, κλοπές, ληστεία και εμπρισμό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου στην υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων στην Άξο, ξεκαθαρίζει με ανακοινωσή της η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ, ενώ και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων δίνει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες για τις πλωτές διακομιδές ασθενών. Λίνα μαζί μας θεολογείται, όπως είπαμε. Λίνα, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση λαθρεμπορίας στην Άξο, η 11η Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ προχωρά στη δημόσια παρέμβαση, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τον ρόλο των τελωνιακών υπηρεσιών και να βάλει ένα τέλος σε αναφορές που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Σύμφωνα με την Ένωση, λοιπόν, στην παράνομη μετάγγιση του πετρελαίου ναυτιλίας, η οποία συνιστά λαθρεμπορία και διαπιστώθηκε από τη Μονάδα Ειδικών Τελωνιακών Ελέγχων της ΑΔΕ, δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου. Ενώ σύμφωνα με τα έως σήμερα γνωστά στοιχεία, η συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα αφορά έκνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τελωνιακής διαδικασίας εφοδιασμού. Η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομού Κυκλάδων στην ανακοίνωσή της εκφράζει τη συμπαράστασή της στους συναδέλφους της, των οποίων η προσωπικότητα, όπως αναφέρει και η επαγγελματική αξιοπρέπεια, δοκιμάζονται, και παράλληλα δηλώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές πραγματικά αναλογούν. Με αφορμή τα ίδια δημοσιεύματα, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, τώρα επίσης μέσω ανακοίνωσης, επιθυμεί να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση λαθρεμπορίας από τις καταγγελίες περί χρηματισμού στο πλαίσιο των πλωτών διακομιδών ασθενών. Μάλιστα. Πρόκειται για διακριτά ζητήματα, αναφέρει, τα οποία πρέπει να διερευνώνται αυτοτελώς βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, χωρίς αυθαίρετες συνδέσεις και προκαταβολικά συμπεράσματα, υπογραμμίζει, συγγνώμη, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, διευκρινίζοντας ότι το Λιμεναρχείο Νάξου δεν επιλέγει το σκάφος που θα εκτελέσει τη διακομιδή ασθενούς, απλώς ανημερώνει για τα διαθέσιμα σκάφη το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, το οποίο με τη σειρά του τα προωθεί στο ΕΚΑΒ, που είναι και εκείνο το οποίο τελικά αποφασίζει ποιο σκάφος θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διακομιδή. Κατά συνέπεια, εξηγεί η Ένωση, δεν μπορεί να συνδέεται το Λιμεναρχείο Νάξου με χρηματικά ανταλλάγματα ή αρμοδιότητες που δεν έχει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ελλείψεις τώρα σχολικών νοσηλευτών κρατούν γονείς στο σχολείο στην Καλαμάτα για την ασφάλεια των παιδιών τους. Ο Κώστας Γαζούλης τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτα θα μας ενημερώσει. Κώστα.
4: Βέβαια, με σχολικό νοσηλευτή μόνο για ένα μέρος της εβδομάδας βρίσκονται μαθητές στη Μεσημεία, παρότι έχει εγκριθεί η ανάγκη για την νοσηλευτική τους υποστήριξη. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους νοσηλευτές να μοιράζονται μεταξύ σχολείων και τις οικογένειες να καλύπτουν τις ώρες αποσίας τους. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσημείας, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, για 15 συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών υπηρετούν σήμερα 8 σχολικοί νοσηλευτές. Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινή

0: κοινότητα. Μας το περιέγραψε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας μια μητέρα μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου που πάσχει από επιληψία. Η κόρη της έχει σχολική νοσηλεύτρια τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη μέχρι και τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλο σχολείο. Όπως εξήγησε τώρα η μητέρα, σε περίπτωση κρίσης το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κάτι που δεν έχουν δικαιοδοσία να το κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Έτσι λοιπόν τις υπόλοιπες ώρες ένας γονιός ή η γιαγιά παραμένει στην βιβλιοθήκη του σχολείου ώστε να βρίσκεται κοντά εάν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεστε, απουσία από την εργασία και συνεχή αγωνία, ενώ η ιδιωτική νοσηλευτική υποστήριξη συνεπάγεται κόστος που δεν μπορούν να αναλάβουν όλες οι οικογένειες. Τώρα οι γονείς έχουν απευθυνθεί τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η συγκεκριμένη μητέρα έχει συντάξει και επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, ζητούν πλήρη κάλυψη του σχολικού ωραρίου και μια σταθερή λύση, καθώς κάθε χρονιά περιμένουν τις προσλήψεις για να μάθουν πότε θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη των παιδιών τους. Από την πλευρά του Διευθυντή Δευτερομάθεια, αναγνωρίζει την ανησυχία των οικογενειών και ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Όπως μας είπε από την πλευρά του, το διαθέσιμο προσωπικό κατανέμεται σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά ώστε να υποστηρίζονται περισσότεροι μαθητές. Έχουν εγκριθεί ακόμα τρεις θέσεις και τα κενά έχουν δηλωθεί στην αρμόδια πλατφόρμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαθέσιμοι πίνακες υποψηφίων έχουν εξαντληθεί και αναμένεται ειδική πρόσκληση του Υπουργείου για την κάλυψή του. Μέχρι τότε, η υποστήριξη παραμένει μερική. Και οι οικογένειες Βίκη συνεχίζουν να ζητούν ασφαλή φοιτήση για τα παιδιά τους κάθε ημέρα και σε όλο το σχολικό ωράριο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με αρκετά κενά εκπαιδευτικών, προχωράει η σχολική χρονιά στη Ρόδο, ενώ μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στο ειδικό σχολείο της Λίνδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, είναι πολλά τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία και της δευτεροβάθμιας αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία, όχι μόνο της Λίνδου, που είναι μια περίπτωση που νομίζω ξεχωρίζει με τα προβλήματα που έχει εδώ σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε όλα τα ειδικά σχολεία. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι πολλά τα κενά γενικότερα στην εκπαίδευση που δεν έχουν καλυφθεί, χαρακτηριστικά από ό,τι μας είπαν και μετά στην δεύτερη φάση. Πρόσληψης αναπληρωτών ζητήθηκαν από την εδώ αρμόδια διεύθυνση 25 νηπιαγωγοί μόνο για το νησί της Ρόδου και προσελήφθησαν μόλις 8. Συνολικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαν καταγραφεί περί τα 500 κενά διαφόρων ειδικοτήτων και προσελήφθησαν στη δεύτερη φάση 172 εκπαιδευτικοί. Αυτό σημαίνει ότι πολλά σχολεία δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Ακόμα και τα ολοήμερα σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν μόνο μέχρι τις 3. Λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Είναι πολλά τα κενά στους σχολικούς νοσηλευτές. Η περιγραφή είναι πράγματι αυτή που έκανε ο συνάδελφος προηγουμένως, δηλαδή παιδιά που χρειάζονται σχολικό νοσηλευτή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα γιατί δεν υπάρχουν. Και είναι βέβαια μεγάλη η αγωνία των γονιών που έχουν αυτά τα παιδιά, ενώ πολλά είναι τα κενά και στις παράλληλες στηρίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα ειδικά σχολεία, το ειδικό σχολείο της Λίνδου που προανέφερες και εσύ, λειτουργεί καταρχάς σε όροφο, πράγμα που σημαίνει πρόβλημα προσβασιμότητας για παιδιά που έχουν και κινητικά προβλήματα. Επίκειται η μεταφορά του σε άλλο καταλληλότερο κτίριο, ωστόσο μέχρι τότε αυτό το πρόβλημα υφίσταται, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές και λείπουν και άλλες ειδικότητες όπως είναι εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής και λογοθεραπευτής.
1: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι σε ένα ειδικό σχολείο νομίζω ότι αυτές οι ειδικότητες είναι πάρα πολύ βασικές για τα παιδιά αυτά. Προημερών πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα με τα κενά συζητήθηκαν σε μια συνάντηση εκπροσώπων συλλέγων και κηδεμόνων διαφόρων σχολείων της Ρόδου. Συζήτησαν έναν συντονισμό δράση προκειμένου να πιέσουν, προκειμένου να γίνουν προσλήψεις. Βέβαια, όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών από το Υπουργείο Παιδείας που τοποθετείται στις αρχές Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα.
2: Και ίσως κάπου εκεί, ανάλογα και με τις εξελίξεις, να έχουμε και από πλευράς γονέων κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που υπάρχουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση τώρα της ενεργειακής αναβάθμισης 3 ακόμη δημοτικών σχολείων των Γρεβενών υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυριάκος Σταταρίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Τώρα άλλα 2 σχολεία των Γρεβενών έχουν προεπιλογή για ένταξη στην επόμενη φάση του προγράμματος. Μαριέτα Γιαννάκου και ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στα Γρεβένα, που με την ευκαιρία να πω ότι σήμερα γιορτάζουν και την 114η επέτειο της απελευθέρωσής τους, είχαμε την υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου, του 6ου και του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός και των τεσσάρων έργων φτάνει στις 900.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ολοκλήρωση της ενεργειακής θωράκισης των σχολικών κτηρίων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εργασίες θερμομόνωσης, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και συγχρόνων συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Με την ολοκλήρωσή τους, τα σχολεία θα διαθέτουν βελτιωμένες ενεργειακές υποδομές με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών απολειών και του λειτουργικού κόστους, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δύο ακόμη σχολικές μονάδες εντωμεταξύ της πόλης των Γρεβενών έχουν προεπιλεγεί για την τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για το πρώτο και τρίτο δημοτικό σχολείο Γρεβενών. Ενώ να πω με την ευκαιρία πως στην Πτολεμαΐδα 4 είναι τα σχολεία που εντάσσονται στην επόμενη φάση του προγράμματος, μεταξύ αυτών και 3 σχολεία ειδικής αγωγής. Έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα και ασφάλεια στην καθημερινότητα των μαθητών. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου τώρα για την πρώτη πρόσκληση που αφορά την οικονομική στήριξη των νέων γεωργών στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Και Σταύρο, έχουμε 457 νέους αγρότες που εντάσσονται.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 457 νέοι αγρότες περιλαμβάνονται στον πίνακα των δικαιούχων. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης είναι στα 15,2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι 7 υποψήφοι που καταντάσσονται στον πίνακα των ενδυνάμει δικαιούχων υπό την προϋπόθεση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Και βέβαια, να τονίσω εδώ ότι η δημόσια δαπάνη για αυτούς τους 7 είναι άνω των 240.000 ευρώ. Συνολικά, η δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί στους δύο πίνακες στα 15,5 εκατομμύρια. Ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων παραγωγών, η ανανέωση του αγροτικού δυναμικού της περιοχής και η περιφέρεια Πελοποννήσου λέει ότι δεν καταγράφηκε καμία επιλέξιμη αίτηση που να μείνει εκτός στήριξης λόγω εξάντλησης διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το θέμα, Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι απλά να υπάρχει τώρα μια κανονική ομαλή ροή στην οικονομική ενίσχυση των νέων αγροτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με νέο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύεται το αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Άμμου, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει τώρα. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο νέος αυτός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι αξίας περίπου 13.000 ευρώ και έχει να κάνει στην ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που παραχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο με την προήθεια 3 νέων τροχύλατων αναρροφημίσεων υψηλού κοινού για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος. Να πω ότι η προμήθεια ολοκληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραλαβή του νέου εξοπλισμού, ο οποίος αντικαθιστά παλαιότερες συσκευές που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Να πω τώρα ότι οι νέες αναρροφήσεις διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία με δυνατότητα προσαρμογής της αναρροφητικής ικανότητας και της ταχύτητας ροής, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις των χειρουργικών επεμβάσεων. Επίσης, παράλληλα, ο τροχύλατος σχεδιασμός τους διευκολύνει τη μεταφορά και τη χρήση τους, ενώ η χαμηλή στάθμη θορύβου έως 40 dB συμβάλλει στον περιορισμό της όχθησης κατά τη διάρκεια των ιατρικών πράξεων. Να σας πω επίσης ότι διαθέτει και συστήματα ασφαλείας για την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των χρηστών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια κατά την χρήση στο χειρουργικό περιβάλλον. Να σας πω επίσης ότι εκτός από αυτά όμως χρειάζεται να δούμε με ποια πιθανότητα θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που ακούει στην στελέχωση του νοσοκομείου, γιατί καλά τα μηχανήματα, αλλά χρειάζονται και εργαζόμενοι για να μπορέσουν να τα λειτουργήσουν. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, τις Ποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Μέχρι και το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα τείνει να βελτιωθεί. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά που θα αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που θα φθάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού μετά τις χθεσινές υψηλές θερμοκρασίες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να θυμίζουν ότι το φθινόπωρο είναι εδώ και ο χειμώνας πρώτων πυλών. Την ίδια ώρα, σε ένα ρευστό ενεργειακό περιβάλλον, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι. Αύριο να μένει εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανση, το επίδομα και το ντίζελ, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Παραλεύθραυστη παραμένει και η χειρία Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με το Κίεβο συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τσκαλδιρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί στήριξη των οικογενειών και των οικοκυριών που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαβουλεύσεις για την προτινόμενη ενεργειακή εκεχηρία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς ανακοίνωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού να αναβαθμίζεται σε δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σε κατάσταση κόκκινου συνεδριασμού βρίσκεται η ΕΒΗ, ενώ ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ενώπιον του ανακριτού οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου άνδρα, προκειμένου να απολογηθούν. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επισκευάσιμες με σύγχρονες τεχνικές θεωρούνται οι ζημιές σε 14 κτίρια της Κυψέλης, οι οποίες συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλη Μπαρδάκη. Όπως δήλωσε στο Air News 105,8, έχουν ολοκληρωθεί ενδιάμεσες εκθέσεις για τα συγκεκριμένα κτίρια και οι φθορές μπορούν να αποκατασταθούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής. Και κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι, όπου έχει προγραμματιστεί μεγάλη πορεία για σήμερα. Την ίδια ώρα, 130 σχολεία εξακολουθούν να τελούν υποκατάληψη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θα πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Κυριάκου Πιερακάκη, πριν από λίγο, ο οποίος ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Όπως είπε, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο, αλλά και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Περισσότερα όμως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Μια μέρα νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε, μάθαμε λοιπόν πια θα είδε η αύξηση, η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης σε δήλωσή του από την Ταϊλάνδη που βρίσκεται για την σύνοδο κορυφής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, την ετήσια σύνοδο, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης 30%. Τα σενάρια παίζαν μεταξύ 20 και 30. Πάμε στο καλό σενάριο, 30% δόνα, και όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση της οικογένειας. Mm-hmm. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση του επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι μέτρο, το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη την επικράτεια. Να πω εγώ εδώ, ναι, να προσθέσω ότι δυνητικά οι δικαιούχοι είναι κάπου 1.200.000 για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Και μιλάμε όχι επίδομα θέρμανσης μόνο για καύσιμο το πετρέλαιο, αλλά με όλες τις μορφές ενέργειας, είτε και κάποιος φυσικό αέριο, πέλετ, καυσόξυλα κλπ. Mm-hmm. Αφορά τους πάντες.
2: Και το ύψος της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται βέβαια και ανάλογα και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων και τα μέλη του νοικοκυριού, αλλά και τη γεωγραφική περιοχή.
3: Κριτήρια, ναι. Κριτήρια. Υπάρχουν κριτήρια, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι ορεινές περιοχές, αυτές που έχουν πολύ κρύο, θα πάρουν υψηλότερο επίδομα. Mm-hmm. Και μάλιστα με την ευκαιρία μπορούμε να αναφέρουμε ντόνα ότι με βάση λοιπόν την αύξηση αυτή, το ανώτατο, μάλλον το κατώτατο όριο θα είναι στα 130 ευρώ, ναι, το ελάχιστο επίδομα δηλαδή, στα 130 ευρώ, και το ανώτατο στα 1040 ευρώ.
2: Ναι, δηλαδή για πέρσι που ήταν 100 ευρώ, πλέον αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 ευρώ, να φτάσει τα 130 ευρώ. Ναι.
3: Έτσι. Για τις ορεινές περιοχές τα ποσά θα φτάνουν τα 1300 ευρώ και τα 1560 ευρώ αντίστοιχα. Μιλάμε για περιοχές βέβαια πολύ ορεινές και με πολύ κρύο.
2: Ναι, όπως είναι η Φλόρινα, το Μυθαίο, Καρπενήσι, βέβαια η ορεινή Αρκαδία.
3: Ακριβώς, ορεινή Αρκαδία κλπ. Τώρα, θα πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα εδώ.
2: Βέβαια.
3: Αλλαγές εξετάζονται και στην προκαταβολή που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο. Θα δούμε τι θα ακούσουμε αύριο. Αλλά για τους παλιούς δικαιούχους, το ποσοστό ενδέχεται να αυξηθεί από το 60% στο 70%. Ενώ για τους νέους δικαιούχους, αυτοί που θα πάνε πρώτη φορά δηλαδή, επίδομα από το 50% στο 60%. Και η πληρωμή προγραμματίζεται για το πρώτο 15ήμερο έως 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Τώρα, είναι και η άλλη παρέμβαση στην Αντλία.
2: Mm-hmm.
3: Δηλαδή να δούμε, θα ακούσουμε αύριο ποια θα είναι η ενίσχυση, η επιβάρυνση να το πω καλύτερα, που θα πάρει πάνω του το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Θα εξειδικευθεί αύριο αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Εγώ θα πω το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Θα έχουμε λοιπόν μια πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτά. Εκεί φαίνεται να κλειδώνει.
2: Mm-hmm.
3: Μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα έχουμε και διαφορετικές τιμές.
2: Mm-hmm.
3: Οπότε θα δούμε και σε ποια τιμή θα βγει μεθαύριο το πετρέλαιο θέμα στην αγορά. Με στόχο λοιπόν αυτά τα 35 λεπτά να οδηγήσουν την τιμή στην Αντλία κοντά στο 1,58 με 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα βέβαια με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο και φυσικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τώρα, από τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, εάν θα είναι τελικά αυτά τα 35 λεπτά, τα 25 προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια συμμετέχουν μέχρι στιγμή στο ντίζελ κίνησης, με 5 λεπτά θυμίζω, στο πετρέλαιο θέρμανση θα είναι κάτι παραπάνω, και η παρέμβαση έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, καθώς η τιμή εκκίνησης χωρίς την πρόσθετη επιδότηση υπολογίζεται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα της περσινής περίοδου. Θυμίζω ήταν γύρω στο 1,10 με 1,13 λεπτά το λίτρο.
2: Ναι.
3: Για πρώτη φορά θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης σε τόσο υψηλή τιμή στην αγορά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
2: Ωραία. Κώστα, να βάλουμε μία νοτελία, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη και να επιστρέψουμε ξανά σε σένα, γιατί είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την ελληνική οικονομία. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
4: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Λοιπόν, λέγαμε, Κώστα Τσάβαλε, ότι είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Προβλέπει ανθεκτικότητα, προειδοποιώντας ωστόσο για εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
3: Ακριβώς. Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για προβλέψεις οι οποίες είναι και δεδομένες. Εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση η οποία το πιθανότερο είναι θα αναθεωρηθεί στην πορεία ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης. Πάντως, η έκθεση του οργανισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου λέει ότι στην Ελλάδα θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή, θα έχουμε ανάπτυξη 1,8% τη διετία 2026-2027, όταν το προσχέδιο, θυμίζω, του νέου προϋπολογισμού πήγε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου, προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά, ειδικά για το 2027 η απόκληση είναι σημαντική, η ντόνα είναι 0,5%. Ναι. Τώρα, αυτή η απόκληση αναδεικνύει τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία από την άνοδο των ενεργειακών τιμών, την εξαστέρηση της εξωτερικής ζήτησης και τις επιπτώσεις στην κατανάλωση και στον τουρισμό, κυρίως όμως βασίζεται σε υψηλότερες προβλέψεις για τις τιμές στα καύσιμα από τις παραδοχές του προσχεδίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μέσο όρο διεθνών τιμών στα 95,74 δολάρια το βαρέλι εφέτος και 87,39% δολάρια το 2027, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έχει περιλάβει παλαιότερες προβλέψεις της Κομισιόν, ναι, για πετρέλαιο 91,2 δολάρια το 26 και 78,2 δολάρια το πετρέλαιο το 2027. Mm-hmm. Τώρα, μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία βέβαια είναι ο πληθωρισμός. Είδαμε ότι και το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% φέτος από 2,9% το 2025, καθώς οι ανατιμήσεις στην ενέργεια μεταφέρονται σταδιακά στην διαχέοντα, ναι, στην υπόλοιπη οικονομία, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις, νοικοκυριά, καταναλωτές, όλους μας επιβαρύνουν. Το μεταφορικό κόστος είναι αυτό που πυροδοτεί και τις ανατιμήσεις, θα έλεγα, και για το 2027 αναμένει ο Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός αποκλιμάκωση στο 3,6% χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη. Αντίθετα, το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται πιο αισιόδοξο. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ότι ο εθνικός πληθωρισμός θα περιοριστεί στο 3,8% φέτος και θα υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα με βασικούς παράγοντες στην άνοδο του τιμών της ενέργειας και τις έντονες ανατιμήσεις υπηρεσίες καταγράφει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην εκτίμησή της που παρουσίασε προχθές. Λέει δηλαδή ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% φέτος και 2,9% το 2025. Η ανεργία θα πάει καθοδικά πάντως, σύμφωνα με το Ταμείο. Απ' την άλλη, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τριχρονών συναλλαγών θα επιδεινωθεί ακριβώς λόγω των ακριβότερων εισαγωγών. Είναι αυτό που λέμε ο εισαγόμενος πληθωρισμός.
2: Ακριβώς.
3: Γενικότερα, επισημαίνει το Ταμείο τις δυσκολίες που υπάρχουν, την δύσκολη οικονομική συγκυρία.
2: Ναι, που δημιουργείται τις ενεργειακές εξελίξεις. Ναι. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, ο οικονομικός μας συντάκτης. Με την ενεργειακή αγορά λοιπόν να παραμένει σε αναταραχή, όπως μας τα περιέγραψε και ο Κώστας, και το χειμώνα βέβαια να πλησιάζει. Αύριο αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και για το επίδομα. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει αισθητή την ανάγκη για θέρμανση. Πάμε τώρα στην Πινελόπη Μητρούλια για την εικόνα από την αγορά. Η Πινελόπη, διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, το Brent σήμερα κινείται στα $105 το βαρέλι και το φυσικό αέριο καταγράφει υψηλό τετραετίας. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μπορεί οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να είναι χαμηλότερες. Ωστόσο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα $104,6 το βαρέλι και είναι σταθερά πάνω από $100 το βαρέλι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7 και ακόμα πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση με το φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στο 86,24%. Συνεχίζεται 86,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευσή του στο Ολλανδικό χρηματιστήριο για να δούμε πού θα κλείσει μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η κατάσταση, ειδικά για το φυσικό αέριο, είναι εξαιρετικά αρνητική, αν σκεφτούμε ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του. Mm-hmm. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η τιμή της αμόλυβδης έχει μια ελαφριά αποκλιμάκωση, ελάχιστη αποκλιμάκωση. Η μέση τιμή είναι στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Γεγονός που φαίνεται ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε οι αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης να είναι θετικές για τους Έλληνες καταναλωτές. Να μην επαναλάβω τα σενάρια, τα γνωρίζουμε, τα είπε και ο Κώστας Τσάβαλος νωρίτερα. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που είπε μέχρι τώρα ο κύριος Κυρακάκης.
2: Από τα επίσημα χείλη. Να ακούσουμε τώρα τη δήλωση και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Open, γιατί αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των πολιτών και προανήγγειλε τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.
6: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά τον Απρίλιο, ας πούμε, με 1,75 η σεζόν. Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά το ποσό, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω, αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με ένα τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ. Ναι. Το ύψος θα το μάθετε αύριο.
2: Στο μέτωπο τώρα της αγοράς Πινελόπη, η κυβέρνηση επιδιώκει και την παράταση ως το τέλος του έτους της συμφωνίας για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Προωθεί και μηχανισμό για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αυτό είπε στην εκπομπή Ευθέως του Ερτ Νιούς με τον Παναγιώτη Στάθη και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αναφέρθηκε και στο εορταστικό κανάλι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα για τις γιορτές.
7: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Για 1η Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
8: μπορεί
7: δυνατόν.
8: Μπορεί να είναι 25%.
7: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
2: Ακούσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο Πινελόπη. Να πάμε και στο δικό σου ρεπορτάζ.
5: Πράγματι, ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, μιλώντας χθες στο Ερτ Νιούς. Δεν γίνεται μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Απίστευτη έκκληση στους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης. Απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά όπως είπε, αναζητά σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή μια αποτελεσματική μεθοδολογία που να διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται, και τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει για το ενδεχόμενο να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό. Είπε ότι στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τόνισε ότι το πλαφόν το εφάρμοσε ο ίδιος και μάλιστα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ένταση, και δεν θέλει να επανέλθει στα ίδια μέτρα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ακόμη την ανάγκη να υπάρξει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζει να νομοθετήσει, μάλιστα, έτσι ώστε μέσω του καταναλωτικού κινήματος να αναδεικνύονται φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, όπου καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, ενώ τον Αύγουστο ο πληθωρισμός κινήθηκε περίπου στο 0, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Είπε λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία με τη μείωση στις τιμές των 1.740 κωδικών θα συνεχιστεί. Οι μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής είναι μεσοσταθμικά στο 9%. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί ως το τέλος του χρόνου. Θα αντικατασταθούν κάποια προϊόντα που δεν έχουν πλέον εποχική ζήτηση, όπως για παράδειγμα τα σχολικά. Αυτό θα το μάθουμε περί το τέλος του μήνα, δηλαδή το νέο κατάλογο των προϊόντων θα το μάθουμε στο τέλος του μήνα. Ενώ παράλληλα, κοντά στα Χριστούγεννα, θα επιδιωχθεί να διαμορφωθεί ένα καλάθι με τιμές, με χαμηλότερες τιμές για προϊόντα που είναι αναγκαία την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως είπε, σε κάποια από αυτά οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και στο 25% και θα είναι, μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι θα είναι αρκετά αυτά τα προϊόντα που θα έχουμε τόσο μεγάλες μειώσεις.
2: Ναι, πάντως είδαμε αυτή τη σταθεροποίηση των τιμών και από τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς μένουμε σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και θα πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς παρά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχηρία. Πάντως, Έλενα Λεβίζου, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κ. Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, λοιπόν, ουσιαστικά διαχωρίζει την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και κατ' επέκταση την ενεργειακή εκεχηρία. Όπως είπε, δεν βλέπει να υπάρχει μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την συμφωνία του για την ενεργειακή εκεχηρία, λέγοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Πάντως, αρνήθηκε ότι κατά το τελευταίο 24ωρο έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, κάτι πάντως που έγινε σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, που έκανε λόγο για 6 επιθέσεις ανάμεσά τους και σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο, το Χάρκοβο και σε άλλες περιοχές και κοντά στο Ελβίβ. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν υπάρχει αυτή η συμφωνία εκεχηρίας, είπε ότι υπάρχει, γιατί ο ίδιος είπε στις δύο πλευρές ότι υπάρχει αυτή η εκεχηρία. Επίσης είπε ότι φαίνεται την συμφωνία αυτή να τη θέλει περισσότερο ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάντως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει πει ότι αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά τις ενεργειακές υποδομές, το ίδιο θα πράξει και η Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η Ουκρανία δεν έχει χτυπήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, δηληστήρια δηλαδή, το τελευταίο διήμερο. Όλα αυτά μένει να τα δούμε πάντως, Ντόνα, πώς θα εξελιχθούν. Ενώ σε μια άλλη σοβαρή εξέλιξη, στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, Υπήρξαν δύο νέα πλήγματα, χτυπήματα με drones σε δύο εμπορικά πλοία. Το ένα υπό σημαία Μάλτας, το πλήρωμα του οποίου είναι ασφαλές. Το άλλο όμως, που φαίνεται ότι είναι τουρκικής ιδιοκτησίας, βυθίστηκε και αγνοούνται 11 μέλη του πληρώματος, 5 διασώθηκαν. Ο Πρωθυπουργός Ράντεφ χαρακτήρισε απαράδεκτη αυτή την ενέργεια και δήλωσε ότι θα καλέσει τις εξηγήσεις την πρέσβη της Ρωσίας στην Σόφια. Ενώ να θυμίσουμε ότι άλλα δύο τέτοια περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και πάλι βυθίστηκε ένα πλοίο με το δεκαμελές πλήρωμα να εξακολουθεί να αγνοείται.
2: Πάντως, Έλενα, η ενεργειακή κρίση και αστάθεια επιτείνεται και από την κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία αλλά και τους αντάρτες της Ιεμένης Χούθη.
8: Ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα υπάρξει σοβαρή και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν το Σαββατοκύριακο από επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόνς κατά το αεροδρομίο του Ριάντ. Ενώ παράλληλα οι Χούθη που ανέλαβαν την ευθύνη λένε ότι το τελευταίο 24ωρο η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πάνω από 120 χτυπήματα στη Σανά και σε άλλες περιοχές κατά των Χούθη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι το αεροδρόμιο του Ριάντ θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, ενώ εταιρείες του κόλπου όπως η Etihad και η Qatar Airways ανέφεραν ότι διακυρώνουν τις πτήσεις τους προς όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος να σου πω ότι στο άλλο μέτωπο, αυτό του Ιράν, υπήρξαν δηλώσεις σήμερα του εμίρη του Κατάρ Αλθάνη, σύμφωνα με τον οποίο η χώρα του συνεργάζεται με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Όμως, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζεται για μια νέα αμερικανική επίθεση μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς δορυφορικές εικόνες δείχνουν να υπάρχουν νέα οχυρωματικά έργα σε ευαίσθητες τοποθεσίες.
2: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να έρθουμε ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες ως και 10 μποφόρ και στη διπτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγο η πυροσβεστική δεν είχε δεχτεί κλήσεις που έχουν να κάνουν με την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, ενώ αυτή τη στιγμή βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας αλλά και στην Αττική. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πολιτική προστασία εξέδωσε red code, δηλαδή κόκκινο κώδικα, κόκκινα συνεγερμό δηλαδή, για περιοχές της χώρας από αυτή τη στιγμή αλλά και την Τετάρτη. Οι περιοχές αυτές οι οποίες τίθενται σε red code, σε κόκκινο συνεγερμό, είναι η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, οι Σποράδες και η Εύβοια. Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική πολιτική προστασία και όλες οι υπηρεσίες, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και ζητήματα από τους θυελώδους ανέμους φυσικά, αλλά και, και από χαλαζόπτωση.
2: Και καλό θα είναι βέβαια οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μάλιστα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει να αποφύγουν και τις άσκοπες μετακινήσεις την ώρα της εξέλιξης των φαινομένων, Ηλία.
9: Σύσταση πράγματι της πολιτικής προστασίας να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν να κάνουν και με τα πλημμυρικά φαινόμενα, δηλαδή να αποφύγουμε μετακινήσεις, ιδίως να μην είμαστε κοντά σε χυμάρους, ποτάμια, να μην, άμα αρχίζει και βρέχει, να μην είμαστε κοντά σε ψηλά δέντρα ή πινακίδες που μπορεί να, από τον αέρα να ξεκολλήσουν. Ακριβώς. Γενικά να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας και με ευκαιρία δοθήσεις,
2: ναι, ναι,
9: να σημειώσω ότι είναι χρήσιμο για όλους μας κάποια στιγμή να διαβάσουμε, να μπούμε στη σελίδα, στην ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας civilprotection.gr, είναι, ναι, πανεύκολο, και να δούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, να τα γνωρίζουμε. Είμαστε σε εποχή έντονων, ναι, καιρικών φαινομένων.
2: Και πάνω απ' όλα η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, Ηλία. Ο Ηλίας Κούκος με το ρεπορτάζ του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήδη έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο της Χίου, που πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα επιβατών μετά από έντονη βροχόπτωση. Θοδωρή Πηλιώτη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Σήμερα βέβαια η εικόνα είναι καλή, αλλά χθες το μεσημέρι με την έντονη βροχόπτωση δημιουργήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα και έτσι τραγελαφικές καταστάσεις, αφού από τη μια πλευρά υπήρχαν και επιβάτες που άνοιξαν ακόμη και ομπρέλες, βλέποντας η οροφή όχι απλά να σάζει, αλλά πραγματικά να βγαίνει ζωντανό το νερό, και από την άλλη οι εργαζόμενοι με τις φουγαρίστρες και με τις κουβάδες να προσπαθούν όσα μπορούν να μαζέψουν, βάζοντας και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών στα μηχανήματα για να τα προστατεύσουν από το νερό. Σίγουρα το γεγονός ότι αυτό το καινούργιο κομμάτι του κτηρίου, το οποίο ανακαινήθηκε και μεγάλωσε και σε μέγεθος, δημιουργείται τέτοια προβλήματα, πρέπει να πούμε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν που είχε ολοκληρωθεί. Είναι αυτό το διάστημα που δεν έχει από την πλευρά της πολιτείας, από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το έργο παραλυφθεί. Μένουν να επισημανθούν όλες αυτές οι κακοτεχνίες, από ό,τι φαίνεται, που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα ή οι παραλήψεις που μπορεί να υπάρχουν, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα και να μην έχουμε το φόβο της επόμενης βροχόπτωσης να βγάλει κάποια παρόμοια προβλήματα ο χώρος. Πρέπει να πούμε ότι εκτός, ναι, ναι, από την αίθουσα εκεί που γίνεται το check-in, στην έξοδο 2 επίσης είχαν σοβαρά προβλήματα. Στις ενώσεις, στα γραφεία του διοικητικού προσωπικού, εκεί που έγινε η ένωση του παλιού με το νέο κτηρίου, υπήρξαν προβλήματα, όπως επίσης και το ιατρείο, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι, παρόλο που το οποίο δεν λειτουργεί, και αυτό είχε πληγεί από τα θέματα τα πλημμυρικά. Σήμερα το μεσημέρι μας ενημέρωσαν από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκη, ότι ο ίδιος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έτσι ώστε να ερευνηθούν όλα αυτά τα αίτια και να δοθούν απαντήσεις, όπως επίσης και το τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοιου είδους φαινόμενα.
2: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Θοδωρής Πηλιώτης, και από τη Χίο εμείς θα πάμε στο Πήλιο, καθώς η πρόσφατη χαλαζόπτωση προκάλεσε και ζημιές στα μήλα της αγοράς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε. Όντως, ήδη, να το πούμε έτσι, τα προεόρτια της κακοκαιρίας, καθώς και η σημερινή μέρα ξημέρωσε βροχερή για το Πήλιο και τη Μαγνησία γενικότερα, ήρθαν ήδη από την Κυριακή το απόγευμα, όπου είχαμε έντονη χαλαζόπτωση τόσο εντός του αστικού ιστού του Βόλου, όσο και σε αρκετές περιοχές της Μαγνησίας και του Πηλίου, με αποτέλεσμα στη Ζαγορά να καταγράφονται ζημιές σε μυλοκαλλιέργειες, και ενώ η διαδικασία της συγκομιδής των φετινών μήλων βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι παραγωγοί πρόλαβαν και είχαν ολοκληρώσει συγκομιδή ίσως ήταν και η τυχερή της υπόθεσης, καθώς όσοι βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία συγκομιδής είδαν κάποιες από τις καλλιέργειες, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, να χτυπιούνται από το χαλάζι, το οποίο είχε μέγεθος σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως σημειώνουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και μήλα να χτυπηθούν πάνω στα δέντρα, αλλά και αρκετά μήλα να πέσουν στο έδαφος και να χτυπηθούν από αυτή την πτώση, με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι εμπορεύσιμα και απλά να διατίθεται για χυμοποίηση, με τις απολαβές να είναι ανάλογα μικρότερες για τους παραγωγούς. Αναμένονται οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξετάσουν τη ζώνη που χτυπήθηκε στη Ζαγορά Πηλίου από το χαλάζι, ενώ ζημιές καταγράφονται και σε άλλα σημεία, όπως στη Μακρινίτσα αλλά και στο χωριό της Δράκειας, εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων, καθώς και εκεί, για παράδειγμα στη Δράκεια, είχαμε δέντρα τα οποία καταστράφηκαν από τον έντονο αέρα. Παράλληλα, σε εγρήγορση παραμένουν και οι κάτοικοι, καθώς από τις 5 περίπου το απόγευμα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, να γίνει εντονότερο το κύμα κακοκαιρίας, οπότε σε μια περιοχή που παραδοσιακά δέχεται μεγάλα ύψη βροχής να χρειάζεται να βρίσκονται σε γρήγορση όλοι και ο κρατικός μηχανισμός και οι ίδιοι οι κάτοικοι προκειμένου να αποφευθούν οποιαδήποτε προβλήματα όπως έχουν αυτά καταγραφεί τουλάχιστον μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν Ντόνα.
2: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και στη συνέχεια του δελτίου την Νικολέτα Διακοπούλου, τη μετεωρολόγο του Earth News, για την αναλυτική πρόγνωση, τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Να περάσουμε και στο αστυνομικό δελτίο. Χειροπέδεσε 40χρονη που φέρεται να δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Πέρασαν οι αρχές. Το θύμα, που είναι στρατιωτικός γιατρός, την είδε από κάμερες ασφαλείας να του βάζει ατροπίνη στο φαγητό του. Οι απαντήσεις θα δοθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
12: Ο στρατιωτικός γιατρός από τον περασμένο Φεβρουάριο είχε παρουσιάσει κάποια περίεργα συμπτώματα, τα οποία είχε διακρίνει ότι τα είχε όταν έτρωγε, όταν είχε κάποιο γεύμα. Από τότε λοιπόν άρχισε να υποψιάζει την ενδιαστάση σύζυγό του και η μητέρα του ανήλικου παιδιού της. Η υπόθεση τόσο αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 2 μήνες, όταν ζήτησε να βγουν σε κάποιο εστιατόριο των Βορείων Προαστίων και στη συνέχεια επέστρεψε στην επιχείρηση και ζήτησε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, η οποία είχε καταγράψει τη 41χρονη την ώρα που αυτός απουσίαζε να ρίχνει κάποιο ύποπτο υγρό μέσα στο ποτήρι του κρυφά. Προκειμένου να βεβαιωθεί λοιπόν για το τι ακριβώς συμβαίνει, εγκατέστησε μια κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του, η οποία το απόγευμα της Κυριακής κατέγραψε τη 41χρονη να βάζει μια άγνωστη ουσία στα τρόφιμά του και κυρίως σε ένα βάζο με μέλι. Άμεσα κάλεσε το 100, ωστόσο η γυναίκα, επειδή αντιλήφθηκε ότι αναμένεται να συλληφθεί, προσπάθησε να διαφύγει με αστυνομικούς της ομάδας Δίας να την κυνηγούν, να την καταδιώκουν και τελικά να τις περνούν χειροπέδες. Μάλιστα, το Earth News παρουσιάζει και ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται η στιγμή της σύλληψής της. Φωνάζει βοήθεια στην προσπάθειά της να διαφύγει, καθώς ο στρατιωτικός γιατρός την έχει κρατήσει στο σπίτι, έχει καλέσει το 100, η ίδια ωστόσο τρέχει και καλεί σε βοήθεια, ενώ στο βίντεο διακρίνονται και κάποιοι θαμώνες ενός καταστήματος, οι οποίοι αναστατωμένοι παρακολουθούν την καταδίωξη. Αφού οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη 41χρονη, λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τους γονείς της, οι οποίοι και αυτοί συνελήφθησαν, καθώς την περίμεναν σε ένα αυτοκίνητο, με εντός του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 10 μιλίτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό. Ατροπίνη είναι η φαρμακευτική ουσία την οποία έβαζε, φέρεται να έβαζε στα τρόφιμα του ενδιαστάσει σύζυγου του και πρόκειται για μια φαρμακευτική ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για δηλητηριάσεις, ωστόσο σε μεγάλες και συχνές δόσεις μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες.
2: Τη δυσαρέσκειά του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump μετά από καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες. Πάντως, Νατάσα Παυλοπούλου ίδια αρνείται τις κατηγορίες. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αρνείται τις καταγγελίες. Έχει ήδη επικοινωνήσει με τους δικηγόρους της. Ερωτηθεί, ωστόσο, από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αν σκέφτεται να απομακρύνει την Kimberly Guilfoyle από τη θέση της, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Να πούμε ότι στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται μηνύματα που δημοσιεύτηκαν αρχικά από τη Wall Street Journal και στη συνέχεια και από άλλα μέσα και φέρεται να δείχνουν την Guilfoyle να ζητά χρήματα από έναν υποστηρικτή του Donald Trump. Σύμφωνα πάντως με το δημοσίευμα, ο Ντίτερς δεν της έδωσε τελικά τα χρήματα, ενώ οι δικηγόροι της αμφισβητούν τη γνησιότητα των μηνυμάτων και αρνούνται ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρανομία. Σε δισέλιδη ανακοίνωση που εξέδωσαν μάλιστα χθες, 12 Οκτωβρίου, υποστήριξαν ότι όφιλε στην πελάτησά τους ο δωρητής $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της. Το να ζητάς από ένα πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη γίνει δεν είναι διαφθορά, είναι το αντίθετο της διαφθοράς, επισημαίνουν.
2: Τώρα είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαυρινάκη, απάντηση. Ρωτήθηκε σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην Αυτιμπορική για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση δεν σχολιάζει τέτοια δημοσιεύματα, δεν υπάρχει στιγμής σχετικό έτοιμα ή συζήτηση με τις ελληνικές αρχές και υπογραμμίζει παράλληλα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι παραμένει κλειστό έως ότου εντοπιστεί η προέλευση της οσμής αερίου. Κλιμάκιο του ΤΕ πραγματοποιεί νέες αυτοψίες. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι δεν έδειξαν διαρροή στο δίκτυο. Αποκάλυψαν όμως αποκλήσεις από τις αρχικές μελέτες των εγκαταστάσεων. Περίπου 4.000 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στο σημείο βρέθηκε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Earth News.
14: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα ούτε χρονοδιάγραμμα καν για το πότε θα ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα εδώ στις εγκαταστάσεις της Γράβας. Πριν από λίγο αποχώρησαν τόσο ο εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου, όσο και η μηχανική των εκτηριακών υποδομών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Παδομαρκάκης, όπως και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας.
15: Και τι λένε, Σπύρο Δαρσινέ,
14: Αθηναίων. Αυτό που λένε είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λάβει στα χέρια του εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου τα σχέδια τόσο των κτηρίων όσο και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου, προκειμένου το ερχόμενο Σάββατο να ξεκινήσουν και πάλι έλεγχοι από την πλευρά αυτή τη φορά του τεχνικού επιμελητηρίου. Θυμίζουμε ότι στις 9 και 11 Οκτωβρίου, σε εκείνο το διάστημα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου Αθηνιών. Το πόρισμα το οποίο ήταν αρνητικό όσον αφορά την διαρροή. Μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται βεβαίως και τη δημοσίευση του πορεύματος του τεχνικού επιμελητηρίου και αναλόγως, αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες νέες εργασίες, αυτομάτως έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας και θα δώσει τη σχετική οδηγία για το αν θα συνεχιστούν τα μαθήματα αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις και όχι με τηλεκπαίδευση.
2: Την ίδια ώρα σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι κάτοικοι στην Κυψέλη, οι οποίοι ξυπνούν και κοιμούνται με το φόβο μετά τις ζημιές που προκάλεσαν στα σπίτια τους οι εργασίες του Μετρόμ. Στην αποκατάσταση των βλαβών που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Βαρδάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
16: Αυτό που διαπιστώσαμε εμείς, ας πούμε, και αντιμετωπίσαμε εκεί είναι ότι οι κατασκευές αυτές είναι αρκετά ευαίσθητες, ας πούμε, είναι εύθρωτες. Αυτό είναι αναμενόμενο τις παλιές κατασκευές, είναι πρώτο 85, άρα περιμέναμε όλοι ότι δεν θα είναι υποδέστερες από τις καινούργιες, ok. Αλλά εκεί είχαμε και άλλες φορές διαβρώσεις, υγρασίες και άλλα, ας πούμε, προβλήματα που προστίθενται. Οπότε ξεκινάμε πριν τη διάνοιξη από, ας το πούμε έτσι, εύθρωτες κατασκευές. Μετά, κατά τη διάνοιξη, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι δημιουργούνται διαφορετικές καθυζήσεις και αυτές επηρεάζουν τα κτίρια. Αυτές οι βλάβες που είδαμε εμείς, γιατί το βασικό αντικείμενο της πρωτογνωμοσύνης ήταν να δούμε τις βλάβες και να προτείνουμε μέτρα αποκατάστασης, σε μια καινούργια κατασκευή δεν θα μας προβλημάτιζαν. Σε αυτές τις κατασκευές που είδαμε τις ευαίσθητες, μας ενεργοποιήσαν να βρούμε καλύτερους τρόπους επισκευής. Άρα χρησιμοποίησαμε, ας πούμε, τη τελευταία λέξη τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι, τον κανονισμό επεμβάσεων που είναι για τα μπετονένια κτίρια και τον καδέτ που είναι για τα κτίρια τυχοποιίας, γιατί είχαμε και κάποια στοιχεία τυχοποιίας εκεί, και κινητοποιήσαμε τεχνικές με ανθρακονήματα, με ανθρακοπλέγματα, άρα πιο ανεβασμένες επισκευές. Οι βλάβες που είδαμε στα 14, έτσι που έχουμε ολοκληρώσει ενδιάμεσες εκθέσεις, στα 14 κτίρια, με αυτόν τον τρόπο επισκευάζονται. Άρα είναι εφικτή η αποκατάσταση με αυτές τις που έχουμε ολοκληρώσει ενδιάμεσες εκθέσεις στα 14 κτίρια. Με αυτόν τον τρόπο επισκευάζονται. Άρα είναι εφικτή η αποκατάσταση.

0: Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες παρεμβάσεις στήριξης, όπως ακούσαμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των πολιτών.
1: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρείες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο με πρώτη προτεραιότητα. Θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, ναι. Όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε. Γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
0: Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να αναφέρεται και στα μέτρα στήριξης, αλλά να ασκεί και μια κριτική στην αντιπολίτευση.
2: Καλησπέρα, Αντώνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η διεθνής ενεργειακή κρίση και η τιμές, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ένα δεδομένο το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και παράλληλα βλέπει κανείς από τη ρητορική των κυβερνητικών στελεχών όπως ο Παύλος Μπαρανάκης, αλλά και τον Νίκο Ρωμανό, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού που είχαμε εμείς στο Ρυθμιζόντι το πρωί, στον Βασίλειο Δημόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει η αντιμετώπιση της κρίσης και παράλληλα η κριτική στην αντιπολίτευση, σκληρή κριτική που ασκούν τα κυβερνητικά στελέχη. Σε αυτό το δίπολο, θα έλεγε κανείς, κινείται η κυβέρνηση, κινείται η κυβερνητική πολιτική. Οι παρεμβάσεις διπλή, όπως ακούσαμε να λέει ο Παύλος Μαρινάκης, και την είχε περιγράψει και ο Πρωθυπουργός στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών. Παρεμβάσεις λοιπόν της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, υπενθυμίζει η κυβέρνηση και ο κοινωνικός εκπρόσωπος ότι οι μειώσεις στους φόρους έχουν γίνει κατ' επανάληψη αυτά τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου. Είναι η πρώτη φορά που μειώνονται, θυμάστε αυτό συντουσιακά υποστηρίζει κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί συντελεστές. Υπάρχει μόνο η αναφορά στο αίτημα της Ελλάδας να εξαιρεθεί η χώρα, όχι η χώρα, η Ευρώπη να εξαιρέσει τον υπολογισμό των δαπανών, μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή για τις δαπάνες.
0: Το αναμένουμε στην Σύνοδο Κορυφή, στην Παρασκευή.
2: Για την οποία ρωτήθηκε σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στην αυτοπορική, στην τηλεόραση της αυτοπορικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επιφυλάχθηκε, χωρίς να μπορεί να ξέρει ο ίδιος, λογικά, την ατζέντα, συνολικά την ατζέντα. Υπάρχει βέβαια η επίπεδη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών που αφορά με την εξαιτίας της οποίας δηλαδή υπάρχει και το έντονο στεγαστικό πρόβλημα, και έπειτα υπάρχει και η κριτική, όπως λέγαμε νωρίτερα, στην αντιπολίτευση, δηλαδή η αντιπολίτευση συμπλέκεται, όπως συμπλέκεται και στα ενδοοικογενειακά της, είναι μια χαρακτηριστική φράση που κράτησα από την τοποθέτηση του κ. Ρωμανού, υποδιευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας.
0: Ναι, γιατί στο πολιτικό πεδίο η συζήτηση Νότι για τον εκλογικό πήχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας παραμένει στο προσκήνιο. Και σε αυτό τοποθετήθηκε και ο κ. Ρωμανός, όπως είπες και εσύ.
2: Σωστά. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το 25%. Και ο κ. Ρωμανός και ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκαν τι σημαίνει ο πήχης. Δεν έβαλε κάποιο πήχη, καταρχήν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν έβαλε δηλαδή ο Πρωθυπουργός κάποιο πήχη. Και μας καλεί, μάλιστα μας κάλεσε από τη συνέντευξη, να ακούσουμε όλη την συνέντευξή του. Στρατηγικός στόχος είναι η αυτοδυναμία και από εκεί και έπειτα είπε πάρα πολύ απλά, με ειλικρίνεια και όχι αλαζονία, λέει ο Παύλος Μαρινάκης για τον Πρωθυπουργό και για τον Μητσοτάκη, καλά, αν πάρω από 25% τότε θα αποχωρήσω. Δεν είναι πήχης, είναι μια θεωρή κυβέρνηση και κυβερνητική παράδοση.

0: όλους τους οποίους είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, ότι είναι απλά λογική απάντηση. Δεν πάει παρακάτω. Βέβαια, οι ενστάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχουν λέγοντας ότι δεν λέγεται τυχαία ένα τέτοιο νούμερο. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουν και δημοσκοπήσεις εντών. Ναι. Ήδη έχουν δει το φως υπέρα, θα δουν και άλλες. Είναι το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά το πρώτο που ακολούθησε την δεύτερη έκθεση της Θεσσαλονίκης, το οποίο περιγράφει μια κατάσταση, η οποία πια είναι ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια σημαντική απόσταση από το 67%. Αναφέρθηκε και ο Νίκος Ρωμανός, μιλώντας εμάς σήμερα το πρωί, σε αυτά τα νούμερα. Είναι στο 30-31 και απέχει από το 36-37 που δίνει αυτοδυναμία. Άρα προσθέτω εγώ και η λογική ότι απ' την άλλη έχουμε δύο κόμματα στην περιοχή του 13-15%, δηλαδή την Ελλάς
1: και το Τσίπρα και το Πασό, που δίνουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση.
0: Άρα η πραγματικότητα είναι κάπως πιο σύνθετη, λένε κυβερνητική παράγοντας, στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, κάτι δεν είναι πολύ πιο σύνθετη. Εμείς απέχουμε από την αυτοδυναμία, αλλά και στην αντιβολή στα πράγματα είναι αρκετά
1: και μας κάνεις και ακριβώς ωραία πάσα για να πάμε και στην Ευγενία Λουζού. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, καθώς σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται και η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ Ελλάς, με επίκεντρο το άρθρο του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Με νέα παρέμβαση του αρθρογράφος αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα έγραψε, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην πλευρά Τσίπρα. Την ίδια ώρα ο πρώην πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι βασικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευγενία Λούζου, καταλαβαίνουμε ότι και η νέα παρέμβαση του αρθρογράφου αλλά και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης από τον Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δεν εκτονώνει την ένταση. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καθώς μένεται η κόντρα ΠΑΣΟΚ και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με αφορμή, όπως προείπε, στο οξύ άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ να εκτιμά ότι πίσω από το δημοσίευμα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Στέλεχη και βουλευτές των δύο κομμάτων με δηλώσεις τους χθες ανέβασαν περαιτέρω τους τόνους, Ντόνα, με τους μεν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να κάνουν λόγο για πολιτική χυδαιότητα και με τα στελέχη της Ελλάς να συνδέουν το γεγονός με όσα είχαν προκληθεί μεταξύ του πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ελλάς Άννας Παπαδοπούλου, με την αντιπαράθεση να παίρνει και το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, ακόμα και αν πέσουν πρόσκαιρα ετών μέχρι και τις εκλογές, τα δύο κόμματα θα πολλώνονται με επίδικο τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και που θα πυροδοτήσουν περαιτέρω την κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων για την επικράτηση στη δεύτερη θέση.
1: Πάντως,
2: ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη που βρίσκεται για διήμερη επίσκεψη επιχείρησε να κλείσει την αντιπαράθεση που έχει προκύψει, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επανέλαβε βεβαίως ότι με το ΠΑΣΟΚ και εν γέννη με τις προοδευτικές δυνάμεις υπάρχει μεν εκλογικός ανταγωνισμός, αλλά σε καμία περίπτωση αντιπαλότητα.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσίασε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την πρόταση νόμου του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Το ρεπορτάζ για τις προτάσεις και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα μας τις μεταφέρει η Λίνα Μπεθάνη απευθείας από τα γραφεία του κόμματος. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Και να ξεκινήσω με την απάντηση που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για όσα είπε από την Κρήτη ο κύριος Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία. Μίλησε για οργανωμένη επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ από πιστόλια και νεροπίστολα. Εμείς όμως, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, είμαστε πιστοί στις θέσεις μας ότι η πολιτική αλλαγή γίνεται μέσα από τον προοδευτικό λόγο. Αυτή, όπως τόνισε η συνταγή, δεν αλλάζει και έθεσε τον εκλογικό στόχο, το ΠΑΣΟΚ να είναι στην πρώτη θέση. Μόνο έτσι, είπε, θα επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή. Μάλιστα, μίλησε για επιθέσεις που έχει δεχτεί το ΠΑΣΟΚ. Έχουν δεχτεί, όπως είπε, όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, θυμίζοντας τα όσα έχουν υποθεί και εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου. Mm-hmm. Τώρα, να σου πω τώρα για την πρόταση νόμου που ετοιμάζει το ΠΑΣΟ και θα την καταθέσει στην Βουλή. Ο πρόεδρος του κόμματος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να φέρει προς συζήτηση την πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκη. Είπε ότι με την αδράνειά της επί 7 χρόνια το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια και με την φυλιά να σφίγγει χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με τον νόμο του ΠΑΣΟ και την προστασία της πρώτης κατοικίας, η διόγωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα φαντς.
1: Λίνα Πεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τις τελευταίες πληροφορίες. Να περάσουμε και στη δίκη των Τεμπών. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας του Κύπριου φοιτητή, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις Ελπίδα Κουτσογιάννη των συγγενών των θυμάτων αλλά και επιβατών που επέζησαν από το δυστύχημα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικές καταθέσεις των επιβατών που επέζησαν του δυστυχήματος. Μία κοπέλα, η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε με τη μητέρα της και το μωρό της, 6 μηνών ήταν τότε, δεν άντεξε και κατέρευσε την ώρα που κατέθεται. Έπαθε κρίση, έκλαιγε, διότι ανακάλεσε στη μνήμη της όλα όσα έζησε, βίωσε, μύρισε, αισθάνθηκε εκείνη την στιγμή. Είπε σπαραχτικά ότι σε εκείνο το δυστύχημα έχασα το μωρό μου, γιατί είναι καλά το μωρό της, το εξήγησε ως εξής: αν είχα εγώ τραυματιστεί σοβαρά και η μητέρα μου με την οποία συνταξιδεύαμε, δεν θα βρίσκαμε το παιδί μου, δεν θα βρίσκαμε το μωρό μου. Επίσης, ένας φοιτητής από την φοιτητής στο Βόλο τότε, από την Θεσσαλονίκη, ταξίδευε προς την Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστική επίσης η μαρτυρία του. Κάποια στιγμή είπε ότι νιώθω ενοχές που έζησα εγώ και χάθηκαν οι υπόλοιποι. Αυτή την ώρα καταθέτει μια μητέρα που ταξίδευε με τα δύο ανήλικα παιδιά της και το σκυλάκι τους, κατάφεραν να σωθούν και να είναι καλά στην υγεία τους και οι τρεις. Περιγράφει και η συγκεκριμένη μάρτυρας φωτιά, καπνό, μυρωδιά και δυσκολία στο να βγουν από αυτά τα συντρίμια, ως κόλαση το περιέγραψαν και οι τρεις, ως κόλαση, ως πόλεμο, ως χάος στα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν μετά. Η τελευταία μάρτυρας μεταφέρθηκε, μάλλον μετέβη στη Θεσσαλονίκη με το πρώτο πούλμαν που είχε φτάσει εκεί για να μεταφερθούν οι άνθρωποι. Και είπε ότι από τότε έχει αλλάξει η ζωή τους γιατί έχουν διάφορες φοβίες.
1: Πραγματικά πολύ φορτισμένη και αναφορά και της μητέρας μας είπες. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα ξανά με την αίθουσα σύνταξης, να βρούμε την Έλενα Λεβίζου, γιατί νωρίτερα σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Έκλεισε λόγω έκτακτης ανάγκης σε πτήση από την Κέρκυρα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Ακριβώς τώρα, καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν από λίγο τοπική αστυνομία, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συναγερμός 7500 για αεροπειρατεία και επίσης δεν μπορούσαν να βρουν τον πιλότο στον ασύρματο. Αυτό είναι ένα νέο, όπως καταλαβαίνουμε, συναγερμό. Είναι πληροφορίες που έρχονται αυτή τη στιγμή και σηκώθηκαν Eurofighter για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, το οποίο ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, το οποίο έκλεισε όπως καταλαβαίνουμε, και μετά από έρευνα στο αεροσκάφος δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος. Μάλιστα αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια. Ωστόσο το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό. Νωρίτερα να πούμε, και αυτό έγινε τα ξημερώματα, την νύχτα προς ξημερώματα, υπήρξαν αναφορές για ύποπτο ντρόουν στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, και επίσης υπήρξε και τότε ένα συναγερμός. Ωστόσο να επαναλάβουμε ότι υπάρχει λήξη συναγερμού για την πτήση αυτή προερχόμενη από την Κέρκυρα.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. τώρα, για πρώτη φορά το κράτος του Ισραήλ επιστρέφει στην Ελλάδα 22 αρχαία ελληνικά αντικείμενα απόρρια παράνομης διακίνησης. Η παράδοση έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έλενα.
6: Καλό μεσημέρι. Η επιστροφή αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από το κράτος του Ισραήλ, πολύ σωστά είπες, έγινε για πρώτη φορά και αποτελεί και είναι η αρχή μιας συνεργασίας, αλλά και ταυτόχρονα μια κοινή πολιτική που ακολουθούν τα δύο κράτη προς την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Τα 22 αντικείμενα, κυρίως του 5ου και του 6ου αιώνα π.Χ., κυρίως αττικά και κορινθιακά, παραδόθηκαν επισήμως από την πρέσβη της ΔΕΗ στην Ελλάδα, στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και παρουσιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό. Η σημερινή επιστροφή των 22 αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία. Υπογράμμισε στην ομιλία της η κυρία Μενδώνη και συμπλήρωσε ότι αυτή η επιστροφή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση αρχαιοκαπηλείας, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή, είπε η κυρία Μενδώνη, ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσης, έχει ευρύτερη και συμβολική αλλά και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζω ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όσο για τις αρχαιότητες, που όντως είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας του Ισραήλ, ναι, και πρόκειται για 15 αγγεία αττικής προέλευσης και 6 αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Έλενα Νεοφωτίστου.
7: Ο καιρός.
1: Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Τετάρτη περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια και βελτίωση στα δυτικά. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 9 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 10. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 7. Η θερμοκρασία από 12 έως 15 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 3 από τη Μαριέτα Κοντογιαννίδου και αμέσως μετά σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα από όλους εμάς. Καλό μεσημέρι.
7: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τοκοτογιαννίδου. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Το συνολικό πακέτο θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Σε Red Code βρίσκεται η Αττική, η Εύβοια και άλλες 6 περιοχές, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν σήμερα και αύριο το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στο Βόρειο Αιγαίο και σταδιακά θα επεκταθούν στο Κεντρικό Αιγαίο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ. Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες για αύριο του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και στο Δήμο Σκιάθου λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται στην περιοχή. Σε συναγερμό τέθηκε τα ξημερώματα το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης στη Γερμανία και σύμφωνα με την ανακοίνωση του αεροδρομίου οι λειτουργίες διακόπηκαν. Ωστόσο, λίγη ώρα μετά η αστυνομία ανέφερε ότι κατόπιν έρευνας δεν υπήρχε κίνδυνος. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στο περιστατικό εμπλεκόταν αεροσκάφος που προερχόταν από την Κέρκυρα και προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Νιρεμβέργη, συνοδευόμενο από μαχητικά Eurofighter. Οι έρευνες για τα αίτια του συμβάντος βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μερδόνη από την πρέσβη του Ισραήλ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μερδόνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερης συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την πλευρά της, η πρέσβη του Ισραήλ έκανε λόγο για μια συγκινητική στιγμή, τονίζοντας τη σημασία της επιστροφής των αρχαιοτήτων στον τόπο τους. Οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό προβλέπει το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο επεκτείνεται σε ακόμη 10 περιφερειακές ενότητες. Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Δημοτήχου και Ορεστιάδας, επεκτείνεται πλέον στις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση αφορά πολίτες και οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στις περιοχές του προγράμματος. Το ποσό καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ, η πρώτη με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε ότι στόχος είναι να δοθεί σε περισσότερους πολίτες η δυνατότητα για μια νέα αρχή σε περιοχές που η πολιτεία θέλει να κρατήσει ζωντανές και να ενισχύσει δημογραφικά. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε κατά την ημερήσια ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
7: Ο καιρός.
9: Σε κλίο κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, σήμερα 3η και 13. Αλλά εμείς δεν πιστεύουμε στις προλήψεις, μόνο στα δεδομένα. Και αυτά τελευταία είναι αρκετά για να μας ανησυχήσουν από μόνα τους. Τώρα ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στην Αττική, έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, έχουμε έντονη βροχόπτωση να καταγράφεται στην Ανογλυφάδα, στα Ανολιώσια, στην Κάντζα, στη Μάνδρα, το Κοροπή, το Παλαιό Φάληρο και τα Καλύβια. Το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, κατηγορίας 5 δηλαδή, κυρίως την Εύβοια, βρίσκεται δηλαδή σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια και στο επίκεντρο, έχει εκδοθεί δηλαδή ειδική προειδοποίηση, αλλά έντονα αναμένονται τα φαινόμενα και στην Αττική και στη Μαγνησία και στις σποράδες. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση στους δρόμους, αναμενόμενο βέβαια, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια προβλήματα στην κίνηση σχεδόν σε όλους τους άξονες του λεκανοπεδίου. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση για όσους βρίσκεστε εν κινήσει στο αυτοκίνητό σας και κατευθύνεστε προς τα κάπου, η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, εκεί δηλαδή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις από το ύψος του Εγάλεου και του Περιστερίου μέχρι τη Μεταμόρφωση. Μια παρόμοια εικόνα θα συναντήσετε και στη λεωφόρο Κηφισίας. Τουλάχιστον δηλαδή από το Αμπελοκήπους μέχρι και Μαρούσι, εκεί είναι πολύ χαμηλές οι ταχύτητες. Συμφόρηση επίσης παρατηρείται παντού, δηλαδή γύρω στους δρόμους, από γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας. Καθυστερείς επίσης και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Τώρα μια συνάδελφος ήρθε από την Παλίνη μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος και μου είπε ότι πραγματικά έχει πάρα πολύ νερό και έχουν πλημμυρίσει εκεί οι κεντρικοί δρόμοι. Ενώ αυτή την ώρα που μιλάμε καταγράφονται καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μιλάμε για καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών. Αυτή είναι κυρίες και κύριοι μια γενική εικόνα μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εννοείται ότι αν παρατηρηθούν οποιαδήποτε προβλήματα θα σας ενημερώνουμε. Τώρα όλο αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον ένα 48ωρο μέχρι δηλαδή και την Τετάρτη. Περιμένουμε να έχουμε ύψη βροχής αρκετά, δηλαδή ικανές ποσότητες για να προκαλέσουν ενδεχόμενα προβλήματα, ειδικά αν αυτό το νερό πέσει μέσα σε λίγο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και μποφόρ θα έχουμε, θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ οι άνεμοι, όπως καταλαβαίνετε και εδώ θέλουμε λίγο προσοχή, θέλει λίγο προσοχή, γιατί αυτό αυξάνει και τον κίνδυνο το να πέσει κάποιο δέντρο, ένα κλαδί και να υπάρχει δυσκολία στις μετακινήσεις.

Παρακολουθούμε και εμείς. Καλό είναι να παρακολουθείτε και εσείς τις επίσημες ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας για το πώς προχωρά αυτή η μίνι κακοκαιρία. Η Μαρίλια Γεροντίδη, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio. Για οτιδήποτε εσείς θέλετε, μπορεί να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, κάπου να βρίσκεστε εν κινήσει και σε σχέση με την κακοκαιρία. Αν θέλετε, το επικοινωνείτε μαζί μας.

Και εννοείται οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και σε σχέση με το τι θα γίνει με τα σχολεία, με ισχυρές βροχοπτώσεις, αν πληγούν περιοχές. Ήδη έχει αποφασιστεί το να κλείσουν οι σχολικές μονάδες στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, στην Εύβοια, όπως και σε σχολεία στην Σκιάθο.

0: Και θα πάμε τώρα, θα συνδεθούμε με Καλαμάτα και με τον συνάδελφο τον Κώστα Γαζούλη για ένα ρεπορτάζ που ανεδείχθη μέσα από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Αφορά σε μία περίπτωση μιας οικογένειας που αντιμετωπίζει κάποια ιδιαίτερα θέματα με την κόρη της, με το σχολείο κυρίως του παιδιού. Το σχολείο έτσι κι αλλιώς είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά πρέπει να είναι εκεί, να μαθαίνουν, να μεγαλώνουν με ασφάλεια. Για κάποιες οικογένειες βέβαια τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια καθημερινή αγωνία, μια αγωνία ενός έκτακτου περιστατικού που μπορεί να συμβεί με το παιδί τους. Θα πάμε να καλωσορίσουμε τον Κώστα λοιπόν και θα δούμε όλοι μαζί τι ακριβώς συνέβη και θέλαμε να το αναδείξουμε και μέσα από το RT News Radio. Γεια σου Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Αρετή. Όπως τα λες, είναι ένα ζήτημα που και εμείς πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Πολύ.
0: Και σίγουρα με αφορμή την υπόθεση αυτή, δεν είναι η μοναδική. Δηλαδή,
1: όχι, και στην Καλαμάτα δεν είναι η μοναδική, κάνοντας, βλέποντας το ρεπορτάζ. Και είναι ένα πρόβλημα που και εγώ έχω μικρά παιδιά, δεν ξέρεις πότε μπορεί κάποιος άνθρωπος να το χρειαστεί αυτό. Και μιλάμε για τις ελλείψεις ουσιαστικά σχολικών νοσηλευτών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που επιφέρει και σημαντικές οικογενειακές ανατροπές, θα έλεγα, στους γονείς που έχουν αυτό το πρόβλημα. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, με εγκεκριμένη ανάγκη για νοσηλευτική υποστήριξη, αλλά χωρίς ουσιαστικά σχολικό νοσηλευτή, όλες τις ημέρες και ώρες των μαθημάτων βρίσκονται αρκετά παιδιά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με συνείαση. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους διαθέσιμους νοσηλευτές
0: να μοιράζονται μεταξύ σχολείων.
1: Και οι οικογένειες να αναζητούν, όπως αντιλαμβάνεσαι, τρόπο να καλύψουν τα κενά. Πριν φτάσω στο τι μας είπε η μητέρα, εγώ θέλω να σου πω ότι επικοινωνήσαμε σήμερα και με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσηγείας, τον κύριο Φραγκή, με τον οποίο μας είπε ότι υπάρχουν 15 εγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών, και δηλαδή έχουν πάρει έγκριση ότι τα παιδιά αυτά χρήζουν βοήθειας από σχολικό
0: νοσηλευτικό προσωπικό μέσα στο σχολείο.
1: Και ενώ υπάρχουν μόνο 8 ουσιαστικά σχολικοί νοσηλευτές.
0: Άρα για να υπάρχει αυτή η έγκριση σημαίνει ότι εδώ μιλάμε για επιτακτική ανάγκη μέσα σε ένα συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια του πενθήμερου, του ωραρίου δηλαδή του σχολικού, να υπάρχει σχολικός νοσηλευτής.
1: Ακριβώς, εν προκειμένου, στο δικό μας ραδιόφωνο εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας βρέθηκε μητέρα μαθήτριας και μίλησε, η οποία είναι μαθήτρια πρώτης γυμνασίου και αντιμετωπίζει ένα θέμα επιληψίας. Όπως μας ανέφερε, η κόρη της έχει σχολική νοσηρεύτρια αυτές τις μέρες, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, μέχρι τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλη σχολική μονάδα.
0: Για να καλύψει άλλο σχολείο.
1: Ακριβώς. Έτσι, για την υπόλοιπη σχολική εβδομάδα, η οικογένεια καλείται να καλύψει τη συγκεκριμένη απουσία. Η μητέρα τώρα, όπως μας είπε, σε περίπτωση κρίσης, το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά.
0: Δηλαδή, δεν γίνεται, δεν προλαβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις να δεχτείς ένα τηλεφώνημα και να πας στο σχολείο.
1: Ακριβώς. Πρέπει μέσα σε 3 λεπτά, όπως μας είπε τώρα η συγκεκριμένη μητέρα, να πάρει κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο το παιδί της. Όπως ρωτήσαμε, γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορεί να το δώσει ο καθηγητής ή ένας δάσκαλος το συγκεκριμένο φάρμακο. Απαγορεύεται από την νομοθεσία να επέμβουν μη εκπαιδευμένοι άνθρωποι που δεν έχουν και δικαιοδοσία στο παιδί, γιατί μπορεί να βρεθούν μπλεγμένοι αν κάτι πάει στραβά, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Αυτό ισχύει ακόμα και για τα πιο απλά, και το λέω γιατί έχω μικρά παιδιά, δηλαδή αν το παιδί παίρνει μια αντιβίωση, ας πούμε. Ναι. Είναι κάτι πιο σύνηθες. Αν δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής, δεν μπορεί να την λάβει το παιδί.
1: Ναι, και γι' αυτό, όπως μας εξήγησε, για το πολύ λίγο χρόνο που απαιτείται, το να βρίσκεται ακόμα και σε ένα κοντινό σχολείο η σχολική νοσηλεύτρια δεν είναι μια επαρκής λύση για τη συγκεκριμένη ανάγκη που χρησιμοποιεί, που έχει το δικό της παιδί. Τι κάνουν λοιπόν τώρα αυτοί οι γονείς, όπως μας είπε, συγκεκριμένας γονιός ή γιαγιά, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί δεν υπάρχει σε όλους αυτή η δυνατότητα, παραμένει στη βιβλιοθήκη του σχολείου, ώστε να βρίσκεται κοντά στο παιδί, αν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει
0: δηλαδή τις 2,5 μέρες. Τις 2,5 μέρες που υπολείπονται από τις 5, οι γονείς αυτοί, όποιος μπορεί, κάποιος οικείος, βρίσκεται εντός του σχολείου και περιμένει στη βιβλιοθήκη, στέκεται εκεί, μήπως και χρειαστεί κάτι.
1: Αν τυχόν χρειαστεί. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι, αν εργάζονται, πρέπει να φύγουν από την εργασία τους και υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Από τη στιγμή όμως που υπάρχει αυτή η έγκριση, άρα θα έπρεπε να έχει καλυφθεί.
1: Εμείς, σου είπα σήμερα, επικοινωνήσαμε και με τον διευθυντή δεύτερο βάθη μας. Ο ίδιος τόνισε ότι αναγνωρίζει και την ανησυχία των οικογενειών και το γεγονός ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Μας εξήγησε ότι η υπηρεσία τώρα κατανέμει το διαθέσιμο προσωπικό σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά μεταξύ τους, προσπαθώντας και από την πλευρά τους να υποστηρίξουν όσο δυνατόν περισσότερους μαθητές. Σύμφωνα τώρα με την ενημέρωση που μας έδωσε αρετή, έχουν εγκριθεί ακόμα 3 θέσεις. Και τα κενά έχουν καταγραφεί και στον αρμόδιο ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμοι πίνακες υποψηφίων της ειδικότητας έχουν εξαντληθεί. Δηλαδή, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι.
0: Α, δεν είναι ότι περιμένουμε κάποια επόμενη φάση, για παράδειγμα, τη γάμα φάση, και θα δούμε αν θα αναπληρωθούν.
1: Περιμένουν τώρα κάποιες ειδικές προσκλήσεις, όπως λέγονται αυτές, από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου. Γιατί ρωτήσαμε και αυτό αν υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, επειδή μιλάμε για νοσηλευτές, ή στο Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχει γενικότερα έλλειψη νοσηλευτών και στην υγεία και στην παιδεία. Αυτό είναι κάτι που βρήκαμε και εμείς από το ρεπορτάζ. Ωστόσο, δεν είχαμε ποτέ διαπιστώσει το τι μεγάλο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζουν αρκετοί συμπολίτες μας.
0: Ναι, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Μεσσηνία. Εμείς τώρα βγήκαμε ως παράδειγμα.
1: Ακριβώς, και εμείς βρήκαμε έναν γονέα ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας και αμέσως είδαμε ότι είναι οι μισοί μαθητές ουσιαστικά από αυτούς που έχουν εγκριθεί στη Μεσσηνία. Και μιλάμε για παιδιά που πάσχουν από διαβήτη, μιλάμε για παιδιά με αλλεργίες. Μιλάμε για απλά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και στα δικά μας παιδιά ανά πάσα στιγμή. Και δεν το έχουμε αντιληφθεί πολλές φορές πόσο χρήσιμη, αλλά νομίζω, Αρετή, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ χρήσιμη ούτως ή άλλως η παρουσία σχολικού νοσηλευτή σε κάθε σχολική μονάδα. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο απλό, είναι σύνθετο. Το έχει να κάνει, όπως είπαμε, και με τις μεγάλες ελλείψεις γενικότερα στον κλάδο νοσηλευτών. Το έχουμε ακούσει και σε παρόμοια ρεπορτάζ που αφορούν σε θέματα της υγείας. Δεν υπάρχει δηλαδή ως ειδικότητα η έννοια του νοσηλευτή. Πάντως είναι ένα ζήτημα που σίγουρα καταβάλλονται προσπάθειες. Από ό,τι καταλάβαμε, οι γονείς δηλαδή που ήρθαν μαζί μας δεν μας εξέφρασαν παράπονα προς τη δεύτερο βάθμι ή προς καθηγητές ότι διαφορούν. Μας είπαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από το σχολείο και από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, οι ίδιοι μας εξέφρασαν το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και νομίζω είναι πλήρως κατανοητό.
0: Ναι, και όλο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή σε βάρος εργασίας τους και του εισοδήματός τους, πολλές φορές με το άγχος της ασφάλειας του παιδιού τους, είναι ένας ρόλος έτσι πρόσθετος όλο αυτό που αντιμετωπίζουν που δεν θα έπρεπε να το κουβαλήσουν.
1: Μια άλλη παράμετρος που μας ανέφεραν είναι ότι κάθε χρόνο αναγκάζονται να κάνουν μια αίτηση. Δηλαδή, δεν είναι ότι αν φέτος το παιδί κρίθηκε ότι χρήζει νοσηλείας, πρέπει να ξανακάνουν τη χρόνια. Ενώ υπάρχουν ασθένειες που δεν φεύγουν. Δεν είναι ότι.
0: Που θεωρούνται χρόνιες, τέλος πάντων. Δεν είναι ότι αλλάζει κάτι.
1: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εσύ, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με τεμποδίων κίνηση στην Αττική λόγω βροχής σε όλους τους οδικούς άξονες. 45 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Παιανίας. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων. Σε Red Coat, η Αττική, η Εύβοια και άλλες 6 περιοχές. Κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων αύριο σε Ρόδο και Σίμη ενώπιση του κύματος κακοκαιρίας. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Προτεραιότητα από αύριο η στήριξη των πολιτών στο πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Λήξη συναγερμού στην Ιρεμβέργη για την πτήση από την Κέρκυρα που συνοδεύτηκε από μαχητικά. Δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος. Νωρίτερα το πρωί το αεροδρόμιο είχε αντιμετωπίσει προβλήματα εξαιτίας αναφορών για πιθανή παρουσία ντρόουν. Η Ουκρανία παγώνει για 2 μέρες τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνεχίζονται οι επαφές για την ενεργειακή εκεχηρία, λέει το Κρεμλίνο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Πάντως, αν το καλοσκεφτεί κανείς, έτσι, παίρνοντας για παράδειγμα τη σημερινή ημέρα, που να ζούμε και σε παράλληλα σύμπαντα, δηλαδή το πρωί είναι άνοιξη, το μεσημέρι βαρύ φθινόπωρο, ξέρω εγώ, πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις ότι έχουν Halloween ή πας στα μεγάλα καταστήματα παιδικών παιχνιδιών και έχουν Χριστούγεννα ήδη. Πας σε ένα εμπορικό, βλέπεις το βαρύ χειμώνα στα ράφια. Όλο αυτό δεν το λες και ισορροπημένη κατάσταση, δηλαδή δεν ξέρουμε και σε τι διάθεση να μπούμε.

0: δούμε τώρα σε τι διάθεση βρίσκονται οι αγορές σήμερα. Ο Παντελής Μάνος είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παντελή.
1: Η περιγραφή που μόλις έκανες είναι και η απεικόνηση των αγορών το τελευταίο διάστημα.
0: Α, ωραία. Ούτε εκεί δηλαδή βρίσκουμε ισορροπίες.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν ισορροπίες ούτε στις αγορές. Αναζητούν νέες ισορροπίες, προσπαθούν να βρουν νέες ισορροπίες σε αγορές. Μία πάνω, μία κάτω. Και σήμερα έχουμε μία πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ενώ χθες είχαμε ανωδική κίνηση στο τέλος των συνεδριάσεων. Ενώ ξεκίνησαν πτωτικά το πρωί, θυμάστε, και στη συνέχεια άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές. Έφτασε το Brent μέχρι και τα 107 περίπου, 106 και κάτι. Σήμερα όμως υποχωρεί το Brent κατά σχεδόν 2%, 1,90% χαμηλότερα είναι αυτή τη στιγμή στα 104,63 δολάρια το βαρέλι. Δεν πέφτει με τίποτα όμως κάτω από τα 100, το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, και στα 91,81 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, με μια αντίστοιχη πτώση της τάξης του 2,06%. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον έρχεται και η φθινοπορεινή έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και έχει προβλέψεις για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, την ανεργία σε όλες τις χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η εξαμηνία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κάθε 6 μήνες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Και έχει όμως και μία αναφορά για τις τιμές του πετρελαίου το 2026 και το 2027. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λοιπόν προβλέπει ότι ο μέσος όρος των διεθνών τιμών του πετρελαίου για φέτος, για το 2026, θα είναι τα 95 δολάρια το βαρέλι και προβλέπει μία πτώση το 2027 στα 87 δολάρια το βαρέλι. Δεν προβλέπει δηλαδή κάτι αξιόλογο για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει περισσότερα στοιχεία δυσίωνων προβλέψεων από ότι η προηγούμενη έκθεσή του, διότι μια διατύπωση έτσι που κράτησα και έχει την αξία της είναι ότι η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας έχει φτάσει στα όρια της. Και αν συνεχιστεί, όπως αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτή η ενεργειακή κρίση μέχρι και τον Μάρτιο του 2027, τότε τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι απεικονίζεται η αύξηση των τιμών της ενέργειας στις πληθωριστικές πιέσεις. Προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το 2026 θα είναι 4,2%, ενώ πέρυσι το 2025 ο πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν 2,9%. Και ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών, έχει μία πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,6% φέτος. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μία απόκληση ανάμεσα στις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδος με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τον πληθωρισμό, ενώ και για την ανάπτυξη στη χώρα μας κάνει μία περικοπή στις προβλέψεις της και λέει ότι θα είναι 1,8% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος, και βέβαια θα είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου η Ευρωζώνη είναι σε χαμηλά επίπεδα. Η πρόβλεψη για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη είναι μόλις 1,1% για το 2026. Την ίδια στιγμή η παγκόσμια ανάπτυξη όμως θα είναι 3,1% το 2026. Δηλαδή και η Ευρωζώνη και η Ελλάδα θα έχουν ρυθμό ανάπτυξης χαμηλότερο από ότι η παγκόσμια ανάπτυξη. Αυτές είναι έτσι συνοπτικά οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και πάμε τώρα να δούμε και μία αποκλιμάκωση που έχουμε σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων. Μια ευχάριστη έτσι εξέλιξη, γιατί είχε πιεστεί πάρα πολύ το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών και γενικότερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία. Υποχωρεί στο 5,18% καταρχάς η απόδοση των δεκαετών αμερικανικών ομολόγων, που είναι σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο είχαν φτάσει μέχρι και το 5,35% οι αποδόσεις των 13 ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών, αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης το 5,38% με μία πτώση 5 μονάδες βάσης είναι οι αποδόσεις των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και πάμε τώρα στην Ευρώπη, 3,44% η απόδοση των 10 ετών γερμανικών ομολόγων, απώλειες 4 μονάδες βάσης σε σχέση με χθες. 8 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι τα δεκαετή ομόλογα της Γαλλίας που είναι στο 4,81%, 4,51% η απόδοση των Ιταλικών 10 ετών ομολόγων, 4,05% υποχωρούν οι αποδόσεις των 10 ετών ομολόγων της Ισπανίας, 3,91% της Πορτογαλίας και στο 4,34% είναι η απόδοση των Ελληνικών 10 ετών ομολόγων με πτώση 6 μονάδες βάσης. Έχει σημείωτη όμως αύξηση η τιμή
0: αέριο,
1: του φυσικού αερίου. Ναι, αυτό θα ήθελα να πω, που πήγε στα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα σήμερα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τις επιπτώσεις του στην ηλεκτρική ενέργεια στο επόμενο χρονικό
0: χρόνια
1: διάστημα.
0: Χρόνια έχει να φτάσει σε αυτή την τιμή, αλήθεια είναι.
1: Από τον Δεκέμβριο του 2022.
0: Μάλιστα.
1: Τετραετίες υψηλό είναι για το φυσικό αέριο. Αυτή η τιμή πάνω από τα 85 εκεί είχε φτάσει και παλιότερα στο 85. Σήμερα τα ξεπέρασε και όλα πήγε στα 86, διότι οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη δεν είναι μισογεμάτες, είναι μισοάδειες, είναι στο 72% περίπου η αποθήκευση. Αυτή την εποχή ήταν σε υψηλότερα επίπεδα τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό έχουμε αυτή την αύξηση στις τιμές.
0: Και ο χειμώνας είναι στην αρχή του και κυρίως για τις άλλες χώρες, δηλαδή της Ευρώπης.
1: Έρχεται και εδώ σε εμάς, δεν είναι σήμερα.
0: Ναι, αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι εκεί έχουν μπει νωρίτερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.

0: Και επειδή όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις ή όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως αυτά που έχουν ξεκινήσει ήδη στη χώρα μας και στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές, όλα αυτά λοιπόν μετατρέπουν το οδικό δίκτυο σε μια πραγματική παγίδα, έτσι, και για πεζούς και για οδηγούς αυτοκινήτων και μοτοσυκλετιστών. Η οδήγηση στη βροχή απαιτεί άλλα αντανακλαστικά, απαιτεί άλλη ψυχραιμία, ενδεχομένως και προετοιμασία. Από αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας μαζί με τον Πάρη Ποντίκα, που είναι δημοσιογράφος εξειδικευμένος σε θέματα οδικής ασφάλειας, αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας. Γεια σου, Πάρη.
1: Καλό απόγευμα, ρωτήσε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Για μετακινήσεις γενικώς θα μιλήσουμε σήμερα, αλλά ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό με αφορμή αυτήν την κακοκαιρία που έχουμε μπροστά μας.
1: Σωστά. Η ασφαλής οδήγηση στη βροχή σίγουρα απαιτεί τι. Έτσι είναι όπως όταν περπατάς στον δρόμο, φροντίζεις και αλλάζεις τα ρούχα σου, βάζεις ένα διάβροχο, παίρνεις μια ομπρέλα. Άρα λοιπόν απαιτεί μια άμεση προσαρμογή της οδηγικής συμπεριφοράς μας και πρόληψη. Δηλαδή πρέπει να έχουμε αυξημένη προσοχή, γιατί η τριβή των ελαστικών με τον δρόμο μειώνεται κατά τουλάχιστον 50%.
0: Άρα το τιμόνι μπορεί να χάσει την επαφή με τον δρόμο.
1: Σωστά. Το τιμόνι θα χάσει την επαφή με τον δρόμο, τα ελαστικά θα χάσουν την επαφή με τον δρόμο και ειδικά όταν είναι το ψηλό βροχο και έχει μόλις βρέξει και δεν έχει ξεπληθεί ο δρόμος, τότε ειδικότερα το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει, δημιουργείται ένα φιλ μεταξύ του ελαστικού και του δρόμου και έτσι δεν μπορεί το αυτοκίνητό μας να ανταποκριθεί στο φρενάρισμα.
0: Και γι' αυτό Πάρη, πρέπει να κρατάμε ειδικά τέτοιες μέρες και αποστάσεις ασφαλείας ή ξέρω εγώ να μην αναπτύσσουμε ταχύτητα.
1: Μείωση ταχύτητας, αυξημένες αποστάσεις, οδηγούμε δηλαδή πιο αργά και από το κανονικό όριο ταχύτητας, έτσι, ώστε να έχουμε τον πλήρη έλεγχο του οχήματος. Πρέπει οπωσδήποτε να κρατάμε τουλάχιστον τη διπλάσια απόσταση ασφάλειας από το προεπόμενο όχημα και να κινούμαστε μόλις μέχρι 60 χιλιόμετρα την ώρα, έτσι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η απόσταση ακινητοποίησης ενός αυτοκινήτου που κινείται με 60 χιλιόμετρα την ώρα, αν πατήσεις απότομα το φρένο, θα σταματήσεις μετά από 72 μέτρα. Ναι. Έτσι και γλιστρήσει. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αποφεύγουμε το απότομο φρενάρισμα και όπως είπες πριν, δεν έχουμε τιμόνι και τις νευρικές κινήσεις στο τιμόνι. Επίσης, θα πρέπει να προσέχουμε την ορατότητα, γιατί μπορεί να υπάρχει και ομίχλη. Ανάβουμε τα μεσαία φώτα διασταυρώσεως, ακόμα και κατά τη διάρκεια της μέρας, για να είμαστε εύκολα ορατοί από τους άλλους οδηγούς, τα σύγχρονα αυτοκίνητα και τα τελευταία αυτοκίνητα παραγωγής που είναι τώρα, έτσι, τα καινούργια αυτοκίνητα, έχουν ούτως ή άλλως ανάβουν τη μεσαία σκάλα, ούτως ή άλλως. Αλλά για τα άλλα, έτσι, γιατί πολλούς βλέπουν.

0: που πηγαίνουν μέσα από τούνελ και δεν ανοίγουν τα φώτα τους, έτσι προσοχή. Πρέπει επίσης να έχουμε φροντίσει, να έχουμε να ενεργοποιήσει το κλιματισμό για να μπορούμε να ξεφαμπώνουν
1: εύκολα τα τζάμια.
0: Ναι, και το παρμπρίζ, αν τυχόν δεν δουλεύει, πρέπει τι γίνεται, πρέπει να εξορροπήσουμε την εξωτερική θερμοκρασία με την εσωτερική. Να μην το έχουμε στενά ανακύκλωση. Αν δεν λειτουργεί το καλοριφέρ μας, να ανοίξουμε το παράθυρο, δυστυχώς. Ή θα βραχούμε ή θα βλέπουμε, έτσι.
1: Ναι. Και ξέρεις τι, σκεφτόμουν ότι πολύ ευάλωτοι και σε τέτοιες συνθήκες είναι και οι δικυκλιστές, δηλαδή αναβάτες μοτοσυκλέτας, που... με τις λακκούβες, με τα φρεάτια που μπορούν πλημμυρισμένα πολλές φορές.
0: Σωστά. Οι επιβάτες, μάλλον οι οδηγοί μοτοσυκλετών και οι συνεπιβάτες τους είναι επιρρεπείς. Και σε ατυχήματα, ούτως ή άλλως έτσι, να κινούμε στον δρόμο.
1: Μπορεί να υποτιμήσεις αλλά... και το βάθος του νερού, για παράδειγμα, όταν βλέπεις ότι κάπου είναι πιο πλημμυρισμένα.
0: Σωστά. Πρέπει να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, είτε αυτός είναι μπότες, κράνος έτσι, και τα ειδικά μπουφάν. Έτσι, δεν είναι μόνο το νερό, εντάξει. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο που υπάρχει μία έτσι, πώς να το πω, δεν υπάρχει πρόληψη από τους δικυκλιστές.
1: Ναι.
0: Ειδικά η καλύτερη πρόληψη είναι όταν βλέπεις ότι είναι τέτοιος καιρός, αφήνεις το μοτοσυκλέτα σπίτι σου, έτσι. Ας πας και 10 και 20 λεπτά αργότερα ή έστω και μία ώρα από το να πας και να καταλήξει σε ένα νοσοκομείο, έτσι, στην καλύτερη περίπτωση.
1: Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι πολύ σημαντικό. Κινούμαστε με το αυτοκίνητό μας, έτσι. Παρατηρούμε ότι κάπου ο δρόμος είναι πιο πλημμυρισμένος ή τα νερά είναι πιο ορμητικά κτλ. Είναι και κάποιες στιγμές που μπορεί να πεις, τώρα εδώ σταματάω ή περνάω. Άραγε, τι είναι αυτό που πρέπει να δούμε για να πούμε όχι, σταματάω ή δεν περνάω ή αλλάζω δρόμο για να μην παρασυρθούμε, για να μην σβήσω κινητήρας.
0: Ναι, ναι. Καταρχήν πρέπει να μην υπερεκτιμούμε τις ικανότητές μας. Όταν βλέπω κανένα δεν μπορεί να νικήσει την άνοση, έτσι. Γιατί η μάζα όσο μεγαλύτερη είναι επιπλέει. Δηλαδή λες, βλέπεις και βλέπουμε σκηνές στον δρόμο από ποτάμια, πραγματικά που οι δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια και βλέπουμε αυτοκίνητα που ζυγίζουν τόνους να πηγαίνουν σαν βάρκες, έτσι. Γιατί είναι η άνοση. Έτσι λοιπόν τι πρέπει να αποφεύγουμε. Πρέπει να αποφεύγουμε πρώτον τα λιμνάζοντα νερά, στις λακκούβες με νερό δηλαδή, που κρύβουν κινδύνους για την ανάρτηση, ενώ μπορούν να προκαλέσουν και το φαινόμενο της υδρολίσθησης, δηλαδή σαν να κάνεις σκι, δηλαδή όταν πατήσεις φρένο, αρχίζεις και δεν υπάρχει επαφή του ελαστικού με τον δρόμο και αρχίζει η υδρολίσθηση. Τι κάνει σε υδρολίσθηση, να πούμε αυτό πρώτα απ' όλα, αν νιώσεις ότι μόνο να ελαφραίνει και το αυτοκίνητο να γλιστράει πάνω στο νερό, δεν πρέπει να πατήσεις απότομα φρένο. Πρέπει να αφήσεις σταδιακά τον γκάζι, να κρατήσεις σταθερό το τιμόνι στην πορεία και να περιμένεις να βρει ξανά πρόσωπο στο αυτοκίνητο. Δηλαδή είσαι...
1: Σαν να το αφήσει να πηγαίνει μόνο του.
0: Κάπως έτσι. Mm. Πολύ προσοχή στα μεγάλα οχήματα. Φορτηγά και λεωφορεία πετούν μεγάλες ποσότητες νερού και πλάινα και πίσω τους, τυφλώνοντας τη στιγμή από τους οδηγούς. Έτσι. Και επίσης, όταν κινείσαι έναν δρόμο και βλέπεις ότι πράγματα επιπλέον και κινούνται, που μου λες τι να κάνω και πώς θα καταλάβω αν βλέπεις κάτι ότι, το οποίο επιπλέει. Ένα αντικείμενο. Έτσι. Και κινείται κιόλας με τη ροή του ποταμιού, έτσι, δηλαδή από του δρόμου, είναι σίγουρο ότι δεν θα πας να περάσεις από εκεί.
1: Ναι.
0: Πρέπει δηλαδή να παρκάρεις, να ανάψεις αλάρμ, να κάτσεις στο δεξί μέρος του δρόμου και να περιμένεις. Να φωνάξεις την πυροσβεστική, δεν ξέρω, να ειδοποιήσεις, σε πάση περιπτώσει. Και δεν είναι μόνο ο μηχανικός κίνδυνος, έτσι, το να σταματήσει. Είναι το λιγότερο το να σταματήσει το αυτοκίνητό σου. Το θέμα είναι αν θα προλάβεις και δεν θα σε πάρει. Και
1: δεν θα παρασυρθείς, αν θα προλάβεις να βγεις. Βέβαια, βέβαια. Τα ηλεκτρικά έχουν κάποιο ιδιαίτερο θέμα τέτοιες μέρες ή σε έναν δρόμο που ενδεχομένως έχει πιο πολύ νερό ή ορμητικό νερό?
0: Όχι. Όχι. Το ίδιο. Ό,τι ισχύει για τα αυτοκίνητα με ιστορική καύση είναι και για τα ηλεκτρικά. Ίσως και να είναι σε καλύτερη μοίρα, διότι δεν έχουν μέρη τα οποία να μπορούν να προσβληθούν εύκολα, μιας και οι μπαταρίες είναι πιο πολύ μονωμένες. Δεν έχουν θέμα να υπάρξει ροή μέσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν έχουν πρόβλημα. Mm. Έτσι είναι, δεν είναι βάρκες, αυτοκίνητα είναι αυτοκίνητα.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
0: Οπότε,
1: απλά έτσι το βάζουμε στην κουβέντα μας και αυτό κάθε φορά, γιατί είναι κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν τα γνωρίζουμε και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για την ηλεκτροκίνηση είναι κάτι πιο νέο, πιο καινούριο. Γι' αυτό το βάζω στην κουβέντα μας, για να εξοικειωνόμαστε.
0: Γενικότερα η μετακίνηση στην πόλη είναι δύσκολη. Mm. και κάθε μέρα μετακινούμαστε στην πόλη για να πάμε είτε στις δουλειές μας, στο σχολείο, στο γιατρό, τα καταστήματα για να συναντήσουμε τους φίλους μας. Ή για πολλούς ανθρώπους μετακίνηση θεωρείται αυτονόητη. Έτσι. Για τα άτομα όμως με αναπηρία τι γίνεται, γιατί εδώ είναι λίγο που θέλω να φανταστείτε τώρα μια τέτοια μέρα όπου είναι δύσκολη αυτή η μετακίνηση για μας, πώς είναι για τους ανθρώπους που είναι ανάπηροι. Έτσι. Η προσβασιμότητα στις μεταφορές δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Υπάρχει η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα πρέπει και μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούν τις δημόσιες κοινωνίες χωρίς διακρίσεις και με την απαραίτητη βοήθεια. Ας σκεφτούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Ένα πεζοδρόμιο, παραδείγματος χάρη, με σπασμένες πλάκες. Ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω στη ράμπα. Ή μια ράμπα με πολύ μεγάλη κλίση. Αυτό κάνει αδύνατη τη διέλευση ενός ανθρώπου που χρησιμοποιεί ένα αναπηρικό αμαξίδι.
1: Αφού το θέμα, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτά τα λεωφορεία, μάλλον όχι, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γενικώς, εσύ θα ξέρεις καλύτερα.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι πολλά από αυτά, δεν ξέρω, έχουν υποδομές, έχουν ράμπες.
0: Βεβαίως έχουν. Τα καινούργια λεωφορεία είναι και οικολογικά και διαθέτουν αυτή την πρόσβαση. Η αλήθεια είναι, ναι, και υπάρχουν και μπορείς και με το κινητό σου τώρα εύκολα να δεις πότε θα έρθει, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι, για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να είναι και θέλουν κάποια συγκεκριμένη περισσότερη ώρα από εμάς για να μετακινηθούν, ούτως ώστε να μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται. Έτσι. Έχουν γίνει σωστά βήματα, η αλήθεια είναι, αλλά γενικότερα βλέπεις από άλλες δομές, όχι του δημόσιες, δεν μιλάω για τις δημόσιες υπηρεσίες, όπου λίγος πολύ τα πράγματα είναι καλύτερα. Υπάρχουν δηλαδή αυτές οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι όπου ένα άτομο με αναπηρία να πάει. Υπάρχουν όμως, υπάρχει αυτή η κακοσχεδιασμένη πόλης γενικότερα, που οι ανεπαρκείς ανελκυστήρες, έτσι, γιατί αυτό το βλέπω σε γέφυρες που υπάρχουν ανισόπεδες διαβάσεις, πηγαίνεις, έχουν γίνει κάποιες δωρεές από ιδιώτες και δυστυχώς οι αναλγιστήρες δεν λειτουργούν.
1: Καλά, εδώ όσες φορές και αν χρησιμοποιείς το μετρό, το πιθανότερο είναι το μόνο μήνυμα που θα ακούσεις είναι ότι ξέρεις ο αναλγιστήρας εκεί στο σταθμό τάδε είναι χαλασμένος. Για παράδειγμα. Ναι. Το οποίο είναι και αργά. Δηλαδή, αν κάποιος έχει αποφασίσει, έχει κινητικό πρόβλημα και έχει αποφασίσει να κινηθεί με το μετρό, είναι και αργά. Δεν είναι απλά αυτό να του ανακοινώσεις ότι εκεί θα υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Σωστά. Επίσης, ένα τεράστιο θέμα είναι και η πρόσβαση στις τουαλέτες, όπου δεν υπάρχει, είναι η έλλειψη προσβάσιμων πόρων, έτσι, στάθμευσης και για τους ανθρώπους που έχουν τα αμαξίδια, που πάνε, ας πούμε, πώς. Εκτός από τα ασφαλή πεζοδρόμια, έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν βλέπουν, έτσι, τυφλοί.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που έχουν προβλήματα. Υπάρχουν και μητέρες με καρότσια που πρέπει να μπορούν να έχουν διευκολύνσεις όλο αυτό.
0: Εγώ βλέπω πολύ λίγα, ή τουλάχιστον είναι σε πολύ επιλεγμένα μέρη ή τα ηχητικά σήματα που πρέπει και πρέπει να έχουν διαβάσει, έτσι. Η απουσία ηχητικών σημάτων στις διαβάσεις, η ελλειπής ηχητική ενημέρωση στα λεωφορεία. Στα λεωφορεία δεν υπάρχει ηχητική ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Οι δυσνόητες πινακίδες που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την ανεξάρτητη μετακίνηση. Όταν μια στάση δεν ανακοινώνει ποιο λεωφορείο φτάνει ή όταν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες σε προσβάσιμη μορφή, ο επιβάτης αναγκάζεται συχνά να ζητήσει βοήθεια.
1: Ή όταν δεν ακούγεται σωστά, γιατί και πολλές φορές κάτι μπορεί να λένε και δεν καταλαβαίνεις καν. Έχει χαλάσει το σύστημα, το ηχοσύστημα.
0: Τι μπορεί να γίνει? Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο και βασικό μέτρο είναι η εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού. Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι στάσεις και τα μέσα μεταφοράς πρέπει να σχεδιάζονται εξ αρχής ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους.
1: Ναι.
0: Τι χρειάζεται? Συνεχή και ασφαλή πεζοδρόμια, ράμπες με σωστή κλίση και κατάλληλο πλάτος, ελεύθερες διαδρομές για τα αναπηρικά αμαξίδια, να μην υπάρχουν τραπέζια που κάθε γύρω τρεις νοικιάζουν από το Δήμο, έτσι, καταστηματάρχες, γιατί θέλουν να έχουν κόσμο έξω. Και πάει να περάσει κάποιος και δεν μπορεί, έτσι. Οδηγεί όδευση τυφλών χωρίς εμπόδια, ηχητικά σήματα στις διαβάσεις, οπτικές και ηχητικές ανακοινώσεις στα μέσα μεταφοράς, λεωφορεία και σειρμή με χαμηλό δάπεδο και λειτουργικές ράμπες, προσβάσιμες στάσεις και σταθμοί, επαρκείς θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, και άμεση επισκευή εναλκυστήρων και μηχανισμών επιβίβασης. Αυτά είναι νομίζω.
1: Αυτά είναι. Τα σημειώσαμε εμείς. Για να δούμε.
0: Να, που πρέπει
1: για
0: να,
1: να δούμε. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παρή, για την ενημέρωση, για όλα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που μείνατε εδώ μαζί μας. Προσοχή εκεί έξω, στους δρόμους. Εμείς σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στους ήχους μας, από τη Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η κακοκαιρία χτυπά ήδη την Αττική. Καταρακτώδη φαινόμενα καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές όπως το Γκάζι, το Νέο Κόσμο, τους Αμπελοκήπους, την Κεσαριανή και το Βύρονα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα νότια προάστια. Η Αττική, η Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε Red Code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμένουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σίμι και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Την ίδια ώρα η βροχή έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό blackout σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Εγάλεω και του Περιστερίου έως τη Μεταμόρφωση. Σημαντική συμφόρηση παρατηρείται και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Βασιλίση Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επόμενο βήμα, η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την ομιλία του στα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρομένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά. Όπως τόνισε, η Ατζέντα 2030 αποκτά ουσία περιεχόμενο μέσα από τις υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή, με έμφαση στην οργάνωση, την εκπαίδευση, τη διακλαδικότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
0: Ο καιρός.
1: Σε κλειό κακοκαιρία θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή και σήμερα στο 1965. Έχουμε μια σειρά από τραγούδια που ακουγόντουσαν παντού εκείνη τη χρονιά, άλμπουμ που είχαν επίσης επιτυχία, και θα σας θυμίσω πριν ξεκινήσουμε ότι στο Earth News Radio, στο Viber, μπορεί να στείλετε τα μηνύματά σας που μας δίνουν την αφορμή να κάνουμε και διάλογο, όπως γνωρίζετε, και γίνεται διάλογος με μηνύματα ανάλογα, βέβαια, αν θα το στείλετε το μήνυμά σας και τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια στο Instagram, το email ή το X από τις 4 στις 5.

Να συμπληρώσουμε με ένα τραγούδι ακόμα. Έχει κι άλλα βέβαια. Θα πρέπει να διευκρινίσω, το έχω πει κι άλλες φορές, ότι κάνουμε μια επιλογή από αυτά που έχουν κυκλοφορήσει σε κάθε χρονιά που παρουσιάζουμε. Μερικά από τα πιο κορυφαία, αλλά και μερικά από εκείνα που δεν έκαναν επιτυχία, αλλά έπαιξαν το ρόλο τους με τα χρόνια. Έχουμε αφήσει έξω ένα άλμπουμ που ήταν να ακουστεί την προηγούμενη εβδομάδα, του Τόνι Μπένετ, αυτού του τεράστιου τραγουδιστή, που το 1965 κυκλοφορεί αυτό το δίσκο που λέγεται If I Ruled the World, Songs from the Jet Set. Η ενορχήστρωση είναι του Ντόν Κώστα. Ο Ντόν Κώστα ήταν ένας πολύ μεγάλος ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας. Θέλω να θυμίσω ότι η πιο μεγάλη επιτυχία σε συγκεκριμένη εκτέλεση του τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη ποτέ την Κυριακή, τον Έμπρανο Σάντεϊ, έγινε από την διασκευή που έκανε ο Ντόν Κώστα. Αυτή η ερμηνεία του Ντόν Κώστα το ανέβασε πιο ψηλά από κάθε άλλη στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε, όταν ήταν η ταινία Never on Sunday. Ο Μπένετ αφιέρωσε την ηχογράφηση ενός τραγουδιού που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ, ένα κλασικό τραγούδι του Nat King Cole, το Sweet Lorraine, στο Nat King Cole, που είχε πεθάνει ένα μήνα πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 19 Απριλίου του 1965. Μπήκε στα 100 πρώτα των Ηνωμένων Πολιτειών και έμεινε για πάρα πολλές εβδομάδες στις υψηλές θέσεις. Ακούμε το ομώνυμο τραγούδι.

0: ακούτε πως ερμήνευε τότε, όταν ήταν στα νιάτα του, τον ημπαίνανε τα τραγούδια. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα σήμερα, όσο και να ψάξετε. Ένας Μάικλ Μπουμπλέ που έχουν περάσει τόσα χρόνια χωρίς να φτάνει το επίπεδο του Τόνι Μπένετ ή του Σινάτρα. Το If I Rule the World, το ξέρατε το τραγούδι, είδατε πόσα φοβερά τραγούδια δεν τα γνωρίζουμε στη χώρα μας. Ήταν ένα πολύ δημοφιλές τραγούδι τότε από ένα musical του 1963 που λεγόταν Pickwick, και εκεί ακούστηκε πρώτη φορά. Ένα musical που ήταν βασισμένο στο μυθιστόρημα του 1837, τα έγγραφα του Pickwick του Carol Dickens. Neil Diamond, από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, εκεί στο κτίριο που ήταν και τα είχαμε πει. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Neil Diamond και δόθηκε στο συγκρότημα Jay and the Americans. Από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα θα παίξω δύο τραγούδια σήμερα, μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος μέσα στο 65. Το τραγούδι μπήκε στα 20 πρώτα και ήταν μία από τις πρώτες επιτυχίες, ή όχι από τις πρώτες, ήταν η πρώτη επιτυχία σαν σύνθεση του Neil Diamond στα 100 πρώτα. Jay and the Americans. Sunday and Me.
1: Sunday. How about that?
2: Yeah, let's try that. One, two.

Να λοιπόν, δύο τραγούδια ενός δημοφιλέστατου αμερικάνικου συγκροτήματος. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπορεί να έχετε δίσκο. Ίσως ο φίλος μας από τη Θεσσαλονίκη θα έχει άλμπουμ των Chain the Americans. Μόνο όσοι παρακολουθούσαν, και ήταν πολύ λίγοι εκείνη την εποχή, αυτά τα τραγούδια, και όχι μόνο τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που έφταναν εδώ. Από τα δημοφιλέστερα τραγούδια και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, και από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα, η Chain the Americans, αμερικάνικο φωνητικό συγκρότημα που φτιάχτηκε το 60 και είχαν τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Εισήχθησαν στο Hall of Fame των φωνητικών συγκροτημάτων το 2002 σαν ένα από τα καλύτερα φωνητικά γκρουπ. Και αυτό που παίξαμε πριν λίγο και αυτό που θα παίξουμε τώρα, νομίζω αυτό που θα παίξω το είχα παίξει παλιότερα, αυτό που έπαιξα δεν το είχα παίξει νομίζω. Και τα δύο όμως πολύ δύσκολο θα ακουστούν και στο μέλλον. Όπως τα περισσότερα από τα τραγούδια που ακούτε, όπως το συγκρότημα που θα παίξω αμέσως μετά, τους Vogue's. Κάρα Μία. Αυτό έγινε τεράστια επιτυχία. Μπήκε στα 10 πρώτα και η διασκευή αυτή των J&M Americans έφτασε μέχρι το νούμερο 4 το 1965.

Jay and the Americans. Και τώρα ένα άλλο ανάλογο συγκρότημα, φωνητικό group, pop rock and roll συγκρότημα, που φτιάχτηκαν και αυτή την ίδια εποχή. Το όνομά τους ήταν Vox, όπως έγινε επιτυχή αργότερα το τραγούδι της Madonna. Δεν είναι βέβαια από αυτό το συγκρότημα, υπάρχει το περιοδικό που είχε βγει ήδη πριν από τη δεκαετία του 60. Το τραγούδι που θα ακούσουμε και που ο τίτλος του είναι, ποιο θα παίξω από τα δύο? Ναι, θα παίξω το You Are The One, γιατί έχουν και άλλη μια μεγάλη επιτυχία μέσα στη χρονιά. Το You Are The One λοιπόν που θα παίξουμε το είχε ηχογραφήσει και η Πέτουλα Κλακ. Θα το παίξω σε μια άλλη εκπομπή. Με αυτούς όμως έγινε μεγαλύτερη επιτυχία και μπήκε στα 5 πρώτα. Η Vogue.

Vox. Θα επανέλθουμε και σε αυτούς. Τώρα θα ακούσουμε το σούπερ αμερικάνικο συγκρότημα των Birds. Έχουμε ακούσει το ένα νούμερο ένα που είχαν στο 1965, τώρα ακούσουμε το δεύτερο. Ήταν το συγκρότημα που έκανε τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Τα έχουμε πει, τα έχουμε μιλήσει αυτά. Το τραγούδι λέγεται Turn, Turn, Turn. Έγινε νούμερο ένα, έχει υπότιτλο Everything There Is A Season και είναι ένα τραγούδι γραμμένο από ποιον νομίζετε, από τον Pete Seeger. Μη σας πω ποιος είναι αυτός, τον ξέρετε. Οι περισσότερες πηγές χρονολογούν το τραγούδι το έγραψε το 1959. Όμως, η στίχη είναι παρμένη σχεδόν αυτολεξία από το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Όπως αυτό βρίσκεται στην έκδοση King James της Βίβλου. Από εκεί είναι αυτά που τα ακούσετε τώρα. Το βιβλίο παραδοσιακά αποδίδεται στο βασιλιά Σολομώντα, ο οποίος το έγραψε τον 10ο αιώνα π.Χ. Τότε γράφτηκαν αυτά που τα ακούσετε τώρα. Αν και η σύγχρονη ακαδημική έρευνα που έχει γίνει αργότερα χρονολογεί ότι αυτό γράφτηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. Εκεί λοιπόν είχε γράψει αυτά που θα ακούσετε και που είναι η στίχη του τραγουδιού που θα ακούσετε σε λίγο, από τους Birds. Το σπουδαίο και ένα από τα καλύτερα αμερικάνικα συγκροτήματα όλων των εποχών αυτή. Οι στίχοι λοιπόν λένε «Για κάθε πράγμα υπάρχει μια εποχή και ένας χρόνος, για κάθε σκοπό κάτω από τον ουρανό. Καιρός να γεννηθείς και καιρός να πεθάνεις, καιρός να φυτέψεις και καιρός να ξεριζώσεις αυτό που φυτεύτηκε. Καιρός να σκοτώσεις και καιρός να γιατρέψεις, καιρός να γκρεμίσεις και καιρός να χτίσεις, καιρός να κλάψεις και τα υπόλοιπα». Από τα σπουδαιότερα τραγούδια του 1965, οι Birds.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Ρόδο, Σίμι και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής λόγω έντονης βροχόπτωσης. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε κατά την ομιλία του στον ναυτικό χειρό Σκαραμαγκά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με μία είδηση που είναι επικαιρότητας, αλλά επειδή έχουμε τραγούδι του 65, το άφησα για σήμερα. Μια και έφυγε από τη ζωή ένας από ένα εξαιρετικό soul συγκρότημα από τους Dells. Πριν πω την είδηση αυτή και το τραγούδι που είναι του 65, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για τους Birds. Δύο-τρεις γράφουν το τραγούδι το ξέρουμε αλλά δεν ξέραμε την ιστορία. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει στην εκπομπή αυτή. Πάρα πολλά πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε τα ακούτε για πρώτη φορά για τις ιστορίες των τραγουδιών. Ένα άλλο μήνυμα εδώ μου γράφει ότι το Turn, Turn, Turn είχε χρησιμοποιηθεί από τον Leonard Bernstein στην εκπομπή Inside Pop 67 ή 68. Επίσης ένα άλλο μήνυμα θυμίζει ότι ακουγόταν στην ταινία Forrest Gump και διάφορα άλλα. Πέθανε ο Verne Allison, 90 ετών, μέλος του σπουδαίου soul συγκροτήματος Dells. Η Dells ήταν αμερικάνικο φωνητικό συγκρότημα της R&B, είχαν φτιαχτεί από το 1953 και ήταν τόσο σπουδαίοι και ιδιαίτερα για ένα τραγούδι που λέγεται Oh What a Night, που είναι αργότερα, 69-70 αν δεν κάνω λάθος, ώστε είναι ένα soul συγκρότημα, ένα R&B συγκρότημα που εισήχθησαν για τη σπουδαιότητα των κομματιών τους στο Rock and Roll Hall of Fame, όπως και άλλα συγκροτήματα R&B. Θα ακούσουμε μια μεγάλη επιτυχία τους που λέγεται Stay in my Corner. Κυκλοφόρησε το 1965 και ξανακυκλοφόρησε μετά και έγινε και δεύτερη φορά επιτυχία. Οι Dells, Stay in my Corner.

αυθεντική R&B. Πολύ σπουδαίοι Dells. Κάποιος με ρώταγε σε μία από τις προηγούνες εβδομάδες τι είχε βγάλει η Chess στη δεκαετία του 60, ιδιαίτερα το 65 συγκεκριμένα. Να λοιπόν ένα από τα συγκροτήματα της Chess ήταν η Dells. Βέβαια το 65 δεν ήταν ακόμα στη Chess, αλλά τους πήρε τα επόμενα χρόνια, το ξαναηχογράφησε το τραγούδι και συνέχισαν οι επιτυχίες τους και αργότερα και στη δεκαετία του 70. Αλλάζουμε ύφος και ερχόμαστε στην Βρετανία, πιο κοντά. Ένας Άγγλος τραγουδοποιός και παραγωγός δίσκων που το όνομά του είναι Jonathan King. Αυτός που θα ακούσουμε στη μοναδική μεγάλη επιτυχία του το 1965 έκανε παραγωγή αργότερα στους 10cc. Το 65 λοιπόν, ενώ ήταν ακόμα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και επειδή ήταν της μόδας η σελήνη τότε, έβγαλε ένα τραγούδι που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας σε διάφορες ταινίες από εδώ και από εκεί. Ο Jonathan King και το «Everyone's Gone to the Moon».

Αυτός είναι ο Jonathan King. Ένα από τα τραγούδια που ήταν παντού. Αυτός είναι ο Jonathan King. Ένα από τα τραγούδια που ήταν παντού το 1965.

και ο Bob Henrit σε αυτό το group, πριν πάει σε άλλα group αργότερα, μεταξύ αυτών και οι Kings. Το τραγούδι λέγεται Concrete and Clay και αυτό ακουγόταν παντού, από τα τραγούδια που ούτε ακούστηκαν ούτε θα ακουστούν στο μέλλον στη χώρα μας. Unit 4 Plus 2, νούμερο 1 στην Αγγλία τον Απρίλιο του 65.

Unit 4 Plus 2. Αυτό είναι το όνομα του αγγλικού συγκροτήματος που ακούσαμε. Τώρα θα ακούσουμε ένα αμερικάνικο συγκρότημα από το San Antonio του Τέξας που φτιάχτηκε το 64 και έκανε αρκετές επιτυχίες τα επόμενα χρόνια. Sir Douglas Quintet. Ένα συγκρότημα που η μουσική τους ήταν κάτι μεταξύ Tex-Mex και country rock και με μία σειρά από τραγούδια κατάφεραν να αποκτήσουν χιλιάδες θαυμαστές όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη που κυκλοφόρησαν πολλές φορές τα τραγούδια τους. Η Sir Douglas Quintet από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του 65, She's About a Mover.

Να λοιπόν οι νεαροί της δεκαετίας του 80 ή του 90 που ασχολήθηκαν με τον garage rock που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60, να ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και από τα πρώτα garage rock τραγούδια, αυτός ο τίτλος αποδίδεται σε αυτό που ακούσαμε, το She's About a Mover, τραγούδι του 65 από Sir Douglas Quintet. Επιστρέφουμε στην Αγγλία για να ακούσουμε το συγκρότημα των Fortunes, συγκρότημα από το Birmingham της Αγγλίας που έχουμε παίξει ήδη την μεγάλη επιτυχία τους You've Got Your Troubles. Είχαν και άλλη επιτυχία του 65 που βγήκε το φθινόπωρο και ο τίτλος ήταν Here It Comes Again.

Here it comes again. Πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία το τραγούδι αυτό. Στη χώρα μας είχε κυκλοφορήσει αλλά δεν έγινε επιτυχία. Γιατί? Γιατί αν ρωτήσετε οποιοδήποτε Ιταλό ή Έλληνα τότε, ξέρει την διασκευή. Στην Ιταλία η διασκευή του τραγουδιού πούλησε 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. Το διασκεύασε η τραγουδίστρια μόλις 17-18 ετών, αν δεν τα είχε κλείσει ακόμα, το 1965, και ήταν η μεγάλη επιτυχία το 65-66. Με 1,5 εκατομμύριο κυκλοφόρησε και στην χώρα μας και είχε την ίδια πήχηση. Ακουγόταν αυτή η διασκευή που θα παίξω τώρα. Ποια είναι η τραγουδίστρια? Όσοι ξέρουν το ιταλικό τραγούδι ξέρουν τι σημαίνει Ρίτα Παβόνε.

Αν το ακούει κάποιος Ιταλός, θα έχει τρελαθεί τώρα από το Query το νερά. Επί εβδομάδες ήταν νούμερο ένα στην Ιταλία. Έχω πάρει μερικά μηνύματα, όπως ας πούμε το Θεόφιλο, που λέει ότι θα πω την αμαρτία μου, ότι μου αρέσει περισσότερο της Παβόνε. Είχα ακούσει πρώτα και εγώ τότε το τραγούδι από τους Fortunes. Αλλά όταν άκουσα τις Παβόνε, και εμένα μου άρεσε περισσότερο τις Παβόνε. Και συνολικά έγινε μεγαλύτερη επιτυχία με την Παβόνε στην Ευρώπη. Χαίρομαι που ένας άλλος φίλος λέει ότι ο Χρήστος έχω ξεκινήσει το Ανατολικά της ΕΔΕΜ μετά την παρόντριση που μας χάνατε και είναι εξαιρετική σειρά. Πιστεύω ότι είναι η top σειρά της χρονιάς. Επίσης, τι άλλο έχουμε να πούμε, και άλλα μηνύματα έχουν έρθει, ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Η Παβόνη είναι που ακούγεται, γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε άλλο τραγούδι. Διαφορετικά τα τραγούδια από το 65 περίπου που θα ακούσουμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία, η οποία έχει αρχίσει να πλήττει τη χώρα και την Αττική, η οποία μαζί με την Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε red code. Καταρακτώδη φαινόμενα καταγράφτηκαν σε όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο, τα οποία και προκάλεσαν κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες. Μήνυμα του 112 εστάλει στις Κύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σημικό, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Των ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά, κατά τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος ανέφερε ότι ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανση σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανση με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πυρακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπα, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδράνεια, υποστηρίζοντας ότι το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πραγματική αναπτυξιακή προοπτική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η κυβέρνηση χρειάστηκε 7 χρόνια για να αποδεκτεί τις 120 δόσεις, τις οποίες, όπως είπε, είχε προτείνει το κόμμα του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας περιορίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δούμε την μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επεσήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο που προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εξέφρασαν προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων, να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Όπως ανέφερε, η ενιαία στάση του πολιτικού συστήματος είναι σημαντική τόσο προς τη διεθνή σκηνή, όσο και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις πετρελαϊκής εταιρείας της Ιεμένης στη Σανά, μετά την ανακοίνωση επικείμενων αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα της χώρας. Οι Χούθη απίφθηναν αντίστοιχη προειδοποίηση προς πολίτες και εργαζομένους στη Σαουδική Αραβία, καλώντας τους να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις στη Σαράμκο.
0: Ο καιρός.
1: Σε κλειό κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

Sport.gr. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

sides and relax. What is more, your desire are the facts.

0: Είπα και εγώ να φτιάξω ατμόσφαιρα και φτιάχνουμε δηλαδή, ειδικά με το τραγούδι εδώ με Van Morrison, με βροχή, με φθινοπορεινό σκηνικό. Ναι, λέτε όλοι, μου γουνάτε το κεφάλι, αλλά στην πραγματικότητα βιάζεστε να πάμε στην επικαιρότητα και πολύ καλά κάνετε, διότι έχουμε εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, δηλαδή όπερες τι με θερμινευόμενον σε Δημήτρη Φαναριώτη. Να μην πω εγώ την είδηση. Καλησπέρα, Δημήτρη
1: καλησπέρα,
0: μου.
1: Καλησπέρα, Έλληνα, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, την παρέτηση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση που έκανε πριν από λίγο στη διάρκεια του briefing εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, η Κέιτι Ζακάρια. Αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Ζακαράια, ζητήσαμε από την πρέσβυρα Γκυλφόιλ να υποβάλει την παρέτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κέιτι Ζακαράια. Αυτή είναι η εξέλιξη μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο.
0: Προφανώς με το που ξεκίνησε η μέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε αυτή την είδηση που αφορά άμεσα βέβαια τη χώρα μας. Και είναι κάτι, Δημήτρη, που το ξέρεις πολύ καλά, ότι μέχρι το βράδυ χθες κυκλοφορούσαν πολύ γερές φήμες ότι ο ίδιος ο Τραμπ, δηλαδή ερωτηθής, είχε πει σε δημοσιογράφους ότι το εξετάζουμε, δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή της και την εκπλήρωση των καθηκόντων της εκεί σε εκείνο το πόστο στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Πάντως είναι σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η διευκρινιστική δήλωση ότι υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο το Ρέντιο 105,8 παρακολουθεί τα πάντα και σας ενημερώνει άμεσα.
0: Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Έτσι που λέτε, αυτά είναι, αυτά έχει η ζωή, αυτά έχουν οι διπλωματικές αποστολές, αυτά έχουν γενικά οι αποστολές, τα πόστα, οι θέσεις, τα καθήκοντα. Είχε προηγηθεί, ξαναλέω, ένα παρασκήνιο που τελικά δεν ήταν και τόσο παρασκήνιο. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση και το λέω και ακόμα μου κάνει εντύπωση, μου προκαλεί εντύπωση, το γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και το συζητούσαν αυτό που λέμε εντελώς δημοσίως και καθαρά οι αξιωματούχοι και ο ίδιος ο Τραμπ. Είχαν προηγηθεί λοιπόν όλες αυτές οι πληροφορίες και όλη αυτή η ατμόσφαιρα γύρω από την βεβαρημένη ατμόσφαιρα, γύρω από τις δράσεις και τις δραστηριότητες ίσως πιθανότατα φερόμενες ως παράνομες και μια αλληλοκατηγορία εκεί με έναν κύριο Γκίτερς. Τα άλλα λίγο πολύ θα τα δούμε στην πορεία, έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Πολύ σύντομη τελικά η θητεία της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εδώ στην Αθήνα. Καλή της τύχη, όπως λέει ο ίδιος ο Λευκός Οίκος που την διόρισε κιόλας, και αναμένουμε τη συνέχεια, δηλαδή τον διάδοχό της.

0: just may break out.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο τραγούδι του μεταξύ που μια χαρά μας κάνει και για χαλή. 10 λεπτά τραγούδι, Autumn Song, Van Morrison, έτσι είπα να φτιάξω ατμόσφαιρα που είναι φτιαγμένη από μόνη της. Εμείς εδώ πέρα ας πούμε που είμαστε περίκλειστοι, δεν υπάρχει παράθυρο. Λέγαμε και ονειρευόμασταν ότι για φανταστείτε να είσαι να ακούς Van Morrison, ένα αναμένο τζάκι, λίγο ξέρω εγώ ωραία παρέα, πολύ ωραία μουσική, σε ένα ωραίο σαλέ που εγώ το συμπλήρωσα και είπα ναι, αλλά γύρω γύρω να είναι μόνο τζαμένο. Η τύχη και να βλέπεις ας πούμε τα βουνά κάπου στην Βρετανία λέμε τώρα Αλλά προς το παρόν ωραία περνάμε και εδώ, γι' αυτό και μένουμε εδώ. Πού? Στο Earth News Radio 105,8 και στο Voice of Greece, φωνή της Ελλάδας που είναι τώρα μαζί μας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο. 5 με 6 έχουμε τη σύνδεση και με τη φωνή της Ελλάδας, αλλά κατά κύριο λόγο το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση, Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Παρακολουθούμε στενά από την άλλη και την επικαιρότητα, την δισογραφία και κυρίως την επερχόμενη κακοκαιρία. Έχει ήδη ξεκινήσει. Είχαμε τα θέματα, όπως ξέρετε, έχουμε τα θέματα με αρκετή εκδήλωση βροχών, καταιγίδων, κάποια μικρά μέχρι στιγμής πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν αναφέρομαι ούτε στη Ρόδο ούτε σε άλλα σημεία που τα προηγούμενα 24 ώρα κυριολεκτικά βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Αναφέρομαι στο από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι. Θα παρακολουθήσουμε στενά και την περιοχή της Εύβοιας, όπου σύμφωνα με το αναβαθμισμένο νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναβαθμισμένο επί ταχύρω βέβαια, θα έχουμε τις επόμενες ώρες μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή, στην Εύβοια και τις όμορες της περιοχές, δηλαδή στις Σποράδες. Γι' αυτό και μαζί μας σε πρώτη φάση είναι ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Σας παρακαλώ, δώστε μας έτσι λίγο την εικόνα του τώρα και του τι πρόκειται να γίνει, δηλαδή τι μέτρα έχετε λάβει και ποια είναι η στρατηγική σας για τις επόμενες ώρες και το επόμενο 24ωρο στην περιοχή.
2: Όπως είπατε, σήμερα το μεσημέρι ήρθε το αναβαθμισμένο δελτίο για Red Code σε σχέση με τον πορτοκαλί συναγερμό που είχαμε μέχρι χθες. Είχαμε υλοποιήσει από την Δευτέρα, γιατί ξέραμε ότι έρχονταν ένα σημαντικό καιρικό φαινόμενο, το συντονιστικό πολιτικής προστασίας, όπως κάνουμε βάσει του πρωτοκόλλου με όλους τους αρμόδιους φορείς. Αυτά τα συντονιστικά έχουν σκοπό να θέσουν σε ετοιμότητα πρώτα απ' όλα το μηχανισμό, να μπορούμε να παρέμβουμε όταν υπάρχει κάποιο συμβάν, αλλά και να κάνουμε τις τελευταίες πινελιές που είναι ουσιαστικά οι τελευταίοι καθαρισμοί που προλαβαίνουμε να κάνουμε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Εύβοια και σε όλη τη χώρα, με καθαρισμούς δεμάτων, αντιπλημμυρικά έργα, πράγματα τα οποία μας έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα μετά τις καταστροφές στη Βόρεια Εύβοια με τις μεγάλες πυρκαγιές, να έχουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε τέτοια συμβάντα.
1: Mm-hmm. Εκεί έχετε ρίξει το βάρος, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στη Βόρεια Εύβοια, ή όχι, είναι όλα τα σημεία στην προσοχή σας?
2: Η Βόρεια Εύβοια πάντοτε έχει μια ιδιαίτερη θέση στο σχεδιασμό μας. Εκεί έχουν γίνει μεγαλύτερες επενδύσεις από την πολιτεία στην ορεινή κοιτεπτοδασαρχία, στην παιδινή κοιτεπτοδασαρχίας και μέσα στους οικισμούς από τους Δήμους, με έργα δεκάδων εκατομμυρίων, τα οποία έχουν θωρακίσει την περιοχή μετά την γύμνια που αποκάλυψε η καταστροφική πυρκαγιά. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δείχνει αυτή η προσπάθεια, αυτή η υποδομή, ότι δίνει αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε δει φαινόμενα όπως τον Ντανιέλ και τον Ελίας, που επίσης χτύπησαν το 23 την Βόρεια Εύβοια, να ξεπερνάει τις δυνατότητες αυτής της προσπάθειας, πάντοτε είμαστε επιφυλακοί, γιατί η προτεραιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή και μετά η περιουσία. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μέχρι τώρα σχετικά ομαλά. Υπάρχει ένταση στη βροχή σποραδική, αλλά για την ώρα δεν έχει δείξει αυτό που δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα. Αυτό φαίνεται ότι θα το δούμε προς τις βραδινές ώρες και στο γύρισμα της ημέρας, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, επειδή είναι ένα μεγάλο σύστημα ότι δεν μπορεί να χτυπήσει κάποιο άλλο σήμα της Εύβοιας, παρότι η ενημέρωση μέχρι τώρα αναφέρεται στο βορειοανατολικό κομμάτι για το σφοδρότερο κύμα.
1: Και γι' αυτό εστάλει και το 112, έτσι, αναφέρεται στις περιοχές Εύβοιας, Σκύρου, Σποράδων, από το μεσημέρι σήμερα μέχρι αύριο το απόγευμα της Τετάρτης.
2: Σωστά. Αργά το μεσημέρι έλαβε το 112, από όσο γνωρίζω, όλη η Εύβοια και η Σκύρος, και όπως το επιβεβαιώνεται και οι Σποράδες, γιατί αυτό το σύστημα θα κυκλοφορήσει κυκλικά σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το τρίγωνο.
1: Και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, δεν θα βάλουμε διαβήτη και χάρακα να μας ρωτήσει το καιρικό φαινόμενο ακριβώς που θα χτυπήσει, αλλά είναι αρκετά μεγάλη η ακτίνα η οποία έχει προβλεφθεί, και δυστυχώς θα έχουμε και πολύ δυνατούς βοριάδες, 9-10 μποφόρ μέχρι αύριο, μέχρι την Πέμπτη, κύριε Κελαϊδίτη. Τι να συστήσουμε στους πολίτες, τι παραπάνω να τους πούμε?
2: Υπάρχει η σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, διότι σε αυτά τα φαινόμενα μπορεί να υπάρχει απειλή της ζωής από κάποιο ρέμα, από κάποια υπερχείληση ρέματος, αλλά κίνδυνος υπάρχει και στο δικό δίκτυο από την πτώση δέντρων, κορμών. Ξέρετε, στην Εύβοια δυστυχώς έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη και σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για το φαινόμενο του έλκους των πλατανιών, ένας μύκητας ο οποίος έχει ξεράνει χιλιάδες πλατάνια στο νησί μας. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλά σημεία του δικού δικτύου και των ποταμών πέφτουν κλαριά, μεγάλη κορμή. Επομένως, η επικινδυνότητα όταν έχουμε μποφόρ των 8 και των 9, 8-9 μποφόρ άνεμους, μπορεί ακόμα και σε υγιή δέντρα να δώσουν πτώσεις, πόσο μάλλον στα ξεραμένα πλατάνια. Επομένως, είναι καλό εκείνες τις ώρες, θα είναι και βράδυ μάλιστα και νωρίς το πρωί, να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Να σας πω ότι ήδη πολλοί από τους Δήμους της Εύβοιας έχουν βγάλει οδηγία για τηλεκπαίδευση.
1: Γι' αυτό και εσείς προβήκατε, ναι, προέβησαν οι Δήμοι. Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας διαβάζω.
2: Δυρφείο Μεσαπίων, Κίμης Αλιβερίου, Χαλκιδέων και Σκύρου. Έχουμε 5 από τους 8 Δήμους μας οι οποίοι έχουν βγάλει απόφαση για τηλεκπαίδευση.
1: Μάλιστα. Σωστά πράξατε, σωστά έπραξαν, γιατί δεν γίνεται, είναι πολύ επικίνδυνο να βρεθούν στο πήγαινε και στο έλα παιδιά και μαθητές και τα λοιπά, οπότε ναι. Δεν ξέρω τι άλλο να σας ρωτήσω, δηλαδή προς το παρόν παρακολουθούμε το φαινόμενο, καταλαβαίνω ότι είστε σε επιφυλακή και έχετε λάβει τα μέτρα που ορίζει το πρωτόκολλο και η προστασία των πολιτών.
2: Σε αυτές τις επόμενες ώρες εμείς θα είμαστε στο πεδίο, μηχανήματα έργου από συνεργαζόμενους χωματουργούς με τσάπες, μπουλντόζες είναι στα σημεία τα κέρια όπου μπορεί να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, ανάγκες καθαρισμούς τεχνικών, γεφυριών, απομακρύνσης φερτών υλικών στο δικό μας δίκτυο. Επομένως γίνεται μια κινητοποίηση προκειμένου να αποκαταστήσουμε προβλήματα τα οποία θα παρουσιαστούν πιθανόν, ελπίζουμε όχι έντονα, στις επόμενες ώρες.
1: Και εμείς το ελπίζουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη, είστε όλα καλά. Καλά να πάνε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας.

Και η αλήθεια είναι ότι μην πανικοβάλλεται κανείς, αλλά ταυτόχρονα και να μην εφησυχάζει. Το ότι πέφτει κάποια βροχή, αρκετή βροχή, μετά σταματά και τα πράγματα πάνε ομαλά για κάποιες ώρες, δεν σημαίνει ότι θα παραμείνουν έτσι. Καλύτερα να προσέχουμε για να έχουμε, που λέμε.

Τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λοιπόν αύριο, εκτός από αυτά της Εύβοιας που αναφέραμε ήδη, στο Δήμα Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Δυρφίων, Μεσαπίων, όλες οι βαθμίδες, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, παιδική σταθμή, βρεφονηπιακή σταθμή, το ΚΔΑΠ, αμαία του Δήμου, τα πάντα. Το ίδιο θα γίνει και στη Σκιάθο, κλειστά σχολεία, και στη Σίμη. Κάτσε τώρα να μην φεύγουμε. Σκιάθος, Κόπελο, για να δούμε. Ναι, στη Σίμη επίσης. Δεν ξέρω γιατί ειδικά στη Σίμη. Με απόφαση του Δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά, μαθαίνω ότι όλα τα σχολεία και παιδική σταθμή στην ΚΟ θα παραμείνουν επίσης κλειστά. Οπότε φοβούνται και για το νότιο ανατολικό κομμάτι του Αιγαίου. Άρα αναστέλλεται πράγματι η λειτουργία όλων των σχολείων και παιδικών σταθμών, κυρίες και κύριοι, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

θα μας τα πει σε λίγο και μετεωρολόγος μας. Εγώ να πω πάντως ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι και αυτός, έχει τεθεί και αυτός σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας και ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τον Λυκαβητό. Ειδικά για τα προβλήματα στην Τάφρο του Λόφου έχει προβληθεί να ενισχυθεί η περιοχή με μηχανήματα έργου και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας θα πραγματοποιούν ελέγχους ενώ συνεργεία και καλαθοφόρα οχήματα όπως διαβάζουμε, καλαθοφόρα μάλιστα, θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τους ισχυρούς ανέμους. Εδώ μπορεί να μην έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Αττική με τη βροχή που θα έχουμε, αλλά όχι τόσο όσο με τους ανέμους. 9 και 10 μποφόρ σήμερα και αύριο.

Στις άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις της μέρας, ανακοινώθηκε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Το ελάχιστο ποσό για την προμήθεια πετρελαίου είναι στα 130 ευρώ. Αυτά που ξέρουμε

0: είναι ότι, δηλαδή, το ελάχιστο επίδομα για την περίοδο 2026-2027 διαμορφώνεται λοιπόν στα 130 ευρώ, ενώ στις περιοχές με πολύ αυξημένες θερμικές ανάγκες όπως η Βόρεια Ελλάδα η ενίσχυση μπορεί να ξεπεράσει και τα 1440 ευρώ. Θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων στο MyThermancy το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Θα πάρετε όλες τις πληροφορίες βέβαια και από το διαδίκτυο και από το Air News Radio και από την ιστοσελίδα air.gr. Και αύριο θα εξειδικευτούν τα μέτρα, γιατί φτάνουμε στο ακριβώς στο 14-15 που γίνεται η έναρξη της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης όπως παραδοσιακά κάθε χρόνο. Και πάμε τώρα στο 5:25 ακριβώς της ώρας να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ένα απόγευμα που έτσι είμαστε σε μια κατάσταση τρέχουσας κακοκαιρίας, εν δυνάμει επικίνδυνης, διότι πραγματικά έχουμε ήδη έντονα φαινόμενα, έχουν πέσει πάνω από 14.000 κεραυνοί, έχει πέσει αρκετό νερό τοπικά, αλλά ακόμα δεν έχουμε ζημιές και μην υπάρξει εφησυχασμός γι' αυτό, διότι τις επόμενες ώρες είναι που θα έχουμε πραγματικά τον κόκκινο συναγερμό με κίνδυνο πλημμυρών σε πολλές περιοχές της χώρας μας, όπως είναι η Χαλκιδική, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, Ανατολική Στερεά, πολλές οι περιοχές, τοπικά στην Πελοπόννησο θα έχουμε φαινόμενα, μέσα στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Δεν εξαιρώ και την Αττική, η οποία από τις αμέσως επόμενες ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα έχει ένα διάστημα επικίνδυνο για τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Και πια από τη νύχτα απόψε μπαίνει και ο παράγοντας του θυελλώδους βοριά, ο οποίος θα φτάνει τα 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ εδώ στην Αττική. Να πούμε ότι εδώ στην Αττική οι καταιγίδες θα είναι μέχρι τα μεσάνυχτα, μετά θα φυσήξει πολύ με κίνδυνο και για πτώσεις δέντρων, με κίνδυνο να έχουμε ζητήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, αλλά και στις πτήσεις. Οπότε όσοι να ταξιδέψουν προφανώς ενημερώνονται συνεχώς. Και από εκεί και πέρα η Τετάρτη θα είναι μια μέρα που ο βοριάς θα κλειδώσει τις επικίνδυνες βροχές σε Εύβοια, στην πολύ παθή Εύβοια που θα βρέχει και για πολλές ώρες. Σε Εύβοια λοιπόν, Αιγαίο και Κρήτη θα πέσει και η θερμοκρασία αύριο θα το καταλάβουμε όλοι στη χώρα μας, ειδικά εδώ στα προσύνεμα του βοριά. Α πούμε στα βόρεια της Αττικής δεν θα ξεπερνάμε τους 16 βαθμούς.
0: Θέλουμε μπουφάν, Νικολέτα, έτσι. Θέλουμε μπουφάν αύριο.
1: Νομίζω ότι αύριο θέλει και ένα μπουφανάκι οπωσδήποτε. Ναι. Θα είναι πιο χειμερινή η αίσθηση. Ναι. Θα χιονίσει και ψηλά στα βουνά της χώρας, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, στα χιονοδρομικά μας. Με βελτίωση από την Πέμπτη. Μέχρι την Πέμπτη όμως είναι αρκετές οι ώρες και θα πρέπει να είναι και αρκετή προσπάθεια που θα κάνουμε όλοι να μείνουμε ασφαλείς και να προσέχουμε τις μετακινήσεις μας.
0: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω για μια ακόμα φορά ποιες περιοχές θα δεχθούν το μεγαλύτερο όγκο νερού.
1: Θα έλεγα ότι στο κόκκινο από απόψε είναι η Χαλκιδική, η Μαγνησία, οι Σποράδες. Ας τα βάλουμε στο μυαλό μας τον χάρτη. Είναι ουσιαστικά από βορρά προς νότο, ναι, οι ανατολικές προσύνεμες περιοχές.
0: Ναι.
1: Η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, κομμάτι της Πελοποννήσου, όλο το Αιγαίο μας και η Κρήτη. Και φυσικά η Αττική που ούτως ή άλλως έχει ευαλωτότητες και τροτότητες και με λιγότερο νερό μπορεί να έχουμε ζητήματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλή συνέχεια και σε σένα.

Εδώ είμαστε πάντα. Καλησπέρα, Γεράσιμε. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει, και την ομαισότητα της είδησης. Θεωρεί πολύ λογική εξέλιξη την αποχώρηση της κυρίας αυτής. Μου αρέσει έτσι όπως το θέτεις. Και υπήρχε έτσι μια γενικότερη φιλολογία, παραφιλολογία, μια γενικότερη περιγραφή της αισθητικής. Δεν μιλώ για την εμφάνιση, μιλάω για τις επιλογές, για τους ανθρώπους που συναναστρεφώ.

Αλλά είναι, δεν είναι εκεί το ζήτημα, βέβαια. Έτσι. Είναι πολύ πιο σοβαρό και πηγαίνει πολύ πιο πίσω. Επίσης, επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση, όσο και να κατηγορούμε και να λέμε διάφορα, ότι οι Αμερικανοί, αν πούνε να αποπέμψουν κάποιον ή να καθαρίσουν το τοπίο, θα το κάνουν, που λέμε, με ανοιχτά τα μικρόφωνα, με ανοιχτές τις κάμερες. Πραγματικά. Το λέω αλληγορικά, αλλά και στην κυριολεξία. Καλησπέρα, Παναγιώτη, σε σένα και την Πάτρα. Πολύ βροχή, λέει, καφέ και άραγμα. Έτσι το περιγράφει.

0: Και μισή πήγε η ώρα, τίτλοι ειδήσεων.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο Λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Των ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα το βράδυ. Λέω καλύτερα να πω σιγά σιγά να αρχίσω να λέω. Πρώτον γιατί μικρά είναι η μέρα και δεύτερον γιατί φαντάζομαι ότι έξω, φαντάζομαι γιατί δεν υπάρχουν ξαναλέω παράθυρα, έχει μια μαυρίλα, μια σκοτεινιά που δεν θυμίζει καθόλου κανονικό απόγευμα. Με αυτά και με αυτά, δεν σας είπα μια κανονική καλησπέρα. Τρίτη και 13 του Οκτώβρη σήμερα λοιπόν.
1: Να μην χαθείς ψυχή μου.
0: Εδώ και αρκετό καιρό από επιλογή δεν έχω αναφερθεί στα πολιτικά ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλές έτσι αναταραχές, ζυμώσεις, οσμώσεις, μετακινήσεις, αντιπαραθέσεις, χαρακώματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε για παράδειγμα βλέπω τώρα ότι νωρίτερα μάλλον προσχώρησε και ο Βασίλης Κόκαλης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα επίσης ανακοινώθηκε και ο Κώστας Ζαχαριάδης στο ίδιο κόμμα. Παιδιά, άμα είναι να πάνε όλοι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς, τότε προς τι όλο αυτό το rebranding?

Λοιπόν, οι συνεργάτες εδώ και οι συνάδελφοι γύρω-γύρω, ξέρετε τι σιγανοπαπαδιές είναι? Δεν θα πω όνομα τεπώνυμα, αλλά όλοι με πειράζουν εδώ πέρα και μου λένε: ωραία, παίζεις τα φθινοπορεινά, παίζεις τα blues, παίζεις τους ZZ Top. Ναι, αλλά δεν παίζεις έναν Κωνσταντίνο Αργυρό να το ευχαριστηθούμε. Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε, εντάξει, ποτέ. Είμαστε λοιπόν εδώ, Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων, τη μουσική και το μικρόφωνο, Λουίζα Μαραβελάκη, Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Κέβης και νωρίτερα Μαρίλια Γεροντίδη. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8. Άντε να ανεβούμε λίγο, να ζωντανέψουμε, μην νομίζετε, πιάσαμε τα πολύ ρομαντικά πριν. Τώρα ζωντανεύουμε λίγο και παρακολουθούμε λοιπόν και τις ειδήσεις, παρακολουθούμε και την επικαιρότητα που έχει τρελό ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως παραγωγή έτσι δημιουργικής πολιτικής και ενδιαφέρουσας εγώ δεν βλέπω. Επίσης δεν είμαι σίγουρη τι θα γίνει με αυτό το μπλόκο στα social media για τους ανηλίκους, όπως παρουσιάστηκε έτσι με τα πολλών επένων, όχι μόνο από το δικό μας τον κύριο Σκέρτσο, αλλά και από άλλους ομολογούς του σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Υπήρου για την ακρίβεια, και σε άλλες Υπήρους, διότι δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει το θέμα με την ηλικία και τα πραγματικά στοιχεία και πώς αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί, να διασταυρωθεί και τέλος πάντων να αποδειχθεί και να μην πειραχτεί, γιατί είναι πολύ εύκολο νομίζω να το γελάσεις το μηχάνημα. Ωπα, τι έπαθε το δικό μας το μηχάνημα? Τίποτα, μια χαρά πάει με εναλλαγές. Στο 210-6009-604 και 605 μας βρίσκεται Δέσποινα Σαρκίρη, είναι παρούσα και σήμερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

0: 6 παρά 20 ώρα και ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι μαζί μας από το Διεθνές Δελτίο, γιατί έχει συλλέξει πληροφορίες και αντιδράσεις από πρακτορία σχετικά με την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την θέση της εδώ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.
1: Ακριβώς. Είπαμε και νωρίτερα γύρω στις 5 και 10 Έλληνα, μόλις έγινε η δήλωση από την Katie Zakaria, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η οποία ήρθε παρόδο, ήταν η πρώτη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον τηλεγράφημα του Associated Press όπου λέει ότι η διορισμένη από τον Τραμπ κυρία Guilfoyle κλήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση της αφού δέχτηκε σφοδρή κριτική για ισχυρισμούς ότι έχει εμπλακεί σε ανάρμοστη και πιθανώς παράνομη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Όπως επισημαίνει το Associated Press, δεν κατέστη άμεσα σαφές αν η κυρία Guilfoyle έχει παραιτηθεί, αλλά η Ζακαράια στη σημερινή πρώτη συνέντευξη δήλωσε ότι η κυρία Guilfoyle ήταν ένα υπέροχο πλεονέκτημα για την ομάδα μας και της ευχόμαστε τα καλύτερα. Η ετούμενη αποχώρηση της Guilfoyle έρχεται μετά την πληροφορία που μετέδωσε το Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το Σαββατοκύριακο, Έλενα, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για αναφορές σχετικά με τη φερόμενη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle. Λοιπόν, το εξετάζουμε, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να απολύσει την κυρία Guilfoyle. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είχε πει, και αυτά τα σχόλια ήρθαν μία ημέρα αφότου το Associated Press, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ, ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν εξαιρετικά εξοργισμένοι από την φερόμενη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle και πιθανότατα θα αποφασίσουν για το μέλλον της αυτή την εβδομάδα, κάτι το οποίο και έγινε. Να πω ακόμη, Έλληνα, ότι σε μια σειρά από άρθρα που χρονολογούνται από τα τέλη του περασμένου μήνα, η Wall Street Journal ανέφερε αμφισβητήσιμη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle, συμπεριλαμβανομένης μιας φερόμενης απειλής προς έναν αξιωματούχο της χώρας, υποδοχής, αποδοχής ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών και προσφοράς να χρησιμοποιήσει την επιρροή της εντός της κυβέρνησης σε αντάλλαγμα για την πληρωμή ενός μεγάλου λογαριασμού πιστωτικής κάρτας.
0: Μιλάμε για, αν δεν κάνω λάθος, 100.000 δολάρια.
1: 150.000 δολάρια.
0: Α, τα ανέβασε στο μεταξύ.
1: Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε αργά την Κυριακή, να πούμε ότι οι δικηγόροι της αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι οι πελάτες τους έχει κάνει κάτι κακό και ισχυρίστηκαν ότι τα χρήματα που ζητούσε από έναν δωρητή του Τραμπ ήταν πληρωμή για υπηρεσίες δημόσιας εμφάνισης και ομιλίες που προηγήθηκαν του διορισμού της ως πρέσβυρα και δεν είχαν πληρωθεί.
0: Έξοδα εμφανίσεως που λέμε.
1: Έξοδα εμφανίσεως. Να κλείσω λέγοντας ότι οι δικηγόροι της, ο Ντέιβιντ Σβάρτς και ο Τζέσε Μπίναλ, απέρριψαν επίσης τους ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σχετικά με τα ταξίδια της κυρίας Guilfoyle με ιδιωτικά αεροπλάνα, λέγοντας ότι πριν από κάθε τέτοιο ταξίδι αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών, ακολουθώντας και τους σχετικούς ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου, Έλενα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη. Πραγματικά, λοιπόν, ο Δημήτρης Φαναριώτης μας έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες από τα πρακτορία, τα διεθνή πρακτορία. Όπως καταλαβαίνετε, κάνει το γύρο του κόσμου, γιατί η κυρία Guilfoyle δεν ήταν απλώς η πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αλλά και ένα πρόσωπο στο πολύ στενό περιβάλλον του κυρίου Τραμπ, ένα πρόσωπο προβεβλημένο, με πολύ καλές γνωριμίες κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς λέμε, δεν μπορούμε να δικάσουμε ή να προδικάσουμε. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τα έξοδα των 150.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα. Οι δικηγόροι της κυρίας Guilfoyle λένε ότι είναι πολύ κανονικά αυτά και είχε μία συζήτηση με έναν συνεργάτη, έναν άνθρωπο που ήταν οικονομικός σύμβουλος και ο οποίος, αυτός ο Dieters Detters πως τον λένε, και από τον οποίο ζήτησε ένα είδος διευκόλυνσης και δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο σε αυτό. Εμένα γιατί μου λέει ότι δεν είναι μόνο η ιστορία με την κάρτα? Τέλος πάντων, μπορούμε να προχωρήσουμε, αν θέλεις, Λουίζα μου, στον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί θα γυρίσουμε τελείως σελίδα τώρα, θα πάμε σε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον, θα σας αρέσει πολύ, σας λέω μόνο Αλκαζάρ εντός εισαγωγικών και Θεσσαλονίκη. Μέχρι να έχουμε τον καλεσμένο, να χαιρετήσω με πολύ έτσι, πώς να το πω, χαρά, τον Φώτη που έστειλε μια εξαιρετική φωτογραφία νωρίτερα από την Ήπειρο, με άσπρα σύννεφα που έχουν σκεπάσει σχεδόν το μισό των βουνών, και λέει να που κολλάει το τραγούδι που λέγατε στην αρχή, το τραγούδι με τα φθινοπορεινά, με τις φθινοπορεινές μελωδίες. Λοιπόν, και Τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Επαμινόνδα Χριστοφιλόπουλο, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΟΜΟΣ. Θα σας εξηγήσω γιατί, περί τίνος πρόκειται. Διότι το γνωστό σε όλους Αλκαζάρ, δηλαδή το τέμενος Χαμζά Μπέι, πολύ θα σας εξηγήσω γιατί, περί τίνος πρόκειται. Διότι το γνωστό σε όλους Αλκαζάρ, δηλαδή το τέμενος Χαμζά

0: στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και όμως τον τελευταίο μισό αιώνα στην πραγματικότητα είναι εξαφανισμένο από τις ζωές της πόλης, γιατί ήταν κρυμμένο, καλυμμένο πίσω από λαμαρίνες. Το έργο που έκαναν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, η εφορία αρχαιοτήτων και οι διευθύνσεις για να το συντηρήσουν και να το αναδείξουν και να το προσφέρουν ήταν ασύλληπτο. Σήμερα πλέον βρισκόμαστε σε ένα καινούριο, θα το έλεγα, μνημείο, γιατί δεν υπήρχε, είχε εξαφανιστεί στη μνήμη όλων εμάς που είμαστε λίγο νεότεροι. Ξαφνικά ξαναεμφανίστηκε στη ζωή και στη καθημερινότητα της πόλης. Ένα υπέροχο μνημείο, και το Μόμους αναλαμβάνει την καθημερινή του λειτουργία και το εκθεσιακό του πρόγραμμα. Έτσι θα είναι ένα μνημείο.
1: Επιτρέψτε μου να πω για τους ακροατές, Μόμους είναι Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Το Μόμους έχει 5 μουσεία, 4 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Αθήνα. Και με το Χαμζά Μπέι Τέμενος προστίθεται ακόμη ένας χώρος στο εκθεσιακό μας προγραμματισμό. Η ιδέα του Υπουργείου, την οποία προφανώς την αποδεχθήκαμε με πολύ χαρά, ήταν ότι ένα χώρος, ένα μνημείο που ήταν εξαφανισμένο από τη ζωή της πόλης τα τελευταία 50 χρόνια, αν αποκτήσει και μια διάσταση να συνδέει το παλιό με τη σύγχρονη εικαστική, καλλιτεχνική πραγματικότητα, θα το ξαναφέρει και στην καθημερινότητα των ανθρώπων της πόλης και των επισκεπτών. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ο κόσμος το έχει ήδη αγαπήσει. Μέσα σε μια μισή μέρα, και λέω μια μισή γιατί είμαστε στα μισά της δεύτερης μέρας λειτουργία, έχουν ήδη περάσει περίπου 6.000 επισκέπτες. Ένας απίστευτος αριθμός που δείχνει πόσο πολύ ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η επαναλειτουργία του, θα έλεγα.
1: Και όπως διάβαζα πριν τη συνέντευξή μας τη δήλωσή σας, κύριε Χριστοφιλόπουλε, πραγματικά είναι, διέσχισε, πολύ ωραία το λέτε, την Οθωμανική ακμή, το κίνημα των νεότουρκων, την ανταλλαγή των πληθυσμών και το ολοκαύτωμα. Και στέκεται ακόμη στη γωνία Εγνατίας και Βενιζέλου. Είναι συγκινητικότατο αυτό που περιγράφεται.
0: Ναι, και είναι, ξέρετε, ενώ τα πρώτα, ας πούμε, τους πρώτους 5 αιώνες, πρώτους 4,5 αιώνες, το μνημείο είχε την λειτουργία του ως λατρευτικός χώρος, σε αρχές του 20ου αιώνα, όπως και η πόλη και όπως και τα Βαλκάνια, ζήσαν έντονες εποχές, μεγάλους πολέμους, μικρές καταστροφή, το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Το μνημείο έχει να διηγηθεί πολλές τέτοιες ιστορίες και από τον Ιβραίο, τον ιδιοκτήτη του, και από τους κεμαλιστές και τους αντικεμαλιστές που με επίκεντρο το μνημείο είχαν διενέξεις. Έχει πάρα πολλές ιστορίες να πει και αυτές θα προσπαθήσουμε και να αναδείξουμε, ώστε να δώσουμε έτσι ξανά και να ζωντανέψουμε την ιστορία εκείνων των εποχών, καταστάσεις που βίωσε η πόλη, και πολλές φορές καλό είναι να τις θυμόμαστε, να μην τις επαναλάβουμε.
1: Και αυτό πώς θα το πετύχετε, δηλαδή δώστε μας έτσι ένα δείγμα προθέσεων. Με τι εκδηλώσεις?
0: Καταρχήν το βασικό,
1: δηλαδή,
0: είναι
1: με τι χρήση θα έχει το μνημείο, αυτό θέλω να πω από εδώ και πέρα.
0: Αυτή τη στιγμή το μνημείο ξεκινάει με μια έκθεση φωτογραφική του Πιτ Μαρίφογλου. Ο Πιτ Μαρίφογλου είναι ένας Θεσσαλονικιός ο οποίος επέστρεψε στην πόλη μετά από όλη του ζωή στη Νέα Υόρκη. Έφυγε πολύ μικρός, ήταν συνεργάτης του Άντι Γουόρχολ. Και παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή μια έκθεση φωτογραφιών, τις οποίες τραβούσε ο ίδιος στα ταξίδια του στη Θεσσαλονίκη όταν επέστρεφε για να επισκεφθεί ξανά την πόλη του στις δεκαετίες του 60, 70, 80. Έτσι δείχνουμε πάλι μια αλλαγή της πόλης, αλλά πιο σύγχρονη. Από εκεί και πέρα θα πούμε αυτές τις ιστορίες που ανέφερα και στην αρχή, και μέσα από την ηχητική ξενάγηση, την οποία έχουμε προβλέψει και ήδη είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες, αλλά και στο υλικό που θα αρχίσουμε να δημοσιεύουμε από εδώ και πέρα. Να σας πω έτσι μια χαρακτηριστική, έτσι, πολύ μικρή ιστορία. Ο ιδιοκτήτης, ο Εβραίος, ο συμπολίτης που είχε αγοράσει το μνημείο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, τον έφτιαξε ως κινηματογράφο. Τότε οι πρόσφυγες θέλανε φτηνό λαϊκό θέαμα, ο κινηματογράφος ήταν το πιο δημοφιλές. Μέσα στον Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον ανάγκασαν οι ναζιστές να παραδώσει όλη την περιουσία. Μετά τον πόλεμο, γλίτωσε από το ολοκαύτωμα ο ίδιος, προσπάθησε να τον διεκδικήσει πίσω. Το ελληνικό κράτος, τα δικαστήρια δεν το αναγνωρίσαν και αναγκάστηκε να τον αγοράσει για δεύτερη φορά τον κινηματογράφο. Είναι μία από τις ιστορίες που θα πούμε και έχει να κάνει με την ιστορία του μνημείου στη σύγχρονη, ας πούμε, την πρόσφατη ιστορία της πόλης.
1: Ναι, και ξέρετε, όσο σας ακούω, κύριε Χριστοφιλόπουλε, σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι, πόσες ιστορίες

0: ιστορίες, πόσα μνημεία που μιλάνε, που κρατάνε πολύ καλά κρυμμένα, να το πω έτσι, τα μυστικά τους στη χώρα μας. Που το έχω πει πολλές φορές ότι ένα, δύο, τρία από αυτά μόνο να είχε μια άλλη χώρα, θα τα είχε αναδείξει σε ένα κομμάτι, ας πούμε, φοβερό, θα ήταν φοβερός πόλος έλξης τουρισμού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα το σημείο που στέκεται το μνημείο είναι ακριβώς πάνω από το σταθμό Βενιζέλου, που είναι ένα μουσείο από μόνος του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, βλέπω ανθρώπους με ένα απίστευτο χαμόγελο, γιατί βιώνουν μια συνθήκη την οποία δεν μπορούσαν να τη φανταστούν.
0: Αλήθεια, ε. Ναι, έχω πολλά χρόνια να επισκεφτώ την πόλη, αλλά τώρα μας ανοίξατε πάρα πολύ την όρεξη, εν όψη και του Αγίου Δημητρίου και λοιπά και λοιπά.
1: Θα πρέπει να έρθετε, να δείτε, γιατί το μνημείο είναι το μοναδικό ουσιαστικά. Είναι το πρώτο οθωμανικό τζαμί που χτίστηκε στην πόλη και έχει μια ιδιαιτερότητα και από μόνο του αυτό το γεγονός, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Αλλά ξαφνικά αποκαλύφθηκε και μια πλατεία, την οποία την είχαμε ξεχάσει ότι υπήρχε, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Μαζί με το μνημείο αποκαλύφθηκε μια πλατεία, που η οποία τώρα την απολαμβάνει επίσης ο επισκέπτης και ο πολίτης της πόλης.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι με αυτά που ακούω και για τη συγκεκριμένη αποκάλυψη, για τη συγκεκριμένη χρήση και δράση, για τις εκθέσεις που είπατε. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον αναζητήσουμε τον κύριο Μαρίφογλου, ώστε να μας δώσει μια συνέντευξη, γιατί η εκπομπή απευθύνεται και στο εγχώριο και στο ακροατήριο εκτός συνόρων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και να πούμε έτσι, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε γενικώς και πολύ περισσότερο σε σχέση με το Χαμζά Μπέι, με το τέμενος Χαμζά Μπέι.
1: Σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η ονομασία θα παραμείνει έτσι?
1: Η ονομασία είναι αυτή, Χαμζά Μπέι. Χρησιμοποιούμε και το διακριτικό τίτλο Αλκαζάρ, που ήταν το όνομα του κινηματογράφου. Γιατί στην μνήμη αυτών που ζήσαν το κινηματογράφο ακόμα υπάρχει ως ονομασία. Αλλά η κανονική ονομασία είναι τέμενος Χαμζά Μπέι, και αυτή θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε, ώστε να αναδείξουμε πλέον, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, και την Οθωμανική περίοδο της πόλης.
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Και μπράβο. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χριστοφυλόπουλε.
1: Γεια σας.
0: Αγαπητέ Κώστα, που μόλις έφερε το μήνυμά σου τώρα, που μένει στη Θεσσαλονίκη, το έφερε η Δέσποινα, λέει: τη μέρα του μακεδονικού αγώνα οι Έλληνες ανακαινίζουν τα Οθωμανικά μνημεία Αλκαζάρ και οι Τούρκοι γκρεμίζουν την Αγία Σοφιά. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω σας απάντησε ο κύριος Χριστοφυλόπουλος ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εδώ μιλάμε για πολιτισμό και ιστορία.

Καλησπέρα και στο Γεράσιμο. Ναι, το βλέπω λίγο μακρινό για να γίνει Γεράσιμο. Πάντως ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας στέλνει τα χαιρετίσματά του από την Καβάλα. Στον Αριστίδη από το Λύκειον Όρος από την Αρκαδία. Ο Θεός Πάνας λέει που κατοικεί εδώ, σας στέλνει βουνίσιους φθινοπορεινούς χαιρετισμούς. Καλά, δεν υπάρχει ωραιότερο φθινόπορο από αυτό της Αρκαδίας, παιδιά. Άντε, άντε και της Ηπείρου, να βάλω και την Ήπειρο γιατί στείλατε τη φωτογραφία που λέγαμε. Πέτρο, ναι, αλήθεια είναι αυτό με τα παράθυρα, αλλά έχουμε ανοιχτά παράθυρα, ξέρεις, ψυχής να το πω έτσι. Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της από το Βόλο, που προς το παρόν λέει όλα είναι ομαλά. Με λίγη βροχούλα, καλή συνέχεια, μακάρι έτσι να παραμείνουν. Φραντσέσκα, για να δω τη φωτογραφία σου. Ναι. Και συγγνώμη, μίλα και κάστανα και η Αρκαδία, κυρίως κάστανα. Όλα είναι ωραία, τα φθινοπορεινά φρούτα της γης. Φραντσέσκα, ναι, τι να, αυτό το έχει στείλει προσεχώς, λες. Θα πας ταξίδι. Για ταξίδι σε βλέπω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπω και πλοίο και αεροπλάνο εδώ πέρα. Μήπως δεν βλέπω καλά. Μαριάννα, καλησπέρα σε εσένα και τον Νικόλα. Τρεις καρδούλες και από μένα ακόμα περισσότερες. Και μια και λέγαμε νωρίτερα που μιλούσαμε για το Χαμζά Μπέι, το Αλκαζάρ και την ανακαίνισή του, την αναστήλωσή του στην πραγματικότητα. Άλλη μια είδηση που έχει να κάνει ακριβώς με τα εικαστικά, με τα μουσεία, με τον κόσμο που μπορεί να μαζευτεί. Άκου τώρα πως Γιώργος και Εύη εμπλέκονται ωραία τα θέματα. Δηλαδή, εκατοντάδες άνθρωποι σχημάτισαν σήμερα ουρές, σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου, ουρές στο Hong Kong για να δουν έναν πίνακα του Vincent Van Gogh που είχε να παρουσιαστεί δημόσια από το 1964. Ναι, αλλά γιατί το λέω κυρίως. Χαρά στο κουράγιο του συμφωνώ, αλλά πρόκειται για τον πίνακα Ανθισμένες Καστανιές. Το πιάσαμε πολύ ωραία με το Βόλο και την Αρκαδία. Ανθισμένες Καστανιές, ένα σπάνιο έργο από τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του Ολλανδού ζωγράφου, το οποίο παρέμενε για πάνω από 6 δεκαετίες σε ιδιωτικές συλλογές. Ο πίνακας παρουσιάζεται από τον Νίκο Σόθπης πριν τη δημοπρασία που θα γίνει τον Νοέμβρη στη Νέα Υόρκη, όπου εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 180 εκατομμύρια δολάρια και λίγα λες.

πολύ τους ανεβάσαμε τους τόνους σήμερα και έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την έρευνα που είχα τυπώσει για να σας διαβάσω και δεν πρόλαβα, ότι όσοι λέει απολαμβάνουν τις βροχερές ημέρες, η σημείωση συγγραφέα όπως η ομιλούσα, δεν είναι λέει γιατί έχουν κάποια μελαγχολία ή κάποιο πρόβλημα, ίσα ίσα το αντίθετο. Είναι λέει μία ευκαιρία, αυτό το λένε επίσημα πλέον, ξαναλέω, οι επιστήμονες ψυχικής υγείας. Σας παρακαλώ πολύ, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Είναι επίσημα οι άνθρωποι οι οποίοι λέει βρίσκουν μία ηρεμία εσωτερική και είναι ευκαιρία οι βροχερές μέρες για αναστοχασμό.

Τι ωραίες φωτογραφίες στείλατε τώρα, Γιώργο, από την Καβάλα. Χαιρετίσματα και σε μένα. Υπέροχο τοπίο και το ένα και το άλλο. Και στέλνω και εγώ χαιρετισμούς και στη Ζωή και στον Μινά, που γράφουν αύριο ιταλικά. Είναι παιδιά, λέει, της πρώτης λυκείου και ακροατές μας. Ζωή και Μινά, σας αγαπώ πολύ. Καλή επιτυχία. Τώρα πώς τα καταφέραμε, ξεκινήσαμε χαμηλότονα και ρομαντικά και πήγαμε σε πιο υψηλά vibes, μόνο ο δαίμον του ραδιοφώνου το ξέρει. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα, συγγνώμη αν κάποιο παρέλειψα, θα τα πούμε αύριο, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
0: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
6: Εδώ και 54 χρόνια
7: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Hold it. Listen.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας. 4 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε και σήμερα. Έξτρα σπορ. Είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και σε πολύ λίγο λοιπόν θα ξεκινήσουμε αυτή την βόλτα στον κόσμο των Ολυμπιακών αθλημάτων. Θα καταγράψουμε όλη την επικαιρότητα, τι ακριβώς έγινε μέσα στο Σάββατο Κύριακο. Και γενικότερα ειδήσεις που αφορούν όλους τους Έλληνες αθλητές. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι κοντά μας σήμερα και ρυθμίζει τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Με πόλο θα ξεκινήσουμε σήμερα, καθώς η εβδομάδα που πέρασε ήταν εβδομάδα ευρωπαϊκών κυπέλων και οι εκπρόσωποι μας σε Champions League ανδρών και γυναικών, αλλά και στο Euro Cup των ανδρών, έδωσαν τις δικές τους μάχες. Θα πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τι έκαναν οι ομάδες μας και αν κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση, δεδομένου ότι είναι τώρα οι πρώτες φάσεις, είναι τα προκριματικά που κρίνονται πραγματικά πολλά για την συνέχεια. Ξεκινάμε λοιπόν με το Champions League. Πρώτος στο χορό μπήκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος άρχισε την φετινή του πορεία στην κορυφαία διοργάνωση με μία επιβλητική εκτός έδρας νίκη κόντρα στο Ανόβερο με 17-10 για τον πρώτο όμιλο της φάσης των 16 της διοργάνωσης. Μία νίκη που χτίστηκε στο δεύτερο ουσιαστικά ημίχρονο, κυρίως από την πολύ καλή αμυντική λειτουργία των παικτών του Ολυμπιακού. Αντίθετα με τους Ερυθρόλευκους, ο Παναθηναϊκός στον τεμπούτο του σε φάση ομίλων στο Champions League ιτήθηκε από την Μαρσέιγ με 12-11 στη Μασσαλία. Όμως η ελάχιστη αυτή διαφορά του ενός γκολ κρατά σίγουρα τους πράσινους στο παιχνίδι της πρόκρισης. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι πλήρωσε τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, αν και στο τέλος είχε την ευκαιρία να φτάσει στην ισοφάριση και να στέλνει το παιχνίδι στα πέναλτι. Στην αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών, να πούμε ότι ο Εθνικός προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League, ολοκληρώνοντας έτσι με το απόλυτο των νικών της υποχρεώσης του στον τρίτο προκριματικό όμιλο, τον οποίο διοργάνωσε η Γλυφάδα στο κολυμπητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος. Αντίθετα όμως η Γλυφάδα δεν τα κατάφερε και θα συνεχίσει στο EuroCup. Η πειραϊκή ομάδα ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις πετυχαίνοντας μία ευρεία νίκη επί της Νανσί με 28-6, με την γαλλική ομάδα να παρατάσσεται με 10 παίκτριες. Στη συνέχεια πέτυχε και μία ακόμη νίκη με 7-6 επί της κυπελούχου Ευρώπης Καταλούνια, με την οποία κατάφερε να εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο. Ενώ η τελευταία και επιβλητική νίκη επί της αποδυναμωμένης Γλυφάδας με 25 στον ελληνικό εμφύλιο τους φράγγισε το εισιτήριο για την φάση των ομίλων. Η Γλυφάδα, να πούμε αντίθετα, ξεκίνησε με ήττα 21-8 από την κάτοχο του EuroCup Καταλούνια. Στην συνέχεια γνώρισε μία ήττα σοκ με 14-13 στα πέναλτι από την γαλλική Νανσί για να έρθει στο τέλος η συντριβή στο μάτς με τον Εθνικό. Η Γλυφάδα, η οποία είχε εξ αρχής ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης στη φάση των ομίλων, πλέον λοιπόν, όπως είπαμε, θα συνεχίσει στο EuroCup.

Η κλήρωση τώρα του Champions League στις γυναίκες που έγινε χθες έβγαλε έναν ελληνικό εμφύλιο ανάμεσα στις δύο ομάδες του Πειραιά και έναν αρκετά απαιτητικό όμιλο για την Βουλιαχμένη. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός και ο Εθνικός που πέρασε από τα προκριματικά κληρώθηκαν μαζί στον τρίτο όμιλο, όπου βρίσκονται επίσης η ενισχυμένη φέτος Ισπανική Τεράσα και η Ιταλική Οριζόντε Κατάνια, μια παραδοσιακή δύναμη του γυναικείου πόλο και πολυνίκης του θεσμού. Από την πλευρά της, η Βουλιαχμένη έπεσε στον δεύτερο όμιλο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει δύο ισπανικές και μία ιταλική ομάδα. Αντίπαλη του ΝΟΒ θα είναι η Σαντ-Αντρέου, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2025, αλλά αρκετά, θα έλεγα, έτσι, αποδυναμωμένη φέτος. Η νικήτρια του περσινού EuroCup Καταλούνια, η οποία έχει ήδη αντιμετωπίσει φέτος δύο ελληνικές ομάδες, χάνοντας από τον Ολυμπιακό στο Super Cup και από τον Εθνικό στα προκριματικά του Champions League και την ομάδα ουσιαστικά αποτελεί και ολοκληρώνουν και η Τριέστε. Να πούμε ότι η φάση των ομίλων αρχίζει στις 31 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 13 Μαρτίου με τις δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο να παίρνουν την πρόκριση για τα προημιτελικά, ενώ το φετινό Final Four θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι 12 με 14 Μαΐου. Μπασκετική παρένθεση για να σας ενημερώσουμε ότι αυτή την ώρα γίνεται ένα παιχνίδι για το FIBA Europe Cup, όπου ο Κολοσσός Ρόδου παίζει με την Genk. Ο Κολοσσός ο οποίος προηγείται στην πρώτη περίοδο με 14-9.

Εδώ είμαστε, Extra Sport. Συνεχίζουμε το αφιερωμά μας στο πόλο και στους αγώνες των ομάδων μας στην Ευρώπη. Είπαμε λίγο νωρίτερα τι έκαναν οι ομάδες μας και στους άντρες αλλά και στις γυναίκες στο Champions League. Πάμε τώρα στο EuroCup. Στο EuroCup των ανδρών, εκεί όπου αγωνίστηκαν Απόλλων Σμύρνης και Βουλιαγμένη στα προκριματικά. Η αμφίβια ταξιαρχία φιλοξένησε τον όμιλο στο Σεράφιο και κατάφερε να πετύχει 4 νίκες στα 4 μάτς και να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου και βεβαίως και την πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης. Αντίθετα, η Βουλιαγμένη με μία νίκη και δύο ήττες κατέλαβε την τρίτη θέση του τέταρτου προκριματικού ομίλου, αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας στο EuroCup των ανδρών και πλέον θα συνεχίσει στο Conference Cup. Ο Απόλλωνας Σμύρνης λοιπόν ξεκίνησε με νίκη επί της Duisburg 16-9. Στη συνέχεια πέτυχε μία ακόμα τεράστιας αξίας επικράτηση επί της Παρτιζάν με 15-13 μέσα από μία μεγάλη ανατροπή στο Σεράφιο. Μετά ήρθε επίσης η μεγάλη νίκη με 16-15 της Ιταλικής Αβόναν και βρέθηκε να χάνει με διαφορά 2 γκολ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ισοφάρισε όμως σε 12-12 με γκολ του Χρήστου Λασκαρίδη στο τελευταίο δευτερόλεπτο και τελικά πήρε τη νίκη με 16-15 στα πέναλτε. Η πρόκριση στους ομίλους σφραγίστηκε με πανηγυρικό τρόπο μετά και την τελευταία νίκη επί της Σιντέζ Καζάν με 15-14. 4-4 λοιπόν για τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση. Στους ομίλους, αντίθετα, η Βουλιαγμένη μπήκε με το αριστερό στον τέταρτο προκριματικό όμιλο του EuroCup που φιλοξενήθηκε στην Νάπολη, καθώς γνώρισε την ήττα με 17-12 από την Μπαρτσελώνα. Η νεανική ομάδα του Βλάντο Βουγιασίνοβιτς δεν κατάφερε λοιπόν να προβάλλει αντίσταση απέναντι στους Ισπανούς. Ωστόσο, στο δεύτερο μάτς νίκησε εύκολα την Δυναμό Βουκουρεστίου με 21-11. Αλλά στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι είχε πολύ καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, ιτήθηκε με 11-8 από την Ιταλική Ποζίλιπο, κατέλαβε την τρίτη θέση στον τέταρτο προκριματικό όμιλο. Έμεινε εκτός συνέχειας του EuroCup και έτσι λοιπόν, όπως είπα, θα συνεχίσει στην επόμενη διοργάνωση, στο Conference Cup.

Έχουμε και την κλήρωση στην επόμενη φάση, στη φάση των ομίλων. Ο Απόλλων Σμύρνης κληρώθηκε στον τρίτο όμιλο και θα κληθεί λοιπόν να αντιμετωπίσει δύο ισπανικές ομάδες. Την πολύ δυνατή Μπαρτσελόνα που στα προκριματικά νίκησε σχετικά εύκολα τη Βουλιαχμένη με 17-12, τερμάτισε πρώτη στον ομιλό της και θα βρεθεί απέναντι και στην Τεράσα, την ομάδα την οποία είχε νικήσει το 2023 στους διπλούς τελικούς του Challenge Cup για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου. Να πούμε ότι τον όμιλο συμπληρώνει η πρωταθλήτρια Γεωργίας Απόλλο, που προέρχεται από τα προκριματικά του Champions League, την οποία οι Κιανόλευκοι είχαν αντιμετωπίσει πέρσι τα προκριματικά της ίδιας διοργάνωσης και την είχαν νικήσει δύσκολα με 14-12 στο Σεράφιο. Η φάση των ομίλων στο EuroCup ξεκινά 29 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 17 Δεκεμβρίου. Οι δύο πρώτοι λοιπόν από κάθε γκρουπ προκρίνονται στη φάση των 16, όπου θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις 8 ομάδες που θα αποκλειστούν στη φάση των ομίλων του Champions League.

Να πούμε ότι λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, ο Κολοσσός Ρόδου προηγείται με 18-12 της Γκέντς για το FIBA Euro Cup.

Εδώ είμαστε, Extra Sport, συνεχίζουμε και πάμε τώρα να δούμε λίγο πώς εξελίχθηκαν και οι εγχώριες διοργανώσεις, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες, στην Water Polo League. Ξεκινάμε λοιπόν με την τρίτη αγωνιστική των ανδρών και από το παιχνίδι του Εθνικού με τα Χανιά, που ο Εθνικός έκανε σευτές τις νίκες. Το σύνολο του Φάνη Κουντουδιού επιβλήθηκε λοιπόν με 14-7 των Χανίων στο κολυμπητήριο του Πειραιά, εξασφαλίζοντας έτσι τους πρώτους τρεις βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ οι αντίπαλοί τους έμειναν στο 0 σε τρεις αναμετρήσεις. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης, καθώς επιβλήθηκε με 26 επί του ΠΑΟΚ στο Εθνικό Κολυμπητήριο, έκανε το 3-3. Έτσι λοιπόν διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας με 9 βαθμούς, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά παραμένει στον 1 βαθμό. Το παιχνίδι της Χίου με το Περιστέρι είχε δύο πρόσωπα στο Ιωνικό Κολυμπητήριο της Χίου. Το πρώτο μισό ήταν ντέρμπι, αλλά η αναμέτρηση άλλαξε ολοκληρωτικά εικόνα στο δεύτερο μισό του αγώνα, διάστημα στο οποίο η Χίος με ένα επιμέρους 11-5 πήρε ένα ξεκάθαρο προβάδισμα λοιπόν και πέτυχε την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, το Περιστέρι μετράει 3 ήττες. Ο Πανιόνιος φόρτσαρε στο δεύτερο ημίχρονο και έκανε το 3-3 στο πρωτάθλημα στη Νέα Σμύρνη και ανέρθροι νίκησαν και τον Ανογλυφάδας με 17-6, έχοντας ένα μαγικό δεύτερο μέρος επίθεση και άμυνα. Το παλαιό φάληρο με γκολ του Γιάννη Μπεριστιάνου στον παίκτη παραπάνω μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο Ρέστιο Κολυμπητήριο επιβλήθηκε με 19 του μαχητικού Ηλυσιακού, με τους γηπεδούχους να μετρούν πλέον 2 νίκες και 1 ισοπαλία και συνολικά 7 βαθμούς, ενώ οι αντιπαλοί τους έμειναν χωρίς βαθμό μετά από 3 αγώνες. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο Τετάρτη η αγωνιστική ολοκληρώνεται με 2 παιχνίδια. Στις 7.30 ο Ιδραϊκός παίζει με τη Βουλιαγμένη και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον Απόλλων Σμύρνης.

πάμε να δούμε τι έγινε και στις γυναίκες, στη Water Polo League των γυναικών, τρίτη αγωνιστική και εκεί. Με νίκη πέρασε από το Αντώνης Πεπανός ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας της Ναυπαθλητικής Ένωσης Πατρών με 15-12. Από τρία τέρματα για τον νικητή σημείωσαν η Άννα Μάμογλου, Σιμέλα Μιλένα Καρυπίδου, 4 η Φούκα Νίση Γιάμα για την Γηπεδούχο. Ο Άλυμος νίκησε τον τυπικά γηπεδούχο Ναυτικό Όμιλον Χανίο με 15-10 στο κολυμπητήριο της Γλυφάδας. Για την χανιώτικη ομάδα αυτή ήταν η πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, έπειτα από μία νίκη και μία ισοπαλία στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ο Άλυμος έχει πλέον δύο νίκες και μία ήττα. Από τρία γκόλ σημείωσαν η Μαργαρίτα Πλευρίτου, η Ελένη Γρηγοροπούλου και η Ζωή Τζορτζακάκη. Πρώτη σκόρερ για τα Χανιά, Χριστίνα Κότσια με 4 γκολ και εκεί Στρατιδάκη με 3. Η Βουλιαγμένη από την άλλη που βρήκε ρυθμό μετά την πρώτη περίοδο νίκησε με 19-6 την ΠΕΚΕ Βροντάδου στον Λεμό με κορυφαίες σκόρερ της Έλενα Ξενάκη με 4 τέρματα και Νεφέλη Κρασά με 3. Η ομάδα της Χίου προσπάθησε για το καλύτερο σε μία από τις δυσκολότερες έδρες του πρωταθλήματος. 3 γκολ σκόραρε η Γιωβάνα Ραντονίτς. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στην έδρα του με 15-4 του Ναυτικού Ομίλου Λάρισας. 4 τέρματα σημείωσε η διεθνή Σοφία Λαμπροπούλου, ενώ συνολικά για την ομάδα της Νέας Σμύρνης σκόραραν 8 αθλήτριες. Ο Ολυμπιακός νίκησε με το ευρύ 23-6 την Ηλιούπολη στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Η 18χρονη Αναστασία Μαρία Μπίκου σημείωσε 5 τέρματα, 4 η Στεφανία Σάντα. Ο Γιώργος Ντόσκας είδε 10 συνολικά αθλητριές του να σκοράρουν, ενώ η ερυθρόλευκη ομάδα στηρίχθηκε κατά πολύ στην αμυνά της, που ήταν αυτή που της χάρισε βεβαίως και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς του Super Cup της Ευρώπης. Αύριο στις 9.30 το βράδυ η Γλυφάδα θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό. Και για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο πόλο, να πούμε ότι η Ελλάδα ανέλαβε να φιλοξενήσει το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Κορασίδων K16 τον Αύγουστο του 2027, όπως αποφασίστηκε στο συνέδριο της European Aquatics που πραγματοποιήθηκε στον Μπακού. Πρόκειται λοιπόν για την πέμπτη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού που εγκαινιάστηκε το 2019 με την εθνική ομάδα να έχει κατακτήσει στο παρελθόν 2 ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου στην κατηγορία K16 φέτος, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ.

στο μπάσκετ λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ο Κολοσσός Ρόδου προηγείται με 20-16 της Γκέντζ για το FIBA Europe Cup.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ακούτε Air Sport.

34 λεπτά μετά τις 6 συνεχίζουμε. Είστε συντονισμένοι εδώ στην Έρα Σπορ. Είναι εκπομπή Έξτρα Σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Με Γαβρίλ Ρεμούδο τώρα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Με Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 7 η Βίκη Σπύρου. Και εμείς συνεχίζουμε λοιπόν την βόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Και από το πόλο αλλάζουμε μπάλα, παίρνουμε αυτή του χάντμπολ. Και ξεκινάμε από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, καθώς ΠΑΟΚ και Αθηναϊκός στις γυναίκες αγωνίστηκαν τη βδομάδα που μας πέρασε στην Ευρώπη, στο European League και στο European Cup αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση απέναντι στην Molde Elite και αποκλείστηκε λοιπόν από την συνέχεια του European League. Στον αγώνα revanche του δεύτερου λοιπόν προκριματικού ομίλου, οι πρωταθλήτρες Ελλάδας ετήθηκαν στην Κουζάνη με 29-21 και δεν μπόρεσαν να δώσουν έτσι συνέχεια στην πολύ καλή εμφάνιση που είχαν πραγματοποιήσει την περασμένη εβδομάδα στην Νορβηγία, όταν είχαν ιτηθεί με διαφορά μόλις 3 τερμάτων, 27-24. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του European League μετήχε και η ΑΕΚ, η οποία γνώρισε 2 ήττες στην Δανία από την Viborg, που έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων 3 Champions League. Ο Αθηναϊκός ιτήθηκε επίσης με 27-22 από τη Σεντ Τρίτεν στο Βίρονα, στον αγώνα revanche για τον δεύτερο γύρο του European Cup γυναικών, στο handball πάντα, και αποκλείστηκε λοιπόν από την συνέχεια της διοργάνωσης. Το συγκρότημα του Γιάννη Βαρελτζή είχε χάσει με οριακή διαφορά, με ένα γκολ δηλαδή διαφορά, 25-24 στο πρώτο παιχνίδι που έγινε την εβδομάδα που πέρασε στο Βέλγιο, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Εμείς τώρα να θυμίσουμε ότι στον δεύτερο γύρο του European Cup γυναικών μετήχε από ελληνικής πλευράς και η Αναγέννηση Άρτας, η οποία απέκλεισε την περασμένη εβδομάδα την Έγκλε Βίλνιους, πανηγυρίζοντας 2 νίκες στα μάτς που πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Επίρου. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως είχαμε φιλοξενήσει και την προπονήτρια της Αναγέννησης Άρτας, την Σαϊντόβα. Την Εγκίνα Σαϊντόβα, η οποία μας μίλησε λοιπόν για αυτό το νέο στήσιμο της ομάδας της Αναγέννησης Άρτας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κλήρωση για τον τρίτο τώρα γύρο της διοργάνωσης, του European Cup δηλαδή, που θα γίνει αύριο, θα υπάρχει ακόμα μία ελληνική ομάδα, η Νέα Ιωνία, που μπαίνει από αυτή τη φάση στο European Cup.

Στο μπάσκετ και στο FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός Ρόδους στο τρίτο λεπτό της δεύτερης περίοδου προηγείται με 24-21 της Genk. Στην πρώτη περίοδο η ομάδα της Ρόδου νίκησε με 20-16.

Συνεχίζουμε με handball και από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των κοριτσιών. Θα πάμε να δούμε τι έγινε στην Α1 των γυναικών. Είχαμε την τρίτη αγωνιστική. Η αναγέννηση Άρτας, η οποία πραγματικά εντυπωσιάζει. Συνέχισε λοιπόν και μετά τις εκπληκτικές εμφανίσεις στην Ευρώπη, συνεχίζει και στο πρωτάθλημα. Μετά λοιπόν από ένα συναρπαστικό μάτς νίκησε το Πανόραμα με 39-38 για την τρίτη αγωνιστική της Α1 Handball των γυναικών, ενώ ΑΕΚ και Νέα Ιωνία είχαν εύκολο έργο απέναντι σε Πειλαία και ΓΑΣ Καματερού αντίστοιχα και διατήρησαν το απόλυτο των νικών φτάνοντας στην κορυφή των ΠΑΟΚ. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής στην Α1 Handball των γυναικών. ΠΑΟΚ Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων 33-10, Πειλαία ΑΕΚ 16-31, Νέα Ιωνία ΓΑΣ Καματερού 31-11 και αύριο παίζει στις 5 προς Οτσάνη Αθηναϊκός.

Πάμε να δούμε τι έγινε και στην πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier στους άντρες. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με το οποίο έπεσε η αυλαία της αγωνιστικής και πανηγύρισε λοιπόν την δεύτερη επιτυχία του σε βάρος της Ένωσης στην τρέχουσα σεζόν, μετά από την κατάκτηση του Super Cup στο κλειστό του Καματερού με 35-24. Ο Αθηναϊκός πήρε τους πρώτους βαθμούς του στο φετινό πρωτάθλημα νικώντας στο ντέρμπι ουραγών 38-33 τη Χάνθ στο Βίρονα, με την ομάδα από τη Θεσσαλονίκη να παραμένει στο 0. Ο Διομήδης εύκολα πήρε την τρίτη νίκη του στην Handball Premier, κερδίζοντας το Δούκα με 39-32 και σκαρφάλωσε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας. Η Δράμα 1986 πανηγύρισε μία ακόμη νίκη με 24-21 απέναντι στον Άρη Νικαίας σε μία αναμέτρηση με πολλή ένταση, με δυνατές μονομαχίες και με δύο τερματοφύλακες πραγματικά σε εξαιρετική ημέρα. Η Δράμα είναι στην τρίτη θέση με 7 βαθμούς, ο Άρης Νικαίας έχει 3 βαθμούς. Σημαντική νίκη μέσα στο Κιλκής με 29-24 πήρε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας, παραμένοντας στην πρώτη τετράδα της Handball Premier με 6 βαθμούς. Ενώ τέλος, χωρίς να συναντήσει κανένα πρόβλημα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ζαφυράκη Ναούσα σε 29-13. Και από το handball θα πάμε στο βόλεϊ, όπου στο Ζιρίνιο διεξήχθη ο τελικός του Super Cup γυναικών, με τον Πανιόνιο να σηκώνει το τρόπαιο για δεύτερη διαδοχική φορά μετά τη μάχη με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο και νίκησε με 3-1 σετ. Να πούμε ότι ο κυπελούχος Ελλάδας Πανιόνιος έφτασε στη νίκη επί του πρωταθλητή Ελλάδας Παναθηναϊκού χάρη στη Σκούμπουρα, Αθανασίεβιτς και Βασιλαντονάκη, που φώναξαν παρούσες σε πολύ έτσι κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Ομοσπονδία Ποδοσφαίρισης χτες λοιπόν είχε μία στο πλαίσιο της παρουσίασης του πρωταθλήματος για την φετινή αγωνιστική περίοδο, 2026 δηλαδή 2027. Έκανε και μια πολύ όμορφη εκδήλωση καθώς τίμησε τις αθλήτριες και τον προπονητή που ξεχώρισαν στην Volley League των γυναικών την περσινή περίοδο. Η Μόνικα Λαμπρόφσκα λοιπόν του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε MVP της περασμένης σεζόν, ενώ η Ρίκα Μάσε που αγωνιζόταν στον αθλητικό όμιλο Θύρας και φέτος συνεχίζει στο Ζαόν, ξεχώρισε στη θέση της διαγώνιας, ολοκληρώνοντας τη χρονιά ως πρώτη σκόρερ του πρωταθλήματος. Πασαδόρο της χρονιάς αναδείχθηκε η Κατερίνα Βάλκοβα, η οποία αγωνιζόταν στην ΑΕΚ και πλέον φορά τη φανέλα του Ζαόν. Στις ακραίες διακρίθηκαν η Μόνικα Λαμπρόφσκα και η Μικάγια Γουάιτ του πρωταθλητή Παναθηναϊκού, ενώ στις κεντρικές βραβεύτηκαν η Μαρκέλα Παπαγεωργίου του Παναθηναϊκού και η Έρικα Γράβαρη, η οποία πέρσι αγωνιζόταν στο Ζαόν και φέτος στην ΑΕΚ. Το βραβείο της καλύτερης λίμπερο για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν έλαβε η Μαρτίνα Ξανθοπούλου του Πανιωνίου, η οποία κατέκτησε και το βραβείο της MVP στον τελικό του Super Cup. Η Ελπίδα Τικμανίδου του Ζαόν αναδείχθηκε καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη σε ένα νέο βραβείο που καθιέρωσε από φέτος η Ομοσπονδία Βόλεϊ, ενώ τέλος ο Αλεσάντρο Κιαπίνη του Παναθηναϊκού βραβεύτηκε ως κορυφαίος προπονητής της σεζόν. Να πούμε τέλος ότι η παρουσίαση των ομάδων της Volley League γυναικών για την σεζόν αυτή που θα ξεκινήσει έγινε με μια έτσι ιδιαίτερη βράβευση, καθώς η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρισης τίμησε την Ιωάννα Καρέλια. Η αρχηγός του Πανιωνίου λοιπόν βραβεύτηκε για την προσφορά της στην υποστήριξη και προώθηση του βόλεϊ μέσα από τη δράση της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο πρόεδρος λοιπόν της ΕΟΠΕ, ο κύριος Γιώργος Καραμπέτσος, παρέδωσε στην Καρέλια τιμητική πλακέτα αναγνωρίζοντας την... Ο πρόεδρος λοιπόν της ΕΟΠΕ, ο κύριος Γιώργος Καραμπέτσος, παρέδωσε στην Καρέλια τιμητική πλακέτα αναγνωρίζοντας

Πρόντουσα διαφορά είναι το παιχνίδι του Κολοσσού με την Γκένγκ για το FIBA Euro Cup. Κολοσσός είναι μπροστά με 26-23, έκτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. FIBA Euro Cup.

Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο τα ομαδικά και πάμε στην σκόπο βολή, πάμε στα ατομικά αθλήματα. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε μία σπουδαία επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραπ που διεξάγεται στη Μαλακάσα. Ο Γιώργος λοιπόν Κουναβίνης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Ο 18χρονος πρωταθλητής λοιπόν της σκόπο βολής είχε αρχικά 23-25 βολές στον προκριματικό, αλλά σε συνέχεια βελτιώθηκε και με 121-125 απέφυγε τα μπαράζ και εξασφάλισε θέση στον αγώνα για τα μετάλλια. Εκεί λοιπόν στον τελικό ο Κουναβίνης άντεξε την πίεση, κατάφερε να κατακτήσει λοιπόν το αργυρό μετάλλιο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο κορυφαίος του προκριματικού, ο Λούκα Γκέρι από την Ιταλία, ο οποίος νωρίτερα ισοφάρισε το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ρεκόρ εφήβων, έμεινε εκτός βάθρου.

Επιτυχίες όμως να πούμε, εκτός από τη Σκοποβολή είχαμε και στην Άρση Βαρών. Όπου η Μαρία Στρατουδάκη λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων και κάτω των 23 που διεξάγεται στο Δυράχιο της Αλβανίας πραγματικά θριάμβευσε. Η 18χρονη λοιπόν Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών, κυριαρχώντας την κίνηση του Αρασέ στο Επολέζετε και στο σύνολο με επίδοση 190 κιλών που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων. Και με αυτές λοιπόν τις επιδόσεις, τα ρεκόρ και τα μετάλλια, η Μαρία Στρατουδάκη επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά με τον πιο έτσι εμφατικό τρόπο την αγωνιστική της αξία, πραγματοποιώντας λοιπόν εξαιρετική εμφάνιση στην διοργάνωση, ανεβαίνοντας 3 φορές στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Το Αρασέ λοιπόν σήκωσε 85 κιλά, στην πρώτη της προσπάθεια σήκωσε 80, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς στη δεύτερη στα 83, αλλά στην τρίτη έδειξε την κλάση της και σήκωσε 85 κιλά εξασφαλίζοντας χρυσό μετάλλιο. Η διαφορά της από την δεύτερη, τη Ρουμάνα Σίπος, ήταν 6 κιλά, καθώς η αντίπαλός της σήκωσε 79 κιλά, αλλά ήταν εξίσου εντυπωσιακή και στο Επολέζετε. Η Στρατουδάκη λοιπόν σήκωσε 105 κιλά, ολοκληρώνοντας έτσι μία σπουδαία εμφάνιση και κατακτώντας το δεύτερο έτσι χρυσό μετάλλιο στην συγκεκριμένη διοργάνωση, για να σφραγίσει στη συνέχεια και την απόλυτη επικράτησή της με την πρώτη θέση στο σύνολο. Σήκωσε 100 κιλά στην πρώτη προσπάθεια στο ΖΕΤΕ, έχασε τα 103 και στην τρίτη κατάφερε να σηκώσει τα 105, που είναι η ισοφάριση του δικού της πανελλήνιου ρεκόρ. Και με τα 190 λοιπόν κιλά στο σύνολο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέριψε τα πανελλήνια ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων στην κατηγορία των 53 κιλών και κυριάρχησε βεβαίως ξεκάθαρα, καθώς η Ρουμάνα Σίπος κατέλαβε την δεύτερη θέση με 179 κιλά και η Ισπανίδα η Μάλεν ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση με 176 κιλά.

Ο κολοσσός Ρόδου στο μπάσκετ, στο FIBA Europe Cup, εξακολουθεί να προηγείται της Γκένγκ με 31-25. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό της δεύτερης περίοδου.

Πάμε και στο τένις, εκεί όπου η Μαρία Σάκαρη έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση σήμερα. Επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και παρά το γεγονός ότι έχασε το πρώτο σετ με 6-4, επικράτησε στη συνέχεια με ανατροπή της Ουκρανής της Μάρτα Κόστιουκ, η οποία είναι νούμερο 10 στον κόσμο. Κατάφερε λοιπόν να πάρει τα επόμενα δύο σετ με 6-2-6-2 και να προκριθεί στον τρίτο γύρο του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στην πόλη Γιουχάν της Κίνας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επίσης μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα και με μια εντυπωσιακή ανατροπή προκρίθηκε στους 16 του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται σε Σανγκάη. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας λοιπόν όλων των εποχών επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται και εκείνος σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς επικράτησε του Αμερικανού Taylor Fritz με 2-1 σετ. Και έτσι λοιπόν συνεχίζει την πορεία του στο τουρνουά της Κίνας. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος έφτασε τις 401 νίκες μέχρι τώρα στην καριέρα του και με την νίκη του αυτή ανέβηκε από το νούμερο 44 στο νούμερο 38. Έχει 1.330 βαθμούς από 1.230 και πλησιάζει προς το μεγάλο του στόχο για φέτος, που είναι να ολοκληρώσει τη σεζόν σε μια θέση η οποία θα τον φέρει στους πρώτους 32 του πρώτου Grand Slam του 2027, το Αυστραλιανό Open, τον Γενάρη στην Μελβούρνη.

Ο Κάρλος Αλκαράθ έπεσε θύμα έκπληξης στον τρίτο γύρο του τουρνουά Masters της Σαγκάης. Ο Ισπανός, ο οποίος είναι νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, ιτήθηκε με 2-0 σετ 7-5-7-6 από τον Βέλγο Ζιζού Μπέργκς, ο οποίος είναι νούμερο 39 στον κόσμο, και έτσι λοιπόν αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι αυτή ήταν η πρώτη ήττα του 23χρονου πρωταθλητή μετά από ένα σερί 11 νικών που περιλάμβανε την κατάκτηση του τροπέου στο Τόκιο, του πρώτου τίτλου του από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο Αλκαράθ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε φέτος και από ένα τραυματισμό που είχε στον καρπό και μάλιστα είχε υποχρεωθεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου 4 μήνες, χάνοντας μεταξύ άλλων το Ρολάν Γκαρός αλλά και το Γουίμπλετον.

Λοιπόν, να πούμε ότι η Μαρία Σάγκαρη αυτή τη βδομάδα υποχώρησε δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Βρίσκεται πλέον στο νούμερο 35 του κόσμου. Έχει 1.462 βαθμούς. Στην κορυφή της κατάταξης δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές, καθώς η Έλενα Ριμπάκινα, νικήτρια του τελευταίου Grand Slam της σεζόν στη Νέα Υόρκη, παραμένει για μία ακόμη εβδομάδα η 300η διαφορετική παίκτρια που φτάνει στο νούμερο 1 της κατάταξης. Έχει 9.696 βαθμούς. Δεύτερη η Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία με 7.550. Ακολουθούν Μίρα Αντρέβα, Τζέσικα Πέγκουλα, Κόκο Γκόφ, Ελίνα Σβιτόλινα, Καρολίνα Μούχοβα, Λίντα Νόσκοβα, Ίγκα Σβιάτεκ, Μάρτα Κόστιουκ. 35η θέση, Μαρία Σάκαρη.

Πάμε και στην κολύμβηση, καθώς είχαμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα σε 25 πισίνα. Το σημείωσε ο Εγκόρ Κορνέφ στην Τασκένδη, όπου διεξάγεται το δεύτερο φετινός αγώνας της σειράς του παγκοσμίου κυπέλου της World Aquatics. Ο Ρώσος κολυμπητής, λοιπόν, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα στον Μπακού είχε ισοφαρίσει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο με 44-88, σημείωσε χρόνο 21-28 στα 50 μέτρα πεταλούδας και κατέριψε, λοιπόν, το 21-32 που είχε από το 2024 ο Ελβετός Νόε Πόντι. Παράλληλα να πούμε ότι η Ολλανδή Μάριτ Στεμπέργκεν κέρδισε τα 100 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 50-32, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ Ευρώπης, καθώς βελτιώνει το 50-42 που είχε κάνει η ίδια πέρσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25 πισίνας.

Και ολοκληρώνουμε με μία ακόμη είδηση που έρχεται από το χώρο της κολύμβησης. Ο πρώην προπονητής της Ολυμπιακής Ομάδας Κολύμβησης της Ιρλανδίας καταδικάστηκε τη Δευτέρα στο Δουβλίνο με 15 ετή και 6 μήνες φυλάκιση επειδή κακοποίησε σεξουαλικά 4 κορίτσια ηλικίας από 8 ως 13 ετών τις δεκαετίες από 1970 και του 1980. Ο Ντότζα Γκίπνεϊ, ο οποίος εκδόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρσι προκειμένου να δικαστεί, κρίθηκε ένοχος για 39 κατηγορίες σεξουαλικών επιθέσεων και μία απόπειρα βιασμού που διαπράχθησαν μεταξύ 1971 και 1981. Ήταν προπονητής της Ιρλανδικής Ομάδας Κολύμβησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988. Νωρίτερα να πούμε ότι είχε καθοδηγήσει κολυμβητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984. Ο δικαστής λοιπόν περιέγραψε τον Τζόρτζ Γκίπνεϊ, ο οποίος είναι σήμερα 78 ετών, ως χειριστικό άνθρωπο. Εκτίμησε ότι είχε εκμεταλλευτεί την εξουσία που διέθετε ως προπονητής για να διαπράξει συστηματικές επιθέσεις επιδεικνύοντας συμπεριφορά σεξουαλικού θερευτή. Το 1993 είχε ήδη κατηγορηθεί για 27 περιπτώσεις σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος παιδιών, αλλά κατάφερε να ακυρώσει τη δίωξη επικαλούμενος την παραγραφή των αδικημάτων. Τα θύματα του Τζόρτζ Γκίπνεϊ πέρασαν δεκαετίες προσπαθώντας να δικαιωθούν μετά την εγκατάλειψη της δικαστικής δίωξης. Και ένα podcast του BBC που μεταδόθηκε το 2020 λοιπόν συνέβαλε στον εντοπισμό του στη Φλόριντα, προκαλώντας νέες καταγγελίες και οδηγώντας την Ιρλανδική αστυνομία στην επανέναρξη της έρευνας. Συνελήφθη λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, όπου διέμενε, και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ιρλανδία. Καλλιοργά παρά ποτέ λοιπόν. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι του Κολοσσού με την Genk για το FIBA Europe Cup. Ο Κολοσσός πηγαίνει στα ποντητήρια με 38-27. Ο Γαβρίλη Ρεμούδος ήταν κοντά μας μαζί με την Βίβια Νικολοπούλου και ρύθμισαν τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας. Ήταν η Βίκη Σπύρου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι της Eraspor. Είσαστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είναι 3η 13 Οκτωβρίου, 5 λεπτά μετά τις 7 και ακούτε τη βραδινή έκδοση της ραδιοεφημερίδας. Για τις επόμενες 2 ώρες περίπου θα ξεφυλίσουμε όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις στον αθλητικό χώρο, πάντα με την απολύτιμη βοήθεια των ρεπόρτερ της Eraspor. Και επειδή και το ραδιόφωνο είναι ένα ομαδικό άθλημα, στη ρύθμιση των ήχων, Γαβρίλη Ρεμούνδος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Νέλη Ζαφυροπούλου και στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Απόψε είναι μια βραδιά με πολύ μπάσκετ, καθώς αγωνίζονται οι δύο εκπρόσωποι μας στην EuroLeague. Σε μια εβδομάδα που έχει διπλή αγωνιστική, στις 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός, φυσικά και τα δύο παιχνίδια θα μπορέσετε να τα παρακολουθήσετε ζωντανά από την Eraspor. Εκτός όμως από τους δύο εκπροσώπους στην Ευρωλίγκα, έχουμε και παιχνίδι αυτή την ώρα, καθώς πριν από λίγο ξεκίνησε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Λιέτ Καμπέτης για το EuroCup. Στις 9 το Περιστέρι αντιμετωπίζει την Βαρέζε για το BCL, ενώ για το Europe Cup αγωνίζονται Κέντσε Κολοσσός και Φρίμπουργκ Μύκονος. Συνολικά σήμερα έχουμε 6 ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, στις 9.30 η Εθνική Ομάδα Γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Λέστερ, στον επαναληπτικό του 1-3 του Παγκριτίου. Τηλεοπτικά την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε στην ΕΡΤ2 Sport. Ενώ η ΑΕΚ προετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ για τη League Phase του Champions League στο Λονδίνο. Την Πέμπτη η Μαρσέη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό και η Ρεν αναμετράται με τον Όφη για το Europa League. Τέλος, ευρωπαϊκή υποχρέωση έχει και ο Παναθηναϊκός την ίδια μέρα απέναντι στην Μπόρατς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μπάσκετ. Πάμε να δούμε το τι περιλαμβάνει το μπάσκετ. Έχουμε αρκετούς αγώνες και σήμερα και αύριο. Γενικά πλούσια κίνηση στο χώρο του μπάσκετ. Πάμε στον Νίκο Μπιντέλα, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της Eraspor. Η δράση είναι πλούσια και δεν αφορά μόνο το ελληνικό μπάσκετ, καθώς σήμερα θα γίνουν συνολικά 7 από τους 10 αγώνες της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague. Και σίγουρα οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν πάρα πολλές οθόνες ανοιχτές για να βλέπουν παράλληλα τα παιχνίδια, γιατί είναι και τα 7 σχεδόν παράλληλα. Δηλαδή το πρώτο ξεκινάει 9 παρατέταρτο που είναι το Φενέρμπαχτσε της Αλγύρης και η τελευταία αναμέτρηση αρχίζει στις 10 που είναι το μάτς που έχει ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια. Γίνεται ένας χαμός δηλαδή σήμερα στο πρόγραμμα της EuroLeague. Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν είναι αυτά των δύο αιωνίων. Και εντάξει, δεν το λέμε μόνο επειδή είναι δύο ομάδες μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα, γιατί σε αυτά τα δύο παιχνίδια αναμετρώνται οι 4 ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Ο Παναθηναϊκός που έχει 4-0 παίζει στην έδρα της Παρτίζαν που είναι στο 3-1 και η Βαλένθια που έχει 4-0 και είναι η μόνη αίτητη ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό, υποδέχεται τον Ολυμπιακό που είναι στο 3-1. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι οι καλύτερες ομάδες μέχρι τώρα στη διοργάνωση συναντιούνται στα απόψινά παιχνίδια που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον στην EuroLeague. Στις 9.30 πρώτα θα αρχίσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι. Μια αναμέτρηση που μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι το πόσο ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει, γιατί μιλάμε για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην ομάδα που τον ανέδειξα, α πούμε έτσι, γιατί και σαν παίχτης αγωνίστηκε εκεί, αλλά και την προπονητική του καριέρα ξεκίνησε από εκεί ο Ζότς και επέστρεψε στην Παρτιζάν τα τελευταία χρόνια μέχρι που αποχώρησε πριν από περίπου έναν χρόνο. Οι περισσότεροι άλλωστε, αν όχι όλοι, θα θυμούνται τον επεισοδιακό τρόπο με τον οποίο έφυγε από την ομάδα της Σερβίας στα τέλη του 2025. Από τότε δεν έχει επιστρέψει ποτέ στο Βελιγράδι ως αντίπαλος Παρτίζαν. Σήμερα θα είναι η πρώτη φορά, επομένως Έχει μια ξεχωριστή σημασία η σημερινή αναμέτρηση και σίγουρα περιμένουμε να δούμε και το πώς θα τον υποδεχθούν περίπου 20.000 φίλοι της Παρτίζαν στην Belgrade Arena, που έχει ανακοινωθεί ότι είναι sold out. Είναι πολύ μεγάλο το απόψινό παιχνίδι και οι φίλοι της Παρτίζαν είναι ανυπόμονοι όχι μόνο για την επιστροφή του Ζέλικου, αλλά και για να δουν την δική τους ομάδα, η οποία έχει κάνει ένα καταπληκτικό ξεκίνημα στην φετινή Ευρωλίγκα. Είχε κάνει 3 νίκες στο ξεκίνημα της διοργάνωσης. Ήρθε η ήττα την περασμένη εβδομάδα στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ, που εντάξει είναι ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Βελιγραδίου. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι εκρηκτική σήμερα στο Βελιγράδι και αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που κάνει ακόμη πιο δύσκολη την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Belgrade Arena. Άλλωστε μιλάμε για την πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση του Τριφυλλιού στην φετινή διοργάνωση, κάτι που από μόνο του μας κινεί την περιέργεια να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Ζέλικο Μπράντοβιτς και των παικτών του μακριά από το εντός εισαγωγικών θα έλεγα εγώ ασφαλές περιβάλλον του Telecom Center Athens, όπου εντάξει εκεί ο Παναθηναϊκός με τη δύναμη της έδρας, πέρα από το γεγονός ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα, μπορεί να διαλύσει κάθε αντίπαλο. Άρα δηλαδή είναι ένα παιχνίδι που το περιμένουμε όλοι πώς και πώς, για διάφορους λόγους όπως εξήγησα, και θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα παίξει σημαντικό ρόλο εν ώψη της συνέχειας της διοργάνωσης, με το Τριφύλλι φυσικά να θέλει να συνεχίσει στο νικηφόρο σερί που έχει, να διευρύνει το απόλυτο των εικόν, να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης και να δει μετά και τα παιχνίδια που έρχονται, γιατί ακολουθεί ένα πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό ξανά με συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Άλλωστε θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα όταν βγήκε της EuroLeague, αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι στις 8 πρώτες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός έχει 7 εντός έδρας παιχνίδια. Θα πρέπει όμως να βάλουμε στην εξίσωση και την κακή παράδοση που έχει το Τριφύλλι ως φιλοξενούμενος της Παρτίζαν στο Βελιγράδι, γιατί από τότε που επέστρεψε η ομάδα του Βελιγραδίου στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να την κερδίσει εκτός έδρας. Μετράει 4 συνεχόμενες ήττες ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Παρτίζαν, και είναι ένα σημαντικό στοιχείο και αυτό, γιατί το Τριφύλλι τελευταία φορά που έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Παρτίζαν ήταν τον Μάρτιο του 2010. Αυτό μας δείχνει και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η Παρτίζαν είναι πάρα πολύ δυνατή στην έδρα της και μέσω της άμυνάς της θα καταφέρει να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός πορεύεται με την άμυνά του σε πρώτο πλάνο. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει εξαιρετική άμυνα στις πρώτες αγωνιστικές και βλέπουμε ότι τώρα τίθενται αντιμέτωπες δύο ομάδες που τα πάντα ξεκινούν από την άμυνα και η Παρτίζαν είναι η ομάδα με τα περισσότερα κλεψίματα στη φετινή διοργάνωση μέχρι τώρα, και είναι κάτι που το σχολίασε αυτό και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς χθες κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το Βελιγράδι. Τώρα όσον αφορά το ιατρικό δελτίο στον Παναθηναϊκό, δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένουν εκτός Κέντρικ Ναν και Κώστας Λούκας, δύο παίκτες τους οποίους περιμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες να επιστρέψουν στη δράση. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ο Κώστας Λούκας θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του πρωταθλήματος την Κυριακή με αντίπαλο το Περιστέρι. Για τον Κέντρικ Ναν το αφήνουμε λίγο ανοιχτό, γιατί θα πρέπει να ξοδέψει και μία αλλαγή στη λίστα των ξένων για να τον βάλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στην εξάδα των ξένων του. Επομένως δεν ξέρουμε αν αυτό θα το κάνει τώρα με το Περιστέρι ή αν θα το αφήσει για αργότερα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για το πότε θα πραγματοποιηθεί η πρώτη φετινή εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, αλλά σιγά σιγά τα προβλήματα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού τελειώνουν. Προβλήματα που ήταν πάρα πολλά και σημαντικά για το Τριφύλλι, που κατάφερε ωστόσο να τα διαχειριστεί και να κάνει ένα καταπληκτικό ξεκίνημα στη σεζόν, με εξαίρεση φυσικά το τι έγινε στο Super Cup της GBL. Κατά τα άλλα, το Παναθηναϊκός τα έχει πάει περίφημα μέχρι τώρα και σιγά σιγά θα είναι και πλήρης από εδώ και πέρα.
0: Νίκο, τώρα ξεκινάει νομίζω ένας ευχάριστος πονοκέφαλος. Ποιος παίκτης θα κόβεται, έτσι, όταν θα επιστρέψουν όλοι, κάποιος θα πρέπει να κόβεται.
1: Ναι, κοίταξε, μέχρι τώρα βλέπουμε ότι ο Μπράντοβιτς πηγαίνει σε μια λογική να δώσει πολύ χρόνο συμμετοχή στους Έλληνες. Ξεκινάει 3 και 4 Έλληνες στην αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού. Γενικώς μοιράζει το χρόνο συμμετοχής μεταξύ των διαθέσιμων παικτών που έχει σε κάθε παιχνίδι. Εντάξει, μιλάω περισσότερο και για την Ευρωλίγκα, γιατί τα μάτια του πρωταθλήματος ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να τα πάρουμε τόσο πολύ σαν παράδειγμα. Αλλά βλέπουμε να το κάνει στην Ευρωλίγκα αυτό ο Μπράντοβιτς. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κατανεμηθούν οι ρόλοι στον Παναθηναϊκό όταν θα έχουν επιστρέψει όλοι οι παίκτες και τον χρόνο που θα τους δίνει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αλλά μιλάμε για τον τον πιο θρηλυκό προπονητή της EuroLeague. Έχει 9 κατακτήσεις η διοργάνωση. Άρα δηλαδή νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι παίκτες με ποιον έχουν να κάνουν απέναντί τους και τι σημαίνει αυτό. Και με βάση ποιες αρχές πορεύεται ο Μπράντοβιτς στην καριέρα του. Και το λέω αυτό διότι όποιος είναι να παίξει και αξίζει να παίξει, θα παίξει. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα όσα είχαμε συνηθίσει από τον Παναθηναϊκό 3 χρόνια επί Αταμάν. Ο Μπράντοβιτς είναι κάτι διαφορετικό. Αν βλέπει ότι ο Μαντζούκας συνεχίζει να δουλεύει πάρα πολύ και κάνει καλές εμφανίσεις, θα παίζει ο Μαντζούκας και ας έχουν επιστρέψει και όλοι οι πρωτοκλάσσατοι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Άνω τελεία, να πούμε ότι 40 δεύτερα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου Λιετκαμπέλης ΠΑΟΚ 22-21 στην τρίτη περίοδο Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου για το FIBA Europe Cup είναι στο 28-42.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Είναι μια πολύ μεγάλη μάχη απόψε στις 9.30 στην Belgrade Arena απέναντι στην Παρτίζαν. Μιλήσαμε και για το πώς έχει η βαθμολογική κατάσταση των δύο ομάδων, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιστροφή σε αυτό το παιχνίδι. Και τα λέω αυτά διότι περίπου τα ίδια ισχύουν και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βαλένθια. Δηλαδή έχουμε και εκεί μια ομάδα που είναι στο 4-0 και άλλη μια που είναι στο 3-1, όπως είναι στο Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Και εκεί στη Βαλένθια πάλι θα έχουμε μια μεγάλη επιστροφή όπως και στο Βελιγράδι, γιατί στη Βαλένθια θα επιστρέψει ως αντίπαλος ο Γιάν Μοντέρο, ο 23χρονος Δομινικανός γκάρ του Ολυμπιακού, που το καλοκαίρι άφησε τη Βαλένθια για να πιάσει λιμάνι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Θα επιστρέψει εκεί όπου έγραψε ιστορία πέρυσι, ήταν ο MVP σε μια ιστορική σεζόν για τη Βαλένθια που για πρώτη φορά στην ιστορία της πήγε στο Final Four της EuroLeague και για δεύτερη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα υποδεχθούν τον τόσο ταλαντούχο νεαρό γκάρντ οι Ισπανοί και πώς θα αποδώσει και ο Μοντέρο, τι θα κάνει στο παρκέ, γιατί προέρχεται από εξαιρετικές εμφανίσεις. Ήταν ο MVP του Ολυμπιακού στα τελευταία 2 παιχνίδια των Πειραιωτών, δηλαδή στην αναμέτρηση Παρασκευής με την Ανατολού Εφές και στην αναμέτρηση της Κυριακής με τον Κολοσσό Ρόδου. Και θα έχει ενδιαφέρον αυτό το συναπάντημα του Μοντέρο με τη Βαλένθια, το πώς θα το διαχειριστεί ο Δομινικανός και πώς θα τον αντιμετωπίσουν πάνω στο παρκέ οι παλιοί του συμπαίκτες και οι παλιοί του προπονητές, γιατί γνωρίζονται πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Στη Βαλένθια ξέρουν πάρα πολύ καλά τα περισσότερα μέλη της ομάδας, το ποιος είναι ο Μοντέρο και τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματά του και το πώς σκέφτεται και τα πάντα. Άρα δηλαδή και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο της απόψινής αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό που θέλει να σταματήσει το σερί της Βαλένθια που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν με 4 στα 4 με πρωταγωνιστή τον πρώην πράσινο τον TJ Shorts. Και εδώ θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τον TJ Shorts που τον ξέρει πάρα πολύ καλά από τα περσινά ντέρμπι Ιωνίων. Αν και εντάξει, άλλο σόρτ θα λέγαμε ότι ήταν τότε, άλλο σόρτ τώρα. Βέβαια έχει να κάνει και το σε ποια ομάδα είναι.
0: Τα χαρακτηριστικά του όμως, Νίκο, παραμένουν τα ίδια. Είναι ταχύτατος, κάνει αυτές τις μπούκες προς τα μέσα. Σε όποια ομάδα και αν πάει, σίγουρα είναι διαφορετικά το να είναι στον Παναθηναϊκό ή στη Βαλένθια, αλλά τα χαρακτηριστικά του παίκτη παραμένουν τα ίδια, έτσι, δεν αλλάζουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι παίκτες του Ολυμπιακού τον έχουν μελετήσει από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και τον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τα χαρακτηριστικά του κιόλα, ασχέτως δηλαδή του γεγονότος ότι στη Βαλένθια τον σόρτς τον χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικά σε σχέση με το τι συνέβαινε πέρυσι στον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Πολύ μεγάλο ντέρμπι στις 10 η ώρα στο επί ισπανικού εδάφους. Έτσι ξεκινάει αυτή η μίνι περιοδία του Ολυμπιακού στην Ισπανία, γιατί θα παραμείνει εκεί. Γιατί υπάρχει μάτς με την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή στη Βαρκελόνη για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague. Ένας Ολυμπιακός που πηγαίνει χωρίς προβλήματα εκεί πέρα. Επέστρεψε ο Μιλουτίνοφ στο μάτς της Παρασκευής με την Ανατολού Εφές. Μια πολύ σημαντική επιστροφή για τον Ολυμπιακό. Από το παιχνίδι με την τουρκική ομάδα είδαμε το πώς αλλάζει ο Ολυμπιακός με την παρουσία του Σέρβου Σέντερ κάτω από το καλάθι και στην άμυνα και στην επίθεση. Απλώς θέλουμε να έχουμε και ένα μεγαλύτερο δείγμα και ένα πιο ασφαλές δείγμα θα λέγαμε, γιατί είναι αλλιώς να παίζεις εντός έδρας με την Ανατολού Εφές και αλλιώς να παίζεις εκτός έδρας με αυτή τη Βαλένθια που πηγαίνει από νίκη σε νίκη μέχρι τώρα και εντυπωσιάζει παρά το γεγονός ότι άλλαξε ολόκληρη σχεδόν η ομάδα το καλοκαίρι μετά την πολύ πετυχημένη σεζόν που είχε πέρυσι. Ο Ολυμπιακός έχει πάει με 16 παίχτες στην Ισπανία. Έχουν μείνει πίσω οι νεαροί Πλώτας και Μπουρνελές. Άλλωστε ο Πλώτας είναι τραυματίας και θα μείνει αρκετές εβδομάδες εκτός δράσης. Αλλά τους πήρε όλους μαζί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, γιατί όπως είπαμε την Παρασκευή ο Ολυμπιακός παίζει στην Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα, άρα δηλαδή θα μείνει όλες αυτές τις ημέρες στην Ισπανία και μετά το τέλος του αγώνα στη Βαρκελόνη αργά το βράδυ της Παρασκευής, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά δεν θα επιστρέψει στη βάση του, θα πάει κατευθείαν στα Γιάννενα, όπου την Κυριακή μία η ώρα το μεσημέρι παίζει με τους Βίκος Φάλκονς για την τρίτη αγωνιστική της GBL. Άρα ο Ολυμπιακός θα λείπει όλη την εβδομάδα από τη βάση του και γι' αυτό
0: Δύσκολο το πρόγραμμα. Να σε διακόψω, Νίκο, να πω ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Λιετκαμπέτης ΠΑΟΚ είναι 23-22 για το EuroCup, για το FIBA EuroCup. Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου 32-47 στα μέσα της τρίτης περίοδου.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τώρα τις μάχες των αιωνίων στην Ευρωλίγκα, σε αυτό το σημερινό πολύ πλούσιο πρόγραμμα, είναι αναμφίβολα τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν. Δεν θα λέγα ότι είναι μόνο επειδή είναι οι ελληνικές ομάδες, αλλά αν κοιτάξουμε και τα άλλα ζευγάρια σίγουρα...
0: Να τα δώσω γρήγορα, Νίκο. Ναι. Έχει ζήκιο. Στις 9 παρατέταρτο Φενέρ Μπαχτσέ Ζαλγκίρης Κάουνας. 9 η ώρα Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας. Στις 9.30 Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτη. Στην ίδια ώρα Μπαρτσελώνα Μακάμπι Τελαβίβ. Μπασκόνια Ντουμπάι. Το παιχνίδι που ανέφερε Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Και στις 10 είναι το Βαλένθια Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε, από εκεί και πέρα είναι μια εβδομάδα πολύ πλούσια για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μακάρι να κυλήσει όπως κύλησε και η προηγούμενη όπου είχαμε 10 στα 10. Αυτή την εβδομάδα υπάρχουν 11 παιχνίδια ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ, γιατί η ΑΕΚ δεν παίζει αυτή την εβδομάδα, αλλά αντίθετα έχουν διπλή υποχρέωση όπως έχουμε πει Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Να δούμε πόσες νίκες θα έρθουν σε αυτά τα 11 παιχνίδια. Τα 6 είναι σήμερα, άλλα 3 θα γίνουν αύριο και 2 την Παρασκευή, την Πέμπτη δεν έχει κανένα. Σήμερα εκτός από τα παιχνίδια των αιωνίων που τα αναφέραμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ που είπες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και του Κολοσσού Ρόδου στο FIBA Europe Cup, υπάρχουν ακόμα 2 παιχνίδια και τα 2 θα ξεκινήσουν σε 9 η ώρα. Είναι η αναμέτρηση του Περιστερίου στην έδρα της Βαρέζε για το Basketball Champions League, δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Το Περιστέρι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, έχοντας κάνει το 2-2 στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχοντας κερδίσει στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα την Μπάμπερκ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Τώρα η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έχει ακόμη, ένα ακόμη πιο δύσκολο έργο μπροστά της. Σε αυτήν εκτός έδρας αποστολής η γειτονική Ιταλία.
0: Νίκο, ναι. Να σε διακόψω, να βάλουμε μία ανωτελεία. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα ολοκληρώσουμε μετά.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Ακούτε Ερασπορ.
0: Επιστρέφουμε στον Νίκο Πιντέλα. Λέγαμε για τα σημερινά παιχνίδια. Στο μπάσκετ.
1: Ναι. Λέγαμε λοιπόν ότι στις 9 η ώρα είναι το Βαρέζε Περιστέρι. Το Περιστέρι που έχει ξεκινήσει μόνο με νίκες στη σεζόν, έχει αυτή τη στιγμή σήμερα το πιο δύσκολο παιχνίδι, το πιο δύσκολο παιχνίδι από τα μάτς που έχει δώσει μέχρι τώρα. Γιατί η ιταλική ομάδα είναι πολύ δυνατή και ειδικά στην έδρα της και έχει Έλληνα προπονητή στον πάγκο της, τον Γιάννη Καστρίτη, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στη Βαρέζε τα τελευταία χρόνια που βρίσκεται εκεί. Είναι δηλαδή μια αναμέτρηση που και αυτή την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και η ιταλική ομάδα μπορούμε να πούμε ότι θέλει περισσότερο την νίκη από το Περιστέρι στο σημερινό παιχνίδι, γιατί έχει τον τίτλο του φαβορί στα χαρτιά αλλά και γιατί σε αντίθεση με το Περιστέρι έχασε την πρώτη αγωνιστική στο BCL γνωρίζοντας την ήττα από την ισπανική Μούρθια. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση με τη Φρίμπουργκ της Μικόνου στην Ελβετία για την δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Σε 9 η ώρα, Φρίμπουργκ Μύκονος. Πρώτο ταξίδι στην Ευρώπη για την ομάδα από το νησί των Ανέμων, που μία εβδομάδα μετά την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία της, θέλει να διπλασιάσει τις επιτυχίες της, γιατί έχει όλα τα φόντα να κάνει μια καλή πορεία στην διοργάνωση τη φετινή σεζόν. Άλλωστε προέρχεται και από ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογία στην ομάδα του Βαγγέλης Γιάγου, που κέρδισε το Σάββατο ένα κρίσιμο παιχνίδι, αν και μιλάμε μόλις για τη δεύτερη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, επικράτησε στο κλειστό του Αγίου Θωμά του Αμαρουσίου και έκανε την πρώτη της νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά την επιτυχία που πήρε στην πρεμιέρα της στο FIBA Europe Cup. Άρα δηλαδή αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια από το μενού που έχει το ελληνικό ενδιαφέρον. 6 αναμετρήσεις σήμερα για τις ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αύριο θα πάρουν σκυτάλι και ο Ηρακλής με τον Προμηθέα που παίζουν στο FIBA Europe Cup σε ελληνογερμανικές μονομαχίες στη διοργάνωση και οι δύο θα παίξουν εντός της χώρας. Ο Προμηθέας θα υποδεχθεί την Trier και ο Ηρακλής την Würzburg. Και φυσικά όμως ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Άρη που θα υποδεχθεί την Ντερτόνα, την ιταλική ομάδα, στο Αλεξάνδριο, με στόχο να κάνει το 3-3 στο EuroCup. Άρα δηλαδή και η αυριανή μέρα θα έχει ένα σημαντικό ενδιαφέρον για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά η μεγάλη βραδιά είναι σήμερα πρωτίστως και να δούμε πώς θα τα πάνε οι 6 ελληνικές ομάδες που μπαίνουν στη μάχη σήμερα, φυσικά με την ευχή όλων να κερδίσουν και με τα βλέμματα να είναι στις μάχες των αιωνίων στην EuroLeague.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Μπιντέλας με το ρεπορτάζ από το χώρο του μπάσκετ. Πάρα πολλοί αγώνες, πολλές διοργανώσεις. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει γίνει αρκετά δύσκολο να θέλουμε να παρακολουθήσουμε μπάσκετ και να έχει τόσες διοργανώσεις ταυτόχρονα.

Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στο μπάσκετ, στους δύο αγώνες που έχουμε σε εξέλιξη. Λιετκαμπέτης ΠΑΟΚ είναι 6 λεπτά πριν το ημίχρονο 32-29. Στο FIBA Eurocup, Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου 41-53.

Στο χώρο του ποδοσφαίρου, οι φίλοι της ΑΕΚ σίγουρα περιμένουν με ανυπομονησία το αυριανό παιχνίδι απέναντι στη Σαχτάρ που θα γίνει στο Stamford Bridge. Θα κάνουμε σε λίγο σύνδεση με το Stamford Bridge να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ, του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ στη συνέχεια της ραδιοεφημερίδας θα έχουμε και τον απεσταλμένο της ΕΡΑ Σπορ, τον Μιχάλη Λαδόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το Λονδίνο.

Και πάμε να ακούσουμε την συνέντευξη τύπου του προπονητή της ΑΕΚ, του Μαρκό Νίκολιτς. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, είναι έτοιμος, τον βλέπω, απλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η συνέντευξη τύπου. Είπαμε για τους αγώνες μπάσκετ, ευρωπαϊκή εβδομάδα στο μπάσκετ, ευρωπαϊκή όμως και στο ποδόσφαιρο. Έχουμε την ΑΕΚ να ξεκινάει αύριο στο Champions League, ακολουθεί ο Ολυμπιακός και ο Όφη στο Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται την Πέμπτη στο Conference League. Πάμε να ακούσουμε Μαρκό Νικολίτς.

0: διαιτητής μας ο κύριος Μάρκο Νίκολης και ο διεθνής μας μεσοεπιθετικός Αμπού Μπακαρί Κοϊτά. Όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση από τον προπονητή μας. Στη συνέχεια θα σας παρακαλούσα να γίνουν οι ερωτήσεις για τον Αμπού για να μπορέσουμε να τον αποδεσμεύσουμε να πάει για την προπόνηση και μετά ο προπονητής μας είναι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας. Coach.
1: Okay. Good afternoon, first of all, to everybody.
2: Καλό απόγευμα σε όλους. Το αυριανό παιχνίδι θα είναι πολύ απαιτητικό, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο και σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ θέλουμε να είμαστε καλοί στο παιχνίδι, να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς και άσχετα με το τι θα γίνει γνωρίζουμε ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους βαθμούς. Τώρα, ποιες είναι οι πιθανότητες μας πριν από αυτά τα παιχνίδια δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίσουμε βαθμούς. Το αυριανό το παιχνίδι, η Σακτάρ είναι πολύ καλή ομάδα και έχουν πολλούς ταλαντούχους βραζιλιάνους παίκτες και ορισμένους από τη Λιθουανία παίζουν είναι παίκτες οι οποίοι είναι καλοί με την μπάλα και είναι επίσης πολύ καλοί χωρίς την μπάλα και παίζουν πολύ καλό και έντονο ποδόσφαιρο και κάνουν τις αλλαγές πολύ καλά και θα είναι δύσκολο σε αυτό το επίπεδο παιχνιδιού, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείς να κάνει κανείς λάθη και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τους αντιπάλους και είναι μια πολύ καλή πλευρά και να είμαστε καλοί στο γήπεδο και στο τέλος υπάρχουν καλοί παίκτες και από τις δύο πλευρές και θα έχουν την έμπνευση για να μπορέσουν να αποφασιστεί το παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι θα είναι τουλάχιστον 10.000 άτομα από τους οπαδούς και θα μας δώσουν την έμπνευση και θέλουμε και οι παίκτες να ευχαριστηθούν το παιχνίδι όπως και οι οπαδείς και θα θέλουμε να είμαστε καλοί σε αυτή τη διοργάνωση και έχουμε ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να το επιτύχουμε και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αύριο. Σας παρακαλώ κάντε ερωτήσεις.
3: Ακούσαμε την τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς, του προπονητή της ΑΕΚ. Δίπλα του βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής ο Κοϊτά. Περιμένουμε να του γίνει η ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε την ερώτηση.
4: Μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ σε ένα πρόγραμμα από το οποίο θέλει να στοιχεί στην επόμενη φάση.
5: I think it's not working.
1: You didn't?
5: No.
1: No, me too.
5: Sorry? Channel 3.
1: It's channel 3, yeah? But no translation.
4: Channel 1.
1: It's different if it's 1, it's not 3, yeah? Let's try again, yeah?
5: Yes.
3: Κάποιο πρόβλημα
2: πάλι.
3: Υπάρχει με τους μεταφραστές, οπότε δυσκολεύεται λίγο ο προπονητής της ΑΕΚ να καταλάβει την ερώτηση η οποία του έγινε στα ελληνικά. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να την ξανακάνει την ερώτηση, να γίνει μετάφραση ώστε να μπορέσει να απαντήσει. Υπάρχουν και αυτά τα τεχνικά θεματάκια. Μέχρι να μπορέσουν να το λύσουν θα δούμε τι θα γίνει.
1: You translate us,
5: right? I guess, can I go on?
3: Φαίνεται ότι το πρόβλημα δεν έχει λυθεί ακόμα. Ψάχνουν να δούνε πώς θα γίνει η μετάφραση. Μάλλον κάτι δεν λειτουργεί σωστά στο Stamford Bridge και προσπαθούν να δούνε πώς θα μεταφραστεί η ερώτηση. Ο Μάρκο Νίκολιτς τώρα ζητάει να επαναληφθεί η ερώτηση για να μπορέσει να απαντήσει. Έχει κολλήσει το ακουστικό πάνω στα αυτή του και περιμένει να γίνει μετάφραση για να μπορέσει να το απαντήσει στο δημοσιογράφο.
4: στο γήπεδο μετά την νίκη στην Πρεμιέρα με τη Λάση. Άλλη φορά δεν θέλω να το.
6: Yeah, I think it's a Champions League, you know.
2: Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι και θα χαρούμε πολύ να κερδίσουμε τους 3 βαθμούς.
3: Η απάντηση ήταν του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, μάλλον, ναι, ο οποίος αυτός απάντησε. Η ερώτηση δεν ήταν στον Νίκολιτς, ήταν στον παίκτη της ΑΕΚ. Τώρα ρωτάνε αν υπάρχει άλλη ερώτηση προς τον Μάρκο Νίκολιτς.
7: Κώστα.
1: Καλησπέρα. We have a problem here, mister. Please resolve, yeah.
3: Πάλι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την μετάφραση. Πάντως ακούσαμε σε άπτες τα ελληνικά τον προπονητή της ΑΕΚ να μας λέει την καλησπέρα του. Σιγά σιγά, εντάξει, μπορεί να μην χρειάζεται μετάφραση, να μάθει ελληνικά ώστε να μην υπάρχει όλο αυτό το μπέρδεμα.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Την περσινή πορεία που έκανε η ΑΕΚ στην Ευρώπη τη βάση σε μεγάλο βαθμό σε μεγάλες εκτός έδρας νίκες. Σε Περεδία, σε Σαμσούτα, μπορεί η ΑΕΚ να επαναλάβει αυτή τη συνταγή και σε μια διοργάνωση όπως το Champions League.
1: Yeah, καλησπέρα. But listen, of course, not only I'm not ready to make it.
8: Καλησπέρα σας. Δεν μπορώ σε αυτό το σημείο να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Ξέρω ότι κάποιοι λένε ότι στην Αγία Σοφιά έχουμε εκπληκτική απόδοση και δεχόμενα στα εκτός έδρας μάτς να μην έχουμε τέτοια απόδοση. Δεν είναι αληθές αυτό. Αν θεωρώ ότι παίζουμε πολύ καλά και εντός έδρας και εκτός στην τελευταία χρονιά, όμως είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο, όλες οι ομάδες αποδίδουν κάπως καλύτερα στην έδρα τους και όχι εκτός έδρας. Έχεις στατιστικά περισσότερους βαθμούς που συγκεντρώνεις στην έδρα σου από τα μάτς εκτός έδρας. Οπότε, στο Champions League κάθε αναμέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη, πολύ απαιτητική, εντός ή εκτός έδρας. Ιδίως εκτός έδρας. Όμως, όταν βρίσκεσαι εκτός έδρας, νιώθεις κάπως πιο χαλαρός. Απλά και μόνο για αυτόν τον λόγο. Επειδή κάποιοι δεν σε περιμένουν να αποδώσεις σε τόσο υψηλό επίπεδο, όμως εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Είτε είσαι εντός έδρας, είτε είσαι εκτός έδρας, όλα είναι ακριβώς το ίδιο. Εμείς θα πολεμήσουμε, θα προσπαθήσουμε στην αναμέτρηση την αυριανή. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω κάποια σχέση μεταξύ των αγώνων στο Conference League, συγγνώμη, και αυτών των αγώνων που μας αναμένουν στο Champions League. Μιλάμε για δύο επίπεδα πιο ψηλά. Δεν υποτιμώ βεβαίως το conference, τον αντίον θα έλεγα ότι την περσινή χρονιά την απείλευσα και εγώ και όλη η ομάδα. Φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά. Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση, όμως τώρα είμαστε σε διαφορετικό επίπεδο, μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη εστίαση, μεγαλύτερη ποιότητα, αν θέλετε, περισσότερη ενέργεια που απαιτείται. Οπότε θα προσπαθήσουμε αυτό να το βγάλουμε αύριο, διότι θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας, έχουμε γεμάτο ρεζερβουάρ όπως τα λέμε και πιστεύω ότι σε αυτή την αναμέτρηση θα βγάλουμε, σε αυτή την διοργάνωση θα βγάλουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας.
3: Ακούσαμε την τοποθέτηση και την απάντηση του προπονητή της ΑΕΚ για το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στην Σαχτάρ. Λίγο πριν τελειώσει η δεύτερη περίοδος, Ελιέτ Καμπέτης ΠΑΟΚ 50-37, στην τέταρτη περίοδο Γκέντσε Κολοσσός 52-62. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Στην παρέα μας ήρθε η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραμένει η Νέλη Ζεφυροπούλου και θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα και 17 λεπτά. Να φύγουμε από την ΑΕΚ, θα επιστρέψουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε επικοινωνία με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο και παρακολουθεί τη συνέντευξη τύπου. Εάν χάσουμε κάτι, ο Μιχάλης θα είναι μετά μαζί μας για να μας δώσει τα στοιχεία από την τοποθέτηση του προπονητή και τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, ο οποίος αγωνίζεται την Πέμπτη απέναντι στη Μαρσέη. Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννης Ράνιος μαζί μας.
9: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Και είναι η αλήθεια ότι πλέον έχει μεταφερθεί κυρίως στο εξωαγωνιστικό κομμάτι του ενδιαφέροντος. Αλλά αφορά αρκετό κόσμο είναι η αλήθεια, με δεδομένο ότι έτσι όπως έχει πλέον διαμορφωθεί η κατάσταση, με την απαγόρευση της μετακίνησης των θεατών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, τα πράγματα είναι εξοργιστικά και κυρίως για όσους είχαν κλείσει τα δικά τους εισιτήρια, είτε αεροπορικά είτε διαμονής, εδώ και αρκετό καιρό, και πλέον δεν θα μπορέσουν να πάνε στο γήπεδο. Καταλαβαίνεις ότι αυτό από μόνο του συνιστά μια πρέπει αλίαν επίοικος, έτσι όπως χαρακτηρίζεται από τους φίλους της ομάδας, ακόμα και μέσα από την επίσημη ανακοίνωση των οργανωμένων. Και το θέμα είναι πώς θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να βρει τρόπο χωρίς τους φίλους του να ανταπεξέλθει το δυσκολιό σε μια δύσκολη έδρα, την Πέμπτη θυμίζω στην Μασσαλία για τη δεύτερη αγωνιστική. Μετά την απαγόρευση μετακίνηση οπαδών των Πειραιατών στη Μασσαλία, πλέον υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Ερυθρόλευκοι, αναφέροντας και τους λόγους πίσω από αυτήν την ενημέρωση και ενημέρωσε τον κόσμο ότι για την τύχη των εισιτηρίων που έχουν προμηθευτεί για το παιχνίδι, τι ακριβώς συμβαίνει και για την ακύρωση όλων αυτών και των τιμών, προκειμένου οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Πάντως, πίσω από το σκεπτικό της απαγόρευσης, ανεξάρτητα αν υπάρχουν έντονες διαφωνίες για το χρονικό διάστημα που έγινε, σου λένε στον Ολυμπιακό ότι μέχρι και χθες μας διαβεβαίνουν και από τη Μαρσέγ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, και 2-24 ώρα πριν συμβαίνει αυτό. Είναι ότι γενικότερα στη Γαλλία είναι έκρηκτη η κατάσταση. Βλέπουμε τι γίνεται και με τα σχολεία και με τα συλλαλητήρια και με διάφορα άλλα στοιχεία που υπάρχουν. Από αυτό το κάδρο δεν θα μπορούσε να βγει η Μασσαλία, που ούτως ή άλλως, πέρα από αυτά τα οποία συμβαίνουν, συλλαλητήρια και με διάφορα άλλα στοιχεία που υπάρχουν, από αυτό το κάδρο δεν θα μπορούσε να βγει η Μασσαλία, που ούτως ή άλλως, πέρα από αυτά τα οποία συμβαίνουν.

0: και δεν θα μπορούσαν να δουν και την αγαπημένη σου ομάδα από κοντά. Αυτά, επαναλαμβάνω, είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει σήμερα όλο ένα και περισσότερο στα ζητήματα των Ερυθρόλευκων. Και ενώ η προετοιμασία συνεχίστηκε κανονικά, αύριο η ομάδα πετάει για Μασσαλία με πτήση τσάρτερ, εκεί όπου περιμένουμε λιγοστές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που έχει ο Ολυμπιακός. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος από το πρώτο του επίσημο μάτς μέχρι και το τελευταίο με τον Παναθηναϊκό, σε κανένα δεν είχε παίξει με την ίδια ενδεκάδα. Όμως τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν στο πλάνο του Αλγκουαφίλ και γι' αυτό το λόγο θα έχει αρκετές ομοιότητες και από πλευρά σχηματισμού και τακτικής προσέγγισης αλλά και προσώπων το τι ακριβώς θα δούμε απέναντι στην Μαρσέη. Και βεβαίως με ένα ερωτηματικό, αν παραμείνει ο Μάριος στην κορυφή της επίθεσης ή ενδεχομένως δούμε Γκονζάλες ή Γιάρεμτσουκ να διεκδικούν θέση. Πιθανή είσοδο στο αρχικό σχήμα του Ζέλσον, ενδεχομένως αντί του Φορτούνη. Και από εκεί πέρα με Φρόιλερ και Πουέρτα να αποτελούν τις σταθερές στη μεσαία γραμμή αυτό το δίδυμο των Χαφ, που αναμφίβολα βοήθησαν σημαντικά και στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να έχει εύρυθμη λειτουργία και μεσοεπιθετικά και να αποτελέσει και τον πρώτο κυματοθράφστη, αν προετοιμάσουν ασφαλτικά, μέχρι η αντίπαλη ομάδα να φτάσει στην άμυνα του Ολυμπιακού.
1: Γιάννη, μία ερώτηση να σου κάνω για το θέμα αυτό που έχει προκύψει. Εφόσον το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο καιρό, γιατί η απόφαση ήρθε τόσο αργά? Γιατί αν γινόταν λίγο νωρίτερα, θα μπορούσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν κανονίσει το ταξίδι να ακυρώσουν και ίσως να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί το τόσο αργά?
0: Το είπαμε και λίγο νωρίτερα, και ήταν η αιτία που βγήκε και η αναλυτική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τις γαλλικές αρχές που ανακοίνωσαν την απαγόρευση παρουσίας φιλάθλων τόσο αργά, ή πολύ λίγες ώρες πριν την έναρξη και το ταξίδι των οργανωμένων, καθώς οι αρχές εκτιμούσαν ότι δεν είναι δυνατή εφαρμογή μέτρων ασφαλείας επαρκών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη μετακίνηση των Ελλήνων φιλάθλων. Θεωρούν ότι προσπάθησαν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά αυτό βλέπεις και δεν έγινε από τη μία πλευρά και είναι λογικό να φέρνει έτσι την οργή των φίλων της ομάδας που, επαναλαμβάνω, έδιναν από το υστέρημά τους για αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση που προκύπτει από την πλευρά των οργανωμένων της Θύρας 7, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι είναι κλοπή των χρημάτων μας από γαλλικές αρχές και UEFA. Τη στιγμή, μάλιστα, που ήδη αρκετοί από τους οπαδούς μας βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία για τον αγώνα της ομάδας μας με τη Μαρσέη, οι γαλλικές αρχές θυμήθηκαν, εντός αγωγικών, να απαγορεύσουν την παρουσία μας εκεί, εντός και εκτός γηπέδου, για λόγους ασφαλείας και δημόσιας τάξης. Σήκωσαν τα χέρια ψηλά, κρύφτηκαν πίσω από την ανεπάρκειά τους και με μια πρωτοφανή απόφαση απαγόρευσαν την παρουσία μας εκεί λίγες ώρες πριν τον αγώνα. Και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει τεράστια ευθύνη της UEFA, όπως αναφέρουν, η οποία σε ρόλο πόντιου πιλάτου αδιαφορεί για την αδικία, την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτή τη στιγμή οι οπαδοί της ομάδας και τους οποίους στην τελική για αυτούς γίνονται διοργανώσεις. Και αναρωτιούνται εύλογα ποιος θα αποζημιώσει τόσες χιλιάδες κόσμου. Ο Ολυμπιακός, να θυμίσω ότι είχε πάρει 3.500 εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι, ως όφιλε βάσει του ποσοστού χωρητικότητας του Βελοντρόμ. Και καταλήγει αυτή η οργισμένη, επαναλαμβάνω, ανακοίνωση των οργανωμένων ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι παιχνιδάκι στα χέρια των χαρτογιακάδων της Νιόν. Είναι ο βασιλιάς ο σπόρο, αλλά όσοι ασχολούνται με αυτό πρέπει πρώτα και κύρια να σέβονται αυτούς που ταξιδεύουν παντού και γεμίζουν τα γήπεδα.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιάννης Ζάνιος με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να δώσω αποτέλεσμα. Γιατκαμπέτης ΠΑΟΚ στο ημίχρονο είναι στο 50-40. Στην τέταρτη περίοδο, Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου 58-72.
2: Era Sport 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά.

0: με ιστορία.
1: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική με βράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Και μετά τον Ολυμπιακό να περάσουμε στο δεύτερο εκπρόσωπό μας, στο Europa League, στον Όφι, να δούμε πώς προετοιμάζεται η ομάδα της Κρήτης για την αναμέτρηση που έχει απέναντι στη Ρεν. Μαζί μας Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Νίκο και σε εσένα και στους φίλους και φίλους της Era Sport. Όφι αναχωρεί αύριο το πρωί για τη Ρεν, για το δεύτερο παιχνίδι της Ring Face του Europa League με αντίπαλο τη Ρεν. Όφι, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί και το βαρύ σκορ της ήττας του στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, αλλά άλλο πρωτάθλημα, άλλο Ελλάδα, άλλο Ευρώπη. Στον Όφι αναγνωρίζουν τις δυσκολίες του παιχνιδιού, μια και η Ρεν είναι μια ομάδα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, με ένα βαθμό πίσω από την Μονακό ισόβαθμη της Λίλ. Μια ομάδα που είναι αρκετά καλή στην επίθεση, έχει την κορυφαία επίθεση στο γαλλικό πρωτάθλημα με 12 τέρματα, αλλά είναι και ευάλωτη στην άμυνα, έχει δεξίδι 10. Όφι λοιπόν θα χτυπήσει στις αδυναμίες της γαλλικής ομάδος για να προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω, αναγνωρίζουν όλοι τις δυσκολίες του παιχνιδιού. Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Χρήστο Σχέλη και τον Άρον Ισέκα που έμειναν στο Ηράκλειο. Ο Σχέλης κάνει το ατομικό του πρόγραμμα, ο Ισέκα την αποθεραπεία του. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στην διάθεση του Χρήστου Κόντη για το μεθαυριανό παιχνίδι. Να πούμε ότι η κριτική ομάδα θα έχει αρκετό κόσμο δίπλα της, περίπου 400 φίλοι του Όφι, ίσως και περισσότεροι θα βρεθούν στο γήπεδο της Ρεν, χωρητικότητας 30.000 θεατών. Και μια και μιλάμε για ιστορία, να πούμε ότι ήδη για το μεθεπόμενο παιχνίδι του Όφι στο Europa League με την Bayer Leverkusen έχουν φύγει 10.000 εισιτήρια και αναμένεται να υπάρχει αρκετός κόσμος στο Παγκόσμιο Στάδιο στο παιχνίδι αυτό. Αλλά γι' αυτό θα πούμε όταν έρθει η ώρα. Αυτό που προέχει είναι το μεθαυριανό παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία. Μια δύσκολη αποστολή για την κριτική ομάδα.
7: Γιώργο, ευχαριστούμε. Ο Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση του Όφι με τη Ρεν στη Γαλλία την Πέμπτη.

Αναφερθήκαμε στην αυριανή αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Champions League. Έχουμε αγώνες και σήμερα. Πριν από λίγο ξεκίνησε η αναμέτρηση Lens Sporting. Είναι στο 0-0. Στο 10ο λεπτό, Σάμπα Μπακού, Σλάβια Πράγας, επίσης στο 0-0. Στις 10, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Bayern Μονάχου, Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα, Inter Breeze και Λιψία Αϊτχόβεν.

Να θυμίσω στο σημείο αυτό και τους τρόπους επικοινωνίας για όσους είσαστε καινούργοι στην παρέα της Eraspor. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο eraspor@papaker.gr, και υπάρχει και το group του σταθμού στο Viber. Πηγαίνετε στην αναζήτηση, εκεί που είναι ο μεγεθυντικός φακός, γράφετε τη λέξη Eraspor, είτε με ελληνικά είτε με αγγλικά, και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας.

Και μετά τον Ολυμπιακό και τον Όφι θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και τον Χρήστο Κοντό, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις του εκπροσώπου, του επόμενου εκπροσώπου στην τάξη. Στο Conference League αγωνίζεται την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπόρατς. Είναι η τρίτη τάξη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

0: Πάμε λοιπόν στον Χρήστο. Χρήστος Κοντός μαζί μας, να μας δώσει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νικόλα μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην ισογραφία. Δηλαδή είναι μια μέρα που πέρασε λίγο η μπόρα του ντέρμπι. Πάντα το ντέρμπι έχει από νερά, το κερδίζεις, το χάνεις, ισόπαλο έρχεται. Πάντα κάτι έχει στην επόμενη μέρα στις ειδήσεις. Καλό, κακό. Πράγματα που άρεσαν, πράγματα που δεν άρεσαν. Πέθανε η Τόνη, είπανε διάφορα πράγματα αυτές στην Καμία. Αναλύθηκαν τα καλά και τα στραβά του συγκεκριμένου αγώνα. Οπότε πάμε σε μια φάση ηρεμίας πλέον, γιατί το παιχνίδι με την Μπόρα της Πάνια Λούκα είναι το πρώτο του Παναθηναϊκού στην εκφέση του Conference League. Είναι η συνέχεια ενός απαιτητικού προγράμματος με συνεχόμενα παιχνίδια. Όχι πολύ μεγάλη συντελεστή δυσκολία για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν δούμε έτσι ένα καυτό παιχνίδι, θα πρέπει να παίξουμε αρκετές μέρες αργότερα όταν θα έρθει η ώρα να παίξουμε Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ και το Δόχο στο ΑΚΑ. Αλλά είναι όμως αλλεπάλλα τα παιχνίδια σε τρεις διοργανώσεις, πρωτάθλημα, Conference League και κύπελλο, που αναγκαστικά θα πρέπει να είναι όλοι σε μια κατάσταση εγρήγορση και να γίνει και μια καλή χρήση του roster, μια καλή χρήση του rotation. Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, που με πιάζει φορές, βαραίνει πάρα πολύ και σε παιχνίδια και σε βαθμό δυσκολίας. Τέλη Νοέμβρη, μέσα Δεκέμβρη, δηλαδή λίγο πριν από διακοπή γιορταστική, όταν θα χρειαστεί σε 21 μέρες να δώσει 7 παιχνίδια, τα 5 εκτός έδρας. Είναι φιλέτο τα 5 εκτός έδρας, δηλαδή πρέπει να πάει Τούμπα, πρέπει να πάει Καραϊσκάκη, πρέπει να πάει να παίξει με τη Φράιμπουργκ, τη στιγμή είναι πρωτοπόρο στην Bundesliga, περσινή φιναλίστ του Europa League, και μαζί με την Brighton, τα δύο πρώτα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Conference League, είναι και οι δύο αντίπαλοι του Παναθηναϊκού. Πρέπει να πάει να παίξει με την Όσνα στην Δανία, με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, να υποδεχθεί τον Άρη και την Brighton, όλα αυτά σε 21 μέρες. Είναι παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα εκεί. Εκεί είναι πραγματικά το πράγμα και σφιχτό, αλλά και πολύ απαιτητικό. Τώρα είναι λίγο πιο ήπιο, με την έννοια ότι του δίνει του Παναθηναϊκού την ευκαιρία να κερδίσει την Μπόρα, να κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης, να πάει να πάρει νίκη στο Καζακστάν με μια ομάδα που εντάξει θέλει προσοχή, αλλά δεν σε τρομάζει, να κερδίσει μετά στο Βόλο, να κάνει πάλι ένα νέο σερί με νικηφόρο αποτελέσμα. Όχι ότι θα είναι εύκολο, αλλά είναι κάτι εφικτό. Δεν είναι κάτι που λες ότι είναι δύσκολο να το κάνεις αμέσως προσωπικό και το παιχνίδι και το αναλύσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει τα όσα έχασε και ψυχολογικά και βαθμολογικά στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, για να ξαναπατήσει τα πόδια του και να κρατηθεί εκεί που είναι στην κορυφή.
0: Χρήστο, ναι, σε ακούμε. Σε
1: ναι,
0: ακούμε.
1: Συγγνώμη. Ναι, γιατί κάπου σαν να έχασα την επαφή και δεν καταλάβαινα αν ακούγομαι. Δεν έχουμε λοιπόν νέα. Περιμένουμε να δούμε τώρα τις Μπόρα της Μπάνια Λούκα, δηλαδή να δούμε λιγάκι, να προσπαθήσουμε να δούμε στο μυαλό του Νίστρουπ, να δούμε το rotation, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα θα πάει.
0: Θα έχει αλλαγές σε σχέση με τον ντέρμπι.
1: Πιστεύω ναι, γιατί δεν είναι πια έτσι τα πράγματα που και έχει και μια άνεση στο ρόστερ, που νομίζω να κάνει καλή χρήση του rotation, κερδισμένο θα βγει. Βεβαίως να θυμόμαστε πάντα ότι η λίστα της Ευρώπης είναι περιορισμένη. Υπάρχουν παίχτες που έχουν κοπεί. Μπορούν να παίξουν στο πρωτάθλημα, μπορούν να παίξουν όμως στην Ευρώπη. Αυτό δημιουργεί κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είναι διαθέσιμος ο Σάλαχ Εντίν για να πάρει χρόνο συμμετοχή σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν είναι δηλωμένος στη λίστα, είναι εκτός. Υποχρεωτικά σημαίνει ότι θα πέσει το βάρος στην αρχή στον Κυριακό, που μέχρι τον Χρίστιανσεν να μπει και αυτό σε μια σειρά, να αρχίσει να διεκδικεί λίγο χρόνο. Οπότε με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν και τους περιορισμούς, εντάξει, υπάρχει μια 23, είναι πάντα μια 23. Βγάλει τους θεματοφύλακες έξω, μένουν 20 παίχτες για 10 θέσεις. Οπότε λίγο πολύ βλέπουμε τα ζευγαράκια, τα ζευγαρώματα. Είναι θέμα μόνο του προπονητή να αποφασίσει ποιον θα δώσει περισσότερο χρόνο, σε ποιον θα δώσει περισσότερο χρόνο στο πρωτάθλημα. Γενικά σε χώρες διοργάνωσης και σε ποιον θα ποντάρει παραπάνω στην Ευρώπη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι η προσπάθεια του Νίστρουπ ήταν στα τελευταία παιχνίδια να φτιάξει έναν θεωρητικά βασικό κορμό. Βλέπουμε στην άμυνα δεν αλλάζουν τα πράγματα. Είναι τα ίδια 5 πρόσωπα. Ήταν όλοι διαθέσιμοι. Δηλαδή Πένια, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος, με τα δύο Ολλανδικά στόπερ, να συνθέτουν μια πεντάδα που δύσκολα σπάει και αλλάζει, μόνο με ειδικές συνθήκες. Μέχρι τώρα βλέπαμε ότι ο Καμαρά αδιαπραγμάτευτα βασικός σε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει. Έγινε αλλαγή στον τέρμι γιατί ήταν καλός, καθόλου καλός, με βάση αυτά που απαιτούσε η θέση. Είχε κάνει ένα καλό δήμο με τον Κάγκουα. Δεν βλέπουμε στα περισσότερα παιχνίδια πώς αυτοί δύο σαν κεντρικά χάφη. Είδαμε ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Ουναή, παίρνει θέση στην δεκάδα, δίνουν σχεδόν πάντα βασικό αριστερά. Τώρα, έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός, πρέπει να διαλέξει Λιβάη Γκαρσία ή Ταμπόρδα. Τετέι λογικά έχει το πρώτο λόγο απέναντι στον Τέσσερα, αλλά όλα αυτά είναι θεωρία. Στην πράξη δεν θα μας εκπλήξει να δούμε τον Τέσσερα να ξεκινάει και τον Τίνο. Βγάζεται ένα παιχνίδι, τον Ταμπόρδα να παίζει δεξιά ή να παίζει πιο κεντρικά και να γίνονται αλλαγές, να πηγαίνει, να δούμε καμιά φορά τον Μπελίστερ αριστερό εξτρέμ. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε. Το Λουζάν να παίρνει τη θέση στα κεντρικά χαφ. Έχει δηλαδή ο παίχτης ο Παναθηναϊκός που μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να κάνει μια καλή χρήση του rotation και να μην βγαίνει η ομάδα με κόπωση στο γήπεδο. Θα τα δούμε όλα αυτά παιχνίδι με παιχνίδι. Μέχρι στιγμής κρατάμε ότι επιλογές υπάρχουν. Είναι θέμα του προπονητή το πώς θα τις αξιοποιήσει.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προχώρησε σε επέκταση του συμβολέου σήμερα του 17χρονου του Χρήστου Γείτονα. Μέχρι το 2029, έτσι, Χρήστο.
1: Για 3 χρόνια από τώρα. Είναι ένα παιδί που το πιστεύουν πάρα πολύ. 17 χρονών, εντάξει, ακόμα δεν έχει την οριμότητα να μπει να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Θεωρητικά είναι τέταρτος στην ιεραρχία. Επομένως, βέβαια, με κομμένο τον Τσάβες, είναι τρίτος στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Λίστα. 17 χρονών, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα του δοθεί η ευκαιρία να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής. Έστω και λίγο. Αν και έχουμε δει ότι μέχρι τώρα αδιαπραγμάτευτα παίζει πένια. Δηλαδή σε όλα τα επίσημα παιχνίδια, 14 παιχνίδια, 14 μάτς, τα έχει πάρει όλα ο πένια από το 1 μέχρι το 90 φεύγα. Δεν έχει δώσει λεπτό σε κανένα άλλο από τους δύο τερματοφυλάκες. Βλέπαμε τον Μπενίτες να δίνει και σε κάποια παιχνίδια χρόνο στον Γκοτσάρη, ακόμα και αν ήταν διαθέσιμοι οι άλλοι δύο, αυτόν με τον Γκρογκόσκι. Βλέπουμε τώρα ότι η απόφαση του προπονητή είναι για να δέσει πιθανόν την άμυνα. Νομίζω ότι αυτό είναι, ότι θέλει να βγάλει τα συνεχόμενα παιχνίδια καλές συνεργασίες, επειδή στον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός είναι πολύ χρήσιμος ο Πένια. Καλός τερματοφύλακας με την μπάλα στα πόδια και από τα δικά του δικές του πάσεις ξεκινάνε πάρα πολλές επιθέσεις. Νομίζω ότι η επιμονή του να τον κρατάει σταθερά κατά τα δοκάρια, ακόμα και σε παιχνίδια του κυπέλου που πολλές φορές βλέπουμε ότι οι προπονητές δίνουν όλο το κύπελο στο δεύτερο τερματοφύλακα. Βλέπουμε ότι δεν το κάνει αυτό ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Πιθανότητα επειδή θέλει να δέσει την άμυνα, δηλαδή κρατάει τέτοια πρόσωπα. Αυτό μπορεί να του στοιχίζει λίγο σε φρεσκάδα και κούραση, γιατί θέλει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να φτιάξει μια compact εικόνα, μια άμυνα που να έχει συνοχή, που να ξέρει ένα παιχνίδι του άλλου. Όταν πιστέψει ότι το έχει, ότι το έχει εξασφαλίσει αυτό, θα αρχίσουμε να βλέπουμε πιο συχνά τον Τζάπρα. Τον λέμε στην αρχή πολύ, γιατί δεν ήταν διαθέσιμο ο Καλάμπρια και λείψει 1,5 μήνα. Θα βλέπουμε πιο συχνά τώρα και το Σαλάχ Εντίν σε πιο βασικό ρόλο ή και τον Κρίστιανσεν όταν επιστρέψει και με το καλό στην ομάδα. Ίσως ξαναβρούμε τον Μπάρνερ Μπράουν, τον Κάτρι να παίρνουν θέση ανάλογα να ξεκουράζει κάποιον από τους δύο Ολλανδούς. Αλλά αυτά θα γίνουν μόλις πιστέψει ο Νίστρουπ ότι η συγκεκριμένη πεντάδα έχει δέσει, δεν χρειάζεται παραπάνω χρόνο. Τον έχει βρει μέσα στις οργονίες και τα παιχνίδια και με τον τρόπο αυτό θα αρχίσει να βάζει και άλλους παίκτες για να πάρουμε τη σειρά του και αυτή η θέση στο rotation. Τη πιο ισχυρή θέση, γιατί είναι στο rotation, αλλά ο χρόνος συμμετοχής είναι πολύ περιορισμένος σε σχέση με κάποιους άλλους.
0: Ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα δούμε. Ήταν ο Χρήστος Κοντός με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ. Μια γρήγορη ματιά. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση για το FIBA Eurocup. Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου 62-80. Εφτά και 47 απομένουν στην τρίτη περίοδο. Λιετ Καμπέτης ΠΑΟΚ 51-50-45.

0: Επιστρέφουμε στην ΑΕΚ. Ακούσαμε την τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς στην αρχή της εκπομπής. Πάμε τώρα στον απεσταλμένο της Era Sports, τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Ελπίζω να μην μου πει ότι είναι στο Ηλιόλου στο Λονδίνο. Στην Αθήνα σήμερα βρέχει όλη μέρα και ο Μιχάλης είναι στο Ηλιόλου στο Λονδίνο. Δεν ξέρω αν θα τα αντέξω. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στο ακροατές Era Sports. Νίκο, μου πρέπει να τα αντέξει. Γιατί αυτή τη στιγμή βγήκα έξω από την αίθουσα για να μπορέσω να μιλήσω πιο άνετα και κοιτάω πάνω και δεν υπάρχει ίχνος σύννεφου. Και μη μου μιλάς για τη βροχή, το ξέρω, για το πρωί 5 η ώρα, όχι 5 η ώρα, 4 η ώρα που έφυγα από το σπίτι γιατί πετούσα 6.30, έφυγα με βροχή. Εν τω μεταξύ, από στενό δικό μου πρόσωπο έχω ακούσει πάρε ό,τι πιο βαρύ μπορείς, έχεις κρύο, έχει κρύο. Την άκουσα και πάλι καλά που φύγα από το σπίτι το πρωί με κοντομάνικο. Γιατί ένα εικοσάρι το έχει 21.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, Μιχάλη μου, έφυγες από την Αθήνα με βροχή και πήγες στο Λονδίνο.
1: Και πήγα στο βροχερό Λονδίνο με ήλιο. Δηλαδή,
0: κάτι έχει γίνει λάθος, νομίζω, το καταλαβαίνεις.
1: Τα ύστερα του κόσμου, Νίκο μου, τα ύστερα του κόσμου.
0: Δεν, εντάξει. Έχει χαλάσει μέχρι και ο καιρός στο Λονδίνο. Τι να πω.
1: Δεν έχω
0: να πω κάτι.
1: Έλαντε.
0: Πάμε στα της ΑΕΚ.
1: Στα της ΑΕΚ, εντάξει, φαντάζομαι ακούσατε κι εσείς τον Νίκολιτς μέσω της live streaming μετάδοσης. Είπε ότι θα προσπαθήσουμε, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ καλό παιχνίδι αυτό για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα ώστε να έχουμε καλύτερες προοπτικές για τη συνέχεια, ότι θέλει πολύ μεγάλη προσήλωση, ότι είναι πάρα πολύ καλό που θα είναι, ακούω για 10.000 φιλάθλους, είπε της ΑΕΚ εδώ, πάντα δίνουν κίνητρο και πάντα βοηθάνε την ομάδα όταν είναι ο κόσμος μαζί. Ρωτήθηκε για το γεγονός ότι πέρσι στο Conference League η ΑΕΚ βάσισε ένα σημαντικό ποσοστό, να το πούμε έτσι, της πορείας της στα εκτός έδρας παιχνίδια, εκτός του ότι διαχώρισε τις δύο διοργανώσεις, προφανώς και φυσιολογικά ο άνθρωπος ξέρει την το conference, ξέρει την το Champions League, είπε ότι όντως τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι διαφορετικά, γιατί είναι πιο, δεν θυμάμαι την αγγλική λέξη που χρησιμοποίησε, πιο άνετα τα είπε, γιατί εκεί ο κόσμος περιμένει λιγότερα από σένα σε σχέση με αυτά που περιμένει από τα εντός έδρας παιχνίδια. Άρα είσαι πιο λιγότερο αγχωμένος, να το πούμε έτσι. Είπε ότι ακόμα είναι μέσα Οκτωβρίου, δεν υπάρχει τελικός σε τέτοιο χρονικό σημείο τη σεζόν. Δεν είμαστε στο Μάιο για να μπορούμε να λέμε ότι αυτό το παιχνίδι είναι καθοριστικό, είναι πολύ κρίσιμο κτλ. Ακόμα στα μέσα Οκτωβρίου και για το Βάργα. Είπε ότι, να το πω εντελώς άκομψα και λαϊκά, ουσιαστικά είπε είναι σκύλος. Αυτό άφησε να εννοηθεί. Είναι πολύ σκληρός, λέει, προσπάθησε πάρα πολύ, είναι έτοιμος, αλλά ξεκαθάρισε έστω και δια της πλαγίας οδού, θα δούμε τι χρόνο συμμετοχής θα του δώσουμε. Που ουσιαστικά αυτό, στα δικά μου τα άπειρα αυτιά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι βασικός αύριο ο Βάργα, έτσι. Όχι πως περίμενε κάποιος κάτι διαφορετικό, αλλά ουσιαστικά επαναλαμβάνω, έστω και δια της πλαγίας, το ξεκαθάρισε ο Νίκολιτς ότι δεν θα ξεκινήσει με βασικό το Βάργα. Εντάξει, ο Κοϊτά είπε 5 λέξεις. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, είμαστε έτοιμοι.
0: Τον ακούσαμε, ναι, όντως σε μία ερώτηση απάντησε.
1: Ναι,
0: και ήταν βιαστικός να φύγει.
1: Ήθελε να πάει στην προπόνηση, ναι, εντάξει, okay, λογικό είναι. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, θα είμαστε έτοιμοι. Άφησε να φανεί ότι λογικά για τον Νίκολιτς επιστρέψαμε, θα στηριχθεί στον άξονα. Είναι μέρος του σχεδίου, αλλά ποτέ δεν μπορείς να κάνεις πλάνα από νωρίς. Βλέπεις και προσαρμόζεις συντακτική σου ανάλογα με το παιχνίδι. Έπλεξε το εγκόμιο της Σαχτάρ, καλή ομάδα. Έχει δύο νεαρούς και πολύ καλούς και ταλαντούχους Βραζιλιάνους. Ουσιαστικά είπα αυτά που ξέρουμε, ότι η Σαχτάρ είναι πολύ καλή στην επιθετική μετάβαση, να πούμε. Δηλαδή πώς βγαίνει στην αντεπίθεση πολύ γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά. Ουσιαστικά αυτά ήταν τα κυριότερα από αυτά που είπε ο Νίκολιτς. Είπαμε για τον κόσμο ότι οι απεσιόδοξες προβλέψεις κάνουν λόγο για 10.000 άτομα, για 10.000 φίλους της ΑΕΚ, οι αισιόδοξες μιλάνε για 15 με 16, ας το πάμε κάπου στη μέση, 13-14.000 φαντάζομαι θα είναι αύριο φίλοι της ΑΕΚ.
0: Κανονική απόβαση.
1: Ναι, θα είναι κανονική απόβαση, έτσι, προφανώς και θα είναι κανονική απόβαση. Θα έχει κόσμο, το είπε και ο Νίκολιτς, έπιασε το απεσιόδοξο, όπως είπαμε, είπε για 10.000, ακούω, λέει για 10.000 είναι κίνητρο και τα λοιπά. Όπως καταλαβαίνεις, οτιδήποτε παραπάνω από 10.000 να είναι, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το κίνητρο. Εξυπακούεται αυτό. Τώρα, για το Βάργα τα είπαμε, είναι στην αποστολή, πήρε κανονικά μέρος στην προπόνηση και τώρα προπονείται μέσα με την ομάδα. Εμείς θα μπούμε στο τελευταίο τέταρτο και όχι στο πρώτο όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Θα μπούμε στο τελευταίο τέταρτο της προπόνησης. Έχει τα προβλήματά της και η Σαχτάρ, για να πάμε και λίγο από εκεί. Αλλά το βασικότερο της πρόβλημα είναι ότι έχει γίνει άνω κάτω τις τελευταίες ημέρες με αυτή την... δεν είναι θυμολογία, ουσιαστικά είναι δεδομένο ότι ο προπονητής της, ο Αρντά Τουράν, σχεδόν έχει συμφωνήσει να αναλάβει την Εθνική Τουρκίας.
0: Ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου, καταρχάς να πω ότι ο Αρντά Τουράν είπε ότι αύριο θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει έναν εξαιρετικό προπονητή, έπλεξε το εγκόμιο του Μάρκο Νίκολιτς. Φυσικά δεν γινόταν να μην ερωτηθεί για το τι γίνεται με την Εθνική Τουρκίας, καθώς όπως λες υπάρχει θέμα ότι ο Τουράν θα αναλάβει την Εθνική Τουρκίας. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την αγάπη που εισπράττει στην πατρίδα του. Ξεκαθάρισε όμως πως αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά του είναι η Σαχτάρ. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει κάτι παραπάνω.
1: Κοίταξε, σχετικά με αυτό. Είπε ότι όχι, η προτεραιότητά του είναι το αυριανό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα.
0: Σαχτάρ.
1: Αυτό έχω ακούσει εγώ ότι είπε. Okay. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα από τη στιγμή που παίζουμε αύριο ένα τέτοιο παιχνίδι του Champions League. Αυτό έχω ακούσει εγώ ότι είπε. Όχι ότι η προτεραιότητά μου είναι Σαχτάρ και ψυχείτε και σώματι είμαι δοσμένος. Ουσιαστικά μίλαγε, από ό,τι έχω ακούσει, μίλαγε ένα πεντάλεπτο περίπου για το συγκεκριμένο θέμα, Τουρκία αγάπη μου κτλ.
0: Ναι, γίνανε πολλές ερωτήσεις σχετικά με το ενδιαφέρον της Τουρκίας, ίσως και περισσότερες σε σχέση με την αυριανή αναμέτρηση.
1: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, υπόθηκε ότι οι Τούρκοι δημοσιογράφοι είναι περισσότεροι από τους Ουκρανούς που βρίσκονται στο Λονδίνο. Έτσι, είχε κυκλοφορήσει μια φήμη ότι έκανε ταξίδι αστραπή την Κυριακή, νομίζω, στην Κωνσταντινούπολη για να μιλήσει από κοντά με τους παράγοντες της Τουρκικής Ομοσπονδίας. Διαψεύστηκε. Αλλά η φημολογία επιμένει ότι φυσιολογικά διαψεύστηκε, γιατί δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Το ταξίδι έγινε. Και ότι ήδη βρίσκεται στο Λονδίνο άνθρωπος της Τουρκικής Ομοσπονδίας και ότι αύριο μετά το παιχνίδι, πιθανότατα μετά το παιχνίδι, εντάξει μην το κάνουμε και εντελώς χάλια το θέμα, να πάμε πριν από το παιχνίδι να μιλάμε με τον Τουράμ και τους παράγοντες της Σαχτάρ για το τι θα γίνει. Μετά το παιχνίδι θα μιλήσουν οι Τούρκοι επίσημοι με τους Ουκρανούς επίσημους για να ρυθμίσουν την κατάσταση. Οι Τούρκοι πάντως είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τον Τουράμ να κάνει παράλληλη απασχόληση, όπως λέμε, ή διπλοθεσίτης. Δηλαδή να είναι και στη Σαχτάρ και στην Εθνική Τουρκίας.
0: Ναι, οι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι. Η Σαχτάρ θα το ήθελε.
1: Έχω την εντύπωση ότι δεν θα στείλουν και πάρα πολύ τα πόδια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εντάξει, δεν είμαι και ο εξοχή ρεπόρτερ της Σαχτάρας για να ξέρω από τα πράγματα, έτσι. Αλλά έχω την εντύπωση, με αυτά που ακούω και με αυτά που έχω εισπράξει από την περιραίους ατμόσφαιρα, ότι δεν θα ήταν και όχι ή εκεί ή εδώ, σήκω φύγε, δεν σε θέλουμε.
0: Είναι ένα επεισόδιο το οποίο θα το παρακολουθήσουμε, φαντάζομαι, μετά τον αυριανό αγώνα θα εξελιχθεί αυτό το επεισόδιο, αυτό το σύριαλ μάλλον. Πήγε δεν πήγε, πάει δεν θα πάει, όλο αυτό που εξελίσσεται αυτή.
1: Και είναι καλό για την ΑΕΚ αυτό να βρει τη Σαχτάρ σε μια τέτοια καταβέβα. Εντάξει, είναι δίκοπο μαχαίρι από τη μια, είναι καλό να τη βρει σε μια τέτοια κατάσταση. Από την άλλη όμως μπορεί να τους πορώσει περισσότερο τους Σαχταριανούς και να είναι πολύ καλύτερη από ό,τι θα ήταν σε διαφορετική περίπτωση, έτσι.
0: Ναι, όντως, έχεις δίκιο. Μπορεί όλο αυτό να τη βοηθήσει την ΑΕΚ. Και μακάρι να τη βοηθήσει και αυτό.
1: Ναι, προφανώς. Και έχει πέσει και στην περίπτωση ότι σε αυτή την παραμονή της στο Λονδίνο θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες που και οι δύο έχουν πολλά εξωαγωνιστικά. Η Σαχτάρ, το θέμα του προπονητή, φεύγει, δεν φεύγει, κάθεται, δεν κάθεται, διπλοθεσίτης, τριπλοθεσίτης κτλ. Και η Σίτη, όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες με τις 114 παραβιάσεις κανονισμών και με το τι ποινή θα μπορούσε ίσως ενδεχομένως να επιβληθεί, θα την πετάξουν εκτός πρωταθλήματος κτλ. Βέβαια, η Σίτη με τη Λίβερπουλ δεν έδειξε ότι έχει επηρεαστεί και τόσο πολύ από το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά όσο παραμένει το θέμα, που δεν μπορεί ειδικά αυτό το θέμα...
0: Δεν κλείνει, City, δεν θα κλείσει μέχρι τον αγώνα με την ΑΕΚ. Εντάξει, είναι καιρό το οποίο και αυτό το σύριαλ εξελίσσεται. Έχουμε πολλά σύριαλ.
1: Και δεν μπορεί ούτε να υποβαθμιστεί. Εδώ τώρα σε κάτι τίτλους που έβλεπα σε κανάλια, γιατί δεν άκουγα ήχο, ήτανε μόνο εικόνα η τηλεόραση, μιλούσαν, οι περισσότεροι τίτλοι μιλάγανε για το θέμα της City. Δεν πρόκειται να υποβαθμιστεί αυτό. Μέχρι να βγει απόφαση Γενάρη-Φλεβάρη, γιατί κάπου τότε θα γίνει η ιστορία, να πάρει η απόφαση για το τι τιμωρία θα επιβληθεί στη City μέχρι να βγει απόφαση, δεν υπάρχει περίπτωση να κατακάτσει ο Πουρνιαχτός. Θα είναι πάντα ψηλά.
0: Και για αυτό, το συγκεκριμένο και αυτό θέμα. Είναι προς όφελος της ΑΕΚ. Ωραία.
1: Εντάξει, μιλάμε για τη City, έτσι. Δεν μιλάμε για τη City, η οποία φαντάζομαι την είδα στο Σάββατο με τη Λίβερπουλ, ότι δεν έδειξε να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από το
0: θα
1: συγκεκριμένο
0: είμαι
1: θέμα.
0: Απόλυτα ειλικρινής.
1: Δεν το είδες.
0: Δεν το είδα. Εγώ ξέρεις ότι όταν έχει Φόρμουλα 1 και Σιγκαπούρη και Sprint Race και τέτοια, θα κάτσω να δω τη Φόρμουλα. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Προφανώς.
0: Έχεις κάποιο σχόλιο για τη Φόρμουλα, γιατί ξέρω ότι είσαι και φαν της Φόρμουλα.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Ξαναπαίρνει μπροστά από ό,τι φαίνεται ο...
0: Max Verstappen.
1: Ο Verstappen, ναι. Ξαναπαίρνει μπροστά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, διαιτητής είναι ο Κάβανα, γνωστός και μη εξαιρεταίος, Άγγλος, μια και μιλήσαμε για το παιχνίδι του Σαββάτου, αυτός ήταν στο ντέρμπι της Liverpool με τη City. Είναι ο διαιτητής που έχει βάλει το όνομά του δίπλα σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εθνικής ομάδας. Είναι ο διαιτητής που σφύριξε στο Augsburg με τη Γερμανία, έτσι, το 0-1 υπέρ της εθνικής μας. Και είναι και ο διαιτητής ο οποίος είχε σφύριξει στο Άγιαξ Παναθηναϊκός, που είχε σοφαρίσει ο Παναθηναϊκός στο 90 λεπτό, είχε πάει το παιχνίδι στα πέναλτι και το είχε πάρει ο Άγιαξ με 13-12. Δηλαδή δεν είναι άγνωστος, θεωρείται από τους καλούς Άγγλους διαιτητές. Πλην όμως είναι το έκτο παιχνίδι όλο και όλο που διαιτητεύει στο Champions League. Αλλά 5 έχει σφυρίξει μέχρι στιγμή στην καριέρα του και δεν είναι και πιτσιρικάς. 41-42, κάπου τόσο είναι ο Κάβανα.
0: Εντάξει, πιτσιρικά τον λες, τι τον λες, τι θες να τον πεις.
1: Μπροστά μου είναι βρέφος.
0: Εντάξει.
1: Αλλά διαιτητικά δεν το λες πιτσιρικά.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή έχει κανένα 2 χρόνια ακόμα και μετά θα αποχαιρετήσει τη διαιτησία. Δεν είναι στα δουζένια του, στα μικρά, να έχει όλη την καριέρα μπροστά του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και έτσι και μια πιθανή ενδεκάδα. Υπάρχει σίγουρη πεντάδα πίσω με Μπρινιόλι, Πιλιορότα στα άκρα, Μουκουντήρ, Έλβας στο κέντρο της άμυνας. Είναι προφανώς σίγουρος ο Γιόβιτς, είναι προφανώς σίγουρος ο Μαρίν, από εκεί και πέρα Βιτάλης στο άλλο άκρο της μεσαίας γραμμής, στο ένα άκρο μάλλον ο Μάγερ στο άλλο, ο Κάιρινεν μαζί με τον Μαρίν και ο Γιώβιτς με τον Γκοϊτά, μπορεί να μπει και ο Ζούπκοφ, μπορεί να μπει και ο Γκατσίνοβιτς, δηλαδή από την μέση και μπροστά είναι λίγο περίεργο, δεν μπορώ να το πεις περίεργο, είναι λίγο απρόβλεπτο το πώς θα κατεβάσει την ομάδα αύριο ο Νίκολιτς.
0: Θα το, θα το δούμε.
1: Δεν έχει κάνει και καμία έτσι να σου πω δοκιμή που να πεις αυτό πάει να κάνει. Δεν έχει
0: και να την έχει, κάτι. Μπορεί να την έχει κάνει και να μην έχει μαθαυτεί.
1: Και αυτό παίζει, ναι.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε. Να προλάβεις ανοιχτά τα μαγαζιά, να πάρεις κανένα κοντομάνικο, γιατί άμα έχεις πάρει μόνο χειμερινά ρούχα και έχει ζέστη...
1: Πάλι καλά σου λέω που το πρωί από το σπίτι έφυγα με κοντομάνικο. Τώρα είμαι με κοντομάνικο και χωρίς από πάνω τίποτα, έτσι, για να καταλάβεις τι θερμοκρασία πρέπει να είναι γύρω στους 18-19 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: και σου ξαναλέω, ξανακοίταξα πάνω, έχει ένα πολύ έτσι χαλαρό συννεφάκι ακριβώς απέναντι, το οποίο δεν είναι, έτσι για να λέμε ότι είμαστε Λονδίνο.
0: Λοιπόν, επειδή αυτό. Δεν έχει εικόνα, να σου πω ότι η Vivian της άρεσε πάρα πολύ, η Νικολοπούλου που είναι στη ρύθμιση των ήχων, το πώς είπες το χαλαρό συννεφάκι και μου είπε να σου δώσω πολλά χαιρετίσματα.
1: Και τα δικά μου να τη δώσεις.
0: Μιχάλης Λαδόπουλος, ο απεσταλμένος της Eraspor στο Λονδίνο, θα είναι αύριο στην περιγραφή της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ.
1: Σαχτάρ, καλό βράδυ παιδιά.
0: Στο τέλος της τρίτης περίοδου, Λετκαμπέτης ΠΑΟΚ 69-64, από ό,τι πρόλαβα να ρίξω μια γρήγορη ματιά, και ο Μοντεγιούνας έχει αγωνιστεί. Στο Champions League, Lens Sporting είναι στο 37ο λεπτό 0-1 και Σάμπα Μπακού Σλάβια Πράγας 0-0. Και από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ να περάσουμε στον ποδοσφαιρικό, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Μίνο, τον οποίο λίγο τον ταλαιπώρησα, τον πήγα λίγο πιο αργά, είναι και όλη μέρα στο πόδι. Τον ακούσαμε χτες μαζί με τον Γιάννη Βοητσίδη στη μετάδοση του αγώνα με την Καλαμάτα. Δεν ήταν καλός χτες ο ΠΑΟΚ. Η Καλαμάτα ήταν η νικήτρια του παιχνιδιού που έριξε την έκτη αγωνιστική. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Γιώργος. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. 617 μέρες είχε πάω να ιτηθεί μέσα στο γήπεδο της Τούμας και τελικά ιτήθηκε χθες από την Καλαμάτα σε ένα παιχνίδι που θέλουν να το ξεχάσουν πάρα πολύ ορισμένοι, περισσότεροι από τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτό το παιχνίδι σημαντοδοτεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πετύχει μια νίκη απέναντι με την ταυτότητα που θέλει για να πάρει το πρωτάθλημα. Και ο στόχος που είναι. Το λέμε αυτό διότι προβλημάτισε η εμφάνισή του και έχει να κάνει γιατί όταν ο πρόεδρος της ΠΑΟΚ, η Βάρη Σαββίδης και μεγάλο μέρος, επισκέπτεται την αποστολή τρεις φορές. Ο ιός Σαββίδη μία φορά, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οπότε αναγκαστικά εκεί τρέχει το ενδιαφέρον του και λόγω της διακοπής του προαθλήματος κοιτάει ο μεγαλομέτωχος να προσιλωθούν και να κάνουν αυτά που πρέπει. Αυτό δείχνει ότι η συνέχεια του προαθλήματος θα κάνει, πολλοί θα θέλουν να το σκεφτούν αν θα παραμείνουν στην ομάδα και έχει να κάνει γιατί ο Ιβάν Σαββίδης δεν αποκλείεται με την εμφάνιση αυτή και γενικά και τις αποδοκιμασίες και όλα αυτά που έγιναν να πάρει δραστικά μέτρα που ό,τι αυτό συνεπάρεται αν μετά το παιχνίδι με τον τελευταίο αγωνιστική με τον Ηρακλή που παίζει ο ΠΑΟΚ δεν στη φίλη επιτυχία και αυτό θεωρώ ότι σήμερα έγινε μια προπόνηση, αύριο έχει ρεπό. Οπότε αναμένονται να πάρουν κάποιες αποφάσεις και αν προπονητή ή όχι θα φανεί από το μεγαλομέτωχο που δεν παίρνει αποφάσεις σε ένα θερμό, αλλά θα...
0: Γιώργο,
2: ναι, ακούω.
0: Την ευθύνη ανέλαβε πάλι ο Λύση. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει την ευθύνη ο Λύση. Οκ, αναλαμβάνει την ευθύνη ο Λύση, παρακάτω. Εκτός από αυτό, κάτι άλλο Γίνεται, γιατί τον αναλαμβάνει ο Λύση την ευθύνη, οκ, okay, την αναλαμβάνει.
2: Θα αναλάβει τέλος πάντων ο κ. Ξέρης, θα αναλαμβάνει την ευθύνη για να δείξω ότι η ομάδα δεν ήταν αυτή που έπρεπε, η ομάδα ήταν αδιάβαστη, η ομάδα σε σχέση με τα, αναλαμβάνω την ευθύνη. Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, προβλημάτισε, θορύβησε γενικά η εικόνα που δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Όταν σε μια ομάδα ένας είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις, είναι ο Ιβάνος Σαββίδης, και δεν εκτός απρόπτου, γιατί είπαμε ότι έχει προπόνηση, σήμερα, αύριο δεν πω, Πέμπτη μια προπόνηση, υπάρχει το παιχνίδι ντέρμπι με τον Ηρακλή στην Τούμπα, και αν φυσικά και το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό και η εικόνα που προβλημάζεται θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι όταν σε μια ομάδα οι παίκτες δεν μπορούν να φύγουν, αλλά ο προπονητής δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Αλλά εγώ σε ρωτάω, γιατί υπεύθυνος για την ομάδα είναι ο προπονητής. Άρα τον
2: θυμάσαι ότι ο Ολυμπιακός πριν από το μάτς με τον Όφη, όταν έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη, πριν από το παιχνίδι αυτό, συνέχεια μίλησε ο μεγαλομέτωχος, λέμε πράγμα, σας αναφέρω, και τι έγινε με τον Ολυμπιακό, που άλλαξε με τη Λίμπα. Πήγαινε, να συνεχιστεί ο κύριος με τη Λίμπα, αλλά τελικά το αποτέλεσμα δεν δικαιώσει τον μεγαλομέτωχο και πάρει και λίγο απόφαση. Αν φυσικά δεν στεφθήκε με την επιτυχία οι άνθρωποι τι είχε αυτό το συλλόγο που είναι η Βάση Αβίδη, από εκεί και μετά θα πάρουν αποφάσεις. Και αποφάσεις φυσικά θα πάρουν και τον Ιταλόρος μαζί τους.
0: Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν κάτι με τον Ελουστόντο χτες κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Πολύ γιούχα, έτσι.
2: Εκεί γιούχα. Είναι ο παίκτης ο οποίος από εδώ και από τη μέρα που ήρθε, όλο είναι πηγή κινδύνου. Μπορεί να ήταν παίκτης να έδινε το κάτι διαφορετικό, αλλά με τον ΠΑΟΚ πρώτο μας με τον Ατρόμητο, που είναι να κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο στο Ποτάρι Ναμινάου 30 Αυγούστου, και μιλάμε, ήταν πολύ επιρρεπής. Ήταν θέμα κίνδυνος θάνατος. Από εκεί και μετά έκανε πολλά λάθη. Γενικά σε όσα μας χρησιμοποιήθηκε ήταν επιρρεπής. Από εκεί και μετά οι άνθρωποι που τον πήραν, οι άνθρωποι θα αποφασίζουν, αλλά ο κόσμος βλέπει, αυτός πληρώνει και βλέπει, και άμα δεν τραβάει
0: εκφράζει τη δυσαρέσκεια του.
2: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι αυτός που είναι. Εκφράζει και μάλιστα με τον πιο αληθινό και περήφανο τρόπο.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Μήνος με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό παιχνίδι, το οποίο η Καλαμάτα κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα.
3: Ερασπορ 101,8.

0: Είσαστε πάντα συντονισμένοι στην Era Sport, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Μαζί θα είμαστε για άλλα 26 λεπτά. Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Παναγιώτης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Μοσχονάς στο μικρόφωνο. 7 και 15 πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Λιεκαμπέτης ΠΑΟΚ 81-67. Να θυμίσω ότι νωρίτερα για το FIBA Europe Cup είχαμε Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου 62-80. Στο ημίχρονο στο Champions League, Lens Sporting 0-1, Σάμπα Μπακού Σλάβια Πράγας 0-0. Μένουμε Θεσσαλονίκη, ακούσαμε τις ειδήσεις και τα νέα από τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα και στον Άρη, ο Άρης ο οποίος αφήνει πίσω την νίκη επί του Βόλου και προετοιμάζεται για το παιχνίδι το οποίο έχει την Κυριακή απέναντι στην Κηφισιά. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα. Τι γίνεται?
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει, προετοιμασία, ξεκίνημα προετοιμασίας, αν και δεν νομίζω ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας και αν δεν υπάρξει κάποιο αρνητικό απρόοπτο θα έχουμε αλλαγές. Δηλαδή, εντάξει, νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για δεκάδες. Προφανώς πρέπει να προηγηθεί ένα στάδιο δοκιμών, ένα στάδιο πειραματισμών. Απλά ξέροντας λίγο πολύ τις περιορισμένες επιλογές που έχει ο Μιχάλης Γρηγορίου, δηλαδή, ας πούμε στο κέντρο της άμυνας μετά την επιβεβαίωση του τραυματισμού του Τιάμ, ο οποίος έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, αυτομάτως ο Άρης έμεινε με δύο κεντρικούς αμυντικούς και δεν έχει άλλες επιλογές. Άρα Φαμπιάνο και ο Σούταλο είναι αυτή τη στιγμή βασικοί και αντικατάστατοι. Βλέποντας το παιχνίδι που έκανε ο Πετρής απέναντι στον Βόλο, με εξαίρεση το πρώτο 20 λεπτό που θα μπορούσε να ήταν πιο συμμετοχικός και πιο ενεργός στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, δύσκολα ο Πετρής να βγει από την εντεκάδα. Αριστερά ούτως ή άλλως οι επιλογές είναι περιορισμένες, είναι ο Μαρίτσαρς, εντάξει, δεν υπάρχουν επιλογές. Βλέποντας τον άξονα της μεσαίας γραμμής, το πώς έχει παρουσιαστεί ο Μπασίρου μέχρι στιγμής, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες, δύσκολα θα υπάρξει εκεί πέρα αλλαγή μεταξύ του Ράτσιτς και του Χόγκλα. Για μένα, με βάση την εικόνα του Άρη απέναντι στο Βόλο, ένα ερωτηματικό μόνο θα έβαζα, το οποίο ερωτηματικό έχει να κάνει με τον Μπεχαμίν Γκαρέ. Ο Γκαρέ, υπενθυμίζω ότι στον Άρη είναι δανεικός. Ο Άρης θα πρέπει να καταβάλει ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου για να αποκτήσει τα δικαιώματά του τον ερχόμενο Δεκέμβριο, και με βάση το πώς παρουσιάζει τον Γκαρέ μέχρι στιγμής, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να το πράξει. Και στο Βόλο ήταν αρκετά τσαπατσούλης ο Γκαρέ. Σε αρκετές περιπτώσεις είχε να δώσει μια πάσα για να δει μια πολύ καλή ευκαιρία και δεν το έκανε. Και δεν ξέρω αν ο Μιχάλης Γρηγορίου θα βάλει στην βασική του ατζέντα το όνομα του Μίλτος Παλάσιος. Αντιθέτως, από την άλλη πλευρά, ο Μπρούμα έκανε ένα ντεμπούτο το οποίο ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Μπορεί να μην αποτυπώνεται τόσους αριθμούς. Είχε 45 επαφές στο παιχνίδι, αλλά το πώς έπαιζε στο γήπεδο, πώς έπαιζε στο πλάτος του γήπεδου, πώς άνοιγε την άμυνα, πώς η ποιότητα των επαφών που έκανε ο Μπρούμα, οι οποίες βέβαια έδειξαν και τις παραστάσεις του, ήταν το πιο θετικό νέο για τον Άρη. Οπότε, επαναλαμβάνω, νωρίς να μιλάμε για εντεκάδες, γιατί είμαστε ακόμα στην Τρίτη και το μάτς είναι Κυριακή.
0: Έχει πολύ δρόμο ακόμα, Βασίλη, έχει πάρα πολύ δρόμο.
1: Ναι, αλλά εγώ λέω ότι αν δεν υπάρχει αρνητική εξέλιξη σε κάτι, δεν νομίζω ότι ο Γρηγορίου θα μπει στη διαδικασία αλλαγών, βάσει και του τι του έδωσε το βασικό σχήμα. Εξάλλου, το πρόβλημα του Άρη πλέον δεν έχει να κάνει με τους βασικούς. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπαίνει βοήθεια από τους παίκτες οι οποίοι έρχονται από τον πάγκο. Αυτό είναι το μεγάλο του ζήτημα. Και αυτό πληρώνει σε πολλά παιχνίδια, και βέβαια το παραδέχθηκε και ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την νίκη επί του Βόλου. Είπε ξεκάθαρα ότι δεν παίρνουμε τις βοήθειες που θα θέλαμε.
0: Θέλει η ομάδα μια βοήθεια και από τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Έχει δίκιο.
1: Μπήκε ο Μπουσαΐν, δεν έδωσε κάτι. Μπήκε ο Γέννησεν, δεν θεωρώ ότι έδωσε κάτι. Ο Φατιγκά έκανε ελάχιστες επαφές ούτως ή άλλως. Γενικώς ο Άρης δεν μπαίνει πράγματα από τους παίκτες οι οποίοι έρχονται από τον πάγκο. Καλά, για το Μύρ δεν το συζητάω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους για τους οποίους παίζει ο Μύρ και δεν χρησιμοποιείται ο Μωρόν όταν δεν ξεκινάει βασικός ο Ισπανός. Γιατί θεωρώ ότι ο συμπατριώτης του, ο Μύρ, επίσης δεν έχει, δεν προσφέρει ούτε τα ελάχιστα πράγματα, ούτε και σε τρεξίματα, ούτε και σε τελείωμα, ούτε και σε κίνηση, ούτως ώστε να βρεθεί σε θέση βολής. Είναι προφανές ότι ό,τι έχει συμβεί σε προσωπικό επίπεδο για τον Μύρ τον έχει επηρεάσει και στην αγωνιστική του παρουσία.
0: Μάλιστα. Ωραία, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πώς θα προετοιμαστεί η ομάδα.
1: Ναι, θα έχουμε περισσότερα μετά για δεκάδες μέσα. Εγώ απλά σου έκανα μια περιγραφή το πώς παίξανε με το Βόλο και με βάση το ποια ήταν η απόδοση των παίκτων με το Βόλο, εκτίμηση ότι αν δεν προκύψει κάτι αρνητικό, δεν νομίζω ότι ο Άρης θα έχει αλλαγές στην δεκάδα του.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Με εξαίρεση αν θα γίνει του Γκαρέ με τον Παλάσιος.
0: Ωραία. Βασίλης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Βασίλης Βλαχόπουλος με ρεπορτάζ του Άρη.

0: Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά το τι γίνεται στο μπάσκετ. 5 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ είναι πίσω με 15 πόντους. Λιέτκα Μπις ΠΑΟΚ 86-71. Παραμένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος κατάφερε να πάρει στο Καφτατζόγλιο την νίκη απέναντι στο Λιβαδιακό και τώρα ετοιμάζεται για το ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Χρήστος Μουτσάκης μαζί μας με τα τελευταία νέα της ομάδας. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο και στους φίλους ακροατές από την Θεσσαλονίκη. Πράγματι, ο Ηρακλής σήμερα ξεκίνησε με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Θυμίζω ότι ο Ηρακλής χθες είχε το ρεπό του μετά την νίκη επί του Λιβαδιακού στο Καφτατζόγλιο με 2-0, για την οποία έχουμε πει ότι έχει χάρης ικανοποίηση πολύ μεγάλη στον οργανισμό του Ηρακλή για όλο αυτό που συνέβη την Κυριακή και για την επιστροφή της ομάδας βεβαίως στο Καφτατζόγλιο. Αλλά αυτό είναι το παρελθόν, τώρα είναι το παρόν που βλέπει μπροστά στο μέλλον και αυτό είναι το μάτς της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα ζήτημα στον Ηρακλή με τον Ίδη Λόπεθ. Ο Ισπανός ταλαιπωρείται από μια ίωση η οποία ξεκίνησε πριν από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Γι' αυτό και στο παιχνίδι με τους Βιατούς αγωνίστηκε μόνο για ένα ημίχρονο. Ακόμη δεν την έχει ξεπεράσει την ίωση στο 100%. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποδοσφαιρίστη στη μεσαία γραμμή του Ηρακλή, καθώς είναι παίκτης με επιτελικά χαρακτηριστικά που φτιάχνει το παιχνίδι του γυρεού. Αποτελεί και άμεση απειλή για την αντίπολη εστία. Μιλάμε για ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή για τον Ίδη Λόπεθ. Τώρα, το δεδομένο ότι οι μέρες που ακολουθούν μέχρι τον τέρμπι της Τούμπας είναι αρκετές, δίνουν αισιοδοξία στο Κυριανόλευκο στρατόπεδο ότι θα μπορέσει να αναρρώσει πλήρως, προκειμένου να είναι έτοιμος την Κυριακή για το μεγάλο παιχνίδι, για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει επίσης και μια ικανοποίηση στον Βάλτερ Ματσάρη για την αγωνιστική άνοδο του Σάντε Σίλβα, ενός ακόμη κομβικού ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Ο Ματσάρη, ο οποίος βλέπει τον Σάντε Σίλβα να είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στα σχέδιά του. Ο πρωτοχάλης μεσοπαιδευτικός μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό και άλλαξε την εικόνα του γυρεού, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα, βοηθώντας τον με την παρουσία του και στην εικόνα της ομάδας, αλλά και στα δύο γκολ που πέτυχε αυτή, για να πάρει τελικά ο Ηρακλής την νίκη. Άρα λοιπόν, ο Σάντε Σίλβα είναι ένα ακόμη όπλο με κομβικό ρόλο στο παιχνίδι του Ηρακλή, στον οποίο μπορεί να υπολογίζει ο Βάλτερ Ματσάρη για το ντέρμπι της Κυριακής. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε την βράβευση του Πέδρο Μάρκες για το στοίχημα Best Goal της τέταρτης αγωνιστικής. Ο Πορτογάλος επιθετικός παρέλαβε το βραβείο για τον γκολ της σοφάρισης που είχε σημειώσει απέναντι στον Ατρόμητο του ουδέτερου του Βόλου, αν θυμάστε. Βράβευση την οποία πραγματοποίησε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, ο Χρήστος Ζήφκας. Ο Μάρκες, ο οποίος ξεκίνησε τη διαδρομή, ίσως για να θυμίσω και στον κόσμο ποιος είναι ο Πέδρο Μάρκες, από τις Ακαδημίες της Sporting Λισαβόνας, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ζιλ Βιφέντε, Φαμαλικάο, Ναϊμέγκεν και Απόλλωνα Λεμεσού. Μάλιστα, την τελευταία του τριετία στην Κύπρο με τον Απόλλωνα κατέγραψε 85 συμμετοχές, είχε και 35 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και βεβαίως αποτελεί ένα από τα βασικά, για να το συνδέσω και με το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα του Ματσάρη και του Ηρακλή για το προσεχές ντέρμπι με τον Δικέφαλο στην Τούμπα και γενικά βεβαίως στη σεζόν. Έτσι, είναι ένας επίσης πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για τον Ηρακλή. Σε αυτό το επίπεδο κινείται ο Ηρακλής, βεβαίως και από αύριο θα ενταθούν ακόμα περισσότερο οι προπονήσεις εν όψη του μεγάλου παιχνιδιού της Τούμπας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για να παρουσιαστεί η ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα, καλύτερη σε αυτό το παιχνίδι και να πάρει ένα αποτέλεσμα όπως το έκανε στο άλλο ντέρμπι, το τοπικό ντέρμπι με τον Άρη Στοκλεάτης Βικελίδης, όπου κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, δείχνοντας να προσθέσω έτσι αντοχή σε ένα σημαντικό παιχνίδι που δεν είναι μόνο οι βαθμοί, παίζουν ρόλο πολλά περισσότερα πράγματα.
0: Ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. 4-26, ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να μειώσει στους 10 πόντους. Λιέτκα Μπέτις ΠΑΟΚ είναι 86-76, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει και μία ελεύθερη βολή. Νομίζω ότι ήταν καλάθι κεφάλου. Κέρδισε παίκτης του ΠΑΟΚ 86-76, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει και μία ελεύθερη βολή. Νομίζω ότι ήταν καλάθι κεφάλου. κέρδισε

0: Στην Κηφισιά γνώρισε την Ήττα με 2-0 και τώρα ετοιμάζεται για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι, πάλι την Κυριακή στις 5 η ώρα απέναντι στον Ολυμπιακό. Μαζί μας Μπάμπης Πλάγος θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές μας, Νίκο. Όπως θα είπες είναι τα πράγματα, αν και ξέρεις οι προπονητές λένε κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι πάντα και το επόμενο παιχνίδι είναι αυτό με τον Ολυμπιακό, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν και γενικότερα το πρόγραμμα το οποίο έχει η ομάδα τους για τα επόμενα μάτς.
0: Μετά έχει την ΑΕΚ ο Πανετολικός, γενικά έχει δύσκολο πρόγραμμα από εδώ και πέρα.
1: Ναι, έχει την ΑΕΚ εκτός έδρας, έχει τον Όφι εντός. Ο Όφι έχουμε δει ότι βρίσκεται σε πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και επίσης μετά από τον Όφι παίζει στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη. Και μην ξεχνάμε ότι έχει περάσει και τους δύο από τους μεγάλους. Έχει περάσει την ΑΕΚ. Συγγνώμη, έχει περάσει τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
0: Αποτυχημένα αποτελέσματα. Πολύ δύσκολο το πρόγραμμα από εδώ και πέρα,
1: ναι,
0: για την ομάδα.
1: Ναι, ήρθαν οι τρεις νίκες στην αρχή και από εκεί και πέρα ήταν μια εξάδα 7 αγώνων. Είναι μια εξάδα 7 αγώνων. Από την οποία μπορείς να πεις ότι το πιο βατό παιχνίδι ήταν αυτό το οποίο πέρασε την Κυριακή και πέρασε ανεπιτυχώς για τον Πανετολικό. Πανετολικός ο οποίος είχε και τη στήριξη 700 περίπου θεατών του στο φιλάθλων του στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, δεν τα κατάφερε. Έχασε 2-3 ευκαιρίες, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι εντελώς διαφορετικά, αλλά δεν μετράει το αν στο ποδόσφαιρο, μετράει το τι όταν η μπάλα μπαίνει στο πλεκτό που λέμε, και δεν τα κατάφερε σε αυτό το κομμάτι ο Πανετολικός. Έδωσε τη δική του εξήγηση και ο Γιάννης Αναστασίου για αυτό το παιχνίδι. Είπε ότι δεν προετοιμάστηκε καλά η ομάδα του στη διακοπή του πρωταθλήματος και αυτό επειδή αντιμετώπισαν πάρα πολλοί παίκτες μικροπροβλήματα τραυματισμών. Δηλαδή, παρότι δεν είχε παίκτες στις εθνικές ομάδες, με εξαίρεση τον Ακάμπα και τον Μπρέγκου, και κανονικά σχεδόν όλοι οι άλλοι θα έπρεπε να είναι στη διάθεσή του, αντιμετώπιζε προβληματάκια τραυματισμών που δεν άφησαν αυτούς τους παίκτες να μπουν στην προπόνηση. Και δύο εξ αυτών δεν ήταν και ουσιαστικά δεν ήταν στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Μιλάω για τον Εράκοβιτς και τον Στάγιτς. Αυτά για το παιχνίδι. Τώρα προετοιμάζεται ο Πανετολικός όσο καλύτερα μπορεί για το μάτς της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ένα σαφώς δύσκολο παιχνίδι. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Περιμένει να δει αν θα, και η λογική λέει ότι θα είναι στη διάθεσή του σχεδόν όλοι οι παίκτες του, με μοναδική εξαίρεση το Γιάννη Σατσιά που έτσι κι αλλιώς είναι τραυματίας και τον περιμένουν ότι θα μπει το γρηγορότερο μέσα στο Νοέμβριο. Θα είναι στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι προετοιμάζεται με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες όσον αφορά βέβαια τις ελλείψεις, αυτό εννοώ, ο Γιάννης Αναστασίου. Να πω επίσης ότι από σήμερα βγήκαν και στην κυκλοφορία και τα εισιτήρια για τον Ολυμπιακό. Δικαίωμα να πάρουν εισιτήριο έχουν οι φίλαθλοι οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 2 παιχνίδια του Πανετολικού τη σεζόν 25-26. Τη χρονιά μάλλον 2025-2026 και τα εισιτήρια, να μην πω μία-μία τις θύρες, απλά να πω ότι ξεκινούν από 16 ευρώ στο πέταλο των φανατικών και των φανατικών φίλων του Πανετολικού και τα υπόλοιπα εισιτήρια είναι από 25 έως 40 ευρώ. Αναμένεται βέβαια ότι θα επικρατήσει το αδιαχώρητο, έτσι. Αυτό
0: λογικό.
1: Είναι λογικό, ναι, κόντρα στον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Μπάμπης Πλάγος με το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Να ρίξουμε μια ματιά και στο μπάσκετ. Σταθερά στους 10 πόντους και πάνω η διαφορά. 1-25 πριν την λήξη της αναμέτρησης. Λιετικά Μπέτης ΠΑΟΚ 93-82. Να ρίξουμε και μια ματιά στο σκόρερ. Από ό,τι είδα κάποια στιγμή ο Φώστερ έχει πετύχει 19, Όσμαν 17, Καλάθης 13, Όσους και ο Ταϊρή. Αμυντικά, επιθετικά βλέπω υπάρχει αρκετή πολυφωνία. 10 έχει πετύχει και ο Μίτρου Λόγκ. Δεν το παρακολουθώ το παιχνίδι. Οι 93 πόντοι πάντως είναι αρκετοί που έχει δεχτεί ο ΠΑΟΚ.

0: Και μετά τον Πανετολικό σειρά έχει η Καλαμάτα και ο Αστέρας. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη, από πού θες να ξεκινήσεις? Από την
1: τη Μαύρη Θύελλα.
0: Από τη Μαύρη Θύελλα που εχθές έκανε την, νομίζω, την μεγαλύτερη επιτυχία της.
1: Ναι, ήταν ιστορική νίκη.
0: Μετά από 14 παιχνίδια μέσα στην Τούμπα, όχι μέσα στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ νομίζω είναι το στατιστικό, κατάφερε να πάρει νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς, μια ιστορική νίκη, γιατί είναι απέναντι σε ένα αντίπαλο μεγάλο, μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα, μια ομάδα που αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ θα ήταν πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό. Παίζουν μεγάλο ρόλο όλα αυτά. Καλαμάτα όμως έπαιξε ποδόσφαιρο. Έδειξε ότι δεν είναι τυχαίο ότι είχε καλές εμφανίσεις και σε άλλα παιχνίδια, αλλά δεν είχε πάρει βαθμούς. Και το 3-1, θα σου πω, ίσως την αδική κιόλας. Δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω.
0: Είχε δοκάρι, μπορούσε να έχει πετύχει κι άλλο γκολ λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού. Είχε άλλη μια
1: Ακριβώς.
0: φάση.
1: Ναι, έκοψε και το ρυθμό της.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις
1: αυτό
0: απόλυτο
1: εγώ είδα
0: δίκιο.
1: Στο τηλεοπτικό δέκτη, γιατί το βλέπα όπως όλοι στην τηλεόραση, γιατί κάποιοι βρέθηκαν και εκεί ηρωικοί, γύρω στους 70%. Και νομίζω ήταν αυτή ήταν η πιο τυχερή από όλους, γιατί ήταν παρόν σε μια ιστορική νίκη της Καλαμάτας που θα είναι για χρόνια και θα το συζητάνε. Όμως νομίζω ότι τώρα πρέπει να υπάρξει η προσγείωση και να δουν τη συνέχεια, γιατί το πρωτάθλημα είναι στο ξεκίνημά του, έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια, το επόμενο είναι με τον Όφη που είναι μια ομάδα που παίζει στην Ευρώπη και δεν έχει το γήπεδο της Καλαμάτα. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Που να είχε και το γήπεδο, λένε κάποιοι, και έχουν και δίκιο νομίζω. Αν είχε και το γήπεδο της έτοιμο και μπορούσαν οι φίλαθλοι, οι οπαδοί της να είναι δίπλα με τα ειστήρια διαρκείας και με τον κόσμο της Καλαμάτας που είναι αρκετός, το ξέρουμε αυτό, θα ήταν ίσως και ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Όχι ότι δεν είναι τώρα καλά, αλλά ήταν και μια έτσι επιβεβαίωση, μια ικανοποίηση και για τον προπονητή και για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Καλαμάτα, τον Γιώργο Πρασά, για την επιλογή του, για την τεχνική ηγεσία αλλά και για το σχεδιασμό με τους παίκτες. Όπως είπε και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, Κένεθ Βάργκα δεν υπάρχει σε πολλές ομάδες και αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν εκπληκτικός εχθές, έβαλε 2 γκολ, κέρδισε πέναλτι, απέβαλε τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Τι άλλο να κάνει ένας παίκτης για να είναι ο MVP της αναμέτρησης? Αλλά όπως είπα και τώρα στα λόγια μου, νομίζω ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι, να ηρεμήσουν άπαντες και από αύριο που θα επιστρέψει στις προπονήσεις η ομάδα και το περιμένει ο κόσμος για να έχουν έρωση που θα γίνει η προπόνηση στα βοηθητά κεντρικό εκεί στην παραλία στο στάδιο, για να πάει ο κόσμος να από τους παίκτες και τον προπονητή για την μεγάλη αυτή επιτυχία και να πούν θα ακολουθήσουν και στα υπόλοιπα παιχνίδια που έρχονται για να δουν την εικόνα της ομάδας μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος, που ένας είναι ο στόχος και το πάει στο Βλέας, είναι η παραμονή στην κατηγορία όσο το δυνατό πιο εύκολα. Δεν έχουν αρχίσει να σκέφτονται άλλα πράγματα, γιατί νομίζω ότι αν μιλήσουμε να λένε τέτοια ότι κοιτάμε και άλλους στόχους και τα λοιπά, θα φύγουν από αυτό που έχουν σχεδιάσει από το ξεκίνημα. Αυτά για την Καλαμάτα, όλα είναι καλά αυτή την περίοδο.
0: Πριν πας στον Αστέρα και πώς προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Αστέρας έχει δύσκολο παιχνίδι.
0: Έχει δύσκολο να αναφέρω ότι τέλειωσε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Λιετ Καμπέτης. Δεν τα κατάφερε. Τελικό αποτέλεσμα 95-86. Έλα, Βασίλη, συγγνώμη.
1: Ναι, έλεγα για τον Αστέρα Άκτορ ότι είχε μια πολύ δύσκολη αποστολή με τον Παναθηναϊκό. Παίζει και Ευρώπη ο Παναθηναϊκός στην Πέμπτη, βέβαια. Και αυτό σε εισαγωγικά θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Αστέρας Άκτορ, να έχει πιο φρεσκάδα στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να κάνει και αλλαγές, γιατί θα έχουμε ένα rotation και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και στο παιχνίδι πρωταθλήματος. Έχει όμως τα θέματα με τους τραυματίες ο Αστέρας Άκτορ. Ο Σίλβα, που είναι μια πολύ σημαντική μονάδα, δεν έπαιξε και στο παιχνίδι όπου ο Αστέρας έκανε την πρώτη του νίκη με τον Ατρόμητο το Σάββατο. Και μάλλον δεν θα αγωνιστεί, το πιο πιθανό είναι, ούτε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είναι ευχάριστα τα νέα όμως για τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Το Δημήτρη Κουρμπέλη που έδειξε η μαγνητική που έβγαλε στους προσαγωγούς που είχε το θέμα, ότι δεν είναι κάποιο θλαστικό τραύμα, είναι μάτωμα, και αυτός όμως είναι αμφίβολο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε πώς θα πάει η προετοιμασία μέχρι και το Σάββατο για να δει ο Γιώργος Αντωνόπουλος αν θα είναι διαθέσιμος.
0: Ωραία, Βασίλη, άρα, θα έχουμε χρόνο να τα δούμε στη συνέχεια.
1: Ωραία, συγγνώμη Νίκο, να πω κάτι για την Καλαμάτα που δεν το αναφέραμε. Έβγαλε ανακοίνωση επίσημη η ΠΑΕ Καλαμάτα που ευχαριστεί τον ΠΑΟΚ, την ΠΑΕ, για τη φιλοξενία και τον κόσμο. ΠΑΟΚ ρώτησε και τον προπονητή αλλά και τους παίκτες της Καλαμάτας για την εμφάνιση μέσα στην Τούμπα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Βασίλης Κούβαλης με το ρεπορτάζ του Αστέρα Άκτορ και της Καλαμάτας και θα κλείσει η βραδινή ραδιοεφημερίδα με το ρεπορτάζ του Βόλου. Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Ο Βόλος βρίσκεται, όπως ξέρεις, με την πλάτη, όπως λέμε σωστά, σε δύσκολη θέση, γιατί είναι στην ουρά της βαθμολογίας, μετά και την αφαίρεση των τριών βαθμών. Η υπόθεση αυτή βέβαια εκδικάζεται αύριο στο εφετείο, εκεί όπου προσδοκούν τουλάχιστον οι άνθρωποι του Βόλου να καταφέρουν να πάρουν πίσω τους βαθμούς και να καταπέσει δηλαδή αυτή η πρωτότυπη απόφαση από την Επιτροπή Διοντολογίας. Και από την άλλη θα έλεγα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Λεβαδιακό. Η προετοιμασία ξεκίνησε ουσιαστικά σήμερα και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με τον Κώνσταντο Μπράτσο να έχει σχεδόν τους περισσότερους, θα λέγαμε, γιατί είχε αρκετές απουσίες, όπως ξέρεις, από τραυματισμούς. Ο μόνος από τους τιμωρημένους θα είναι ο Μίγας, ο οποίος είναι τιμωρημένος και θα αποσιάσει και από το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Λεβαδιακό. Επιστρέφει όμως ο Μεντήλ, ο οποίος εξέτησε την ποινή του, αλλά και παίκτες οι οποίοι ξεπέρασαν τον τραυματισμό τους, προπονούνται όπως ο Ουρτάδο. Είδαμε ότι και ο Γκαμπρέλ και ο Καμπελά, ο Τσοκάνης μαζί με τον Γιούς, δηλαδή θα είναι οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι, αλλά και οι υπόλοιποι θα εξαρτηθεί μέσα από τις προπονήσεις η ετοιμότητά τους, αν μπορούν δηλαδή να αγωνιστούν στο δύσκολο παιχνίδι που καλείται να δώσει η ομάδα του Βόλου μετά από αυτό που έδωσε την περασμένη αγωνιστική πριν από το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, με τον Άρη, και εκεί όπου το πάλεψε τουλάχιστον, αλλά δεν μπόρεσε έστω να πάρει και τον βαθμό της ισοπαλίας. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, το γνωρίζουν αυτό, αλλά από την άλλη υπάρχει αυτό που λέμε η συγκρατημένη αισιοδοξία, και αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα των ποδοσφαιριστών, αλλά και με το κλίμα που υπάρχει, ότι θεωρούν ότι τους λείπει ένα αποτέλεσμα που θα δώσει το έναυσμα για να αρχίσει η ομάδα, δηλαδή την
0: να ανεβαίνει.
2: Να ανεβαίνει στη βαθμολογία, ακριβώς.
0: Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι. Φυσικά τους δύο τεχνικούς μας, Γαβρίλη Ρεμούνδος, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου και Παναγιώτης Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Άγγελος Τίμος, έχουμε πολύ μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, οπότε ακολουθεί μικρόφωνο στα γήπεδα. Από μένα καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
7: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα τι έχουμε? Πολύ Champions League και φυσικά πολύ μπάσκετ, πολύ Ευρωλίγκα. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς επιστρέφει στο Βελιγράδι, εκεί όπου πέρυσι αποχώρησε ο Παναθηναϊκός του, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Μεσούσης της χρονιάς, κόντρα στην Παρτιζάν. Μισή ώρα αργότερα, Βαλένθια Ολυμπιακός. Λεπτό προς λεπτό, τα δύο παιχνίδια στην αγαπημένη σας συχνότητα. Αυτή την ώρα Φενέρ Ζαλγκίρης 27-16, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 7-11. Όμως έχουμε δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Land Sporting 0-1 στο 63 με τον Σουάρες να είναι ο σκόρερ και Μπακού Σλάβια Πράγας 1-0. Στις 10 βεβαίως Arsenal Lille, Atletico United, Villarreal Napoli, Viking Bayern, Γαλατά Μπάρτσα, Ιντερ Μπρίζγκε, Λιψία, Αϊτχόφεν.

0: Φυσικά όλα αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αλλά και τις αγώνες του Champions League θα είμαστε εδώ πέρα λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις για όλους εσάς. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε από το πρωί, η γαλλική αστυνομία απαγόρευσε στους φίλους του Ολυμπιακού να ταξιδέψουν στην Μασσαλία για το παιχνίδι με την Μαρσέγ. Υπάρχει έντονη διαμαρτυρία του Ολυμπιακού στην UEFA. Βεβαίως, περιμένουμε να δούμε την συνέχεια. Λοιπόν, αυτά τα αφήνουμε για αργότερα. Εμείς στρέφουμε τα βλέμματά μας στη Super League 2 και καλησπερίζουμε τον προπονητή της ΣΑΣΑ, τον κύριο Απόστολο Χαραλαμπίδη. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε, είμαστε καλά?
1: Καλά. Ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα χθες. Είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Πολύ καλό, θα έλεγα.
1: Μια νίκη που τη ζητούσαμε εδώ και πολύ, πέντε αγωνιστικές. Ήρθε χθες με ωραία εμφάνιση. Πιστεύω ότι δικαιούμασταν. Ήταν δίκαια η νίκη. Και τώρα κοιτάμε έτσι με πιο αισιοδοξία το μέλλον.
0: Λοιπόν, αυτό θέλω να μου πείτε, πώς ήταν οι συνθήκες όταν αναλάβατε, γιατί γνωρίζω ότι τα πράγματα ήταν κάπως δύσκολα και ποιοι είναι οι στόχοι πλέον?
1: Ναι, βέβαια το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει η ομάδα, γιατί στο παραπέντε βρέθηκε η διοίκηση που είναι τώρα, πήρε την ομάδα και 14 Αυγούστου, υπήρχε φόβος ότι μήπως δεν θα κατέβει και η ομάδα, αλλά το ευχάριστο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η Καρδίτσα που είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει υπέροχο κόσμο και πιστεύω αυτή η ομάδα πρέπει να βρίσκεται και ακόμη και πιο ψηλά. Ήταν δύσκολη η κατάσταση, γιατί το διάστημα που πήγαμε στην ομάδα, σχεδόν όλες οι ομάδες είχαν κλείσει τις μεταγραφές, δεν υπήρχαν πολλοί παίχτες. Εμείς εκείνο το διάστημα δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε προετοιμασία, γιατί γύρω στους 20 μετά το μάτς που παίρνουμε τον Άρη αρχίσαμε και δημιουργήσαμε την ομάδα. Υπήρχαν 10 μέρες που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Προσπαθήσαμε και πήραμε αρκετούς παίχτες και ξένους πάρα πολλούς.
0: Και πάλι καλά που βρήκατε, θα έλεγα, τέλη Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Σεπτέμβρη. Αυτό το λέω χαριτολογώντας, βέβαια, έτσι, γιατί παίχτες θα βρίσκατε. Απλά θέλω να πω ότι καθυσταρήσατε πολύ.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν στο χέρι μας. Εμείς εκείνο το διάστημα πηρεδίκησε την ομάδα, την απόφαση να πάρουν την ομάδα. Εντάξει, δύσκολη κατάσταση, χωρίς προετοιμασία, πολλούς παίχτες. Παίχτες ξένους που ήρθαν από διαφορετικές σχολές και μέχρι να μάθουν το ελληνικό στοιχείο θέλει χρόνο. Με πολλούς ποδοσφαιριστές, 34 ποδοσφαιριστές σε σύνολο. Πολύ δύσκολο κομμάτι, θέλει πολύ υπομονή να δημιουργήσει μια ομάδα, να κοιτάς τον αγώνα, να κοιτάς τη φυσική κατάσταση, να κοιτάς το αποτέλεσμα, να κοιτάς την ομοιογένεια που πρέπει να δημιουργηθεί η ομάδα. Μια κατάσταση, εγώ πρώτη φορά βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση με τόσους ποδοσφαιριστές και σε 10 μέρες να δημιουργήσω μια ομάδα ώστε να κατέβει στο πρωτάθλημα.
0: Κατ' όλα καλά, ίσως δεν ξέρατε και τους παίχτες σας, έτσι?
1: Όχι, ήταν πολλοί παίχτες που ήρθαν πρώτη φορά στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω και από διαφορετικές σχολές. Που άλλος στην Ισπανία, αλλιώς έχει μάθει το ποδόσφαιρο. Άλλος στην Ιγυρία, αλλιώς το έχει μάθει το ποδόσφαιρο. Άλλος στην Αργεντινή, αλλιώς το έχει μάθει το ποδόσφαιρο. Και έρχονται σε μια κατηγορία, στη Β' Εθνική, που είναι πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία. Πολύ σκληρή κατηγορία. Δεν σαν την Super League 1, που είναι διαφορετικό το πρώτο ποδόσφαιρο, πιο ποιοτικό. Η Β' Αθήνα γνωρίζουμε όλοι είναι μια κατηγορία πολύ δύσκολη που πρέπει να τη γνωρίζει πολύ καλά. Εντάξει, σίγουρα υπήρχε πονοκέφαλος, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Δουλέψαμε και προσπαθούμε να συνδυάσουμε και τα δύο. Και να φτιάξουμε την ομάδα και από φυσική κατάσταση και να κοιτάξουμε και το αποτέλεσμα και να δημιουργηθεί μια ομάδα με ομογένεια και αυτούς τους παίχτες όλους να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι κατάλληλοι για να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα ώστε η Καρδίτσα να μπορέσει να είναι αρκετά καλή στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Αγωνιστικά λοιπόν, πώς τη βλέπετε την ομάδα τώρα? Μιλάμε καθαρά για το αγωνιστικό. Μιλήσαμε για το εξαγωνιστικό. Τι, πώς, γιατί. Να δούμε και το αγωνιστικό σκέλος, θα έλεγα.
1: Ξεκινήσαμε καλά. Είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα με στη Λάρισα. Είχαμε δύο καλές εμφανίσεις και με τον Πανιούνιο. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Χθες συνδυάσαμε και την καλή εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Πιστεύω τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση. Η νίκη χθεσινή θα μας δώσει ψυχολογία. Τη ζητούσαμε πάρα πολύ τη νίκη, την κυνηγούσαμε πάρα πολύ σε όλα τα παιχνίδια. και θεωρώ ότι το χθεσινό αποτέλεσμα θα δώσει τη ψυχολογία στα παιδιά. Αρχίζουν, μαθαίνουν ένα τον άλλον, αρχίζει να δημιουργείται μια καλή ομάδα. Αλλά ξαναλέω ότι θα είναι πολύ δύσκολη η χρονιά. Αλλά στο τέλος θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, γιατί πιστεύω ότι τους παίχτες αυτούς είναι αρκετά καλοί παίχτες και στο τέλος θα βγει κάτι πολύ καλό.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι ο πρώτος στόχος βέβαια είναι η κατηγορία, η παραμονή. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο προκύψει. Βλέποντας βήμα-βήμα εννοώ.
1: Βήμα-βήμα, ναι, παιχνίδι-παιχνίδι, κοιτάμε όλα τα πάντα. Σίγουρα να δημιουργηθεί μια ομάδα καλή, να χαίρεται ο κόσμος στο ποδόσφαιρο, σίγουρα να μείνει η ομάδα στην κατηγορία και μετά μπαίνουν διαφορετικοί στόχοι.
0: Από το πρωτάθλημα της Super League 2, ποια ομάδα έτσι σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, θετικά θα έλεγα?
1: Ναι, κοιτάξτε, το πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια, όπως ξέρουμε, είναι ένας όμιλος.
0: Επιτέλους.
1: Ναι, επιτέλους, μπράβο. Είναι κάπως περίεργο φέτος το πρωτάθλημα. Πολλά φαβορί δεν έχουν βρεθεί ακόμη, όπως είναι και Βόλο, ο Πασαραϊκός, ο Πανιόνιος. Η ευχάριστη έκπληση είναι ότι το Μαρκό, που βλέπουν δίκαια βρίσκεται στην πρώτη θέση.
0: Μαρκό έχει νομίζω το 6-6.
1: Στα 6-6, μπράβο. Δίκαια βρίσκεται εκεί πέρα, έχει μια σταθερή πορεία με καλά αποτελέσματα. Είναι η έκπληση του πρωταθλήματος. Θεωρώ είναι ακόμα νωρίς. Υπάρχουν πολλές πολύ καλές ομάδες με ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα βλέπουμε και καλύτερο ποδόσφαιρο και οι ομάδες που έχουν ιστορία μεγάλη στο ελληνικό πρωτάθλημα θα αρχίσουν και αυτές να πατάνε καλύτερα στο πρωτάθλημα.
0: Άρα δηλαδή πιστεύετε ότι το πρωτάθλημα θα δούμε προς τα που πάμε από το Μάρτι και μετά?
1: Εντάξει, όχι από το Μάρτιο,
0: αλλά νωρίς.
1: Τώρα, ναι, πιο νωρίς σίγουρα. Αρχίζει και δείχνει τώρα κάποιος να πανιώνει, τώρα αρχίζει, πήγε καλά, ο Πασαραϊκός κέρδισε, η Νίκη Βόλο έκανε το διπλό. Αυτές οι ομάδες που ξεκίνησαν και οργανώθηκαν γρήγορα και, για το πρωτάθλημα, πιστεύω ότι θα σταθεροποιηθούν σε αγωνιστικό ρυθμό και θα δείξουν τον καλό τους πρόσωπο.
0: Μάλιστα, για τις ομάδες οι οποίες. Εντάξει, όλες οι ομάδες δεν θα κάνουν πρωταθλητισμό, θα υπάρξουν και ομάδες που θα κοιτάξουν να σώσουν την κατηγορία. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι ανταγωνίστριές σας?
1: Τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί βλέπουμε ότι κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει την κάθε ομάδα. Mm-hmm. Βλέπουμε ένα πρωτάθλημα αυτών των 6 αγωνιστικών, ότι όλες οι ομάδες μπορεί να χάσουν παντού. Όλες οι ομάδες είναι δύσκολες, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Αυτό είναι ευχάριστο βέβαια, γιατί είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα με ένας όμιλος. Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και δύσκολο να ξεχωρίσει κάποια ομάδα ότι θα πέσει γρήγορα.
0: Το εύχομαι. Γι' αυτό βέβαια είναι καλό και για τους φιλάθλους, έτσι. Να μπορούμε
1: αυτό.
0: Και σε ό,τι αφορά την άνοδο και σε ό,τι αφορά την αποφυγή του υποβιβασμού, να κρατηθεί, να μείνει ενδιαφέρον. Μέχρι το τέλος, όσο το δυνατόν περισσότερο.
1: Αυτό προσπαθεί να γίνει με ένας όμιλος. Αυτό λέγαμε τόσα χρόνια, ότι πρέπει να γίνει ένας όμιλος, να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρόθυμα. Οι ομάδες να πηγαίνουν παντού και ο κόσμος να είναι σε αγωνία ποιος ανέβει, ποιος θα πέσει, πώς θα πάνε οι ομάδες.
0: Συμφωνώ και εγώ. Από εκεί και πέρα, να πούμε και δύο λόγια για την εθνική μας ομάδα, θα ήθελα. Η εθνική μας ομάδα μας εντυπωσίασε όλους θετικά στα
1: πολύ
0: τέσσερα
1: θετικά
0: παιχνίδια που έδωσε.
1: Ναι.
0: Και με Ολλανδία, Σερβία, Γερμανία. Όχι ότι και ότι.
1: Έτσι ακριβώς. Έδειχνε η ομάδα ότι βαδίζει καλά. Υπάρχει πολύ ταλέντο. Τα νέα τα παιδιά σίγουρα έχουν πολύ καλή εμπειρία από το που παίζουν στο εξωτερικό. Είναι σε πολύ καλή ηλικία. Η φουρνιά αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Θέλει προσοχή. Ευχόμαστε να πάμε και σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά τα βήματα που δείχνει η ομάδα είναι πολύ θετικά και εύχομαι να ανέβει και μπορεί και περισσότερα πράγματα να κάνουν τα παιδιά.
0: Και κλείνοντας, να σας ρωτήσω και για τη Super League 1, έτσι, ποια είναι η άποψή σας με αυτά που έχουμε δει 6 αγωνιστικές μέχρι τώρα?
1: Εντάξει, δεν με έχει εντυπωσιάσει κάτι πολύ. Η ΑΕΚ πιστεύω έχει έτσι την πιο σταθερή πορεία από πέρσι που έχει τον κορμό. Ο Πανέκος είναι μια καινούργια ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δυσάρεστη έκπληξη. Είναι Ολυμπιακός, εντάξει, με το αποτέλεσμα αυτό ίσως πάρει ψυχολογία. Πιστεύω ακόμα δεν έχουν βρεθεί ομάδες που να μας πούνε ότι να μας εντυπωσιάσουν οι μεγάλες ομάδες. Από τις μικρές, σίγουρα αυτή η νίκη της Καλαμάτας ήταν η έκπληξη της αγωνιστικής.
0: Και παίζοντας και πολύ καλά η Καλαμάτα, έτσι.
1: Ναι,
0: τρομερά, ναι, έπαιξε. Μπράβο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Οι ομάδες αυτές, οι μικρομεσαίες, ας πούμε, ότι εντάξει, δείχνουν ένα καλό πρόσωπο. Από τις μεγάλες ακόμα δεν έχουμε εντυπωσιαστεί κάτι ιδιαίτερο. Νωρίς ακόμα εκεί πέρα υπήρχε αυτή η διακοπή με την Εθνική Ελλάδος. Από εδώ και πέρα τώρα μετά από ένα-δύο παιχνίδια πιστεύω θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Ωραία, κλείνοντας, στείλτε και ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας που από ό,τι γνωρίζω και βλέπω δίνει βροντερό παρόν.
1: Ο κόσμος της Καρδίας είναι καταπληκτικός, έχει πάρα πολύ καλό κόσμο και με θετική άβρα. Αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα, την ενισχύει μέσα έξω. Θεωρώ ότι στο τέλος θα μείνει ευχαριστημένος με την προσπάθεια που γίνεται και την οργάνωση που γίνεται από την νέα διοίκηση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι κάθε επιτυχία. Εύχομαι οι στόχοι σας να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό. Κάθε επιτυχία εύχομαι και υγεία φυσικά σε εσάς και σίγουρα, στην ομάδα φυσικά. Καλή σίγουρα. Συνέχεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε τον προπονητή της Καρδίτσας, τον κύριο Χάρα Λαμπίδη. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα παιχνίδια που έχουμε, που διεξάγονται για την Ευρωλίγκα και φυσικά και για το Champions League. Έχουμε Λαν Sporting 0-1, Σαμπάχ Σλάβια 1-0. Εδώ είμαστε στο 74 περίπου είναι οι αγώνες. Ο Πάρης είναι ο σκόρερ για τη Σαμπάχ. Πάμε να δούμε τι έχουμε και στην Ευρωλίγκα, καθώς και εδώ έχουμε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, για την Ευρωλίγκα τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι δύο και είναι οι αναμετρήσεις Φενέρ Ζαλγκίρις 42-20. Είμαστε στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Εδώ στο Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ 20-26 για την ομάδα από τη Σερβία. Τζάμπολ σε 9.30, Μιλάνο Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Μακάμπι, Μπασκόνια Ντουμπάι, Παρτιζάν Παναθηναϊκός και Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10.

Έχουμε και ένα παιχνίδι Βαρέζε Περιστέρι 27-23, Λετκαμπέλη Σπάοκ 95-86, Γκεν Κολοσσός 62-80. Οι παίκτες της Sporting πανηγυρίζουν το δεύτερο γκολ με τον Ντούμπια. Ο Ισαν Ντούμπια παίρνει την μπάλα, μπαίνει από τα αριστερά στην περιοχή. Πλασάρι 0-2 Λαν Sporting στο 74.

0: Λοιπόν, ώρα για την πρώτη σύνδεση, ώρα Ευρωλίγκα. Είπαμε σήμερα παντρεύουμε Champions League και Ευρωλίγκα. Κώστα Σωτηρίου, Παρτιζάν, Παναθηναϊκός, Τζάμπολ σε 8 λεπτά. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να είμαστε στην Beogradska Arena, αλλά θα το κάνουμε το παιχνίδι από εδώ από την Αθήνα και φαντάζομαι ότι στα επόμενα μάτς μπορεί να έχουμε και κάποιες έτσι αποστολές από την Era Sport. Ένα παιχνίδι το οποίο συναισθηματικά είναι πάρα πολύ έντονο και φορτισμένο, διότι είδες και εσύ από τα βιντεάκια, αλλά και ο κόσμος, τι έγινε στην άφηξη της αποστολής του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, από τους δημοσιογράφους. Ο Μπράντοβιτς μέχρι πριν λίγο καιρό εκεί ήταν.
1: Ναι, ειδικά για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο δεύτερος πιο αγαπημένος είναι ο Ματίας Λεσόρ και ο τρίτος, ο οποίος έπαιξε 2 χρόνια υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι ο Ίζακ Μπόγκα, ο οποίος όμως Μπόγκα έχει ένα μυϊκό τραυματισμό στο χέρι. Το έχουμε πει από την Παρασκευή στην Era Sport, το ακούσαν οι φίλοι και τον προστατεύει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα παίξει σήμερα ο Γερμανός διεθνής. Άρα λοιπόν ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και αυτό φαίνεται και μόνο από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει, Άγγελε, στο Βελιγράδι την Παρτίζαν από το μακρινό φίλε 2010, όταν προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν ο Μπράντοβιτς.
0: Σοβαρά.
1: Κι όμως, ναι, κι όμως. Από... 16 χρόνια.
0: Να αφήνεις άφωνομα. 16 χρόνια έχει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Δεν έπαιζε και όλα αυτά τα χρόνια αντίπαλος με την Παρτίζαν, αλλά τα τελευταία 4 έχει χάσει. Πέρσι 16, πρόπερσι 18, το Νοέμβριο του 23, 5 ήταν το πιο
0: αμφίρροπο
1: από
0: να
1: τα
0: το
1: πιο
0: πούμε.
1: Κλειστά μάτς και ένα ακόμη πολύ κλειστό μάτς ήταν τον Απρίλιο του 23, όταν η Παρτίζαν είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό 83-81, ήταν στους 2 πόντους εκείνο το μάτς. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει να κερδίσει την Παρτίζαν στο Βελιγράδι από το Μάρτιο του 2010, τότε που ο Μπράντοβιτς ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού και έπαιζαν κάποιοι υπερπαίκτες εκείνη την χρονιά στους πράσινους, όπως ήταν ο Σάρας Γιασικεβίτσιος, όπως ήταν ο Νίκα Λάθης, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Ντρου Νίκολας, ο Αντώνης Φώτσης, μιλάμε τώρα για φοβερούς παίκτες, και ο νυν assistant coach του Παναθηναϊκού, Μάικ Μπατίστ, όπως βέβαια ο Βασίλης Πανούλης, ο Στράτος Περπέρογλου, ο Μιλένκο Τέπιτς. Ήταν εκείνη η χρονιά πάντως που ο Παναθηναϊκός δεν είχε καταφέρει να φτάσει στο Final Four το 2010, διότι δεν τα έχει πάει καλά. Ήταν η ίδια ομάδα πάνω κάτω που είχε κερδίσει την προηγούμενη χρονιά το 9 αλλά και το 11 την Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν από τότε έχει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Παρτίζαν και περιμένουν να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και σήμερα η ομάδα του Μπράντοβιτς που είναι στο 4-0 μαζί με τη Βαλένθια, την επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού, σε 35 λεπτά το τζάμπολ στη Βαλένθια, Βαλένθια Ολυμπιακός, ενώ η Παρτίζαν έχει 3-1 και είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με ένα πολύ καλό ξεκίνημα και με ένα προπονητή τον Πενιαρόγια που κέρδισε και πέρσι τον Παναθηναϊκό επί των ημερών του Άταμαν. Τα πρώτα παιχνίδια για την Παρτίζαν ήταν το πρώτο με την Αρμάνι που το έχει κερδίσει άνετα 92-76. Είχε περάσει νικηφόρα εύκολα από το Παρίσι 79-92. Νίκησε την Μπάγερν στο θρίλερ στο Μόναχο 84-86 και έχασε από τη Ρεάλ την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη νίκη της Ρεάλ. Είδες ότι η Ευρωλίγκα είναι πολύ πολύ αναπάντηχη. Βέβαια. Είχε κερδίσει η Ρεάλ 86-76 8 Οκτωβρίου πριν από μερικές βραδιές την Παρτίζαν. Άρα λοιπόν είναι το 5ο μάτς για τις δύο ομάδες. Παναθηναϊκός παίζει χωρίς Σλούκα και χωρίς Ναν. Αυτοί οι δύο είναι.
0: Αναμενόμενο.
1: Ναι, αυτοί οι δύο είναι τραυματίες. Από εκεί πέρα όμως θα δούμε ποιους θα εμπιστευτεί περισσότερο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και ποιους θα ρίξει στη μάχη για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να φύγει νικηφόρα από το Βελιγράδι. Κατάμεστο το γήπεδο, μιλάμε τώρα για sold out 20.000 ανθρώπων. Πολύ.
0: Έτσι όπως έβλεπα τώρα
1: αυτό
0: τον προπονητή της Παρτίζαν στο ημιφός.
1: Ποιος σου θυμίζει?
0: Ανρί.
1: Ανρί,
0: Ναι, εσένα.
1: Ναι, μπορώ να σου πω ότι μοιάζει λίγο.
0: Λέω Ανρί.
1: Είναι αλήθεια, με τον Τιερί Ανρί. Ο Πενιαρόγια, ο οποίος απολύθηκε από την Μπαρτσελόνα πριν από κάμποσους μήνες και ανέλαβε την Παρτίζαν, έχει δείξει πρόοδο στην Παρτίζαν, τον έχουν αφήσει και έχει κάνει δουλίτσα, είναι η αλήθεια, και βλέπουμε τώρα στο σκοτάδι αρχίζει η παρουσίαση των παικτών. Φαντάζομαι ότι η ατμόσφαιρα είναι αξιοζήλευτη, διότι οι φίλοι της Παρτίζαν αλλά και του Ερυθρού Αστέρα κάνουν καταπληκτικά πράγματα στο Βελιγράδι και όντως φημίζονται για την πολύ καυτή αλλά και σεβάσμια συμπεριφορά. Δηλαδή, επειδή ξέρουν μπάσκετ, αντιλαμβάνονται ότι σέβονται τον αντίπαλο και ακόμα και χειροκροτούν, που λέει ο λόγος, καλά και στις ήττες παραμένουν πολλή ώρα στο γήπεδο για να δώσουν θάρρος και κουράγιο στους παίκτες για την επόμενη αναμέτρηση, αλλά και όταν κερδίζουν δημιουργούν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Το βίντεο έχει κεντρικό πρόσωπο τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και εμείς όσο μπορούμε το παρακολουθούμε, διότι υπάρχει σε αυτό το βίντεο wall της Μπεογκράτσκα Αρένα. Διαιτητές σήμερα βλέπω τον Εμίλιο Πέρεθ, τον Μανουέλα Τάρντ και τον Τσίτσι, τον Τζέντιαν Τσίτσι. Οπότε θα είμαστε εδώ και πάλι σε πολύ λίγο.
2: Ωραία.
1: Για την αναμέτρηση της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό.
2: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρε τις ανάσεις σου, ερχόμαστε σε λίγο για το παιχνίδι. Έχουμε όμως ανατροπή, φαίνεται ότι έχουμε ανατροπή. Και, και τι εννοώ με αυτό. Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα το RMC Sport, δεν θα υπάρξει καθολική απαγόρευση παρουσίας των φίλων του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ. Τα γαλλικά μέσα τονίζουν ότι μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμοδίων αρχών αποφασίστηκε να επιτραπεί κανονικά η μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Άρα λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στην ΠΑΕ Ολυμπιακός ακόμα. Όπως όλα δείχνουν, επαναλαμβάνω, όπως όλα δείχνουν, υπάρχει ανατροπή και οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα ενισχύσουν κανονικά την ομάδα τους στο δύσκολο παιχνίδι στη Μασσαλία κόντρα στη Μαρσέγ.

82, Land Sporting 02, Σαμπάχ Σλάβια 1-0. Θυμίζω σέντρα στις 10, Ίντερ Μπριζ, Βίκινγκ Μπάγερν, Γαλατά Μπάρτσα, Λιψία Αϊτχόφεν, Βιγιαρεάλ Νάπολη, Άρσεναλ Λίλα, Ατλέτικο United. Τζάμπολ στις 10, Βαλένθια Ολυμπιακός, τζάμπολ σε περίπου 1 λεπτό, Αρμάνι Ρεάλ, Παρτιζάν Παναθηναϊκός, Μπαρτσελώνα Μακάμπι, Μπασκόνια Ντουμπάι.

0: Sport 101,8.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, και εμείς ακούμε Κώστα Σωτηρίου, Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Τα πάντα είναι έτοιμα για το σπουδαίο παιχνίδι.
5: Λοιπόν, Κώστα, βλέπω και τις πεντάδες που χρησιμοποιούν δύο προπονητές. Για την Παρτίζαν είναι ο Chris Jones, είναι ο Thompson, είναι ο Kiverius Hayes, είναι ο Παγιόλο Ιταλός και είναι και ο Λοβέρν ο Γάλλος. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στην επιστροφή του στο Βελιγράδι χρησιμοποιεί Καλαϊτζάκη, Γκραντ, Γιαμπουσέλε, Μίτογλου και Ματζούκα. Δηλαδή συνεχίζει να ξεκινάει τους τρεις Έλληνες. Και αυτό βέβαια τους δίνει αυτοπεποίθηση και τους δείχνει την εκτίμηση που έχει ο Σέρβος προπονητής προς τα πρόσωπά τους. Φυσικά, αν δεν ανταποκριθούν, εννοείται ότι όπως συνέβη και σε προηγούμενα παιχνίδια, θα βγουν για να περάσουν οι επόμενοι στον αγωνιστικό χώρο της Μπεογκράτσκα Αρένα, εκεί όπου η εθνική ομάδα είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2005. Λοιπόν, Παρτίζαν Παναθηναϊκός ξεκίνησε το μάτς με τον Καλαϊτζάκη να θέλει να παίξει με τον Λοβέρν. Κάνει μια δύσκολη προσπάθεια ο Καλαϊτζάκης, δεν άρεσε καθόλου στον Ομπράντοβιτς και μάλιστα επειδή θα του έμενε και η μπάλα στα χέρια, γιατί ήταν καλή άμυνα της Παρτίζαν, ο Καλαϊτζάκης την πέταξε με το αριστερό χέρι, ούτε καν με το δεξί δεν σκόραρε, δεν σούταρε, ενώ αμέσως μετά υπάρχει μια κίνηση μέσα στη ρακέτα από τον Kiverius Hayes. Αυτός καρφώνει την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού και ανοίγει το σκορ 2-0 για την ομάδα των Σέρβων, την Παρτίζαν. Καλαϊτζάκης για τον Ματζούκα. Κινείται έξω από το τρίμπο, τώρα πάει και μια κίνηση προς τα μέσα, δέχεται το σπρόξιμο, η πάσα είναι καλή του Γκραντ προς τον Μίτογλου, ποστάρει ο Μίτογλου τον Λοβέρν, γυρίζει και φτωχεί ο Ντίνος Μίτογλου, ισοφαρίζει 2-2 ο φόργουρ του Παναθηναϊκού και αμέσως μετά ο σκηνοθέτης δείχνει τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος σηκώνεται από τον πάγκο και χειροκροτεί τον συμπαίκτη του, τον Ντίνο Μίτογλου. Ο Χουάντσο είναι στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού μαζί με Φρανσίσκο Μπάντιο, συζητάμε τώρα για αυτούς που δεν παίζουν, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Λεσόρ. Αυτοί είναι οι παίκτες που πλαισιώνουν τους 5 της αρχικής πεντάδας. Συνεργασία του Μίτογλου με τον Γιαμπουσέλε. Εννοείται ότι κάθε φορά που παίρνει την μπάλα ο Γιαμπουσέλε γίνεται ένας μικρός χαμός στην κερκίδα, διότι θα σας θυμίσω ότι όταν ο Γιαμπουσέλε έπαιζε στη Ρεάλ είχε γίνει εκείνη η φοβερή κλωτσοπατινάδα στο μάτς της Παρτίζαν με την Ρεάλ, τότε που η Παρτίζαν ήταν μπροστά με 2-0 στην Ευρωλίγκα στα play-off.
0: Αυτή η κλωτσοπατινάδα, Κώστα, μετά από τόσο καιρό πιστεύεις ότι ήταν η αιτία που άλλαξε και η σειρά από 0-2 έγινε 3-2 για την Ρεάλ?
5: 100%.
0: Γιατί ακόμα είχαμε και τώρα, τιμωρίες, που περάσει τα χρόνια.
5: Βέβαια, είχαμε τιμωρίες, είχαμε τραυματισμούς, είχε πέσει πολύ μπουνίδι, θυμάσαι τότε.
0: Χαμός είχε γίνει.
5: Με τον Kevin Panther, με τον Γιούλ που το ξεκίνησαν και έγινε γενικευμένη σύραξη σε εκείνο το παιχνίδι και άλλαξε όλη η σειρά. Και μου φαίνεται ότι άλλαξε και ο πρωταθλητής Ευρώπης. Γιατί αν δεν ήταν η Ρεάλ.
0: Δεν θα είχαμε το τρίποντο, το γιουρούλ, ναι. Πολλά
5: ότι,
0: μπορεί
5: ότι
0: να
5: θα το έχανε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή μπορεί και να το έπαιρνε ο Ολυμπιακός εκείνο το τρόπαιο. Αλλά είπαμε ότι αυτά συνέβησαν πριν από μερικά χρόνια.
0: Γιατί το συζήτησα αυτό, γιατί έχουν περάσει 2-3 χρόνια από τότε.
5: Ναι.
0: Και ήθελα να ξέρεις μετά με πιο ήρεμη σκέψη, αν το πίστευες ακόμα. Γιατί τότε θυμάμαι μου έλεγες αυτό ότι ήταν.
5: Ναι, φίλε, το πιστεύω πραγματικά. Εντάξει. Ήταν, να σου πω την αλήθεια, το 21-22. Το 21-22, όχι, ήταν την επόμενη χρονιά, κάτσε το δω λίγο, να είμαι πιο σίγουρος.
0: Ήταν νομίζω το 23.
5: Το 23, ναι, το 23 βέβαια.
0: Το
5: 23 και μάλιστα ο Γιαμπουσέλε, εφόσον συζητάμε για αυτόν, είχε προλάβει να παίξει μόνο τα δύο μάτς και στα υπόλοιπα τιμωρήθηκε, δεν έπαιξε ξανά ο Γιαμπουσέλε. Όπως και να έχει, εδώ το παιχνίδι είναι στο 2-4. Και έχει προηγηθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά η Παρτίζαν έβγαλε μια φοβερή έτσι, σκυλίσια άμυνα και έπειτα από το καλάθι του Καλαϊτζάκη ανακτά την μπάλα 2-4 μπροστά για τον Παναθηναϊκό. Εδώ υπάρχει μια πολύ ωραία κίνηση, είναι άστοχος ο Παγιόλα. Αμέσως μετά υπάρχει κρέμασμα στο στεφάνι από τον Kiverius Hayes. Υπάρχει και ένα σφύριγμα, για να δω τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Έκανε το lay-up ο Παγιόλα, στόχησε. Ήρθε από πίσω να καρφώσει την μπάλα ο Κυβέριος Χέρης και δίνει το φάουλ και μπάλα απ' έξω για την Παρτίζαν με ένα καλάθι και γρήγορη εκτέλεση. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. 4-4 για την Παρτίζαν με το καλάθι του Κάρλικ Τζόουνς, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Δήλωσε χθες ότι και που έφυγε ο Μπράντοβιτς, εγώ θα συνεχίσω να τον αγαπάω. Αυτές είναι ωραίες δηλώσεις από παίκτες. Ενώ γίνεται το deflection, κλέβουν την μπάλα οι Σέρβοι, πάνε σούτ τριών πόντων, άστοχο με τον Κάρλικ Τζόουνς, αμυντικό rebound από τον Grant. Αλλά ήταν πάρα πολύ μαχητική η Παρτίζαν στην προηγούμενη φάση και γι' αυτό το λόγο και ο Μπράντοβιτς είναι ιδιαίτερα ανήσυχος στον πάγκο του, γιατί θέλει να δει πολύ μεγάλη σκληράδα, γιατί για να περάσει ο Παναθηναϊκός από το Βελιγράδι χρειάζεται πάρα πολύ σκληρή άμυνα, επιθετική που λένε, αλλά και βλέπω και ένα αντιαθλητικό φάουλ το οποίο τώρα χρεώνεται ο Ζοφρί Λοβέρν. Πήγε πολύ δυνατά πάνω στη φάση και βλέπω ότι ο Πέρεθ, ο Ισπανός ρέφερι, δεν τον αφήνει. Πέρασε ο Μίτογλου, τον αρπάζει από θώρακα και από χέρι και είναι αντιαθλητικό φάουλ. Έχει απόλυτο δίκιο που σηκώθηκε από τον πάγκο ο Νίκος Ραγκαπόπουλος για να το ζητήσει. Με το σκορ 4-4, 6,5 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. Κοντινό του σκηνοθέτη στον Κάρλικ Τζόουνς αλλά και στον Ζωάν Πενιαρόγια, τον Ισπανό προπονητή. Ενώ ο Μίτογλου πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές και η μπάλα παίξει τον Παναθηναϊκό. Πρώτη βολή στο σίδερο. Κακοεκτελεσμένη βολή από τον Ντίνο Μίτογλου. Έχει δικαίωμα και για μία δεύτερη ο διεθνής power forward. Προσπαθεί και αυτός να βρει τα πατήματά του στην Ομπράντοβιτς εποχή. Δεν είναι και εύκολο από την απόλυτη αναρχία του Άταμαν στις απόλυτες λεπτομέρειες και στρατηγική του Μπράντοβιτς. Είναι πολύ δύσκολο. Όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο κάνει τεράστιο λάθος. Ο Παγιόλα πάει να πετύχει lay-up διότι έκλεψε την μπάλα μετά την επαναφορά, αλλά τον ταπώνει ο Grant. Πάρα πολύ ακαριαία κίνηση από τον Grant και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Παγιόλα στον Παναγιώτη Καλετζάκη. Ο Μίτογλου τα βάζει με τον εαυτό του γιατί έχασε τις δύο βολές. Ο Παγιόλα γκρινιάζει στους διαιτητές ότι έγινε φάουλ στην προηγούμενη φάση. Πάντως οι παίκτες έχουν από την αρχή δείξει διάθεση. Για να δω. Βρίσκει μπάλα. Βρίσκει μπάλα, βρίσκει όμως και κεφάλι.
6: Βρίσκει ο Τζέρι Γκραντ.
5: Αλλά επειδή προφανώς έγινε η επαφή μετά το κόψιμο, μετά την τάπα, του τη χάρισαν οι διαιτητές. 4-4. Ματζούκας επαναφέρει την μπάλα για το Γιαμπουσέλε. Είναι ο Γκραντ, ο Μίτογλου και ο Καλετζάκης στην πεντάδα. Είναι αρχή για τον Παναθηναϊκό. Και ενώ οδεύουμε προς το πρώτο τετράλεπτο, ο Γκραντ εκτελεί δύσκολη προσπάθεια από τον Τζέρι Γκραντ και δικαιολογημένο το χειροκρότημα από τον κολλητό του φίλο, τον Χουάντσο Ναγκόμεθ. 4-6 για τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο τετράλεπτο, ο Καλετζάκης αναλαμβάνει τον Κάρλικ Τζόουνς, που ήδη έχει προλάβει να πετύχει ένα καλάθι δύο πόντων. Τους άλλους πόντους για την Παρτίζαν τους έχει πετύχει ο Κυβέριος Χέις, αυτούς τους τέσσερις, ενώ για τον Παναθηναϊκό έχει δύο ο Καλετζάκης, δύο ο Μίτογλου και τώρα υπάρχει ένα μακρινό σουτ τριών πόντων για την Παρτίζαν που προηγείται με 7-6 με το καλάθι από τον Τόμψον που ήταν σουτ τριών πόντων. Πρόκειται για τον Ethan Thompson. Θέλει να απαντήσει ο Παναθηναϊκός αλλά δεν τα καταφέρνει. Πρώτη χρονιά στην Ευρωλίγκα για τον Τόμψον. Οι Σέρβοι πάνε στο transition. Υπάρχει foul το οποίο κέρδισε ο Κάρλικ Τζόουνς. Αμέσως μετά έκανε το follow και πέτυχε το καλάθι ο Λοβέρν. Δεν θα μετρήσει και ο Γάλλος παραπονιέται ότι δεν του τη χάρισαν οι διαιτητές. Να αφήσουν δηλαδή το μάτι να εξελιχθεί. Εφόσον έγινε φάουλ ψηλά από τον Ματζούκα στον Κάρλικ Τζόουνς και θα έχει δικαίωμα Αμερικανός για δύο ελεύθερες βολές. Την ίδια στιγμή κοίταζα λίγο νωρίτερα τα παιχνίδια.
6: Να κάνουμε την πρώτη μας βόλτα, τι λες?
5: Κοίτα, το έχει μαζέψει η Ζάλγκυρης παρότι έχανε με 20 πόντους από τη Φενέρμπαχτσε. Έχει πάει το μάτς 50-43. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 41-38. Μπαρτσελόνα Μακάμπι 14-11. Αρμάνι Ρεάλ τώρα ξεκίνησε 2-1. Και Μπασκόνια Ντουμπάι 12-2. Έχει γούστο να φάει κανένα κοσάρικο πάλι Ντουμπάι, ε?
6: Μπορεί, δεν είναι απίθανο.
5: Η Ευρωλίγκα πάντως
6: είναι αμήλικτη.
5: Θα το ξαναπώ ότι είναι διδακτική, αρκεί να θέλουμε και να διδαχτούμε από αυτή. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι δικές μας ομάδες να παγώνουν τα συναισθήματά τους ούτε να χαίρονται πολύ στις νίκες, ούτε να απογοητεύονται πολύ στις ήττες. Αυτό είναι το ένα μάθημα της Ευρωλίγκας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το δεύτερο μάθημα είναι ότι δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες. Δηλαδή δεν πάει να κάνει μια ομάδα με τα γραφάρες αεροδρομίου αν δεν έχει μπασκετική κουλτούρα και αν δεν έχει σταθερότητα και διάρκεια, δεν μπορεί να διακριθεί στην Ευρωλίγκα. Αντιθέτως, είδαμε τη Βαλένθια πέρσι να κάνει την έκπληξη και να αποκλείει τον Παναθηναϊκό στα play-off, και φέτος, ενώ έφυγε η μισή ομάδα και ο προπονητής, παραμένει αίτητη με 4-0. Οπότε δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες, ενώ η Ρεάλ είναι στο 1-3. Ο Μίτογλου δεν μπόρεσε να σκοράρει, αλλά αμέσως μετά υπάρχει και κακή εκτίμηση της φάσης, της απόστασης. Ο Τζόουνς δεν μπόρεσε να πασάρει στον κύριο Κιβέριους Χέις. Έτσι λοιπόν το 9-6 παραμένει για την Παρτίζαν. Και βλέπω ότι υπάρχει εμπορικό time-out.
0: Ναι, να δώσω και τα δύο τελικά στους αγώνες του Champions League. Land Sporting 0-2, Σαμπάχ Σλάβια 2-0. Αυτά είναι τα τελικά. Να τα δούμε και στοιχηματικά τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν πριν λίγη ώρα με το ίδιο σκορ για τις δύο ομάδες. Εν τω μεταξύ να δούμε και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βαρέζε Περιστέρι 47-35. Είμαστε στα περίπου προς το φινάλε πάμε της δεύτερης περίοδου. Στα παιχνίδια όμως που διεξάγονται αυτή την ώρα για την Ευρωλίγκα, έχουμε τζάμπολ σε πολλούς αγώνες, μεταξύ αυτών και του Παναθηναϊκού. Να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά. Έχουμε ημίχρονο Φενέρ Ζαλγκίρις 50-43, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 44-41, Μιλάνο Ρεάλ 7-10, Μπαρτσελώνα Μακάμπι 16-16, Μπασκόνια Ντουμπάι 16-6 και 9-6 Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Αυτή ήταν λοιπόν η βόλτα μας στα γήπεδα. Θυμίζω τελικά ο Γκέν Κολοσσός 62-80, Λετ Καμπέλης ΠΑΟΚ 95-86, Παγκόσμιο κύπελο προκριματικά Ευρώπης γυναικών, Αγγλία-Ελλάδα 1-0 στο 10ο λεπτό προηγούνται οι Αγγλίδες. Θυμίζω ότι η εθνική μας είχε ιτηθεί και στο Ηράκλειο με 3-1 από την αγγλική ομάδα.

0: Λοιπόν, Κώστα, το παιχνίδι ξαναρχίζει. Από ό,τι βλέπω, ο λόγος και πάλι φυσικά σε σένα.
1: Λοιπόν, βλέπω και κάποιες αλλαγές από τους δύο προπονητές. Για να δούμε τι έχει κάνει και ο Μπράντοβιτς, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να το τσεκάρουμε από εδώ από το στούντιο. Αλλά βλέπω Μπάντιο, βλέπω Λεσόρ, βλέπω Φρανσίσκο, βλέπω Χέις Ντέιβις. Δηλαδή, βλέπω τουλάχιστον τέσσερις καινούριους παίκτες που έρχονται στο παρκέ. Και ο πέμπτος της παρέας είναι ο Γιαμπουσέλε, που έχει μείνει από το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού. Ο Γιαμπουσέλε προσπαθεί να γυρίσει, δύσκολη προσπάθεια, κακή εκτίμηση από τον Γιαμπουσέλε, και αστόχησε ο Γάλλος. Αμέσως μετά θα κλέψουν την μπάλα οι γηπεδούχοι και υπάρχει φάουλ, το οποίο κάνει ο Μπάντιο, διότι δεν μπόρεσε να τα βάλει με τον πολύ πιο γιγαντόσωμο Κυβέριους Χέις, και χρεώνει το φάουλο Σενεγαλέζος. 9-6 Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι, οι οποίοι από το ξεκίνημα, αν εξαιρέσουμε και είναι το 2-4, είναι πίσω στο σκορ, αλλά με αυτή τη μικρή διαφορά. Και βλέπω ότι στο παρκέ για την Παρτίζαν έχει περάσει και ο Άλμαν. Σουτ 2 πόντων από τον Κυβέριους Χέις. Έναν παίκτη ο οποίος θα έλεγα ότι είναι υποτιμημένος και ότι θα τέριαζε τέλεια στις δύο μεγάλες ομάδες της χώρας. Ο Ολυμπιακός βέβαια ενισχύθηκε στην αθλητικότητα με τα Eric Jones και Donta Hall. Ο Παναθηναϊκός ίσως χρειαζόταν έναν ακόμη τέτοιο παίκτη, έναν Κυβέριους Χέις δίπλα στο Λεσόρ, και γι' αυτό υπάρχει μια τεράστια κουβέντα στο τριφύλι για το αν πρέπει να αποκτηθεί πεντάρι, διότι
0: εγώ πιστεύω, Κώστα, ότι μέσα στη χρονιά, εκεί ξέρεις, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, κάτι θα γίνει. Κάνουν εκεί δύο.
1: Θα σου πω, περιμένουν να δουν πώς θα πάει ο Φαλ για τον Παναθηναϊκό. Εσύ, μάλλον για τον Πανολυμπιακό, το λες για τριάρι, δηλαδή μια ενισχυτική κίνηση.
0: Μπορεί. Και για τον Παναθηναϊκό, μπορεί. Για πεντάρι το λέω.
1: Για τον Παναθηναϊκό, πεντάρι, ναι. Απλά θέλουν να δουν λίγο πώς θα πάει ο Φαλ, ο οποίος είναι στη δωδεκάδα, αλλά ακόμα δεν έχει παίξει. Ακούστε τι γίνεται για τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος μάλιστα αστοχεί στην ελεύθερη βολή. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει ήδη τρεις βολές, δηλαδή και τις τρεις που έχει εκτελέσει. Δύο με τον Μίτογλου και τώρα η τρίτη από τον Γιαμπουσέλε. Και οι Σέρβοι, καταλαβαίνεις τι θόρυβο προκαλούν.
0: Πάτε, ετοιμάζεται και ο Χουάντσο. Αυτό το γήπεδο και το άλλο είναι ιδιαίτερα θορυβώδες. Πολλά δεν συμβαίνει.
1: Γίνεται πανικός στις κερκίδες. Έβαλε τη δεύτερη βολή ο Γιαμπουσέλε. Το 11-6 έγινε 11-7. Το 11-6 μάλιστα ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά από το ξεκίνημα, το συν 5 για την Παρτίζαν, που έχει τώρα στην δημιουργία τον Λούκα Βιλντόσα, τον πρώην πράσινο και πρώην ερυθρόλευκο. Βιλντόσα θα πασάρει δίπλα του στον Τανάσκοβιτς, που και αυτός πέρασε το μάτς. Όλμαν θα πάει μέχρι μέσα, δεχτεί το φάουλ από τον Φρανσίσκο και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ένα παιδί το οποίο πριν από μερικά χρόνια είχε παίξει στο Λαύριο τη σεζόν 19-20. Όλμαν. Τα τελευταία χρόνια.
0: Καλά, πάντως, Κώστα, τα πάει ημίχρονος. Τελειώνει το ημίχρονο 37-35 από τη Φρίμπουργκ, έτσι. Ητάτε με δύο πόντους, βέβαια, αλλά καλά τα πάει.
1: Μια χαρά. Και κέρδισε και ο Κολοσσός.
0: Ναι. 80-62 εκτός έδρας.
1: Μια χαρά τα νησιά. Μακάρι, βέβαια, είχαμε την πρώτη ήττα για ελληνική ομάδα για την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε 10 στα 10. Έχασε ο ΠΑΟΚ από Λιώτη Καμπέλης.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν μπορούμε.
1: Όχι,
0: να έχουμε
1: φυσικά,
0: πάντα
1: 10 στα 10. Καλά, ξυπακούεται, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, 11-7, έχεις εικόνα και για Περιστέρη?
0: Βεβαίως και έχω εικόνα για Περιστέρη. Θα σου πω σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, το Περιστέρη αυτή την ώρα ητάται από τη Βαρέζε. Πάμε για το ημίχρονο με 51-37.
1: Κάμποση διαφορά.
0: Είναι. Εντάξει,
1: είναι η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη.
0: Αλλά θα δούμε.
1: Γιάννης Καστρίτης και Χάντερ Χέιλ, πρώην ΑΕΚ και πρώην Προμηθέα. Λοιπόν, άστοχο το σούτ από τον Χέις Ντέιβις και οι γηπεδούχοι μαζεύουν, προηγούνται του Παναθηναϊκού 12-7. Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό, πέμπτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ερασπορ κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ από τον Βιλντόσα. Θα πάει και θα πασάρει στον Χουάντσο. Αυτός δέχεται φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Λεσόρ δίστασε να πάει μόνος του προς το κάρφωμα, διότι έκλεψε την μπάλα. Αυτός δέχεται φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Λεσόρ δίστασε να πάει μόνος του προς το κάρφωμα,

0: με την επιθετική της εικόνα. Δηλαδή έχουν περάσει 7 λεπτά αγώνα, χάνει και άλλη βολή ο Παναθηναϊκός με τον Χουάντσο τη δεύτερη και έχει πετύχει όλους και όλους 12 η γηπεδούχος ομάδα. Βλέπω ότι ο Μπράντοβιτς δέχεται την παρότρινση του Ματίας Λεσόρ για challenge, για το out αυτό. Με το σκορ 12-8 υπέρ της Παρτίζαν.
1: Πάντως βλέπω, Κώστα, ότι η Ντουμπάι το μάζεψε. Μπασκόνια Ντουμπάι 21-16.
0: Μάλιστα.
1: Και η Ρεάλ πέρασε μπροστά. Αρμάνι η Ρεάλ 12-14.
0: Μάλιστα.
1: 18-21 Μπάρτσα Μακάμπι.
0: Η Μπασκόνια είναι έτσι λίγο άναρχη ομάδα. Γενικά έχει άναρχες ομάδες Ευρωλίγκα που παίζουν πάνω κάτω. Θα πει κάποιος, μα είναι φιλοσοφία τους να παίζουν τόσο γρήγορα. Αλλά μερικές φορές η πολλή ελευθερία στους παίκτες είναι λίγο προβληματική. Έχουν πέσει δύο χέρια σε αυτή τη διεκδίκηση. Για να δούμε ποιος είναι ο τελευταίος που ακούμπησε την μπάλα. Α, μπορεί και ο Λεσόρ και να κάψει το ένα challenge ο Μπράντοβιτς. Δεν είναι εύκολη φάση. Δεν είναι εύκολη φάση γιατί πετάγονται δύο παίκτες για να διεκδικήσουν αυτή την μπάλα. Για να δούμε ποιος τη βγάζει, ο Γεκίρη ή ο Λεσόρ.
1: Από το δεξιό replay.
0: Πού να δεις τώρα.
1: Πού να δεις και δύο χέρια τώρα.
0: Πού να δεις. Εν τω μεταξύ πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό, ότι τα replay της Ευρωλίγκας δεν είναι τόσο ευκρινή. Δηλαδή
1: είναι σαν το site.
0: Το φωνάζουμε χρόνια ότι πρέπει να είναι πιο ευκρινής οι κάμερες όταν μιλάμε για διεκδίκηση που πέφτουν όχι μόνο δύο χέρια όπως τώρα, αλλά και τέσσερα χέρια.
1: Είναι Κώστα σαν το site.
0: Νομίζω ότι βγάζει ο Γεκίρη.
1: Νομίζω και εγώ έτσι. Γιατί σε αυτό λες, στο μεγάλο.
0: Βρίσκει το χέρι, ναι, βρίσκει το χέρι του Γεκίρη και αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Ένας παίκτης να βρίσκει την μπάλα ή το χέρι, ας πούμε. Νομίζω ότι η μπάλα είναι για Παναθηναϊκό και αυτό το λόγο φωνάζουν και οι Σέρβοι. Άρα κέρδισε το challenge εδώ ο Μπράντοβιτς με την παρότρινση του Λεσόρ, αλλά έκαψε μάλλον το ένα challenge από τα δύο. Στην Ευρωλίγκα είναι δύο τα challenge. Το πρώτο πρέπει ένας προπονητής να το έχει πάρει μέχρι το 38 λεπτό, αλλιώς το χάνει, και έχει ακόμα ένα μέχρι το 40 λεπτό. Άρα ο Μπράντοβιτς έχει ακόμα ένα challenge. 12-8 η μπάλα για τους πράσινους με Φρανσίσκο. Τον κυνηγάει ο Όλμαν και στην αλλαγή βγαίνει και ο Γεκίρη. Λεσόρ για το Χουάντσο, κάρφωμα 12-10. Πολύ καλή συνεργασία εδώ. Γύρισε η μπάλα. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Κατέληξε κάρφωμα από τον Χουάντσο. Πάει να κλέψει προσωρινά ο Μπάντιο. Του φεύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια. Αλλά ο Μπράντοβιτς το χειροκροτεί για την επιμονή του να κλέψει την μπάλα από τον Βιλντόσα. 12-10 το σκορ. 4-3 η assist για την Παρτίζαν. Βιλντόσα για τον Γεκίρη. Σουτάρει από το high post και σκοράρει. Μακρινό σούτ από το Γεκίρη, με εξέπληξε. Γι' αυτό και ακούσατε αυτό το επιφώνημα, ας πούμε, στα θαυμασμού έκπληξης από το σούτ του Γεκίρη. Ήταν ένα βήμα μέσα από το τρίποντο και σούταρε ο Γεκίρη, ο οποίος κλέβει και την μπάλα, διότι δεν τα καλή πάσα του Μπάντιο προς τον Λεσόρ. Τον σκότωσε τον Γάλλο και του έκλεψε την μπάλα ο Γεκίρη. Όλμαν κάνει το έτο με τον Φρανσίσκο, που δεν είναι και τόσο καλός αμυντικός, είναι αλήθεια. Όλμαν θα περάσει εύκολα, θα πασάρει. Υπάρχει άστοχη προσπάθεια από τον Λάκιτς και rebound από τους πράσινους, εφόσον ο ψηλός της Παρτίζαν θα έκανε θάλασσα από πάρα πολύ καλή θέση. Φρανσίσκο πάντα παίζει με αλλαγές ο Πενιαρόγια. Ο Φρανσίσκο προλαβαίνει, εκτελεί πάρα πολύ μακριά, αλλά αστόχησε και δεν ήταν καλή προσπάθειά του. Βιλντόσα παίζει με τον Μπάντιο μπροστά του, ο Σενεγαλέζος. Θα σκρινάρει ο Όλμαν για να περάσει, αλλά κλέβει ο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο βλέπει δίπλα τον Μπάντιο, πάει μόνος του, λέει άστοχο. Διασώζει και την μπάλα η Παρτίζαν και ο Βιλντόσα στο transition. Πασάρει για τον Όλμαν, σούτριον πόντων από τη γωνία, άστοχο, rebound από τον Φρανσίσκο που κλέβει την μπάλα από τα χέρια του Γεκίρη. Τώρα δίνει στον Χέις Ντέιβις. Γρήγορο το μάτς, 14-10 το σκορ, Παρτίζαν Παναθηναϊκός, ένα λεπτό ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος και τώρα 14-12, καθώς ο Χέις Ντέιβις πήρε πολύ ωραία τον διάδρομο και με το αριστερό lay-up σκόραρε και μείωσε στους δύο πόντους. 14-12, 50 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Όλμαν πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, κάτι σαν κάρφωμα. 16-12 και υπολείπονται 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα, lay-up εύκολο. 16-14. Φρανσίσκο, ο οποίος ανεβαίνει και προσπαθεί από την επίθεσή του να αντλήσει δύναμη για το παιχνίδι και για τη δική του.

0: Άμυνα. Δεν είναι το φόρτε του, το ξέρουμε. Αλλά αυτό βέβαια το γνωρίζει και ο Μπράντοβιτς, που εισηγήθηκε την απόκτησή του όταν χάλασε δουλειά με τη Βιλερμπάν. Ο Βιλντόσα κάνει την προσποίηση, μια περίτεχνη έτσι αργεντίνικη πυρουέτα, αλλά δεν βρήκε στόχο. Έτσι λοιπόν οι πράσινοι έχουν 10 δευτερόλεπτα όλα δικά τους για να τελειώσει η πρώτη περίοδος με μια ωραία οργανωμένη επίθεση. Ο Λεσόρ θα εκτελέσει από το high post, σκοράρει, σοφαρίζει. 16-16, ο Φρανσίσκο έκανε την κίνηση προς τα μέσα, βρήκε κυκλοφορία, βρήκε traffic που λένε στη ρακέτα, έβγαλε την μπάλα έξω για τον Ματίας Λεσόρ και αυτός σκοράρει και κάνει το σκορ 16-16, ισόπαλο το σκορ. Έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος, με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει 2 από τον Καλετζάκη, 2 από τον Φρανσίσκο, 2 από τον Χέις Ντέιβις, 2 από τον Γκραντ, 2 και από τον Λεσόρ, μία βολή έχει ο Γιαμπουσέλε, 3 ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, 2 ο Ντίνος Μίτογλου, ενώ για την Παρτίζαν 3 έχει ο Όλμαν, 4 ο Τζόουνς, 3 ο Ήθαν Τόμσον, 4 ο Κιβέριους Χέις, 2 ο Γεκίρη, αυτή είναι και η σκόρερ για την Παρτίζαν. Οπότε εμείς πάμε για λίγο δίπλα στο στούντιο και επιστρέφουμε ξανά για τη δεύτερη περίοδο.
1: Πολύ ωραία. Κώστα, πάρε τις ανάσεις σου. Φενέρ Ζαλγκίρης 52-47, ημίχρονο Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 46-42. Μιλάνο Ρεάλ 25-21, Μπαρσελόνα Μακάμπι 25-24, Μπασκόνια Ντουμπάι 23-25, Παρτιζάν Παναθηναϊκός 16-16, Τζάμπολ σε 6 λεπτά, Βαλένθια Ολυμπιακός. Όμως έντρα σε 6 λεπτά στους αγώνες το 10 της League Phase του Champions League, δεύτερη αγωνιστική. Η Βιγιαρεάλ κόντρα στην Νάπολη αρχίζει με Λουίς Ζούνιορ, Μουρίνιο, Ναβάρο, Βέιγκα, Ρομέρο, Κομεσάνια, Σαλιμπά, Γκέιγ, Μολέιρο, Μορένο, Μικαουτάτζε, Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, Ραχμάνι, Μαρίν, Μπαντσιάλ, Πολιτάνο, Γκίλμουρ, Μακτομινέι, Ντι Λορέντζο, Τζοβάνε, Ντεμπρόινε, Χόιλουντ, 11 για την Νάπολη. Η Ίντερ κόντρα στην Μπριζ παρατάσσεται με Γιώσιπ Μαρτίνες, Μπίσεκ, Ακάντζι, Μπαστόνι, Διούφ, Μπαρέλα, Τσαλχάνο, Γλουζιελίνσκι, Ντιμάρκο, Λαουτάρο και Τουράμ. Ζόμερ, Σάμπε, Σπίλερ, Μέχελε, Σέις, Φόρμπς, Βέτλεσεν, Πότς, Βανάκεν, Βιργίλη, Τρε, Σόλντι, η 11 για την Μπριζ. Ο Ράγια υπερασπίζεται την εστία της Arsenal, Τίμπερ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Λουίς Σκέλι, Γκυμαράες, Ράις, Μαντουέ και Μερίνο, Εζέ και Γιόκερες. Ο Σερ ξεκινάει με Οζέρ, Γκοφί, Ενγκόι, Αλεξάνδρο, Πέρο, Μπενταλέπ, Αντρέ, Μπακουά, Μουκάκου, Χάραλσον και Ουέντα.

0: Λοιπόν, να δούμε και τις επιλογές του Σιμεώνε κόντρα στη United. Το Όμπλακ, Γιορέντε, Ρομέρο, Χάνσκο, Γκριμάλντο, Καρντόζο, Μπάριος, Μπαένα, Σιμεώνε, Λίκη, Άλβαρες. Ξεκίνησε το μεταξύ το δεύτερο δεκάλεπτο. Κώστα, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Το σκορ της πρώτης περίοδου είναι 16-16 με το καλάθι του Λεσόρ σχεδόν στην εκπνοή της πρώτης περίοδου. Και βλέπω ότι οι πράσινοι παίζουν με Μπάντιο, Χουάντσο, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ και Φρανσίσκο. Ενώ ο Πενιαρόγια από την άλλη έχει Όλμαν, Τζόνς, Στίβενς, Λάκιτς και Γιακίρη. Κάνει μια ωραία κίνηση, αλλά στόχησε ο γκάρ της Παρτίζαν, ο Κάρλικ Τζόνς. Και αμέσως μετά ο Γιακίρη δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Ο Μπάντιο προσποιείται, Λεσόρ, Χουάντσο και πάλι για τον Λεσόρ, που παίζει με τον Γιακίρη. Ο Λεσόρ, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα δείχνει αρκετά δυνατός και θα προσπαθήσει να πετύχει ένα καλάθι. Ήταν σε καλό σημείο γιατί είχε ξεφύγει από τον Γιακίρη, αλλά στόχησε ο Γάλλος διεθνής. Αμέσως μετά υπάρχει προσπάθεια από τον Χουάντς, ο οποίος χάνει προς στιγμή την μπάλα του, την κλέβει ο Γιακίρη. Όλμαν σε μια νέα κατοχή για την Παρτίζαν, εφόσον ο Χουάντσο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Ο Γιακίρη εκτελεί για δύο αστοχή. Rebound από τον Χουάντσο, έναν Γκόμεθ με τη βοήθεια και του Λεσόρ. Γρήγορα η πάσα διαγώνια για τον Φρανσίσκο, αυτός για τον Χέις Ντέιβις. Παρολίγο να κλέψει ο Κάρλικ Τζόνς, ο οποίος πρόχνει τον Χέις Ντέιβις και φλερτάρει με το φάουλ. Σπάει μπάλα στο Χουάντσο, αυτός πάει για τον Μπάντιο στην άλλη πλευρά. Ο Μπάντιο γυρίζει προς τα μέσα και σκοράρει πολύ ωραίο καλάθι από τον πρώην παίκτη της Βαλένθια. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 16-18. Οι πράσινοι είχαν καιρό, είχαν ώρα να προσπεράσουν από εκείνο το 2-4 στο ξεκίνημα. Τώρα προηγούνται εκ νέου 16-18. Στο πρώτο 1,5 λεπτό της δεύτερης περίοδου, ωραία προσποίηση από τον Κάρλικ Τζόνς, αλλά στόχησε μπροστά από τον Ματίας Λεσόρ και η μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο. Φρανσίσκο καθυστερεί, αλλά προλαβαίνει με μια προθετική πάσα να περάσει την κεντρική γραμμή και τη δίνει στον Λεσόρ για να ξαναπάρει ο Γάλλος διεθνής playmaker. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα, πασάρει στο Χουάντς, ωραίο καλάθι, 16-20. Από συνεργασία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όχι από hero ball, όπως είχαμε συνηθίσει τα τελευταία τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν παίζει και ο Ναν από το ξεκίνημα της σεζόν, δεν έχει εμφανιστεί σε επίσημο μάτς, οπότε θα χρειαστεί και ο Ναν να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Σουτ τριών πόντων εύστοχο από τον Όλμαν, 19-20 από τον Κάιλ Όλμαν, πρώτο δικό του σουτ τριών πόντων, 19-20. 7,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Παρτίζαν Παναθηναϊκός στον πόντο η διαφορά. Οι πράσινοι είχαν ξεφύγει και 4, 16-20 με το καλάθι του Χουάντσο Ναγκόμεθ. Βλέπω τώρα ότι υπάρχει αλλαγή από τον Πενιαρόγια.
0: Λοιπόν, και πριν και εφόσον έχουμε την αλλαγή, να την εκμεταλλευτούμε, Κώστα, να ακούσουμε διαφημιστικά. Αλλά πριν από αυτό, χρωστάω την 11η της United. Η 11 για τον Γκάρικ, Λάμεν, Σχέβεν, Μάρτιν, Γιωρό, Νταλότ, Μπαλεμπά, Αντρέι Σάντος, Τίλεμανς, Φερνάντες, Εμπεμπό και Ράσφορντ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά και εσύ με το Γιάννη και ο Γιάννης φυσικά. Ο Γιάννης θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία, Βαλένθια Ολυμπιακός, και φυσικά έχετε και δύο ανοιχτό μικρόφωνο.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Και πριν δώσω το γιο λόγο στο Γιάννη Τεντόπουλο για τα πρώτα στοιχεία, η Μπάρτσα κατεβαίνει με Ζωάν Γκαρσία, Κουμπαρσί Μάρτιν, Κανσέλο, Έρικ Γκαρσία, Ρόδρι Όλμο, Πέδρη, Γιαμάλ, Φερμίν Λόπεθ και Γκόρντον. Απ' την άλλη η Γαλατά με Τσακίρ, Γιλμάς, Σάντσες, Γιάκοψ, Ελμαλί, Τορέιρα, Λεμινά, Λεάο, Μπατράκο, Φαγκούν και Οσιμέν. Γιάννη, καλησπέρα, σε ακούμε.
6: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα στη Ρόγκα Αρένα της Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός παίζει για την πέμπτη αγωνιστική με ρεκόρ 3-1, έφτασε μέχρι εδώ. Η μοναδική του ήττα ήταν με τρίποντο στην εκπνοή από την Πολώνια στην Πολώνια. Βέβαια, ο Ολυμπιακός ένα μάτσο έχει δώσει όλο και όλο εντός έδρας, αυτό με την ΕΦΕΣ την προηγούμενη Παρασκευή. Τώρα παίζει πάλι, επιστρέφει στα εκτός έδρας παιχνίδια με μια ομάδα που έχει αλλάξει πάρα πολύ, γιατί και αυτός έβαλε το χεράκι του. Πήρε τον κορυφαίο παίκτη της περσινής σεζόν, της πρωταθλήτριας Ισπανίας, ήταν MVP ο Μοντέρο, ο Δομινικανός, και ένας και μέλος της καλύτερης πεντάδας στην Ευρωλίγκα, εκεί όπου η Βαλένθια έφτασε μέχρι το Final Four αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό. Και έχει πάρα πολλές αλλαγές, παρόλα αυτά είναι αίτητη, έχει και την καλύτερη επίθεση. Οπότε για τον Ολυμπιακό είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή, με δεδομένο ότι είναι μια ομάδα που παίζει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και νομίζω ότι κανείς δεν την περίμενε την Ιστριλάτη με αυτή την ταχύτητα. Ένας παίκτης που δεν έπιασε τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν τέριασαν τα χνότα του ποτέ με τον Έργιν Άταμαν. Και μιλάω για τον DJ Shorts που έχει ξεκινήσει την πεντάδα μαζί με τον Άρμονι Μπρουξ, που έφυγε από την Αρμάνη. Τον Τέιλορ που έμεινε με το ένα στη φανέλα από την περσινή ομάδα. Ο Στεκόφσκι στο 4 και Σακό στο 5 είναι αυτός που έδωσε στο συμπατριώτη του τον Φουρνιέ ένα ποτό δώρο. Έχει επέτειο 40 χρόνων από την ίδρυσή της η Βαλένθια και φροντίζει με κάθε τρόπο να δείξει ότι είναι μια γιοτρινή ατμόσφαιρα. Στο μεταξύ το πρώτο τρίποντο.
5: Το πρώτο γκολ της βραδιάς, Γιάννη, έρχεται και έρχεται από τη Βίκινγκ κόντρα στην Μπάγερ με τη σέντρα. Ο Στέσενς μόλις στο πρώτο λεπτό κάνει το Βίκινγκ Μπάγερ 1-0.
6: Μάλιστα. Είπαμε την πεντάδα της Βαλένθια, να πούμε και του Ολυμπιακού, η οποία έχει Μιλουτίνοφ στο 5, έχει Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ στο 1, Φουρνιέ στο 2 και όχι Ντόρσεϊ, στο 3 ο Γουόρντ και στο 4 ο Βεζένκοφ. Σουτ για 3, έσα ανοίγει το σκορ η Βαλένθια με το Σακό, δεν διστάζει ο Γάλλος σέντερ, αθλητικός παίκτης με καλή μηχανική στο σουτ. Ο Τέιλορ, συγγνώμη, ήταν ο Σακό, έδειξε η κάμερα το Σακό και μας παρέσυρε με τρίποντο λοιπόν του Κάμερον Τέιλορ. Το σκορ γίνεται 3-0 για τη Βαλένθια. Επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Γουόρντ, ο οποίος πάει να πάρει την εσωτερική, ζητάει φάουλ και αυτός και ο Μπαρτζόκας, αλλά οι διαιτητές λένε παίζεται. Οι διαιτητές είναι, ενώ μπαίνει κι άλλο τρίποντο από τον Στεκόφσκι, 6-0. Προσπαθεί να μην δείξει την ικανοποίησή του ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ξαβιέ Αλμπέρ. Δεύτερος βοηθός ήταν πέρσι του πρώτου προπονητή που μετακόμισε στη Ρεάλ. Ωστόσο, ήταν ένας λόγος που τελικά, ενώ έχουμε πρώτο καλάθι, όχι ούτε τώρα δεν μπορεί ο Φουρνιέ, γιατί κάνει τον πάσιμο, φαινόταν ότι είχε άνεση στο να φτάσει μέχρι το ΛΙΑΠ, αλλά έκανε μεγάλη αναπήδηση μπάλα στο ταμπλό και δεν μπήκε στο στόχο.
5: Γκολ Γιάννη και για την Ατλέτικο. Πρώτο λεπτό και εδώ, ο Παύλο Μπάριος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της United. 1-0. Συνεχίζεις.
6: Λοιπόν, ο Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ πήγε και τράκαρε σε έναν αντιπαλό του. Ο Μπαρτζόκα ζητάει τεχνική ποινή για φλόπινγκ. Οι διαιτητές, οι οποίοι είναι ο γνωστός και μη εξαιρετός Μεχτή Ντιφαλά, ο Κοβάλσκι ο Πολωνός και ο Ράσης ο Λιθουανός έδωσαν επιθετικό φάουλ, η μπάλα πάλι για την Βαλένθια, η οποία προηγείται 6-0. Πέρσι ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός έχασε και τα δύο παιχνίδια. Έχασε σε αυτό το γήπεδο δύσκολα 85-84, ενώ στο ΣΕΦ έχασε πιο εύκολα σχετικά με 99-92. Έτσι λοιπόν είναι ένα γήπεδο, μια ομάδα η οποία δεν ξέρω αν του ταιριάζει ή όχι. Έχει και ο Ολυμπιακός έχει αλλαγές. Κυρίως η μεγαλύτερη απουσία είναι αυτή του Walkup στη θέση του playmaker και ο Μπαρτζόκας φαίνεται να περιμένει την προσαρμογή κυρίως του Μακιντάιρ, γιατί ο Μοντέρο έχει τρομερό ταλέντο και όποτε παίζει δείχνει την άνεση και την επαφή που έχει με το καλάθι. Και άλλο καλάθι από τον Κάμερον Τέιλορ, 8-0, κακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Η Βαλένθια έχει πάρει προβάδισμα και δείχνει ότι έχει μπει ορεξάτη, ο Ολυμπιακός ακόμα μουδιασμένος. Να παραλίγο να φύγει η μπάλα από τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Προσπαθεί να πασάρει λίγο, ίσα προλάβει να κρατήσει την μπάλα πάνω από 8 δευτερόλεπτα. Ο Φουρνιέ τι πάει να κάνει εκεί, πάει να την περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες. Θα έχανε την μπάλα, αλλά ήταν τυχερός γιατί βρήκε σε πόδια κατά λάθος των δύο παικτών, σε κάποιο από τους δύο παίκτες από τους οποίους πήγε να περάσει ανάμεσα. Και έχουμε την πρώτη αλλαγή. Ο Σόρτς πηγαίνει στον πάγκο και ο Σακό πηγαίνει στον πάγκο. Ό,τι έκανε πέρσι η Βαλένθια το κάνει και φέτος. Είπαμε, πήρε τη διαβεβαίωση ο Σόρτς όταν έφυγε ο προπονητής της για να πάει στη Ρεάλ ότι ο Μαρτίνεθ, για να πάει στη Ρεάλ, τον πήρε τηλέφωνο και του λέει: εγώ έρχομαι για σένα. Και του διαβεβαίωσε, του λέει: μην ανησυχείς, είναι σαν να είμαι εγώ, του είπε για τον Αλμπέρ. Έχουμε το πρώτο σουτ του Ολυμπιακού με πιθανότητες ευστοχίας, αλλά αστόχησε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Είναι ένα θέμα για τον Ολυμπιακό το ότι ακόμα είναι διστακτικός σε πολλές προσπάθειές του. Το 8-0 παραμένει, ο Ολυμπιακός κοντεύει να φτάσει 4 λεπτά χωρίς καλάθι. Έρμπολ εδώ τώρα το σουτ του Κάμερον Τέιλορ και ο Ward περνάει το κέντρο του γηπέδου. Για να δούμε πότε θα πετύχει το πρώτο του καλάθι ο Ολυμπιακός. Ο Φουρνιέ πιάνει την μπάλα, του γλιστράει, την ξαναπιάνει. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα απέναντι στον Βεζέγκοφ, σουτάρει για 3 από τη γωνία. Ούτε τώρα, αλλά έρχεται ο Μιλουτίνοφ να πάρει το επιθετικό rebound, το μεγάλο ατού του Σέρβου Σέντερ. Προσπαθεί τώρα να παίξει στο post, αλλά αστοχεί και πάλι με το hook. Οπότε ο Ολυμπιακός παραμένει άσφαιρος μετά από 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Η Βαλένθια προηγείται με 8-0 και ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να αγνοεί το δρόμο προς το καλάθι, είτε με μακρινά σουτ, είτε με μπάσιμο που έκανε ο Φουρνιέ, είτε με hook από τον Μιλουτίνοφ μέσα στη ρακέτα, μέσα στο ζωγραφιστό. Να και ένα πολύ μεγάλο ταλέντο του ισπανικού μπάσκετ, ο Σανσουπερί, ο οποίος φίτησε στον Γκονζάκα, ο Μάριο Σανσουπερί, και πλέον παίζει στη Βαλένθια. Τον είδαμε και μας έκανε εντύπωση στα παιχνίδια με την Εθνική Ισπανίας. Και άλλο καλάθι αυτή τη φορά στην πάσα που έκανε και στο κάτι σαν follow που έκανε ο Rivers. Έτσι λοιπόν το 10-0 είναι το σκορ που γράφεται στο φωτεινό ταμπλό. Πρώτο καλάθι για τον Ολυμπιακό μετά από 5 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, αλλά είναι και goal foul μάλιστα από τον Tyson Ward, ο οποίος λύνει, ας το πούμε έτσι, το άγος της αστοχίας. 10-2 και νομίζω ότι έχει δικαίωμα και για μια βολή. Έτσι έδειξε ο διαιτητής, γιατί έχει αλλάξει το πλάνο τώρα. Όπως είπε και ο Κώστας νωρίτερα, δεν είμαστε στο γήπεδο. Βάζει τη βολή, έτσι λοιπόν ήταν. 13, άρα με δίποντο και βολή του World Ολυμπιακός ανοίγει λογαριασμό για σήμερα. 13, 5 και 27. Επίθεση για τη Βαλένθια. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να πιέσει όσο μπορεί. Και η κυκλοφορία όμως είναι καλή. Σανσουπερί δίνει δίπλα για να πάρει τρίποντο, αλλά άστοχο, ενώ έχει μπει και ο Μοντέρο, ο οποίος δίνει μακρινή παλιά στον Ward. Πάει ο Βεζέγκοφ, έρχεται σαν τρέιλερ, τον βρίσκει ο Βεζέγκοφ στην πορεία και πάνω στην κίνηση που έκανε ο Βεζέγκοφ παίρνοντας την μπάλα να πάει στο καλάθι, ο Rivers του κάνει φάουλ. Οπότε θα πάει στις δύο βολές ο Σάσα Βεζέγκοφ. Είπαμε ότι εδώ ο Ολυμπιακός, επειδή πήγε γρήγορα στην επίθεση, ήταν ανοργάνωτη η άμυνα της ισπανικής ομάδας. Αλλά το φάουλ αυτό όμως θα φέρει τον Βεζέγκοφ στη γραμμή των βολών. Ο Μπαρτζόκας ήδη έδρασε, έχει βάλει τον Μοντέρο στη θέση του μουδιασμένου, όπως είπαμε, Μακιντάιρ, και έχει βάλει και τον ψηλό, τον Ντόντα Χολ, στη θέση του του Μιλουτίνοφ, ο οποίος γενικά είναι ράθυμος και είναι πιο, έχει μεγαλύτερη ενέργεια ο Ντόντα Χολ, αρκεί να μην είναι επηρεασμένος όπως ήταν στην Πολώνια, γιατί έχασε ένα πολύ συγγενικό του, πολύ στενό, ένα πρόσωπο του στενού του συγγενικού περιβάλλοντος. Το έμαθε το πρωί του αγώνα και δεν βλεπότανε.
5: Λοιπόν, Γιάννη, 15 Ολυμπιακός, έχει ανοιχτό μικρόφωνο 4 και 39 πριν το φινάλε του 10 λεπτού. Τι θα έλεγες να ακούσουμε τον Κώστα Παρτιζάν Παναθηναϊκός, αφού νωρίτερα από ότι ο Ραχμάνη βρίσκει δίχτυα, Βιγιαρεάλ Νάπολη 0-1. Κώστα.
7: Λοιπόν, το σκορ 23-29 είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός με τρίποντο του Χουάντσο. Ο Χουάντσο, ο οποίος έχει εμφανιστεί στην Ευρωλίγκα από την πρεμιέρα με την Παρί, είχε βάλει 5 πόντους. Έκτοτε ήταν τραυματίας και τώρα γυρίζει στην Ευρωλίγκα στην πέμπτη αγωνιστική, έχοντας χάσει 3 μάτς. Ο Χουάντσο εκτελεί ξανά, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Φαλ που μπήκε στο μάτς, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση ο Μουστάφα Φαλ. Το σκορ παραμένει 23-29. Εννοείται ότι όταν χάνουν καλάθι οι πράσινοι ή σκοράρουν οι γηπεδούχοι, γίνεται κομφούζιο στις κερκίδες. Πραγματικό ηφαίστειο η Beograd Arena. Παναθηναϊκός παίζει με Hayes Davis Χουάντσο, με τον Φρανσίσκο, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και με τον Μουστάφα Φαλ, ενώ η Παρτίζαν έχει στην πεντάδα της Κάρλικ Τζόνς, Λούκα Βιλντόσα στο ασώδιο, ο Λαμάρ Στίβενς που έχει βάλει και τρίποντο, ο Κιβέριους Χέις και ο Μπάντζανσί, ο οποίος Μπάντζανσί έχει παίξει βέβαια και στα μέρη μας, ένα παιδί το οποίο έχει αγωνιστεί και στην ΑΕΚ σεζόν 17-18. Για να δούμε πώς θα αποδώσει και αυτός, τον έχει ρίξει το παρκείο Πενιαρόγια. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 23-29. 3,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Ροκαλάθι από τον εντυπωσιακό Κάρλικ Τζόνς, που ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ εννοείται. Δεν μάσησε να τα βάλει με τους ψηλούς του Παναθηναϊκού και να μειώσει σε 25-29. Φρανσίσκο, Χουάντσο. Ο Χουάντσο, και ενώ εντείνεται η πίεση της Παρτίζαν, είναι την μπάλα στον Hayes Davis για να παίξει με πλάτη, εκτελεί, αστοχή. Ο Hayes Davis, τρανζίσιο παιχνίδι, πολύ ωραίο καλάθι από την Παρτίζαν, βράζει το γήπεδο και αυτή η φοβερή συνεργασία έφερε πολύ ωραίο καλάθι, highlight 27-29 από τον Λαμάρ Στίβενς, που έχει τώρα 5 πόντους. Φρανσίσκο για το Χουάντσο. Ο Χουάντσο τριμπλάρει και ενώ ετοιμάζεται και ο Γιαμπουσέλη να περάσει το μάτς, από το πόδι του Μπατζασί σταμάτησε η φάση, άρα λοιπόν οι πράσινοι θα έχουν την ευκαιρία και για αλλαγή. Έξω ο Χουάντσο, μέσα ο Γιαμπουσέλε. Το σκορ 27-29, 2 και 40 για να τελειώσει το ημίχρονο. Πάμε δίπλα λίγο στο Γιάννη για να μας πει τι γίνεται στη Βαλένθια με τον Ολυμπιακό. Η δική μου απλά επισήμανση είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι μας υπομονετικοί, διότι υπάρχουν πολλές και καλές ομάδες στην Ευρωλίγκα με σοβαρούς προπονητές που θα σου βάλουν δύσκολα, που θα σε χτυπήσουν, που θα σε κερδίσουν, και η Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος. Γιάννη.
6: Εδώ έχουμε μια τάπα του Βεζένκοφ, ο οποίος πήγε να κάνει τη γνωστή του κίνηση, αλλά ήρθε ο Ρίβερς και το σταμάτησε. Ξεχάστηκε όλη η άμυνα του Ολυμπιακού, διαγώνια πάσα του Μίροτιτς και καλάθι 15-5. Είχε βάλει τις δύο βολές ο Βεζένκοφ, ακολούθησε τρίποντο του Rivers και τώρα η διαφορά ανεβαίνει πάλι στους 10 πόντους που ήταν και στο ξεκίνημα 10-0. Δηλαδή το διάστημα που ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Τελικά την τάπα την έκανε ο Μίροτιτς, από ό,τι βλέπω, ο οποίος πέρασε και αυτό στο παρκέ. Ο Βεζένκοφ πήγε με την άνεσή του, δεν περίμενε ότι ο Μίροτιτς θα έφτανε μέχρι εκεί, και τώρα η μπάλα είναι πάλι στη Βαλένθια που είναι στην επίθεση με τον Μουρ. Ο Μουρ για τον Σουπερί.
7: Μια γρήγορη πληροφορία ότι με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Hayes Davis, που έχει 2-3, Παναθηναϊκός ξεπερνά αυτή τη μικρή κρίση που τον είχε πλησιάσει η Παρτίζαν στους 2 πόντους, 27-29, και προηγείται τώρα 27-35, αναγκάζοντας τον Μπένια Ρόγια να καλέσει τα time out. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
6: Άλλο ένα λάθος του Ολυμπιακού. Έφυγε ο Γόρτ στον ευνηδιασμό. Πήγε να περάσει μέσα από τρεις παίκτες. Δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα, του γλίστρησε. Ήταν μπροστά και το είδε ο Ντιφαλά η μπάλα πάλι για τη Βαλένθια. Άλλο ένα λάθος για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα. Ότι Τζέι Σόρτ επέστρεψε στο παρκέ, ο Μοντέρο τον μαρκάρει. Στην ουσία, να πούμε ότι είναι ο διάδοχός του. Επίθεση πάλι για τον. Για τον Σόρτς. Ο Σόρτς δίνει στη γωνία, Μίροτιτς ξεφορτώνεται με εντυπωσιακό τρόπο και ευστοχή. Ξεφορτώνεται τον Γουόρτ που πήγε και πήδηξε τσίμπησε στην προσποίηση και έτσι το σκορ γίνεται 18-15. Ο Μοντέρο αποφασίζει να πάρει μόνο την κατάσταση στα χέρια του και χωρίς να δώσει πουθενά. Μειώνει σε 18-7 από 18-5 που ήταν η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Εδώ φάουλ χρεώνεται ο Ντόντα Χολ στην προσπάθεια που έκανε να πάει στο καλάθι ο Πουέρτο, ο αρχηγός της ομάδας. Ενώ βλέπουμε προηγούμενη φάση πώς κυκλοφόρησε η μπάλα πολύ καλά από τη Βαλένθια και πώς ο Μίροτιτς, αφού έκανε προσποίηση, ο Γουόρντ πέρασε από δίπλα του και έστειλε την μπάλα στο διχτάκι του Ολυμπιακού. 18-7, πολύ κακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό και αμυντικά αλλά και επιθετικά. Ο Πουέρτα ευστοχή στην πρώτη βόλη, 19-7 στο συν 12, είπαμε συν 13 η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. 18-5 που μπορεί να ισοφαριστεί αν ευστοχίσει στη βολή ο Πουέρτα και πράγμα το οποίο κάνει. 27, μια μεγάλη διαφορά με δεδομένο ότι έχουμε παίξει σχεδόν 7 λεπτά για τον Ολυμπιακό που έχει επιθετικό αλλά και αμυντικό πρόβλημα, δεν είναι μόνο το επιθετικό. Μοντέρο σουτάρει για 3, airball. Airball, και αυτό ήταν ένα σουτ το οποίο ο Μοντέρο ήθελε να δείξει στους συμπαίκτες του ότι είναι εδώ σε ένα γήπεδο που το ξέρει και ότι έχει αυτοπεποίθηση, αλλά ήταν κακό σουτ. Φάουλ τώρα χρεώνεται ο Μοντέρο πάνω στον DJ Shorts. Έβαλε το χέρι του να πάει να του κόψει την μπάλα, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορος ο Shorts. Λέει ότι ο Shorts τον αγκίστρωσε, αλλά νομίζω ότι δεν τον πρόλαβε και ήταν σωστή υπόδειξη των διαιτητών. Και ο Σόρτς, ήδη ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ, η Βαλένθια έχει μόλις 3.
7: Γιάννη, εδώ υπάρχει δράση, δηλαδή εδώ παίζεται μπάσκετ και όχι βολές στο Βελιγράδι εννοώ. Παρτίζαμε Παναθηναϊκός 27-35, άστοχος ο Γιαμπουσέλε. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Θυμίζω πρώτη περίοδος 16-16. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος και προηγείται με 8 πόντους χάρη στα συνεχόμενα τρίποντα από τον Χέις Ντέιβις. Εδώ κερδίζει το φάουλ ο Λαμάρ Στίβενς από το Λεσόρ. Είναι και το. Ίσως και το πέμπτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Για να δω. Το φάουλ έχει δοθεί υπέρ του Λαμάρ Στίβενς. Ναι, πέμπτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Βολές για τον Αμερικανό. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 27-35. Επιμέρου σκορ στη δεύτερη περίοδο 11-19. Οι πράσινοι έχουν βρει συνεργασίες παρότι έχουν μια ιδιομορφία στα ποσοστά τους. Δηλαδή έχουν χάσει 4 βολές, είχαν 2 στις 6 στο πρώτο δεκάλεπτο και τώρα 4-8. Στα τρίποντα, ενώ ξεκίνησαν άστοχα, έβαλαν τώρα 2 με τον Χέις Ντέιβις και έχουν 3 στα 8. Είναι αρκετά καλοί οι πράσινοι στα δίποντα, 11 στα 20 και νωρίτερα είχαν και πάνω από 55%, είχαν 65% στο δίποντο. Στα rebound 16 για τον Παναθηναϊκό, 9-5 assist λάθη, 9-7 για την Παρτίζαν, 15 rebound και για τους Σέρβους, ένα λιγότερο δηλαδή από τον Παναθηναϊκό. Άστοχο σουτ 3 πόντων από τον Μπάντιο, μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Λαμάρ Στίβενς 28-35. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για το ημίχρονο, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Θα πάει μέχρι μέσα, αριστερό λέει από τον Κάρλικ Τζόνς, άστοχο, μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Κιβέριος Χέις. Φτάνει μπάλα στον Στίβενς, γρήγορο παιχνίδι από την Παρτίζαν. Και πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Στίβενς, αλλά δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Μπαίνει και βγαίνει από το καλάθι του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει στην πεντάδα του και τον Τζέριαν Γκραντ, πασάρει στον Μπάντιο, έχει 2 χειριστές, έχει τα 2 forward, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Γιαμπουσέλε. Και βλέπω ότι στο 5 εξακολουθεί να είναι ο Λεσόρ. Ο Φάλ έπαιξε 3,5 λεπτά, δεν θα πω πέρασε και δεν ακούμπησε, αλλά δεν σκόραρε. Είχε ένα καλάθι που έχασε από κάτω και μάζεψε 3 rebound. Δεν πάσαρε την μπάλα, δεν είχε assist δηλαδή. Ο Μουστάφα Φάλ δεν έκανε λάθος, γι' αυτό λέω ότι μια έτσι άοσμη εμφάνιση από τον Γάλλο δεινόσαυρο με τα 3,5 λεπτά συμμετοχής. Έχει παίξει αρκετά καλά ο Χουάντσο στην επανεμφάνισή του με 8 πόντους και 3 rebound. Έχει παίξει πάρα πολύ καλά ο Χέις Ντέιβις με 12 πόντους, 2 στα 3 τρίποντα. Ο Φρανσίσκο δίνει τις μάχες του διότι έχει μοιράσει και 4 assist. Είναι αρκετά γρήγορος με το σκορ 28-35, αλλά επειδή υπάρχει time out στα 17 δευτερόλεπτα, μπορούμε να πάμε δίπλα στο Γιάννη Τεντόπουλο.
6: Ο Ολυμπιακός ήταν, κατάφερε γιατί η διαφορά έχει φτάσει και τους 14 πόντους, να κατεβάσει τη διαφορά στους 10-23-13 με ένα goal foul του Μοντέρο και με ένα τρίποντο του Εντζάη που πήρε τη θέση του Βεζένκοφ, ο οποίος ούτε στην επίθεση αλλά ούτε και στην άμυνα βοηθούσε τον Ολυμπιακό. Αλλά τώρα ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε foul πάνω σε προσπάθεια του Μίροτιτς, οπότε το σκορ έγινε 25-13, έχει goal foul, περιμένουμε να εκτελέσει τη βολή, 1-43 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, μιας κακής πρώτης περίοδου για τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω έχουν φύγει, προφανώς έχει κάποιος χρεωθεί τεχνική ποινή, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, κατηγορία 1, φάουλ, τεχνική ποινή, συγγνώμη, που σημαίνει η βολή, και έχει και το δικαίωμα για άλλη μια βολή από το γκολ φάουλ.
7: Γιάννη, η κατηγορία 1 είναι η πιο αυστηρή, ας το πούμε, από τις δύο, έτσι.
6: Ναι, γιατί διαμαρτυρήθηκε.
7: Δηλαδή, έντονα, με κατηγορία 1.
6: Δύο τεχνικές ποινές βγαίνεις.
7: Βγαίνεις, μπράβο. Ενώ αν είναι και δύο, η δεύτερη κατηγορία δεν βγαίνει ο προπονητής.
6: Με αυτά και με εκείνα το σκορ έγινε 27-13, δηλαδή πήρε 4 πόντους αυτή τη φάση από το Μίροτιτς, ο οποίος έφτασε γρήγορα τους 9 πόντους και πηγαίνει στον πάγκο η Βαλένθια, η οποία έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Και ο Ολυμπιακός είναι στο παρκέ με τον Εντζάι στο 4, τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο 5 και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον οποίο ρίχνει ο Μπαρτζόκας, έχει ρίξει εδώ και ένα λεπτό. Τώρα του γλιστράει μπάλα από τα χέρια.
7: Για να δούμε την τελευταία φάση, για να δούμε τι σχεδίασε ο Μπράντοβιτς. Επαναφέρει την μπάλα ο Γκραντ στον Γιαμπουσέλε. Αυτός δίνει την μπάλα γρήγορα στον Φρανσίσκο. 13 δευτερόλεπτα ακόμη για το ημίχρονο. Φρανσίσκο ντριμπλάρει έξω από το τρίποντο. Θα πάει προς τα μέσα, lay up, άστοχο, rebound αμυντικό από τους γηπεδούχους. Θα πετάξουν την μπάλα από πολύ πολύ μακριά, αλλά δεν θα βρει στόχο. Αυτό το σουτ το οποίο εξαπέλυσε ο Λάκιτς. Έτσι λοιπόν τελειώνει το ημίχρονο με αυτό το λάθος. Δεν ήταν τόσο καλή προσπάθεια από τον Φρανσίσκο και γι' αυτό δαγκώνει τη φανέλα του ο Γάλλος διεθνής. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-35. Τα ξαναλέμε σε περίπου 14-15 λεπτά. Επιστροφή στο Γιάννη Τεντόπουλο.
6: Με αυτά που λέγαμε, το σκορ είναι 27-13 καταρχάς, και ο Πουέρτα πήρε ένα φάουλ το οποίο ήταν πάρα πολύ αυστηρό στον Ντόρσι, και δεν ξέρω αν συνεχίζουν με αυτόν τον τρόπο να σφυρίζουν οι διαιτητές, αν ο Μπαρτζόκας θα μείνει στο παρκέ. Ο Γουόρτ πηγαίνει στον πάγκο. Ο Ντόρσι στην ουσία δεν έκανε κάτι που να φαίνεται ότι είναι φάουλ. Εν πάση περιπτώσει, πολύ εύκολα δόθηκαν οι βολές του Πουέρτα, 28-13. Στο συν 15, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς που μπορεί να γίνει και συν 16. Ο Ολυμπιακός είναι κάκιστος βέβαια, γιατί προηγουμένως έλεγα ότι ο Ντόρσι μπήκε αστοχή ο Πέρτα στη βολή, μένει 28-13, στο συν 15, 1-16 πριν το τέλος, ότι ο Ντόρσι στην πρώτη του προσπάθεια η μπάλα του γλίστρησε από τα χέρια και τη ψάχναμε. Να, μια φανταστική πάσα του Ταϊρίκ Τζόουνς στο κόψιμο του πάντα συνεπή Εντζάι, ο οποίος άφησε την μπάλα στο καλάθι και κάνει του 5 τους πόντους του, 28-15 στο συν 13. Ο Ολυμπιακός έχει χρόνο μεν, αλλά εδώ τώρα πάνε και επιδιώκουν την επαφή. Αστοχή εδώ στο σουτ η Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός παίρνει το rebound με τον Ντόρσι, ο οποίος βγάζει έξω στο Μοντέρο. Μοντέρο, δύο παίχτες πάνω του, όπως έκαναν οι περισσότεροι αντίπαλοι. Εντζάι, εντυπωσιακός, είδε ότι ήταν 2-1. Έκανε ότι θα πασάρει και πήγε μέχρι μέσα ο Εντζάι. Και ο Μοντέρο πάει να κλέψει πάλι ο Εντζάι. Καταπληκτικός, καταπληκτική επιλογή ο Εντζάι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν χλωμιάζει. Το να χλωμιάζει μπορεί να μην φαίνεται σε όσους είναι μαύροι, αλλά εννοώ ότι είναι ένας παίκτης που παίζει με καρδιά. Και πολλές φορές τον είδαμε, μάλιστα στην Πολωνία ήταν ο παίκτης που έβαλε 17 πόντους στην τελευταία περίοδο και κρατούσε τον Ολυμπιακό, και για ένα σουτ ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει, και αν είχε κερδίσει τότε θα το όφιλε στον Εντζάι. Νέα επίθεση για την Βαλένθια και νέο τρίποντο αυτή τη φορά από τον Άρμονι Μπρουκς. Εκεί που ο Ολυμπιακός πάει να κατεβάσει τη διαφορά κάτω από τους 10, έρχεται ένα σουτ 31-17 στο συν 15, και πάλι πολλούς πόντους έχει δεχθεί ο Ολυμπιακός και έχει βάλει και λίγους. 31-17, 6 δευτερόλεπτα. Μοντέρο δεν φαίνεται διατεθειμένος να τη δώσει πουθενά. Πάνε να του την πάρουν και του την παίρνουν από τα χέρια. Πάνε να σουτάρουν, δεν νομίζω ότι μετράει. Ήταν για δίποντο, αλλά δεν μετράει. 31-17, ένας κακός Ολυμπιακός με πολλά λάθη. Να δω πόσο το έχουν χρεώσει, γιατί εντάξει, το θέμα είναι ότι έχουν γλιστρήσει μπάλες από τα χέρια. Ναι, έχει 5 λάθη ο Ολυμπιακός για 4 ασίστ. Επίσης έχει ένα στα 5 τρίποντα, έχει 5 στα 9 δίποντα. Στην ουσία όλα τα καλάθια, γιατί έχει βάλει 7-5 πόντους πολύ γρήγορα εντζάι. Άρα και δεν είναι ότι είναι μόνο επιθετικά καλύτερος από το σημερινό Βεζένκοφ, είναι και αμυντικά καλύτερος, γιατί έχει κλέψει μπάλες, έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το μικρό διάστημα, εννοείται. Ο Βεζένκοφ έχει 2-3, έχει ο Γουόρντ και ο Μοντέρο, ο οποίος προσπάθησε να ξυπνήσει την ομάδα του, είναι αυτός ο οποίος, για να δω...
5: Γιάννη, μέχρι έχει να δεις εσύ, να πω εγώ ότι ο Μικέλ Τάντζε ισοφαρίζει για τα υποβρύχια σε 1-1 Βιγιαρεάλ Νάπολη. Συνεχίζεις.
6: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ο Μοντέρο μπήκε και έβαλε 5 πόντους με προσωπικές προσπάθειες, γιατί είδε ότι όλοι οι συμπαίκτες του, οι περισσότεροι, ήταν χαμένοι. Σαν χαμένοι έπαιζαν και πήγε με προσωπικές φάσεις. Τη μία έβαλε goal foul, την άλλη έκανε ένα shoot. Οπότε...
5: Πενδιαγέ βλέπω στο 1.57, 7 πόντους.
6: Ναι, ακριβώς. Είπα, με τον που μπήκε μέσα έκανε αισθητή την
5: παρουσία. 2-2, 1-1.
6: Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν χαμπαριάζει. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή που μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός για τη θέση αυτή, την θέση του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος είχε μόνο shoot. Φαρμακερό μεν, αλλά όχι συνεπές, και ο ίδιος δεν ήταν τόσο σκληρός στην άμυνα. Και επίσης ο Εντζάι μπορεί να παίξει και 5, αν χρειαστεί, σε ένα σχήμα, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει ο Μπαρτζόκας πέρσι με σχήμα Βεζένκοφ και Πίτερς, γιατί κανένας από τους δύο δεν είναι καλός αμυντικός, κανένας δεν μπορεί να παίξει πάνω από τη Στεφάνη, με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτο αυτό. Τώρα με τον Εντζάι μπορεί να παίξει και 5 ο Εντζάι σε μια κοντύτερη εκδοχή, αν δεν έχει κάποιον από τους 3 σέντερ. Κανένας από τους 3 σέντερ μέχρι τώρα δεν έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό και κυρίως ο Ολυμπιακός δεν μπορεί στις προσαρμογές, στις περιστροφές της μπάλας, οι περιστροφές του δεν είναι καλές. Με αποτέλεσμα να έχει δεχθεί τους 31 πόντους με τη Βαλένθια, η οποία να σκοράρει με πολλούς τρόπους, έχει 5 στα 10 τρίποντα και 5 στα 10 δίποντα. 6-8 βολές, έχει 10 rebound, 10 assist, κανένα λάθος. Αυτό είναι η ειδοποιός διαφορά. Δηλαδή, κανένα λάθος και 10 assist με τον Ολυμπιακό που έχει περισσότερα λάθη. Ντόρση στην πρώτη επίθεση του Ολυμπιακού. Εντζάι απέναντι στον Παπα-Νικολάου που μπήκε και αυτός στο παρκέ. Δίνει στον Ντόρση. Ο Ντόρση κάνει θα σουτάρει. Δύο παίχτες τον κλείνουν. Περνάει το Σανσουπερί. Εύστοχος από μέση απόσταση ο Ντόρση. 31-19 το πρώτο καλάθι του Ντόρση στο παιχνίδι. Ο Ντόρση που χρειάζεται μια καλή εμφάνιση, γιατί έχει χάσει τη θέση του στην πεντάδα. Μια θέση την οποία του είχε παραχωρήσει ο Μοντέρο πέρσι για να λυθεί αυτό το η συμφόρηση. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Επειδή βλέπω τον Μοντέρο, ο Γάλλος ο Φουρνιέ του είχε δώσει τη θέση στη βασική πεντάδα. Ο Φουρνιέ, όποτε χρειάστηκε όμως στο Final Four, ήταν ο MVP και στο πρωτάθλημα ήταν ο MVP. Ντόρσεϊ φεύγει προς τον εφηδιασμό, αλλά έχουν γυρίσει οι παίκτες της Βαλένθια. Δίνει στον Ταϊρικ Τζόουνς. Ντόρσεϊ φάουλ, υποδεικνύει ο Ντιφαλά από τον Σαν Σουπερί. Οπότε η μπάλα είναι πλάγια για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η δεύτερη περίοδος. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε. Είναι το καλό για τον Ολυμπιακό, αν μπορεί να το πει κανείς καλό σε σχέση με αυτό που είδαμε, είναι ότι βρέθηκε πίσω και με μεγάλη διαφορά νωρίς. Δηλαδή έχει το χρόνο να αντιδράσει και έχει υλικό να αντιδράσει.
5: Λοιπόν, δηλαδή... γκολάρα ο Μουρίνο Γιάννη, 2-1 η Βιγιαρεάλ σε 2 λεπτά. Ανατροπή. Το 0-1 κόντρα από την Νάπολη γίνεται 2-1 για τη Βιγιαρεάλ. Συνεχίζεις.
6: Εντζάι, φανταστική πάσα στον Ντόρσεϊ. Αν το βάλει θα είναι καταπληκτικό καλάθι, αλλά δεν τα καταφέρνει ο Ντόρσεϊ. Ο Εντζάι, ενώ ήταν στις 45 μοίρες, έδωσε πάσα πίσω από την πλάτη στη γωνία στον Ντόρσεϊ για να σουτάρει. Είναι τα σουτ που λέμε ότι τα έχει ο Ντόρση. Αυτή τη φορά όμως η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι και όταν γύρισε στην άμυνα χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Καρντένα, στον πρώην παίκτη του Περιστερίου, ο οποίος ήταν δανεικός από τη Βαλένθια και επέστρεψε από πέρσι στη Βαλένθια. Συμμετείχε στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Ο Κάμερον Τέιλορ από τη μέση απόσταση γυρίζει, δημιουργεί απόσταση ασφαλείας με το σώμα του και ευστοχή. 33-19. Και άλλο λάθος εδώ για τον Ολυμπιακό. Ο Στεκόφσκι, Καρντένας, καλάθι. Πάνω που πάει ο Ολυμπιακός να αναθαρίσει, έρχονται ένα λάθος και μια κακή άμυνα. 35-19 για την Βαλένθια, η οποία πλέον πάει στο συν 16. Καλάθι για τον Ολυμπιακό. 35-19 από τον Μοντέρο. 21 από τον Μοντέρο, ο οποίος φτάνει τους 7 πόντους. Επιθετικά, εδώ ο Ντόρσεϊ ήταν σαν να παρακολουθούσε σινεμά. Έγινε μια πάσα πίσω από την πλάτη του, την πήρε ο Καρντένας, ο οποίος είχε κόψει ακριβώς από πίσω του και απλά τον έβγαλε μια φωτογραφία ο Ντόρσεϊ. Άπλωσε, ήταν ο Κάμερον Τέιλορ, τον έβγαλε μια φωτογραφία. Ούτε επαφή είχε μαζί του, ούτε τίποτα. Ο Ντόρσεϊ νομίζω ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν είναι τυχαίο, επαναλαμβάνω, ότι έχει χάσει τη θέση του στην πεντάδα και περιμένει ο Μπαρτζόκας από αυτόν να βρει αυτοπεποίθηση, να βρει εγωισμό κυρίως. Και όταν λέω εγωισμό, όχι αρρωστημένο το να εκβιάζει τα σουτ, αλλά να παίξει. Μάλιστα τώρα βάζει τον Τζόζεφ στην περιφέρεια. Να δω ποιον έβγαλε, γιατί έχω την αίσθηση ότι έβγαλε τον Ντόρσεϊ. Ναι, δεν ήταν εμφάνιση αυτή που έκανε ο Ντόρσεϊ. Παρακολουθούσε, ενώ έχουμε φάουλ πάνω στον Κόρεϊ Τζόζεφ, που τουλάχιστον είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν κάνει τόσο εύκολα το λάθος και είναι, έχει μεγαλύτερο τσαγανό στην άμυνα. Ο Μπαρτζόκας προσπαθεί να διορθώσει τα αδιόρθωτα. Ο Καρντένας, οι αλλαγές συνεχίζονται πολλές φορές.
5: Μέχρι να διορθώσει ο Μπαρτζόκας τα αδιόρθωτα, ο Μπατράκοφ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Μπάρτσα από το ύψος της περιοχής με ωραίο πλασέ. Γαλατά Μπάρτσα 1-0 στο 25. Συνεχίζεις.
6: Η επαναφορά από το Μοντέρο. Μοντέρο για τον Τζόζεφ, τα Ερικ Τζόουνς, Εντζάι και ο Παπα-Νικολάου, η πεντάδα του Ολυμπιακού. Μοντέρο με δύο παίχτες συνέχεια να τον μαρκάρουν. Παπα-Νικολάου στη γωνία για τρεις. Μέσα από τον αρχηγό, να μια λύση από τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος φέτος είναι πολύ πιο ήρεμος από τις προηγούμενες χρονιές. Δεν ξέρω αν το γεγονός ότι υπέγραψε ένα καλό διετές συμβόλαιο και με καλά χρήματα στην ουσία ήταν η εξασφάλιση ότι θα τελειώσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Εδώ πολύ εύκολα μια πάσα στο κόψιμο από τον Μουρ στο Rivers και 39-24. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κατεβάσει διαφορά κάτω τους 10 πόντους για να αρχίσει να ασκεί λίγο πίεση στη Βαλένθια. Η Βαλένθια έχει μεγάλη άνεση στο σκοράρισμα. Πάει ο Μοντέρο να μπει προς τα μέσα, παίρνει το φάουλ από τον Οστεκόφσκι. Η Βαλένθια κάνει 4 φάουλ, 4ο φάουλ. Πολύ ωραίο high-low που έπαιξαν προηγουμένως.
5: Πέναλτι για την Breeze Γιάννη. Ο Τρεσόλντι είναι αυτός που παίρνει φόρα. Στα δίχτυα η μπάλα. Ίντερ Breeze 0-1. Συνεχίζεις.
6: 39-24. Τζότζεφ για τον Εντζάι. Ο Εντζάι πάει να κάνει με ανάποδο μπάσιμο να βρει στόχο. Ταμπλό και έξω. Πάσα στο Rivers. Ο Rivers με ένα hook μπροστά στον Τζότζεφ ανεβάζει το σκορ στο 41-24. Στο συν 17 ο Ολυμπιακός δεινοπαθεί. Έχει δει τον ουρανό σπονδύλι μέσα στη Ρόγκα Αρένα και ο Μπαρτζόκας πρέπει να είναι αυτός που πήρε time out εδώ για να ανακόψει αυτό το ρυθμό της Βαλένθια, η οποία σκοράρει όποτε θέλει, κυρίως αλλάζοντας πολύ γρήγορα την μπάλα. Δηλαδή το γνώριμο στυλ που είχε από πέρσι το διατηρεί φέτος. Θυμίζουμε ότι είναι αίτητη και θέλει να παραμείνει, και έτσι όπως έχει ξεκινήσει έχει βάλει τον Ολυμπιακό στη γωνία και τον χτυπάει αλίπητα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ειδικά αυτοί που ξεκίνησαν ήταν πάρα πολύ νοθροί. Βεζένκοφ, ακόμα και ο Φουρνιέ, ο Μιλουτίνοφ.
5: Λοιπόν, τι θα έλεγες να κάνουμε μια βόλτα να δούμε και τα άλλα παιχνίδια πώς εξελίσσονται.
6: Βεβαίως.
5: Φενέρ Ζαλγκίρις 94-75, λίγο πριν το φινάλε. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας. Έχει ξεκινήσει το 4ο δεκάλεπτο 70-69. Ημίχρονο Μιλάνο Ρεάλ 40-53. Μπαρτσελώνα Μακάμπι 40-42. Μπασκόνια Ντουμπάι 43-44. Παρτιζάν Παναθηναϊκός 28-35. Και Βαλένθια Ολυμπιακός, όπως ακούτε από το Γιάννη, διαφορά 17 πόντων 41-24. Να δούμε τι άλλο έχουμε στο μπάσκετ, καθώς αυτή την ώρα η Μύκονος προηγείται της Φρίμπουργκ με 58-52. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο και η ομάδα της Μυκόνου προηγείται. Βαρέζε Περιστέρι και εδώ τελευταίο δεκάλεπτο 68-66. Έλα Γιάννη.
6: Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ περίεργοι πώς θα εξελιχθεί αυτό το βράδυ, το οποίο ξεκίνησε φιαλτικά και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να μαζέψει μια διαφορά η οποία πλέον είναι στους 17 πόντους, 6-37 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 41-24. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έτσι όπως πάει θα δεχθεί πάνω από 56 πόντους που είχε δεχθεί την άλλη φορά. Ο Εντζάι πάει να δώσει την μπάλα στη γωνία που δεν είναι κανείς. Δεν είναι κανείς. Πήγε να παίξει κάτι που θεωρούσε αυτοποιημένο και ο Μπαρτζόκας του λέει αφού δεν είναι κανείς γιατί τη δίνεις, αλλά πήγε να το κάνει με αυτόματη κίνηση. Τέλος πάντων, ήταν περίεργη φάση. Επίθεση για τη Βαλένθια. Ο Μουρ ψάχνει το Rivers. Πασάρει μέσα στο Μύρο, της οποίος έχει σπρώξει τον Εντζάι. Παρόλα αυτά, το φάουλ το χρεώνεται ο Τζόζεφ πάνω στο Μύρωτιτς. Ο Μύρωτιτς για να πάρει την μπάλα έχει σπρώξει τον Τζόνς. Ο Τζόνς έπεσε κάτω. Ο Εντζάι, συγγνώμη, έπεσε κάτω. Στη συνέχεια, βέβαια, έκανε φάουλ. Ο Εντζάι αυτό διαμαρτύρεται τώρα. Και το οξύμορο της σκηνής που βλέπω τώρα είναι ο Ταϊρίκ Τζόνς να προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Συνήθως όλοι προσπαθούν να ηρεμήσουν τον Ταϊρίκ Τζόνς. 41-24, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόνς συνεχίζει να προσπαθεί να ηρεμήσει τον Εντζάι. Είπαμε, έγινε φάουλ εκεί. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μύρωτιτς τον έσπρωξε από πίσω. Ο Ντιφαλά δεν το έδωσε. Αντίθετα έδωσε, και σωστά έδωσε το δεύτερο. Ο Μύρωτιτς κάνει το σκορ 42-24. Πάμε για 20 άρικο τώρα η διαφορά. Θα πάει στους 19. Πάει στους 19 με τους δύο του Μύρωτιτς. Η Βαλένθια μετά από 14 λεπτά συνεχίζει να μην έχει λάθος. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πρώτον δεν τον πιέζει. Ο Μύρωτιτς φτάνει τους 11 πόντους. Ενώ ο Μοντέρο πάλι με ένα μπάσιμο φτάνει μέχρι μέσα και κάνει το σκορ 43-26. Άρα κατεβαίνει τη διαφορά στους, κατεβάζει. Τρόπος του λέγει. Τη διαφορά στους 17. Πουέρτα για τον για το Σόρτς. Ο Σόρτς είναι μακριά απέναντι του Ταϊρίκ Τζόνς, πάει, τον περνάει, σταματάει από τα 3 μέτρα από μέση απόσταση, ένα jump shoot από αυτά που είναι η σπεσιαλιτέ του, ευστοχή. 45-26, πάλι 19 πόντους ο Ολυμπιακός, βολοδέρνει στη Ρόι Γκαρένα. Εδώ ούτε τώρα κατάφερε να κερδίσει φάουλ. Πάλι ο Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται, γιατί φάνηκε στην προσπάθεια του Τζόζεφ, αλλά τελικά πρέπει να έχει χρεωθεί φάουλ στη διεκδίκηση του rebound ο Ταϊρίκ Τζόνς. Για να δούμε τώρα, όπως ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε, δείχνει τα replay άλλων φάσεων, δεν έχουμε καταλάβει. Ναι, ο Ταϊρίκ Τζόνς το χρεώθηκε, δεύτερο φάουλ, πηγαίνει στον πάγκο. Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος στο ξεκίνημα ήταν πάρα πολύ αργός και πάρα πολύ νοθρός. Βέβαια προέρχεται από τραυματισμό, αλλά γενικά αυτό είναι το στυλ του. Είναι λίγο αράθυμο. Δεν έχει, ας πούμε, την εκρηκτικότητα του Ταϊρίκ Τζόνς. Μουρ. Μουρ για το Μύρωτιτς με το Φουρνιέ. Έχει επιστρέψει ο Φουρνιέ. Παραμένει ο Παπανικολάου, ο Εντζάι, TJ Shorts. TJ Shorts παίζει με την μπάλα και τον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ τον βλέπει και αυτός, όπως και ο Ντόρση, σαν να βλέπουν σύριαλ, σαν να βλέπουν τηλεόραση. 47-26, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τη Βαλένθια να δίνει ένα σόου. Και για τη Βαλένθια είναι σημαντικό ότι παίζει με τον πρωταθλητή Ευρώπης και θέλει να κάνει δήλωση σήμερα. Ήδη το 4-0, επειδή λέγαμε ότι έχουν φύγει πολλά αστέρια, ένα πήρε ο Ολυμπιακός, ένα πήρε ο Παναθηναϊκός και γενικά φάνηκε να αποψηλώθηκε. Ωστόσο έχει κρατήσει ένα κορμό και πήρε παίχτες που ταιριάζουν στο στυλ, όπως ο DJ Shorts που βλέπουμε τώρα να αποσύρεται. Το κοουτσάρισμα είναι το ίδιο, είναι σαν να βλέπουμε το Πέδρο Μαρτίνεθ, δηλαδή που βάζει και βγάζει συνέχεια. Ο Μοντέρο έχει παραμείνει, ο Μπαρτζόκας σαν να μην εμπιστεύεται το Μακιντάιρ. 4-43 πριν από το τέλος, ο Μοντέρο είναι μια έτσι αιχμή αντίστασης. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Ο Μοντέρο φτάνει τους 10 πόντους και το σκορ γίνεται 47-28. Τεχνική ποινή σε ποιον? Για να δούμε. Έχει σταματήσει το παιχνίδι ο Ντιφαλά και δίνει τεχνική ποινή. Πάλι ο Εντζάι είναι στη φάση με το Μύρωτιτς και δεν ξέρω, νομίζω έδωσε από μία. Γιατί σαν τα κοκόρια σπρώχνονταν για να πάρουν θέση. Ήδη ο Εντζάι είναι εκνευρισμένος από τις προηγούμενες φάσεις, ειδικά τη φάση που ο Μύρωτιτς τον έσπρωξε και δεν σφυρίχτηκε φάουλ. Ο Ντιφαλά σταμάτησε και τους έδωσε από μία τεχνική ποινή. Τώρα είναι πιο ξεκάθαρο. Τώρα έχει αντίρρηση ο Μύρωτιτς. Αλλά την ώρα που έπιασε το πλάνο, οι δυο τους είχαν απόσταση 1,5 μέτρο. Οπότε προφανώς ήταν νωρίτερα, όπως πηγαίναν ο ένας στην επίθεση και ο άλλος στην άμυνα. Επαναφορά για τον Harmony Brooks. Φουρνιέ το μαρκάρι.
7: Με δύο τρίποντα συνεχόμενα. Ένα του Γιαμπουσέλε και ένα του Ρογκαβόπουλο. Ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 13 στο Βελιγράδι. 28-41, Παρτίζαν Παναθηναϊκός, το πρώτο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός ο οποίος παίζει με Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Γιαμπουσέλε και Φαλ, ενώ η Παρτίζαν παίζει με τον Άλμαν, τον Τζόουνς, τον Ήθαν Τόμσον, τον Κιβέριους Χέις και τον Ζοφρί Λοβέρν. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-41. Με τα λίγα ισπανικά που ξέρω, είδα μια επιγραφή στη Ρότς Αρένα και θα ήθελα να την συνεισφέρω. Γράφει, ρε παιδί μου, αυτή η τεράστια LED πινακίδα «Un mismo equipo», που σημαίνει «η ίδια ομάδα». Ενώ είναι τόσο διαφορετική σε πρόσωπα και προπονητές, η Βαλένθια είναι πραγματικά ίδια, αν σκεφτείς το μπάσκετ που παίζει. Με αυτή την έννοια είναι η ίδια ομάδα.
6: Θα συμφωνήσω 100%. Είναι μια σωστή εκτίμηση από το... από τους φίλαθλοι, αν το έχουν...
7: Μάρκετινγκ είναι, όχι, είναι στην LED πινακίδα, LED, okay. Ηλεκτρονικά.
6: Άρα θα συμφωνήσω. Και εδώ μπαίνει το καλάθι από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος έφτασε μέχρι το lay-up, ζητάει και φάουλ από τους διαιτητές.
8: Λοιπόν, ναι, από τον Κλίντ μας ξεπηδάει. Βίκινγκ 2-0 την Μπάγερ. Ο Κρίστιανσεν φεύγει μόνος του κάτω από τη σέντρα, διανύει όλο το μισό γήπεδο, πλασάρι 2-0, Βίκινγκ Μπάγερ. Έλα, Γιάννη.
6: Ο Μπαρτζόκας στους 19 πόντους επαναφέρει το Βεζένκοφ. Ο Παπα-Νικολάου συνεχίζει να διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση. Είπαμε, τα νεύρα του Μπαρτζόκα στην αρχή, του Εντζάι μετά, τώρα του Παπα-Νικολάου, είναι έντονα και τα παράπονα. Και σε αυτό ίσως να συμβάλλει και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζει σαν να μην θέλει να κουμπίσει, δηλαδή να μην παίξει σκληρά τη Βαλένθια. Θα μου πεις, αν πάει να παίξει σκληρά και στην πρώτη επαφή, γιατί το ένα του Ντόρση ήταν απλή επαφή, σφυρίζεται φάουλ, μετά σε κρατάει, δεν μπορεί να πας πάνω στον αντίπαλό σου. Πουέρτα, αλλά δεν είναι εικόνα αυτή του Ολυμπιακού σήμερα. Νομίζω ότι είναι μια από τις χειρότερες εμφανίσεις που έχω δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα χρόνια που ο Ολυμπιακός πηγαίνει αδιαλείπτως στα Final Four. Φάουλ τώρα σίγουρα από το που κερδίζει ο Μοντέρο, και μάλιστα ένα φάουλ που το έκανε με πολύ ένταση ο Τζέισι Ριβέρο, με τα κοτσιδάκια και τα οποία τα έχει πιάσει με κόκκινα σκηνάκια. Ο Μοντέρο θα πάει στη γραμμή των ελευθεροβολών, γιατί η Βαλένθια έχει συμπληρώσει τα 4 φάουλ. 49-30, πάρα πολύ μεγάλη απόσταση των δύο ομάδων και σε απόδοση και σε σκορ. Αποτυπώνει το σκορ τη διαφορά στην απόδοση των δύο ομάδων. 49-31. Δεν το έχει γράψει ακόμα το... γράφει και τις δύο βολές μαζί. Νόμιζα ότι έχω κάνει κάποιο λάθος, αλλά τελικά τους έγραψε και τις δύο βολές μαζί. 49-32 στο σύν 17. Η Βαλένθια 3 και 4 πριν από το τέλος. Πάει να κλέψει ο Βεζένκοφ, δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Πάλι διαμαρτύρεται ο Βεζένκοφ και ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος φεύγει από τη φάση που είναι εκεί, είπαμε, ο γνωστός και μη εξαιρετός με χτύντη φαλά, και λέει στον Μπαρτζόκα να πάρει challenge. Ήταν ο Σακό με τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ δεν είναι σίγουρος, από ό,τι βλέπω. Αυτό λέει και στο Μιλουτίνοφ, δεν είμαι σίγουρος. Ωστόσο, ο Παπα-Νικολάου, που έχει μια ικανότητα να παρακολουθεί και ήταν και ο τρίτος στη φάση, επέμενε στον προπονητή του να πάρει challenge. Μπροστά ήταν, επαναλαμβάνω, ο Μεχντή Ντιφαλά, ο Γάλλος διαιτητής. Για να δούμε το
8: replay. Λοιπόν, μέχρι να δούμε τι γίνεται εκεί, για πάμε λίγο στον Κώστα. Εκεί έχουμε δράση.
7: Λοιπόν, έλα, Κώστα. Τρίτο συνεχόμενο τρίποντο του Grant και η πράσινη στο συν 16. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-44. Και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Λοβέρν στον Φαλ, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να κουνήσεις το υπεροκειάνιο. Τρίτο φάουλ του Λοβέρν. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-44. 6-41 για την τρίτη περίοδο. Στο Βελιγράδι οι πράσινοι δείχνουν πάρα πολύ δυνατοί. Έχουν βγάλει σκληράδα. Δεν έχουν μασίσει από το ξεκίνημα της Παρτίζαν, που είχε προηγηθεί 11-6. Το μάζεψαν το σκορ, Ισοφάρισαν 16-16 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Προηγήθηκαν με 5, αρχικά 19-24 με τον Hayes. Στη συνέχεια προηγήθηκαν με 8, με τα δύο συνεχόμενα τρίποντα του Hayes Davis, 27-35. Μπήκαν στα αποδυτήρια με συν 7 και αμέσως μετά έχουν ένα 9-0 με τα τρία τρίποντα από 28-35, 28-44. Και τώρα τάπα του φαλ στον Όλμαν. Ο φαλ ο οποίος δίνει την μπάλα στον Grant. Μαζί με Γιαμπουσέλε, Ρογκαβόπουλο και Μπάντιο, αυτή είναι η πέντε που χρησιμοποιεί ο Μπράντοβιτς απέναντι στην μεγάλη του αγάπη που είναι Παρτίζαν. Φαλ. Παίζει με πλάτη, έξω η μπάλα για τον Γιαμπουσέλε. Ξανά ο ένας Γάλλος τον άλλον. Γυρίζει ο φαλ. Θέλει να σκοράρει και θα τα καταφέρει με το αριστερό χέρι. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-46. Πάνε να το κάνουν και εύκολο οι πράσινοι, όπως το έκαναν και με τη Φενέρμπαχτσε την περασμένη εβδομάδα, αλλά και στα προηγούμενα μάτς με Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι, που θεωρητικά ήταν πιο εύκολες αντίπαλοι. Οι πράσινοι δείχνουν σκληροί και στα δύσκολα, και με τη Φενέρα αλλά και σήμερα με την Παρτίζαν. 28-46, η μπάλα πηγαίνει στο σουτ τριών πόντων, το οποίο είναι εύστοχο, 31-46, από τον Κιβέριους Χέις. Βάζει και τρίποντα ο Αμερικανός ψηλός.
8: Εγώ, Κώστα, να πω, Βαρέζε Περιστέρι, λίγο πριν το φινάλε, 70-75. Μένουν 3 και λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Να δούμε τι κάνει και η Μύκονος αυτή την ώρα που προηγείται στη Φρίμπουργκ. Εκτός έδρας με 73-60.
7: Να σου πω ότι το σερί του Παναθηναϊκού έφτασε το 11-0 από 28-35, 28-46, αλλά ήρθε μετά το τρίποντο από τον Κιβέριους Χέις και τώρα η διαφορά είναι στους 15. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 31-46 στα μισά της τρίτης περίοδου. Υπάρχει το φάουλ το οποίο έκανε ο Μπάντιο στον Κιβέριους Χέις. Πήγε πάρα πολύ δυνατά. Ο Μπάντιο είναι πολύ καλός αμυντικός, ο πρώην της Βαλένθια. Πάμε μια βόλτα δίπλα.
8: Πριν πάμε δίπλα, ο Κανσέλο ισοφαρίζει για την Μπάρτσα 1-1. Γαλατά Μπάρτσα 1-1. Και έχουμε γκολ και για την Ίντερ. Η Ίντερ ισοφαρίζει. Σε δευτερόλεπτα σας πω το σκορ. Το σκορ καθώς η οπαδή. Και δεύτερο γκολ για την Ατλέτικο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη δράση και σε λίγο θα επανέλθουμε. Έλα, Γιάννη.
9: Για τη φάση που λέγαμε προηγουμένως, ο Ντιφαλά πήρε πίσω το σφύριγμά του, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι την είχε βγάλει ο παίκτης της Βαλένθια. Ο Μπαρτζόκας τον κοίταζε πολλή ώρα, γιατί ήταν και ο παίκτης του σίγουρος και είναι ένα από τα αρκετά σφυρίγματα που ο Ντιφαλά σφυρίγματα με τα οποία του Ντιφαλά δεν έχουν συμφωνήσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Εν πάση περιπτώσει, το σκορ είναι 52-34. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά στην απόδοση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για διαιτησία όταν μια ομάδα έχει 0 λάθη. Είχε 0 λάθη, να δω το αν έχει κάνει κανένα. Αλλά
8: μέχρι να το δεις, λοιπόν, ο Λαουτάρο βλέπω στο replay ισοφαρίζει για την Ίντερ και το 2-0 για την Ατλέτικο. Ο Καρντόζο 44. Τα γκολ μπήκαν στο ίδιο λεπτό. Συνεχίζεις.
9: Ναι, απλά έχει κάνει 2 λάθη η Βαλένθια, τα οποία όμως σε σχέση με αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός. Για να δούμε το τρίποντο του Φουρνιέ από τη γωνία. Ούτε τώρα ο Φουρνιέ δεν έχει κάνει την παρουσία του στο παρκέ. Παπα-Νικολάου που έχει βοηθήσει όσο μπορούσε. Φουρνιέ. 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση του Ολυμπιακού. Ούτε από τα 2 μέτρα ο Φουρνιέ. Είναι κοντό το σούτ του. Σταματάει με jump stop. Με το ένα χέρι αφήνει την μπάλα. Αλλά ούτε και αυτή να βρίσκει το στόχο. Και απ' την άλλη υποπίεση τρίποντο από τον Ντέιλορ. Όπως πετάνε την μπάλα. Και αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με την ικανότητα των παικτών της Βαλένθια. Έχει να κάνει με την ανυπαρξία των παικτών του Ολυμπιακού στην άμυνα. Και ο Μοντέρο κουρασμένος χάνει την μπάλα. Βρίσκει μια φανταστική πάσα μέσα στην... σαν να τρύπησε όλη την άμυνα ο Σόρτς για να βρει τον Μουρ. Και η διαφορά παίρνει διαστάσεις. Ανεβαίνει στο 55-34. Όπα, 54-34.
8: Στο εικοσάρικο είναι τώρα.
9: Ναι, γιατί κατέβει. Ανεβαίνει στο 55-34. Όπα, 54-34.
8: Στο εικοσάρικο είναι τώρα.
9: Ναι.

0: και για να κλείσει με αυτόν τον τρόπο, με τον καλύτερο δυνατό. Μηδένισε η μπάλα όταν ήταν στον αέρα και το σκορ πήγε στο 59. Μισό λεπτό, μην κάνουμε κανένα λάθος. Γιατί μας πήρε 59-34. Συν 25, εγώ δεν θυμάμαι τον Ολυμπιακό σε τέτοια αιχμαλωσία. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πάλευε όλα τα μάτς. Κάποια μάτς με την Αρμάνη θυμάμαι να έχει χάσει με διαφορές μεγάλες, αλλά σποραδικά. Αλλά αυτό που βλέπω σήμερα είναι κάτι άλλο. Και σίγουρα και το γεγονός ότι επιλέγουν τον Εντζάι για να μιλήσει στο ημίχρονο, καταλαβαίνετε πώς είναι οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού. Μοντέρο και ο Εντζάι κάπως έχουν φανεί, οι υπόλοιποι είναι να τους κλαίνει ρέγγες. Λοιπόν, εντάχει να πούμε ότι η Βαλένθια είναι καταπληκτική, παίζει σαν κομπιούτερ, έχει πρώτο σκόρερ τον Μίροτιτς με 11 πόντους και τον... για να δω, δεν έχουν βάλει, ναι, δεν έχουν βάλει το τρίποντο του Σόρτς, οπότε ο Σόρτς έχει 8, αυτοί είναι οι που οδηγούν, αλλά είναι πολύ μοιρασμένοι, 9 έχει ο Ρίβερς είπαμε, 8 ο Μπρουκς για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι κάκιστος και στην επίθεση, αλλά εγώ θεωρώ ότι από την άμυνα ξεκινάει όλη αυτή η κακή εικόνα. Ο Μοντέρο έχει 13 πόντους, ο Εντζάι έχει 7 που τους έβαλε μέσα σε 2 λεπτά, και οι υπόλοιποι είναι σαν να μην παίζουν στο μάτς. Λοιπόν, αυτά από μένα πάμε να...
1: Ωραία, πριν πάμε στον Κώστα να πω ότι ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ της Ατλέτικο μετά από υπόδειξη του ΒΑΡ. Παραμένει το 1-0. Κώστα.
2: Θα πάρω την ασίστ από τον Γιάννη και θα πω ότι από την άμυνα ο Παναθηναϊκός χτίζει και στο τρίτο δεκάλεπτο απλά έχει σαρώσει την Παρτίζαν και με τα τρίποντα. Και η διαφορά τώρα με το τρίποντο του Φρανσίσκο στο συν 21. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 33-54. Ασύλληπτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, ειδικά στην τρίτη περίοδο. Στη δεύτερη ήταν καλός ο Παναθηναϊκός, άρχισε να χτίζει αυτοπεποίθηση, έδειξε στην Παρτίζαν ποιος είναι το αφεντικό, αλλά στο τρίτο δεκάλεπτο την έχει ισοπεδώσει και πραγματικά βλέπω ότι το επιμέρους σκορ είναι 5-19. Από 28-35 έχει πάει 33-54, μια ασύλληπτη εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό. Στο ΣΥΝ 21 με τα τρίποντα, πότε του Φρανσίσκο, πότε του Γκραντ, πότε του Ρογκαβόπουλου, πότε του Γιαμπουσέλε. Οι Σέρβοι μάλιστα, τους έδειξε ο σκηνοθέτης της EuroLeague στην Κερκίδα, επειδή οι άνθρωποι ξέρουν μπάσκετ, μικροί και μεγάλοι, τράβαγαν τα μαλλιά τους από το αποστά του Παναθηναϊκού στο τρίποντο. Και σε ένα τρίποντο τώρα τελευταίο του Γιαμπουσέλε, τράβαγαν τα μαλλιά τους βλέποντας το 47% του Παναθηναϊκού στο τρίποντο.
1: Λοιπόν, έχουμε και το πρώτο τελικό της βραδιάς, φίλε Κώστα. Φενέρ Ζαλγκίρις 99-80.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να δώσω και ημίχρονο Champions League και να έρθουμε σε σένα. Ίντερ Μπριζ 1-1, Βίκινγκ Μπάγερν 2-0, Γαλατά Μπάρτσα 1-1, Λειψία Ετχόφεν 0-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 2-1, Άρσεναλ Λίλ 0-0, Ατλέντικο United 1-0. Κώστα.
2: Λοιπόν, ο Ματίας Λεσόρ έκανε βήματα. 34-54 μείωση Παρτίζαν με μια ελεύθερη βολή. Ο Λεσόρ έπαιξε ένα εναντίον ενός με τον Γεκίρη. Οι διαιτητές είδαν βήματα. Όπως και να έχει, ο Λεσόρ επέστρεψε στην άμυνά του. Οι πράσινοι παίζουν με Φρανσίσκο, Χουάντσο, Λεσόρ, Καλετζάκη και Χέις Ντέιβις. Ο Καλετζάκη είχε αναλάβει τον Βιλντόσα. Βλέπω ότι από την Παρτίζαν κανείς δεν έχει διψήφιο. Και αυτό είναι ένα δείγμα, γιατί έχει καλούς και χαρισματικούς σκόρερ η ομάδα του Πενιαρόγια, η ομάδα του Βελιγραδίου. Τώρα έκανε ένα πολύ κακό σουτ ο Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος έχει πετύχει, όχι, δεν έχει πετύχει πόντο, είναι στο 0. 3 έχει ο Όλμαν, 8 ο Καρλίκ Τζόουνς, 3 ο Τόμψον, 6 Στίβενς, 7 Χέις, 5 ο Γεκίρη και 2 ο Παγιόλα. Ενώ για τον Παναθηναϊκό 14 έχει ο Χέις Ντέιβις με 2 στα 3, 7 έχει ο Φρανσίσκο, 7 και ο Γιαμπουσέλε, 8 ο Χουάντσο, 5 ο Γκραντ και γενικώς όλοι έχουν προσφέρει. Ο Χέις Ντέιβις θέλει να γυρίσει, αλλά είναι καλή άμυνα από τον Σι. Σου τριών πόντων από τον Φρανσίσκο, άστοχο. Να και ένα άστοχο τρίποντο από τον Παναθηναϊκό στην
1: λοιπόν,
2: περίοδο.
1: Λοιπόν, έχουμε και τελικό. Μεγάλη νίκη για τη Μύκονο. Φρίμπουργκ Ολυμπίκ. Μύκονο 65-80.
2: Και διπλό.
1: Και διπλάρα. Και με 15.
2: Τι λες.
1: Και Βαρέζε Περιστέρι λίγο πριν το φινάλε. Ντέρμπι 79-78. Στο λεπτό είμαστε. Λιγότερο
2: ματσάρα,
1: από λεπτό.
2: Και αυτό ματσάρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν άλλαξε το σκορ, διότι δεν μπόρεσε ο Φρανσίσκο. Ο Παγιόλα μόνος του εκτελεί αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Ματίας Λεσόρ. Οι πράσινοι είναι κυρίαρχοι, έχουν επιβληθεί σε όλα τα κομμάτια. Έχουν 15 ασίστ για 7 λάθη. Η Παρτίζαν

0: έχει 18. Στα rebound 22, η Παρτίζαν 25, ο Παναθηναϊκός. Ο Λούκα Βιλντόσα εκτελεί και αστοχή. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Αμυντικό rebound, μάλλον όχι, επιθετικό rebound από τον Γεκίρη. Αστόχησε και εδώ υπάρχει και τεχνική ποινή. Και μάλιστα βλέπω να κινδυνεύει και με αποβολή ο Γεκίρη, διότι σχεδόν όρμηξε στον διαιτητή. Διακρίθηκε το rebound και το κέρδισε. Δέχτηκε μπλοκ από τον Hayes Davis. Του βρήκε την μπάλα του Νιγηριανού ο Hayes Davis. Να και ένα ωραίο πλάνο με ένα πιτσιρίκο που και αυτός εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για αυτό το σφύριγμα. Αλλά είπαμε ότι ο Hayes Davis βρήκε την μπάλα και όχι το χέρι του Γεκίρη. Και αμέσως μετά στη τεχνική ποινή πάει ο Φρανσίσκο να εκτελέσει εύστοχα. Είναι πρώτη κατηγορία τεχνική ποινή για τον Γεκίρη, η σκληρή δηλαδή πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη είναι για καθυστέρηση, είναι πιο light καταστάσεις. Η κατηγορία Β για την τεχνική ποινή, όπως το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιάννη Τεντόπουλο. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 34-55 συν 21 ξανά για τους πράσινους, 1 και 13 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Και κατεβάζει την μπάλα ο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο δέχεται, όχι δεν δέχεται φάουλ, απλά από το πόδι του Γεκίρη σταμάτησε αυτή η φάση. Άρα λοιπόν οι πράσινοι θα έχουν κατοχή. Οι πράσινοι οι οποίοι παίζουν με Καλετζάκη, Φρανσίσκο, Hayes Davis, Λεσόρ και Χουάντσο. Η Παρτίζαν παίζει τώρα με Βιλντόσα, Στίβενς, Γεκίρη, Παγιόλα και Μπάντζασί. 34-55 Καλετζάκης. Θα αφήσει την μπάλα χέρι με χέρι στο Φρανσίσκο. Η πάσα του όμως δεν είναι καλή. Ο Φρανσίσκο δεν έχει δίκιο που γκρινιάζει τον Καλετζάκη. Δεν είναι τα καλή πάσα του. Χρεώνεται αυτό το λάθος. Πάρτιζαν, Πάρτιζαν φωνάζουν οι Σέρβοι που βλέπουν την ομάδα τους να παραπέει μπροστά στον Παναθηναϊκό και να χάνει με 21 πόντους. Τώρα κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ. Ο Καλετζάκης θέλει να πασάρει γρήγορα και πάλι στον Γάλλο, αλλά δεν τα κατάφερε να του δώσει σωστά την μπάλα. Παρ' όλα αυτά με καραμπόλα φτάνει στον Φρανσίσκο και τώρα από τη διεκδίκηση του Παγιόλα με τον Λεσόρ φεύγει μπάλα υπέρ του Παναθηναϊκού. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 34-55. 47 δευτερόλεπτα για να τελειώσει τρίτη περίοδο. Ο Πενιαρόγια τα έχει δει όλα απέναντι στον Παναθηναϊκό το σημερινό, διότι και μπασκετικό ξύλο έχουν ρίξει πράσινοι και τρίποντα έχουν πετύχει πολύ περισσότερα από τα 3 στα 17 των Σέρβων. 8 στα 18 ο Παναθηναϊκός. Γενικά το μάτς βλέπω ότι το ελέγχει πλήρως ο Παναθηναϊκός και προηγείται με 21 σε ένα γήπεδο, σε μια πόλη μάλλον, γιατί έχει παίξει σε διάφορα γήπεδα και στη μικρή τη Χάλα Πιονίρ αλλά και στην Beogradska Arena, που έχει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός από το 2010. Ο Hayes Davis πετάει airball, δεν είχε χώρο και χρόνο να εκτελέσει σωστά, άρα λοιπόν έκανε αυτή τη μικρή γκάφα, αλλά σήμερα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά με 14 πόντους, με ένα rebound, με 0 λάθη και με μια τάπα στο ενεργητικό του. Πολύ σημαντικό ένα παίκτη να μην κάνει ούτε ένα λάθος. Ο Γεκίρη εκτελεί και σκοράρει. Δεν τον πρόλαβε ο Λεσόρ. 36-55. Μειώνει η Παρτίζαν στο 19. Και ο Παναθηναϊκός έχει μια επίθεση 14 δευτερολέπτων για να εκδηλώσει κάτι καλό και να το εκτελέσει. 36-55. Φρανσίσκο μπροστά του είναι ο Βιλντόσα. Ο Βιλντόσα μάλιστα ρίχνει και μια μπάτσα. Ήταν αρκετά σκληρούτσικο το φάουλ αυτό από τον Λούκα Βιλντόσα. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Ο Φρανσίσκο λέει ότι έχει δικαίωμα για τρεις βολές. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται να σηκώνει ώμους και χέρια για να εκτελέσει, αλλά okay, νομίζω ότι μπορεί κάλλιστα να δοθεί αυτό τρεις βολές, διότι είναι το τελευταίο σουτ περίοδου της τρίτης και ο κανονισμός λέει ότι μπορείς να κερδίσεις φάουλ για τρεις. Θα πάνε να το ξαναδούν οι διαιτητές, όπως και να έχει. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 36-55. Με την ευκαιρία αυτής της μικρής διακοπής για την ανάλυση της φάσης με πρωταγωνιστή τον Φρανσίσκο, να θυμίσουμε το τελικό σκορ που είπε και ο Άγγελος Φενέρμπαχ της Ζάλγκυρης, 99-80, 20 για την Ζάλγκυρης του Βαλαντσιούνας. Βέβαια πάλι δεν έπαιζε σήμερα ο Williams Goss. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 77-80, αλλά δεν είναι τελικό από ό,τι βλέπω. Μπαρτσελόνα Μακάμπι, Ντέρμπι 60-58. Αρμάνι Ρεάλ, πολλά με λίγα 60-80. Συντριπτική νίκη της Ρεάλ επί της Αρμάνι στο Μιλάνο. Μπασκόνια Ντουμπάι 57-65, ενώ στην αρχή κέρδιζε η Μπασκόνια. Και Βαλένθια Ολυμπιακός, όπως ακούσατε το Γιάννη, συν 25 για τη Βαλένθια, 59-34. Αν μου επιτρέπει ο Γιάννης που μου το επιτρέπει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα δεν μπορεί να ματσάρει με τίποτα την αθλητικότητα της Βαλένθια. Είναι πολύ νοθρός, όπως είπε και ο Γιάννης, πολύ αργός. Όχι μία, αλλά δύο και τρεις ταχύτητες πίσω είναι οι Ερυθρόλευκοι και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή την πυραυλοκίνητη ομάδα, η οποία τελικά, όπως λέει και το μότο της, είναι ίδια με πέρσι, αλλά και τόσο διαφορετική σε πρόσωπα, προπονητή κτλ.
1: Λοιπόν, 7 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, Κώστα.
0: Ναι.
1: Βαρέζε Περιστέρι, 79-84 και το Περιστέρι εκτελεί βολές.
0: Να σου πω την αλήθεια, ήμουν σίγουρος θα περάσει την Νικηφόρα το Περιστέρι, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και να λοιπόν που και σε ένα ντέρμπι με ιταλική ομάδα είναι φαβορή για την νίκη. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, το φάουλ ήταν χαμηλά τελικά. Ο Φρανσίσκο προλαβαίνει να εκτελέσει. Είναι άστοχος, γκρινιάζει και νομίζω ότι θα δεχτεί τεχνική ποινή και θα πάει στη συνέχεια η Παρτίζαν να εκτελέσει μία ελεύθερη βολή. Άρα λοιπόν έχουμε σκορ τρίτης περίοδου, Παρτίζαν Παναθηναϊκός 36-55. Άγγελε, ο λόγος και πάλι σε σένα.
1: Λοιπόν, περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση Βαρέζε Περιστέρι 79-84. Είμαστε αυτή την ώρα λίγο πριν το φινάλε, δευτερόλεπτα απομένουν. Να θυμίσω τα τελικά, τα ημίχρονα μάλλον, στο Champions League και τα τελικά Land Sporting 0-2 τελικό, Σαμπάχ Σλάβια 2-0 τελικό. Ημίχρονα Ίντερ Μπριζ 1-1, Βίκινγκ Μπάγερν 2-0, Γαλατά Μπαρτσελόνα 1-1, Λιψία Αϊτχόφεν 0-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 2-1, Arsenal Lille 0-0, Atletico United 1-0. Περιμένουμε, 79-84 παραμένει το σκορ. Θυμίζω τη μεγάλη νίκη που έκανε η Μύκονος εκτός έδρας κόντρα στη Φρίμπουργκ με 80-65. Η εθνική μας ομάδα των γυναικών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στο 70 λεπτό ητάται από την Εθνική Αγγλίας με 4-0. Μιλάω για τις γυναίκες. Έτσι έχει κατάσταση μέχρι και αυτή την ώρα. Θυμίζω έχουμε το πρώτο τελικό στην σημερινή βραδιά για την Euroleague. Είναι, το είπαμε νωρίτερα, το παιχνίδι ανάμεσα στη Φενέρ και τη Ζαλγκίρης 99-80. Ντέρμπι Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-82. Μιλάνο Ρεάλ 67-84. Μπαρτσελόνα Μακάμπι Ντέρμπι και εδώ 65-64. Μπασκόνια Ντουμπάι 62-70. Μόλις ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο. Ημίχρονο 59-34 Βαλένθια Ολυμπιακός, 36-55 προηγεί το Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι της Παρτιζάν. Αυτό είναι το περίγραμμα των αγώνων που διεξάγονται αυτή την ώρα. Αναμένουμε να δούμε την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Περιστερίου με τη Βαρέζε. Ολοκληρώθηκε Βαρέζε Περιστέρι, τελικό 82-85. Έτσι λοιπόν δικαιώνεσαι, Κώστα, που περίμενε στη νίκη της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Διαφημίσεις και πανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Και φυσικά όχι η ομάδα των Βορείων Προαστίων, όπως είπα νωρίτερα. Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων κέρδισε εκτός έδρας στη Βαρέζε Κώστα με 85-82 και σε δικαίωσε, καθώς περίμενε στη νίκη.
8: Ήμουν σίγουρος ότι θα το διόρθωνες, γιατί το ακούσαμε κι εμείς.
7: Ναι, το ακούσαμε κι εγώ, λέω τι είπα.
8: Έτσι, έτσι, έτσι. Είδες, καμιά φορά όταν λέμε τόσα πράγματα στο ραδιόφωνο και τόσες ώρες, ο Γιάννης νωρίτερα είπε για τον Φουρνιέ και νόμιζε ότι ήταν ο Μοντέρο. Για πέρσι τώρα μιλάμε. Εννοείται ότι θα κάνουμε και λάθη. Δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι επιεικείς οι φίλοι μαζί μας. Γιατί θα πούμε και λάθη όταν μιλάς δύο ώρες και παραπάνω μερικές φορές. Λοιπόν, ξεκίνησε...
7: Να κάνουμε σαρδάμ, να τα παίζουμε αστικάκι.
8: Καλά, πολλές φορές. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το καλάθι, το άστοχο σούτ από τον Χέις Ντέιβις. Η διαφορά στους 16 υπέρ του Παναθηναϊκού. Στο πρώτο λεπτό της τελευταίας περίοδου, ο Λούκα Βιλντόσα σκοράρει μπροστά από τον Καλετζάκη και μειώνει Παρτίζαν από τους 21 στους 14. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 41-55. 8-42 ακόμη. Ο Φρανσίσκο είχε τα νεύρα του νωρίτερα. Δέχτηκε και τεχνική ποινή, αλλά ο Μπράντοβιτς τον αφήνει στο παρκέ. Και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Γιακύρη στον Φρανσίσκο. Μαζί του είναι, όπως βλέπω, ο Καλετζάκης, ο Χέις Ντέιβις, ο Ματίας Λεσόρ και ο Χουάντσο. Ενώ για την Παρτίζαν παίζουν ο Βιλντόσα, ο Λαμάρ Στίβενς, ο Λάκιτς, ο Γιακύρη και ο Μπάντζασί. Μεγάλη νίκη για το Περιστέρι, όπως είπε και ο Άγγελος, και μπράβο στον Βασίλη Ξανθόπουλο και στην ομάδα
7: και
8: του.
7: Και Μύκονος, έτσι, το νησί, όπως το λες.
8: Και η Μύκονος, βέβαια.
7: Και ο Κολοσσός.
8: Εννοείται.
7: Καλά, εννοείται.
8: Λοιπόν, πάμε να δούμε Ευρωλίγκα. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 41-55, Καλετζάκης μπροστά από τον Γιακύρη. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Καλετζάκη. Βλέπει χώρο, αλλά προτιμάει τον Φρατσίσκο. Πάει μέχρι μέσα, δύσκολο lay-up. Άστοχο και αμυντικό rebound από τον Λαμάρ Στίβενς, ο οποίος πάει στο transition, αλλά του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια και στη διεκδίκηση κερδισμένος βγαίνει ο Χέις Ντέιβις. Πραγματικά πέφτουν κορμιά στο Βελιγράδι, πέφτουν κάτω παίχτες για να διεκδικήσουν μπάλες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση και πολύ μεγάλη επιθυμία του Παναθηναϊκού για την νίκη και της Παρτίζαν για να ανατρέψει τη διαφορά των 21 πόντων με την οποία προηγήθηκε δύο φορές ο Παναθηναϊκός. Λίγο προτού τελειώσει η τρίτη περίοδος. Να και ο Μπάντιο στο παρκέ για τον Παναθηναϊκό. Έξω ο Καλετζάκης. Άρα τώρα παίζουν Φρανσίσκο Μπάντιο στο 1 και 2. Και στο 3 παίζει ο Χέις Ντέιβις. Στο 4 ο Χουάντσο και στο 5 ο Λεσόρ. Μπάντιο μπροστά από τον Λοβέρν. Ο Μπάντιο φτάνει μέχρι μέσα. Μπλοκ εντυπωσιακό. Φοβερή προσπάθεια αυτοθυσίας από τον Λάκιτς. Έκανε την τάπα, έκανε και βουτιά, δεν διέσωσε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά οι Σέρβοι τον ανταμείβουν με ένα παρατεταμένο, πολύ πολύ θορυβόδες χειροκρότημα για αυτή την προσπάθεια του Λάκιτς που τάπωσε με το αριστερό χέρι τον Μπάντιο. Για πάμε μια βόλτα και στον Γιάννη εδώ δίπλα για να δούμε πώς ξεκίνησε η τρίτη περίοδος στη Βαλένθια.
9: Λοιπόν, δεν έχει μπει καλάθι ακόμα. Έχουμε διανύσει 19 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με την πεντάδα που ξεκίνησε και τον αγώνα, δηλαδή το Μακιντάιρ. Σουτ για τρεις από τον Βεζένκοφ από πολύ μακριά, ούτε τώρα ο Σάσα Βεζένκοφ. Ριμπάουντ από τον Μιλουτίνοφ, έξω για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ σταματάει, δίνει στον Βεζένκοφ που είναι μακριά για τον Μακιντάιρ. Ο Μακιντάιρ προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, δίνει στο Βεζένκοφ, ασκείται πίεση, ο Μακιτάιρ διστάζει, τελικά σουτάρει για τρεις, ούτε και αυτός βρίσκει στόχο, τελείωνε ο χρόνος και αν δεν τελείωνε ο χρόνος, έβλεπα πολύ διστακτικό τον Μακιντάιρ να σουτάρει, αναγκάστηκε να σουτάρει. 59-34, τα ποσοστά αστοχίας του Ολυμπιακού συνεχίζουν να αυξάνονται, γιατί μιλάμε για ποσοστά αστοχίας, όχι ευστοχίας. Άρμονι Μπρούξ με το Φουρνιέ, έχει σταματήσει την τρίπλα, γυρίζει, πετάει την μπάλα, άστοχο rebound από τον Μιλουτίνοφ στον Βεζένκοφ. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός απλά να περιορίσει την έκταση της ήττας, γιατί δεν βλέπω πώς. Εδώ βλέπουμε, για παράδειγμα, πώς έπεσε πάνω στον Μακιντάιρ ο Άρμονι Μπρούξ να του κάνει φάουλ που δεν οδηγεί σε βολές. Είναι να ξοδέψει σωστά τα φάουλ για να μην νιώσει ο Ολυμπιακός σε καμία στιγμή άνετα, όπως έχει νιώσει η Βαλένθια μέσα στο γήπεδό της απέναντι σε μια άμυνα η οποία είναι κακέκτυπο άμυνας. Φουρνιέ για τον... για ποιον? Μια πάσα η οποία ήταν σαν τζάμπολ στην ουσία και το χάσε ο Βεζένκοφ. Την πήραν οι παίχτες της Βαλένθια, την Τζέι Σόρτς που έχει αλαλιάσει τους περιφερειακούς του Ολυμπιακού και τρίποντο η διαφορά που θα πάρει διαστάσεις, θα αρχίσουμε να ψάχνουμε τα βιβλία στο τέλος. 62-34, κοντεύει τους 30 πόντους, 28, Ολυμπιακός διαλύεται από την Βαλένθια, ούτε ο Γουόρντ μπορεί να πετύχει το καλάθι, όμως παίρνει το rebound ο Μιλουτίνοφ, βάζει καλάθι με ταμπλό από κάτω και κερδίζει και φάουλ από το Rivers, μια έτσι ανάσα για τον Ολυμπιακό, ενώ βλέπουμε τον Άρμονι Μπρούξ. Αυτό φαίνεται και στο replay με πόση αυτοπεποίθηση στα πρόσωπά τους σηκώνονται για να σουτάνουν. Βέβαια θα μου πεις όταν η διαφορά είναι 30 πόντους όλοι έχουν αυτοπεποίθηση. Εν πάση περιπτώσει ο Ολυμπιακός δεν έχει, είναι χαμένος.
8: Γιάννη, δώσ' μου λίγο χρόνο, διότι 3 λεπτά χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός να βάλει το πρώτο καλάθι του στην τελευταία περίοδο. Η Παρτίζαν τον είχε πλησιάσει στους 14 και έχασε συνεχόμενα τρίποντα που θα μπορούσε να πάει και τη διαφορά στους 11, αλλά ήρθε ένα τρίποντα από τον Μπράνκου Μπάντιο, τον πρώην της Βαλένθια, για να κάνει το σκορ 41-58. Είμαστε 6,5 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού στο Βελιγράδι. Ωραία συνεργασία και καλάθι από τον Γεκίρη μετά την πολύ ωραία πάσα του Βιλντόσα. 43-58 η διαφορά στους 15. Αλλά μια διαφορά των 15, αν κοιμηθείς, δεν θέλει και πολύ μια ομάδα να την ανατρέψει. Όπως προσπάθησαν να το κάνουν νωρίτερα οι Παρτίζαν, μέχρι ότου έβαλε το τρίποντο Μπάντιο, ο οποίος πασάρει την μπάλα στο Φρανσίσκο. Στην άλλη πλευρά για τον Χουάντσο. Ο Χουάντσο πάει μέχρι μέσα, lay-up. Δύσκολη προσπάθεια. Έρχεται με follow ο Λεσόρ και σκοράρει 43-60 από τον πρώην αγαπημένο της κερκίδας των Σέρβων. Ματίας Λεσόρ, 43-60, 4 πόντι από τον Ματίας Λεσόρ που έχει μαζέψει και 8 rebound, έχει 4 assist, έχει 3 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος σε αυτά τα 20 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Ο Λούκα Βιλντόσα εκτελεί και σκοράρει, 45-60 η διαφορά στους 15, 5,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει η αναμέτρηση, 5 πόντι από τον Λούκα Βιλντόσα. Ακόμη δεν υπάρχει παίκτης της Παρτίζαν που έχει φτάσει τον διψήφιο αριθμό και αυτό είναι ενδιαφέρον, και από 86,5 πόντους κατά μέσον όρο οι Σέρβοι έχουν σήμερα 45 όλους και όλους, ενώ τώρα ο Χουάντσο με το follow κάνει το σκορ 45-62. Πάμε για λίγο δίπλα γιατί υπάρχει μια μικρή διακοπή να δούμε πώς πάει το μάτς του Ολυμπιακού.
9: Δεν ξέρω αν θα ακουστεί ηρωνικό, αλλά ο Ολυμπιακός μείωσε τη διαφορά στους 22 από 28 και μάλιστα πάει να βγάλει μια καλή άμυνα. Η μπάλα βρίσκει παίκτη του Ολυμπιακού, Ward lay up και άλλο καλάθι για τον Ολυμπιακό, κατεβάζει τους 20 από 28 με ένα 8-0 από το 62-34, είμαστε στο 62-42. Επίθεση για τη Βαλένθια, Rivers πασάρει αριστερά στον Οστεκόφσκι, ο Οστεκόφσκι γύρω γύρω πασάρουν οι παίκτες της Βαλένθια, τρέχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, τελικά δεν βρίσκει στόχο η Βαλένθια με την ίδια, με τα ίδια ποσοστά που είχε στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα αρχίζει τις αλλαγές. Ο Αλμπέρ βγάζει τον Οστεκόφσκι, ενώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση που ο Βεζένκοφ έπεσε για την μπάλα, βουτιά, έδωσε στον Φουρνιέ και ο Φουρνιέ έδωσε στον Γουόρντ για να τελειώσει τον εφνιδιασμό, ενώ είχαμε και ένα τρίποντο από τον Μακιντάιρ που έμεινε μόνος του. Ήταν μια από τις λίγες φορές που η επίθεση του Ολυμπιακού λειτουργήσε υποδειγματικά, αλλά και με καλό τελείωμα, γιατί ενώ την ίδια ώρα που τα λέω εγώ αυτά, ο Σότς κάνει το δικό του πάρτι περνάει εύκολα τον αντίπαλό του, μπαίνει στο ζωγραφιστό και με η φλότερ είτε με jump shoot φορτώνει με καλάθια. 64-42, Μιλουτίνοφ για τον Βεζένκοφ, πάλι Μιλουτίνοφ. Τώρα ο Ward, φάουλ έχει γίνει στο κόψιμο, όχι, δεν σφυρίζουν τίποτα οι διαιτητές. Πάει ο Φουρνιέ, βάζει εκεί το σώμα του και έχω και την αίσθηση ότι αν οι διαιτητές το δουν λίγο πιο προσεκτικά μπορεί να είναι και αντιαθλητικό, ας το πούμε έτσι, με την έννοια του ότι έκοψε το ρυθμό.
7: Ο Φερμίν Γιάννη το βλέπει πολύ προσεκτικά και προβάδισμα για την Μπαρτσελώνα, Γαλατά Μπαρτσελώνα 1-2 στο 50 με κεφαλιά από το ύψος της περιοχής, της μικρής περιοχής. Συνεχίζεις.
9: Ναι, αυτό οι διαιτητές αμέσως κάνουν σύσκεψη, 64-42, γιατί και εμένα μου φάνηκε ότι ο Φουρνιέ είχε στόχο να καθυστερήσει, να σταματήσει τον αντίπαλο και όχι την μπάλα. Για να δούμε.
7: Μέχρι να ολοκληρωθεί η σύσκεψη, να πάμε στον Κώστα που έχει δράσει. Τι λες?
8: Ναι, ο Μπάντιο σκοράρει 45-64. Ο Μπάντιο, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίκτης και δεν το ανακαλύψαμε σήμερα, αλλά είναι ένας παίκτης two-way, δηλαδή και στην άμυνα πάρα πολύ δυνατός, σκληρός, δεν σε αφήνει να περάσεις, αλλά και στην επίθεση έχει πετύχει τους πόντους του, ενώ τώρα ένα άστοχος στο σούτ τριών πόντων ο Χέις Ντέιβις δεν μπορεί να πάρει και το επιθετικό rebound, παρότι η μπάλα πήγε προς την πλευρά του. 4 λεπτά ακόμη για το τέλος. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 45-64. Γεκίρι με τον Μπάντιο. Βάζει το κορμί του ο Σενεγαλέζος για να σταματήσει τον Γεκίρι που είναι διπλάσιος σωματοδομικά και κερδίζει το φάουλ ο Νιγηριανός. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 45-64. Από τους πράσινους πλέον είναι διψήφιος και ο Χουάντσο. Έχει 10 πόντους με 4 rebound. 14 ο Χέις Ντέιβις από το πρώτο ημίχρονο. 8 έχει ο Φρανσίσκο, αλλά είναι ιδιαίτερα άστοχος. 1 στα 6 δίποντα, 1 στα 6 τρίποντα, δηλαδή 2 στα 12 σουτ, με 5 ασίστ και 2 λάθη. 7 έχει ο Γιαμπουσέλε, δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες. Οικονομίας σήμερα ο Γάλλος. Εδώ τρίποντο, το οποίο θα βρει στόχο από τον Λάκιτς, 48-64, αλλά και οι Σέρβοι δεν έχουν τόσο πολύ κουράγιο. Καταλαβαίνουν ότι δεν ανατρέπεται αυτή η διαφορά.
7: Γιατί φωνάζει έτσι ο Μπράντοβιτς? Κοντεύει να γίνει Μελιτζάνι.
8: Γιατί το χρώμα αυτό δεν εξαρτάται από τις διαφορές. Διότι βλέπει λάθη στην άμυνα, ας πούμε, μια κακή συνεργασία και γίνεται τούρμπο και τώρα τα ακούνε οι παίκτες του πάγκου όπως είναι η συνήθις.
7: Λοιπόν, ο Κέιν με πέναλτι μειώνει σε 2-1. Βίκινγκ Μπάγερν 2-1, συνεχίζεις Κώστα.
8: Το άκουσε ο Καλαϊτζάκης για παράδειγμα, που είναι
7: δεν
8: στο
7: έφταγε, έτσι.
8: Ναι, που είναι στον πάγκο, αλλά σου λέει αυτό το κάνει χρόνια ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και άλλο σου τριών πόντων από το Λάκιτς, άστοχο αμυντικό ριμπάντο από το Γιαμπουσέλε. Ωραία πάσα στον Ματζούκα, υπάρχει φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Λευτέρης Ματζούκας. Σήμερα δεν έχει παίξει τόσο πολύ, είναι η αλήθεια. Έχει παίξει 5 λεπτά παρακάτι, δεν έχει πάρει σουτ, ούτε δίποντο ούτε τρίποντο. Είπαμε ότι δεν είναι εύκολη η Ευρωλίγκα. Μπορεί ο Ματζούκας να έχει κάνει κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις, όπως για παράδειγμα ήταν οι 16 πόντοι του με τη Βιλερμπάν, οι 10 με την Παρί, οι 11 με τη Μακάμπη. Αλλά όταν ήρθαν πιο δύσκολες ομάδες, όπως είναι η Φενέρμπακτσε, έπαιξε 11 λεπτά, είχε 2 πόντους. Σήμερα έχει παίξει 5 λεπτά, δεν έχει σκοράρει. Τώρα είναι στη γραμμή και βάζει την πρώτη δική του, τον πρώτο δικό του πόντο. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 48-65.
7: Λοιπόν, 10 λεπτά φτάναν στην Μπαρτσελόνα από το 43 στο 53, όπου ο Γκόρντον κάνει το 1-3.
8: Μάλιστα, 1-3.
7: Τρένο.
8: Παρτίζαν Παναθηναϊκός 48-65. Απομένουν 3,5 λεπτά για να τελειώσει το μάτς στο Βελιγράδι. Και θυμίζουμε ότι το επόμενο μάτς για τον Παναθηναϊκό είναι ένα παιχνίδι κουμπάρων. Δηλαδή είναι ο Μπράντοβιτς με τον Ιτούδη. Το μάτς αυτό έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 16 του μηνός, 9 και 4 στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Χάπολ Τελ Αβίβ. Αυτό είναι το επόμενο μάτς. Έλεγα πριν από μερικές βραδιές με τη Φενέρμπακτσε ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει νικηφόρα από το Βελιγράδι, που από ό,τι φαίνεται θα περάσει νικηφόρα, διότι το σκορ είναι 50-66 στο 37, τότε έχει πολλές πιθανότητες να κάνει 8-0 στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκας, διότι μετά το Βελιγράδι έχει Χάποελ, Μπασκόνια και Αρμάνι στο Telecom Center. Καπάκι δηλαδή, 3 μάτς εντός, συνολικά 7 στα 8 εντός έδρας. Ο Ματζούκας εντωμεταξύ πέφτει πάνω στον Κιβέριους Χέις και οι διαιτητές θα το ξαναδούν και μέχρι να λυθεί αυτή η απορία με το σκορ 50-66 πάμε και πάλι στο Γιάννη Τεντόπουλο.
9: Το 66 το κρατάω γιατί το ίδιο έχει η ομάδα που προηγείται εδώ. 66-45 στο συν 21. Έχει κάνει επιθετικό φάουλ τώρα ο Μακιντάιρ που έχασε ο Ολυμπιακός την ευκαιρία να κατεβάσει διαφορά κάτω από τους 20 πόντους. Καθ' υπερβολή το λέω τώρα, ευκαιρία να κατεβάσει διαφορά. Ο Φουρνιέ πάει να κλέψει πάλι την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει. Εξοργίζεται ο Μπαρτζόκας, ρίχθηκε μια ματιά ο Φουρνιέ. Ο οποίος παίρνει το rebound όμως. Έχουν αρχίσει να κάνουν και λάθη και οι παίκτες της Βαλένθια. Η μπάλα για το Ward, το Ward για το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, ο οποίος κρατάει την μπάλα έξω από το 6-75. Ωραία πάσα στον Βεζένκοφ. Τρίποντο και νομίζω ότι είναι το πρώτο τρίποντο του Βεζένκοφ στο παιχνίδι. 66-48 η διαφορά στους 18 πόντους. Έχουμε 4-49 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος και, άλλο ένα δεκάλεπτο. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις να ισχυριστεί.
7: Βεζένκοφ, 1 στα 4.
9: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι. Μα δεν είναι μόνο το 1 στα 4. Είναι και ότι στην άμυνα ήταν ο Σιπαρών. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο ο Βεζένκοφ. Είναι πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι σήμερα παρέστησαν και χαιρέτησαν μέχρι τώρα τουλάχιστον με την παρουσία τους. Αν εξαιρέσουμε, είπαμε, το διάστημα στο οποίο ο Μοντέρο προσπάθησε να σώσει τα προσχήματα ή ο Εντζάι με τη μαχητικότητά του, βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο και με τη διαφορά στους 25 και στους 28 πόντους, όποιος και να διακριθεί νομίζω ότι είναι ίσονος σημασίας. Δηλαδή αυτό που είπα, ότι στους 30 πόντους σουτάρεις εύκολα και αν είσαι μπροστά και αν είσαι πίσω.
7: 31-17 επιμέρους σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, 28-17, 7-14 τώρα.
9: Ναι. Εντάξει, είπαμε, το ξεκίνημα ήταν εξόχως αποκαλυπτικό του τι θα δούμε στο παιχνίδι, γιατί είναι μια ομάδα με ταχύτητα, έχει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι speed of move, speed of pass, δηλαδή κίνηση και γρήγορη πάσα, και ταυτόχρονα πολύ μεγάλη ευστοχία, δηλαδή υπάρχουν καλάθια τα οποία μπήκαν και με κρεμασμένο παίκτη πάνω, αλλά αυτό δείχνει ότι είναι μια ομάδα με αυτοπεποίθηση και από τα δύο μάτς που παρακολουθούμε παράλληλα φαίνεται ότι θα παραμείνουν οι ομάδες που είναι αίτητες, αίτητες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια που είναι στο 4-0.
7: Και πάνε φουλ για το 5-0.
9: Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι αγκαλιά γιατί είναι το χρόνος τέτοιος που απομένει.
7: Τρία λεπτά μένουν, νομίζω, και πάμε 3 δευτερόλεπτα. Και θα έλεγα να πάμε στον Κώστα για να μέχρι το φινάλε του παιχνίδιου ούτε 3 λεπτά. 2-50.
8: 2-50 και βλέπω ότι αν ο Ματζούκα συνεχίσει να κάνει τέτοια λάθη όπως νωρίτερα επιθετικό φάουλ που το είπα και σε πρώτο χρόνο και το είδαν οι διαιτές στο challenge. Αλλά και το φάουλ αυτό που έκανε στον Κιβέριους Χέις και γκρίνιαξε ότι δεν έκανε φάουλ και του λέει ο Μπράντος από τον πάγκο μη συνεχίζει διότι έκανες φάουλ. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα ξαναπαίξει και πάρα πολύ στην Ευρωλίγκα, τουλάχιστον απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους, από τη στιγμή που επιστρέφει και ο Μπόγκα κάποια
7: Κώστα
8: στιγμή.
7: Να πω απλά για να πάει η καρδιά κάποιων φίλων στη θέση της, ο Χάρι Κέιν δεύτερο γκολ με κεφαλιά ισοφαρίζει Μπάγερν 2-2.
8: Μάλιστα.
7: Έλα, Κώστα.
8: Λοιπόν, 51-66, Παρτίζαν Παναθηναϊκός, μεγάλη διαφορά. Ο Μπάντιο θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος έχει σήμερα 7 πόντους, έχει όμως και 3 λάθη, έχει παίξει 24 λεπτά, άλλα 24 ο Φρανσίσκο, που δεν πήγε καλά σήμερα, ο Γάλλος καθόλου καλά. Ο Μπάντιο εκτελεί τις ελεύθερες βολές. 51-68, διαφορά στο 17, 2,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το μάτς στην Beogradska Arena, στο μεγάλο γήπεδο της πρωτεύουσας της Σερβίας. Έχει μπει στο παρκέ και ο Φαλ μαζί με τον Γιαμπουσέλε, καθιστούν μια γαλλική front line. Στο 3 παίζει ο Ματζούκας, στο ασώδιο ο Μπάντιο με τον Γκραντ. 51-68, 2 λεπτά ακόμα και 12 δευτερόλεπτα. Η μπάλα χαμηλά για τον Φαλ για να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Κιβέριους Χέις. Τις είδαμε αυτές τις μονομαχίες στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Μονακό τα προηγούμενα χρόνια. Ο Μουστάφα Φαλ θα σκοράρει. Έκανε τον Κιβέριους Χέις ένα πολύ αθλητικό και δυνατό παιδί να μοιάζει παίκτης του εφηβικού σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω αν το μέτρησαν το καλάθι οι διαιτητές. Νομίζω το μετράνε το καλάθι αυτό. 51-70. Ο Κιβέριους Χέις, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια έπαιξε Μονακό, έπαιξε Παρί, Ζάλγκυρης και Βιλερμπάν, ενώ ο Μουστάφα Φαλ, που δεν φημίζεται για την ευστοχία του στη γραμμή, πετάει τούβλο πολύ δυνατά στο στεφάνι και η μπάλα έφυγε πολύ μακριά. Έτσι λοιπόν τελειώνει αυτή η επίθεση με τον Φαλ. Έβαλε το καλάθι, αλλά δεν έβαλε τη βολή. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 51-70. Πολύ πολύ πιστική εμφάνιση από τους πράσινους, ειδικά στην αμυνά τους. Ενώ τώρα ο Παγιόλα περνάει με το αριστερό λεάπ και σκοράρει 53-70. Έχουμε μπει εδώ και 20 δευτερόλεπτα στο τελευταίο δίλεπτο. 1:40 για να τελειώσει η αναμέτρηση. Ο Παγιόλα πιέζει τον Γκραντ. Ο Φαλ σκρινάρει. Προσπαθεί να ανοίξει χώρο για τον Αμερικανό. Ο Γκραντ δίνει και πάλι στον Φαλ για να παίξει ξανά ένας εναντίον ενός. Αυτή τη φορά ο Φαλ θα πασάρει πίσω στον Γκραντ και αυτός θα αστοχήσει. Αμέσως μετά υπάρχει τρανζίσιο παιχνίδι για την Παρτίζαν. 53-70. Άστοχο το σουτ, δύο πόντων όμως από αυτό το φλότερ που εξαπολύει ο Ethan Thompson. Μπάντιο. Τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, Παρτίζαν Παναθηναϊκός 53-70. Η πάσα του Μπάντιο δεν θα την έπιανε ούτε ο Σούπερμαν. Ο Γιαμπουσέλε τη βρήκε πολύ πολύ δύσκολη αυτή την πάσα. Δεν έκανε καν κίνηση να πηδήξει ψηλά για να την πιάσει. Ο Μπράντοβιτς, ο λίγον τι απογοητευμένος, αλλά με χαμόγελο. Σου λέει εντάξει, το μάτς τελείωσε. 53-70. Σου τριών πόντων, άστοχο από τον Κάλικ Τζόουνς. Ντριμπλάρει προς την άλλη πλευρά ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Υπάρχει μια μικρή διακοπή, αλλά από το δικό του χέρι έφυγε εκτός. Ο Παγιόλα έβαλε τα χέρια του για να σταματήσει τον Γάλλο και αμέσως μετά υπάρχει το καλάθι από τον Τανάσκοβιτς, το πρώτο καλάθι από τον Τανάσκοβιτς. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 55-70. Σκεφτείτε ότι οι πράσινοι κράτησαν την Παρτίζαν 31,5 πόντους κάτω από 86,5 στους 55. Ασύλληπτη η άμυνα του Παναθηναϊκού και είναι η βασική διαφορά. Δηλαδή και πέρσι είχε παιχταράδες ο Παναθηναϊκός. Άμυνα δεν είχε και αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα το καταλαβαίνουν και οι πιο δύσπιστοι. Όταν τα λέγαμε πέρσι, δεν ήμασταν ούτε εμπαθείς με τον Έργιν Άταμαν, ούτε λέμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει τρένο αίτητος, θα κάνει και ήττες, θα κάνει και κακές εμφανίσεις, θα έχει και κρίση αγωνιστική. Έτσι είναι οι ομάδες. Έτσι είναι τα πράγματα. Απλά όταν έχεις αρχές, τα αντιμετωπίζεις αυτά με μεγαλύτερη σταθερότητα. Τελικό σκορ 55-72 και εναγκαλισμός του Πενιαρόγια με τον δάσκαλο Ζέλικο Μπράντοβιτς. 55-72. Πάμε να δούμε πόντους για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ο Καλετζάκης 2, ο Φρανσίσκο 8, αλλά με μεγάλη αστοχία. 9 ο Μπάντιο, 14 ο Χέις Ντέιβις, 3 ο Ρογκαβόπουλος, 5 ο Γκραντ, 4 ο Λεσόρ με 9 rebound και 4 assist, 7 ο Γιαμπουσέλε με 5 rebound, 10 ο Χουάντσο από 2 Μίτογλου και Ματζούκας, 6 από τον Μουστάφα Φαλ. Ενώ για την Παρτίζαν ένας μόνο διψήφιος με το ζόρι στο τέλος, ο Κιβέριους Χέις με 10, από 8 ο Καρλίκ Τζόουνς με τον Λαμάρ Στίβενς, 9 ο Γεκίρη, 3 ο Όλμαν, 3 από τον Ethan Thompson, 2 ο Τανάσκοβιτς, 3 ο Λάκιτς, 4 από τον Παγιόλα, ο Λοβέρν συμμετοχή 10 λεπτών και ο Μπαντζασί 15 λεπτών, αλλά δεν σκόραραν οι δύο παίκτες. Οπότε τελικό σκορ Παρτίζαν Παναθηναϊκός, μια πολύ μεγάλη άνετη επικράτηση για τους πράσινους με 55-72. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Οπότε με την αγκαλιά και του Καρλίκ Τζόουνς με τον Τζέλικο Μπράντοβιτς κλείνει αυτή η μετάδοση και αυτή η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν. Το επόμενο μάτς είναι Παρασκευή 9:15. Είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι μεταξύ των δύο κουμπάρων, του Τζέλικο Μπράντοβιτς και του Δημήτρη Τούδη, Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ. Καλή συνέχεια και στο Γιάννη Τεντόπουλο και στον Άγγελε, αλλά και στους ακροατές μας. Τα ξαναλέμε αύριο.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για τη μετάδοση. Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι. Όμως, θα δούμε, πριν δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Τεντόπουλο, ο Τίμπερ λύνει το γόρδιο δεσμό. Στο 64, 1-0 προβάδισμα για την Άρσεναλ. Ο Εζέ μετά 2 λεπτά έρχεται και δίνει προβάδισμα νίκης, παράσταση νίκης για τους Κανανιέριδες. Άρσεναλ Λίλ 2-0. Την ίδια ώρα που η Μπριζ με τον Τρεσόλντι πετυχαίνει δεύτερο γκολ, Ίντερ Μπριζ 1-2. Γιάννη.
9: Λοιπόν, ή θα πούμε στο τέλος ότι ο Ολυμπιακός ξύπνησε αργά ή θα κάνουμε λόγο για επική ανατροπή. Γιατί ο Ολυμπιακός από τους 28 πόντους το έχει κατεβάσει στους 12 και έχει χάσει ευκαιρίες, δηλαδή να ξεμαρκάρει το τρίποντο του Μακιντάιερ, το οποίο δεν βρήκε στόχο. Το έχει πάει στο 69-57. Και μάλιστα δέχτηκε ένα τρίποντο πριν από λίγο από το Μίροτιτς και ανέπνευσε λίγο η Βαλένθια, η οποία έχει την μπάλα τώρα στην επίθεση. Πλησιάζουμε προς το τέλος της τρίτης περίοδου. Αν ο Ολυμπιακός το κατεβάσει κάτω από τους 10 πόντους, 2 και 16 μένουν στο τέλος της τρίτης περίοδου, μπορεί να έχουμε άλλο μάτς, με δεδομένο ότι και ο Μοντέρο είναι στον πάγκο. αυτή η πεντάδα μπήκε με έτσι εγωισμό, παλεύει και δεν ξέρω αν πάλι εδώ είναι τα πράγματα, μπορεί να τα έχει δει από δύο οπτικές γωνίες, ενώ αστοχή τώρα ο Σόρτς σε αυτά που έβαζε αφιδώς στο πρώτο ημίχρονο, πάλι επίθεση του Ολυμπιακού που μπορεί πλέον είτε να φτάσει τη διαφορά στους 10 πόντους ή να την κάνει μονοψήφια πριν πάμε στο τέλος της τρίτης περίοδου. Μακιντάιερ ψάχνει το Βεζένκο, του παίρνει την μπάλα ο Ριβέρο, πάει να του την ξαναπάρει, μέσα από τα χέρια του την πήρε, είχε πάρει πορεία, την πήρε στην κίνηση την μπάλα, αλλά ο Τζέσι Ριβέρο, ενώ έχουμε επιθετικό φάουλ, ξάπλωσε τον Ward ο Ριβέρο. Ο Ward έπεσε κάτω σαν knockdown και πάνε να το σηκώσουν. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει χάσει ευκαιρίες. Να μιλάμε τώρα για διαφορά 8 πόντων που με μια περίοδο ακόμα. Και ξέρεις, ξέρετε οι ακροατές, ξέρεις Άγγελε, ότι αν σε πάρει κάτω βόλτα, όπως συνέβη με την Τζέσεκα στον τελικό του 12, βέβαια αυτά γίνονται μια φορά, που ο Ολυμπιακός γύρισε από το μείον 19 προς το τέλος της τρίτης περίοδου, δεν είναι εύκολο να ξαναβρεις τη συγκέντρωσή σου.
7: Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και πάει έστω και με 10 στο τέταρτο δεκάλεπτο, όλα μπορεί να γίνουν. Να πω ότι ο Αντεγέμι κάνει το Γαλατά Μπάρτσα 1-4. Έχουμε και τελικό Ελλάδα-Αγγλία-Ελλάδα 5-0, προκριματικά Ευρώπη είναι παγκόσμιο κύπελο γυναικών. Και έχουμε, τι άλλο δεν βλέπω, έχουμε και ένα τελικό, το δεύτερο τελικό στη σημερινή βραδιά, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84. Έλα Γιάννη.
9: Λοιπόν, ο Βεζένκοφ επιμένει ότι η μπάλα βγήκε από παίχτη της Βαλένθια και προτρέπει τον Μπαρτζόκα να κάνει challenge. Την ίδια ώρα από Ντιφαλά δεν είναι σίγουρος, σαν να εκλιπαρεί τους παίκτες να του πούνε ποιος την έβγαλε. Δεν έχει γνώμη και μιλάει με τον DJ Shorts. Για να δούμε τι θα δώσει τζάμπολ τελικά.
7: Για τζάμπολ το βλέπω.
9: Ναι, τζάμπολ. DJ Shorts που μπορεί να είναι μικρός στο δέμας, αλλά με τον Βεζένκοφ εγώ του δίνω τύχη να πάρει το τζάμπολ. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει χάσει τουλάχιστον 2-3 ευκαιρίες να κατεβάσει τη διαφορά κάτω από τους 10. Ο Βεζένκοφ φέρει το rebound, δίνει στο Μακιντάιερ. Ο Μακιντάιερ στην επίθεση του Ολυμπιακού σουτ για 3 από το Βεζένκοφ. Σίδερο, άλλη μια χαμένη ευκαιρία και επίθεση για τη Βαλένθια. Η Βαλένθια η οποία αισθάνεται τον Ολυμπιακό πιο απειλητικό, όχι ότι έχει χάσει τον έλεγχο, αλλά είπαμε, το μπάσκετ είναι τέτοιο που με ένα δεκάλεπτο ακόμα είναι, το μάτς έχει αρκετό ψωμί, ειδικά εάν συνεχιστεί η εικόνα αυτή της Βαλένθια και του Ολυμπιακού αντίστοιχα, γιατί η Βαλένθια πάλι τώρα αστοχή με τον Τέιλορ. Όλα τα σουτ που βάζαν στο πρώτο ημίχρονο υπέρ της Βαλένθια σήμερα στην τρίτη περίοδο τα χάνουν. Φουρνιέ, ο οποίος ίσως να κάνει και μεταφορά της μπάλας, τρίποντο, η μπάλα τον πούλησε εδώ. Είναι 2-3 φορές που η μπάλα έχει πουλήσει τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ πήγε να κατεβάσει διαφορά στους 9, αστόχησε. Τώρα έρχεται ο Τέιλορ και ο Μπαρτζόκας, ενώ είναι έξαλλος, κάθεται στον πάγκο για να μην έτσι πει κάτι. Η ακουστή έβαλε και το χέρι του μπροστά στο στόμα. 71-57, ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, έχασε ευκαιρίες να κατεβάσει τη διαφορά σε μονοψήφιο πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Βεζένκοφ προσπαθεί να πάει πλάτη-πλάτη στο καλάθι και να γυρίσει σίδερο. Τώρα άρχισε να κουράζει το Ολυμπιακός και να κάνει χαμηλά το φάουλ στον Μιλουτίνοφ, εκτός φάσης από το Ριβέρο. Τώρα ήρθε η σειρά των φίλων της Βαλένθια να διαμαρτυρηθούν. Ήταν εκτός φάσης, να πω την αλήθεια, δεν το είδα. Ο Ριβέρο, ναι, έπεσε και λίγο.
7: 7 λεπτά, Γιάννη, χρειάστηκαν στην Arsenal για να κάνει το 3-0 με το Σάκα στο 71 και η Bayern κάνει την ολική ανατροπή 2-3.
9: Μάλιστα, 4-10 τα μένουνε. Ο Ριβέρο έχει 4 φάουλ και πηγαίνει στον πάγκο. Ο Μιλουτίνοφ κερδίζει 2 βολές.
7: Λοιπόν, Γιάννη, πριν χτυπήσει τις βολές ο Μιλουτίνοφ, αν και μένουν 0,4, ο Γιάννης Ράνιος ζητάει το λόγο για να δούμε τι συμβαίνει. Προφανώς, Γιάννη, καλησπέρα, είναι η απόφαση για τους οπαδούς, έτσι.
6: Καλησπέρα, είναι η ανακοίνωση.
7: Η ανακοίνωση.
6: Πριν από περίπου 2,5-3 ώρες τα γαλλικά δημοσιεύματα που έλεγαν ότι τελικά θα επιτραπεί να ταξιδέψουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, στους οποίους είχε επισήμως απαγορευτεί από νωρίς σήμερα το πρωί. Οπότε, αν και θα τα πούμε μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ με μεγαλύτερη άνεση, να πούμε ότι πριν από λίγο βγήκε ανακοίνωση ερυθρόλευκης ΠΑΕ, μια μακροσκελής ανακοίνωση που αναφέρει ότι ΠΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή, απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση του ζητήματος σχετικά με την παρουσία των φιλάθλων στη Μασσαλία από τις αρμόδιες αρχές. δύο μέρες πριν την τέλεση του αγώνα η οπαδή μας και είχε προηγηθεί νωρίς το πρωί της Τρίτης η απόφαση απαγόρευσης της παρουσίας των φιλάθλων του Ολυμπιακού στην πόλη της Μασσαλίας και όχι απλά στο παιχνίδι, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν μόλις 10 ώρες αργότερα στην ανατροπή της ίδιας τους απόφασης προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση. Πρόκειται για μια αδιανόητη παλινοδία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας. Να θυμίσω ότι ήδη υπήρχαν αρκετοί που είχαν πληρώσει, ακύρωσαν ξενοδοχεία αεροπορικά και τώρα του λέει ότι μπορεί να ταξιδέψει κανείς. Πραγματικά διανόητα αυτά που συμβαίνουν λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με την Μαρσέγ, αλλά επειδή είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, αν υπάρχει χρόνος θα το αναλύσουμε λίγο το θέμα.
7: Πάντως οι οπαδοί του Ολυμπιακού μπορούν να παρευρεθούν στο Βελοντρόμ.
6: Αυτό ναι, απλά η ανακοίνωση πριν από λίγο του Ολυμπιακού λογικό εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, την αγανάκτησή του και βεβαίως το γεγονός ότι δεν ευθύνεται καθόλου για όλη αυτή την αναστάτωση που έχει προκληθεί.
7: Προφανώς αυτά είχαν συμφωνηθεί εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός να πάρει εισιτήρια και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, αλλά για οποιαδήποτε ομάδα.
6: Ακριβώς.
7: Και φτάσαμε 48 ώρες πριν το παιχνίδι, η γαλλική αστυνομία να βάζει φρένο.
6: Και το θέμα είναι ότι πλέον χάνονται λεφτά για ένα ταξίδι που ήταν προγραμματισμένο, ακυρώνεται αρχικά και ξαφνικά αλλάζει εκ νέου η απόφαση μέσα σε 10 ώρες.
7: Ωραία Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ο Ντίαζ ήταν ο σκόρερ του τρίτου τέρματος της Μπάγερν. Γιάννη Τεντόπουλε, σε ακούμε.
9: Να δούμε αν το κύμα το οποίο έχει καβαλήσει ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο και από τους 28 πόντους κατέβασε τη διαφορά στους 12, δηλαδή έχει βγει σε λιγότερο από μία περίοδο, γιατί 28 ήταν στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, ήταν 62-34. Τώρα έχει ένα δεκάλεπτο.
7: 12-25 το επιμέρους σκορ.
9: Ακριβώς, 12-25.
7: 28-17 το δεύτερο και 31-17.
9: Ναι, ο Μιλουτίνοφ ήταν άλλος Μιλουτίνοφ από αυτό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Φουρνιέ το ίδιο, ο Βεζένκοφ το ίδιο. Γενικά η πεντάδα που έπαιξε τώρα, βέβαια δεν έχουν δυνάμεις αυτοί και αλλάζει ο Μπαρτζόκας. Βάζει τον Ταϊρίκ Τζόουνς, τον Μοντέρο, γιατί θα σκάσουν αυτοί, δεν παίξαν όλο το δεκάλεπτο. Όνο Φουρνιέ μένει. Ο Ward, ενώ πίσω είναι ο Ενζάι, είπαμε ο Μοντέρο. Για να δούμε τώρα, γιατί δυσκολεύεται η Βαλένθια. 5 δευτερόλεπτα, άλλη μια καλή άμυνα από τον Ολυμπιακό, οποία αναγκάζει τον παίκτη της Βαλένθια, τον Κάμερο Τέιλορ, να κρατήσει την μπάλα πάνω από 5 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και εδώ το σφύριξε με λίγη ευκολία ο Γάλλος, ο Τιφαλά, ο οποίος μια φορά το 24 είχε στοιχήσει από τον Ολυμπιακό ένα παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Που...
7: Ο Νικολό Τρεσόλδη Γιάννη κάνει το 1-3. Ίντερ Μπριζ 1-3, 3 γκολ, χατρίκ από τον επιθετικό της Μπριζ. Συνεχίζεις.
9: Ένα λάθος που δεν το περιμένεις από το Φουρνιέ, εκεί που πήγε να κυκλοφορήσει την μπάλα, την έδωσε στα χέρια του Σόρτς, αλλά είναι άστοχος. Έρμπολ, έχει χάσει το ρυθμό της η Βαλένθια. Μοντέρο. Χαμηλά λένε το φάουλ οι διαιτητές, οπότε ο Ολυμπιακός έχει επίθεση από πλάγια 9 και 12 πριν το τέλος. Για να δούμε, γιατί πλέον είπαμε, οι 12 πόντοι δεν έχουν καμία σχέση με τους 28 σε 10 λεπτά και είπαμε ότι ο Ολυμπιακός κάλυψε 17 πόντους σε 8 λεπτά. Για να δούμε, Μοντέρο για τον Εντζάι, φανταστική συνεργασία των παικτών του Ολυμπιακού. Ο Εντζάι σερβίρει στον Φουρνιέ, ο οποίος ερχόταν από την αντίθετη πλευρά, 71-61. Ο Ολυμπιακός κατεβάζει τη διαφορά στους 10 πόντους και δεν ξέρω, στις επόμενες, νομίζω, στα επόμενα 2-3 λεπτά θα κριθεί αν θα διεκδικήσει το μάτς. Πάει να κλέψει ο Ταϊρίκ Τζόουνς από πίσω, κάνει φάουλ βέβαια. Η μπάλα πλάγια, αυτό είναι σωστό φάουλ γιατί δεν στέλνει σε βολές παίκτη της Βαλένθια. Εδώ είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι ο Σόρτς στα πόδια δεν πιάνεται, όπως μάλλον από τον Ταϊρίκ Τζόουνς που είναι και ψηλότερος και πιο ογκώδης. Ο Ολυμπιακός έκανε πραγματικά μια σημαντική προσπάθεια, έβγαλε τουλάχιστον εγωισμό, πάει να κλέψει την μπάλα τώρα και εδώ είναι να σε θέλει και η μπάλα, γιατί εδώ πάει να κλέψει την μπάλα ο Ολυμπιακός να φύγει στον εθνιδιασμό και αυτή καταλήγει στον Rivers που του ήρθε σαν δώρο στα χέρια του κάτω από το καλάθι, καρφώνει και μάλιστα κερδίζει και φάουλ, γιατί εκεί που θα κλέβε την μπάλα με το deflection του Ward, αυτή γύρισε πίσω και Μάλιστα πανηγυρίζουν στον πάγκο της Βαλένθια. Αυτό, σαν να πήραν στα χέρια
7: του. Εδώ ήταν πολύ τυχεροί.
9: Σαν ένα δω. Θέλει και τον μπάσκετ.
7: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ τυχεροί. Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων έχουμε ακόμα ένα τελικό. Αρμάνι Ρεάλ 89-98. Α, και τελικό Μπασκόνια Ντουμπάι 79-93.
9: Μάλιστα.
7: Έλα, Γιάννη.
9: Μάλιστα. Ο Rivers δεν βάζει τη βολή. Μένει η διαφορά στους 12 πόντους. Είπαμε, η Βαλένθια από ένα σημείο και μετά δεν βάζει ό,τι έβαζε στο πρώτο. Και ο Ολυμπιακός το είχε εκμεταλλευτεί αυτό. Ο Μοντέρο πάει να ξεφύγει, το κάνουν φάουλ. Αυτό κάνει η Βαλένθια που δεν κάνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, όταν βλέπει το Μοντέρο και γκαζώνει και ετοιμάζεται να παίξει ένας εναντίον ενός, πάνε και του κάνουν φάουλ χωρίς να. Τώρα το κάνει ο Καρντένας. Χωρίς να νοιάζεται κανείς αν θα βγει με 5 φάουλ. Γιατί υπάρχουν παίκτες να παίξουν. Είπαμε, αυτό ήταν και το πρόβλημα του Ολυμπιακού στα πρώτα παιχνίδια και ίσως και σήμερα. Αλλά δεν μπορεί ο Γουόρντ, κάνει ένα lay-up, το finger roll του είναι έτσι πάρα πολύ κακό. Η μπάλα δεν, απλά χτύπησε στο ταμπλό και πουθενά. Δεν πήγε δηλαδή καν προς τη Στεφάνη. Καρντένας, είπαμε, αυτά τα 2-3 λεπτά είναι κρίσιμα. Είναι, αν πάει διαφορά στους 8 πόντους μέχρι το, ή στους 6 μέχρι το 5. Ενώ τώρα κερδίζει βολές. Για να δούμε.
7: Γκολ και για τη Λειψία με τον Γκρούντα στο 75. Φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο, η μπάλα στα δίχτυα της Αϊτχόφεν, 1-0. Έλα, Γιάννη.
9: Λοιπόν, έχει κερδίσει.
7: Ο Ενδιαγέ το κάνει το φάουλ.
9: Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Ο παίκτης του Ολυμπιακού ζητάνε βήματα. Τζάμπολ, δύο διαφορετικές εκδοχές. Άλλοι ζητάνε βήματα, άλλοι ζητάνε τζάμπολ.
7: Και άλλοι ζητάνε φάουλ.
9: Όχι, το φάουλ δόθηκε. Στον Κάμερον Τέιλορ και θα πάει για δύο βολές. Ο Λιθουανός ο διαιτητής, ο Ράσιτς. Για να δούμε αν χρεώθηκε και τεχνική ποινή ο Πάγκος. Γιατί βλέπω τον Μπαρτζόκα να κάνει παρατηρήσεις προς τους συνεργάτες του. Νομίζω ότι αποβάλλει τον Μπαρτζόκας εδώ. Δίνει το χέρι του επιδεικτικά στον Τιφαλά και μόνο στον Τιφαλά. Είπαμε, σας το είπα από την αρχή, ότι με αυτά τα νεύρα που ξεκίνησε, έτσι όπως ξεκίνησε χάλια ο Ολυμπιακός και τα νεύρα που είχε ο Μπαρτζόκας, το θεωρούσα δεδομένο ότι θα αποβληθεί. Χρεώθηκε τεχνική ποινή και αποχώρησε. Έτσι λοιπόν, χωρίς τον προπονητή του Ολυμπιακός για τα τελευταία 8 λεπτά, 7:59 για την ακρίβεια. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι πήγε μόνο στον Τιφαλά και του έδωσε το χέρι. Ήταν από αυτόν που είχε τα περισσότερα παράπονα. Θυμίζω με τον Τιφαλά, ο οποίος έδωσε προηγουμένως 5 δευτερόλεπτα, ενώ χάνει τη βολή ο παίκτης της, ο Τέιλορ. Να, τώρα βλέπουμε την τεχνική ποινή, ο Τιφαλά του την έδωσε. Γιατί το κάνεις αυτό, του λέει. Είπαμε, είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος ο Τιφαλά.
7: Λούκμαν και 2-0 η Ατλέντικο κόντρα στη United. Έλα, Γιάννη.
9: Και θυμίζω το match με την Μπαρτσελώνα, το play-off, που είχε κάνει out η Μπαρτσελώνα και είχε κρατήσει την μπάλα 7 δευτερόλεπτα για να κάνει το out και δεν το καταλόγησε. Με αποτέλεσμα η Μπαρτσελώνα να κερδίσει αυτό το match και να χρειαστεί να πάει σε 5ο match ο Ολυμπιακός για να προκριθεί στον τελικό του Βερολίνου μέσα στη Βαρκελόνη. Τότε που έσπασε και μια παράδοση, ότι ποτέ δεν είχε κερδίσει το 5ο παιχνίδι μια ομάδα που είχε μειονέκτημα έδρας. Το σκορ πήγε να φύγει, αλλά με καλάθι από πάσα του Μοντέρο ο Ταϊρίκ Τζόνς έκανε το σκορ 75-63. Το παλεύει ο Ολυμπιακός και το παλεύει πλέον χωρίς τον προπονητή του. Έχει σηκωθεί ο Χρήστος Παπάς, Μίροτιτς άστοχος, rebound από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Νομίζω ότι έχει κάνει φάουλ στον Ταϊρίκ Τζόνς ο παίκτης που πήδηξε από πίσω του. Για να δούμε τι έχει δώσει. Προηγουμένως την πάσα την έδωσε ο Γουόρντ στον τη διαγώνια πάσα στον Ταϊρίκ Τζόνς που έβαλε το καλάθι. Την μπάλα για τον Ολυμπιακό, Μοντέρο. Μοντέρο για τον Γουόρντ. Ο Γουόρντ παίρνει το screen από τον Ταϊρίκ Τζόνς, είναι μακριά. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί τη φάση. Συνεχίζει να κρατάει την μπάλα παρά λίγο να τη χάσει. Πασάρει απέναντι στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ σηκώνεται από τη γωνία μέσα. Να λοιπόν που η διαφορά κατεβαίνει στους 9, 75-66 με το τρίποντο του Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι έχει χαλαρώσει επικίνδυνα η Βαλένθια. Εκείνος κάνει την προσπάθειά του, αλλά αμέσως τρίποντο και εκεί που άρχισε έτσι να αγχώνεται λίγο και ο κόσμος, ο Μάρι Μουρ βάζει το τρίποντο για να ξαναδώσει διψήφια διαφορά 12 πόντων. Μοντέρο, ωραίο. Ανάποδο lay-up, κερδίζει και φάουλ. Οπότε πάλι ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει τη διαφορά σε μονοψήφιο.
7: Ο Λαουτάρο με το δεύτερο προσωπικό του γκολ μειώνει για την Ίντερ. Ίντερ Μπρίζ 2-3. Έλα Γιάννη.
9: Το 78-66 έγινε 78-68 με το καλάθι του Μοντέρο, ο οποίος έχει δικαίωμα και για βολή, ώστε αν ευστοχήσει να πάει διαφορά στους 9 πόντους και θέλουμε 6 και 32. Έχει 15 πόντους με 5 στα 6 δίποντα Μοντέρο. Είναι αλόκοτο αυτό το μάτς, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου μέχρι το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου ήταν ο χειρότερος Ολυμπιακός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σίγουρα επί της εποχής Μπαρτζόκα που είναι η καλύτερη του Ολυμπιακού συνολικά. 78-69 πάντως, η διαφορά στους 9. Μουρ με τον Παπανικολάου. Σακό βγάζει έξω για τον Καρντένας. Βήματα, δίνει ο Ντιφαλά. Ο Παπανικολάου επενείται για την καλή του άμυνα. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό που τώρα με τρίποντο κάνει το μάτς να πάρει φωτιά, γιατί πάει 6 πόντους, αλλά και με δίποντο οι 7 πόντοι δεν είναι κάτι που δεν ανατρέπεται. Ο Εντζάι δεν σουταρδίνει στον Παπανικολάου, θα το κάνει ο Παπανικολάου, άστοχος ο Παπανικολάου. Εδώ ήταν ένα σουτ που θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία του αγώνα, το σενάριο σίγουρα. Πουέρτα για τρεις και απαντάει. Όταν ο ένας λοιπόν χάνει το τρίποντο, το ξεμαρκάριστο, και ο άλλος το βάζει από μακριά, νομίζω ότι σου κόβονται και τα πόδια εκεί που έχεις κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να κατεβάσεις τη διαφορά. Αν μη τι άλλο, όπως και να γίνει, ό,τι και να γίνει, ο Ολυμπιακός δεν έπεσε αμαχητή, αλλά η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο ήταν άκρως προβληματική και πρέπει να ανησυχήσει, γιατί νομίζω ότι περισσότερο ήταν η προσέγγιση του μάτς. Δηλαδή ούτε φάουλ γίνονταν, ένιωθαν άνετα μέσα στο γήπεδο οι παίκτες της Βαλένθια. Είχα τουλάχιστον δύο ταχύτητες πιο γρήγοροι και σε όλα, και στην εκτέλεση, στην απόφαση, και αυτά έφεραν και ευστοχία. Ο Φουρνιέ έχει δικαίωμα για δύο βολές. Η διαφορά μέχρι τους 9 έχει πάει, 5 και 37. Έχει ένα δίλεπτο ακόμα ο Ολυμπιακός να το κάνει κάπως, να πούμε ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.
7: Λοιπόν, 90-87, Μπαρτσελώνα Μακάμπι τελικό. Συνεχίζεις.
9: Στην Μπαρτσελώνα θα βρεθεί ο Ολυμπιακός την Παρασκευή. Για να θυμίσουμε, 81-70 με τη βολή του Φουρνιέ, 81-71. Πάλι στους 10 πόντους. Είπαμε μέχρι τους 9 το κατέβασε ο Ολυμπιακός. Αλλά πρέπει να βγάλει μια άμυνα τώρα. Είναι εδώ η ίστατη προσπάθεια. Πάει να κλέψει ο Φουρνιέ. Φεύγει σαν βέλος ο Φουρνιέ. Βάζει καλάθι. Προσπάθησε να πάρει και το φάουλ. 81-73. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στον πάγκο. Επαναλαμβάνω, ο Μπαρτζόκας είχε αποβληθεί. 7-59 πριν το τέλος του αγώνα. Ενώ το σκορ ήταν 75-66. Όχι, είχε μπει η τρίποντο του Φουρνιέ νωρίτερα, είχε αποβληθεί. Άστοχος ο Σόρτς, Ολυμπιακός φεύγει στην επίθεση. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το μάτς. 5 λεπτά. Μοντέρο χορεύει, βάζει και το καλάθι. 81-75. Στους 6 πόντους η διαφορά. Είναι αυτό που βλέπουμε, είναι φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος πάει μέχρι τη χοροδία και την ορχήστρα, την μπάντα των οπαδών της Βαλένθια. Δεν είναι ώρα για άλλες τεχνικές ποινές. Έχει δεχθεί πάρα πολλές τεχνικές ποινές ο Ολυμπιακός. Ήταν φάουλ. Ενώ βλέπουμε ξανά πόσο Μοντέρο χορεύοντας έφτασε μέσα στο lay-up. 81-75. 6 πόντους απέχει ο Ολυμπιακός. Αν κερδίσει έχει καλός. Αν χάσει όμως, με την εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου βγάζει εγωισμό, αλλά απ' την άλλη μακιγιάρει και ας το πούμε έτσι, την κακή εικόνα του πρώτου ημιχρόνου που επαναλαμβάνω.
7: Γιάννη, ο Λιβασέγη το επίθετο, ας το ξεχασέ, ναι, το δεν λέγεται, ναι. 3-1 η Βιγιαρεάλ την Νάπολη, ναι. Συνεχίζεις.
9: Μάλιστα. Έχουμε time out, τηλεοπτικό πρέπει να είναι, γιατί είναι 4 και κάτι για να λήξει. 81-75 στο 6 πόντους απόσταση Ολυμπιακός. Για να δούμε.
7: Για να δοκιμάσω και εγώ να πω το επίθετο. Ουλαβά τύχη νικίν.
9: Έχεις ένα λεπτό χρόνο που με το
7: πείτε. Δεν γίνεται. Ουλαβά μα τη νικίν. Αυτό είναι.
9: Ας σου κάνει μήνυση αν το πες λάθος. Λοιπόν, να πούμε από τον Ολυμπιακό. Καταρχάς ο Σόρτς Έχει πέσει πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι ο ίδιος με τον άνθρωπο που οδηγούσε τη Βαλένθια στο πρώτο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 16 πόντους από τον Μοντέρο, 11 από τον Βεζένκοφ, 7 από τον Εντζάι, αυτούς που είχε βάλει μαζεμένους τότε. Αλλά τώρα εδώ παίζει άμυνα. Ο Ντόρσεϊ 2 και δεν έχει ξαναπαίξει. Και δίκαια δεν έχει ξαναπαίξει. 13 ο Φουρνιέ. Αυτή είναι η πρώτη σκόρε του Ολυμπιακού. 3 ο Γουόρντ, 5 ο Γουόρντ, συγγνώμη. 3 ο Μίλερ, ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Και ο Τζόζεφ δεν έχει σκοράρει, ο Χολ δεν έχει σκοράρει. Τα Ερικ Τζόνς 2. Τα Ερικ Τζόνς είναι μέσα στην πεντάδα και ο Μιλουτίνοφ που προσπαθεί να γυρίσει το μάτς. Ο Χολ φαίνεται ότι έζησε αυτή την δύσκολη στιγμή και δεν έχει συνέλθει. Είπαμε, δεν ήταν καλά. Γιατί το είχε μάθει το πρωί του αγώνα της Μπολόνια, ήταν ο Σιπαρόν στο παιχνίδι εκείνο, πήγε στην Αμερική, δεν έπαιξε με την ΕΦΕΣ, έπαιξε με τον Κολοσσό, αλλά και σήμερα ήταν στα ριχά. Ο Φουρνιέ δίνει οδηγίες σαν να είναι αυτός προπονητής.
7: Λοιπόν,
9: πλέον
7: ο Βερμάντ Ίντερ κάνει το 4-2 για την Μπριζ. Ίντερ Μπριζ 2-4, συνεχίζεις Γιάννη.
9: Επαναφορά, οριακά την πρόλαβε να τη βάλει μέσα η Βαλένθια. Γιατί είδα τα χέρια του Ντιφαλά να μετράνε στο 4, πρέπει να την έδωσε. Σόρτς, σκαστή πάσα. Μίροτιτς πηδάει ο Μιλουτίνοφ, αλλά ο Μίροτιτς με το αριστερό χέρι δίνει μεγάλη ανάσα. 83-75 στην Βαλένθια, 4-23 πριν από το τέλος. Έχουμε ακόμα χρόνο, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι εύκολο να καλύψει διαφορά 28 πόντων. Σουτ για τρεις Μοντέρο από το σπίτι του, μέσα! Για να δούμε, είπαμε στο μπάσκετ, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά, ότι κρίνονται κλπ. 83-78 με το τρίποντο του Μοντέρο που φτάνει τους 21 πόντους. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την μπάλα. 3-54, 4 γεμάτα λεπτά. Και αν ο Ολυμπιακός ευστοχίσει εδώ, το μάτς γίνεται ντέρμπι. Σουτ για τρεις από το Φουρνιέ. Βγαίνει, παίρνει ο Παπα-Νικολάου το ριμπάουντ, αστοχή από κάτω με δεύτερη προσπάθεια. Το βάζει 83-80. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει σε απόσταση ενός σουτ, μιας κατοχής. Και ο TJ Shorts 83-80. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει σε απόσταση ενός σουτ, μιας κατοχής. Και ο TJ Shorts

0: καρένα, αλλά βλέπουμε νομίζω κάτι που μόνο το μπάσκετ μπορεί να μας προσφέρει. Ο Ολυμπιακός από τους 28 πόντους που έχανε στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, θυμίζω το σκορ, 62-34, πάει να γράψει κάτι φαντάζομαι μοναδικό. Αυτά τα χαρτιά τώρα θα τα κοιτάξουμε αργότερα, δεν είναι ώρα. 83-82, τώρα αν θυμάμαι καλά γύρω στα 4 λεπτά. 83-82, έχει χαθεί η Βαλένθια. Αρχίζει να είναι διστακτική στις εκτελέσεις της.
1: 12 πόντους είναι μέχρι στιγμής το επιμέρους σκορ για τη Βαλένθια. Δηλαδή όσο την κράτησε ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: 12-23 είναι το επιμέρους τώρα. Έτσι, ναι, με το χρόνο που απομένει ακόμα. Ενώ ήταν 12-25. Να πω ότι απλά τώρα να εκμεταλλευτώ το κενό και να πω ότι ισοφαρίζεται η Bayern, η Viking βρίσκει αντίδραση με το Haugen στις καθυστερήσεις. Είναι το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, 3-3. Έλα Γιάννη, πάμε για τη μεγάλη ανατροπή λοιπόν.
0: Να δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί πλέον καταλαβαίνουμε με τη διαφορά στον ένα πόντο, κάθε κατοχή παίζει ρόλο και διαμορφώνει κατάσταση. Προσπαθεί ο Αλμπέρ να βάλει ξανά τα μυαλά στα κεφάλια των παικτών. Βλέπουμε τον κύριο Juan Roig να προσπαθεί να διατηρήσει το χαμογελό του, η καρδούλα του το ξέρει, γιατί το να χάσει, αν χάσει ένα μάτσο η ομάδα του από 28 πόντους, θα είναι, δεν είναι και το καλύτερο που θα μπορεί να σενάριο που θα μπορούσε να δει να διαδραματίζεται μπρος του. Ο Ολυμπιακός δείχνει αποφασισμένος, νομίζω, ναι. Αφήνει την μπάλα ο Σόρτς. Τώρα την πιάνει. 3-6 έχει κατέβει ο χρόνος. Αλλά αυτή η επίθεση εδώ είναι σημαντική. Παπα-Νικολάου βγαίνει να μαρκάρει τον Οστεκόφσκι. Άρμονι Μπρουκς. TJ Σόρτς. Πάει να κλέψει και την κλέβει ο Ολυμπιακός. Μοντέρο για το προσπέρασμα. Όχι, βγαίνει έξω. Μοντέρο. Μυαλωμένος πολύ ο Ολυμπιακός πλέον. Εδώ είναι μάτς ενός πόντου. Θέλει αποφάσεις, ο Εντζάι διστάζει, δίνει στο Μοντέρο. Πάλι στον Εντζάι, ο Μιλουτίνοφ είναι από κάτω, τι κάνει, γιατί δεν πάει στο καλάθι. Χάνει την ισορροπία του και το βάζει, ο Ολυμπιακός μπροστά. 83-84, έχουν τρελαθεί οι οπαδοί του Ολυμπιακού στην εξέδρα. 2-25, ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά από το μείον 28. Φοβερή ανατροπή, ενώ σηκώνεται και ο Βεζένκοφ. Σουτ για τρεις, Άρμονι Μπρουκς. Άρμονι Μπρουκς εδώ, πάνω από Ολυμπιακός, είχε πάρει το momentum, βάζει το τρίποντο και μαχαιριά στην καρδιά του Ολυμπιακού, αλλά τίποτα δεν έχει κρυθεί, 86-84. Φουρνιέ, θα ψάξει τρίποντο, όχι, πηγαίνει προς τα μέσα για την ισοφάριση, εύκολη ισοφάριση. 86-86, πόντο πλέον το μάτς. Έχει ξεχαστεί ήδη το πρώτο ημίχρονο. Φυσικά, αν ο Ολυμπιακός ήταν όπως έπρεπε, δεν θα είχαμε αυτή την έκβαση, αλλά το μπάσκετ έτσι είναι. Τον ίδιο φιάλτη θα έχει και η Βαλένθια για το δεύτερο. Σόρτς. Έχει χάσει το ρυθμό, πάει να κλέψει ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί. Σόρτς πετάει την μπάλα με τη λήξη του χρόνου. Airball. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό με την ισοπαλία. 1:30 πριν από το τέλος. Είμαστε μπροστά σε μια απίστευτη εξέλιξη. Ακούτε το Ολυμπιακός στις εξέδρες στη Ρόικ Αρένα. Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Μπαρτζόκα. Λέτε να ηρέμησαν οι παίκτες. Ο Φουρνιέ κουτσάρι και ο παπάς βέβαια. Αλλά νομίζω ότι ο Φουρνιέ περισσότερο μιλάει στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μοντέρο τώρα με την μπάλα. Με το Βεζένκοφ. Φεύγει ο Μοντέρο. Πηγαίνει προς το καλάθι. Κάθωμα από τον Εντζάι. 86-88. Ο Ολυμπιακός στο συν 2. Θα πρόκειται περί έπους. Αν το δούμε και αυτό, κλέβει ο Εντζάι. Η μπάλα στα χέρια του Μοντέρο. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα και να προηγείται παγωμάρα στη Ρόικ Αρένα. Βλέπουμε κινήσεις απόγνωσης με τα χέρια να τεινάζονται εκνευρισμένα από τις εξέδρες. Μοντέρο θέλει να πάρει τη φάση. Για να δούμε. Κάνει τρίπλα πίσω από την πλάτη. Φάουλ έχει κερδίσει. Όχι. Challenge ζητάει ο Μοντέρο. Έχασε το κοντρόλ της μπάλας. Εδώ. Ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία. Θα πάει να το δει μόνος του ο Ντιφαλά. Για να δούμε. Δεν είδα αν έχει ζητήσει challenge.
1: Το είναι Μοντέρο κρίμα. Είδα να ζητάει challenge. Ο Ντιφαλά το βλέπει τώρα.
0: Ναι, έχει.

0: δικαίωμα να το δει μόνος του, ναι, στο βέβαια, τελευταίο δίλεπτο. Αλλά όχι, νομίζω ότι έβαλε χέρι ο Κάμερον Ρέινολτς. Αλλά τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν βοηθάει και πολύ το πλάνο.
1: Μέχρι λοιπόν να ξεκαθαρίσει ο Μπονί, μειώνει για την Ίντερ σε 3-4. Στις καθυστερήσεις είμαστε. Έλα, Γιάννη.
0: Εδώ βλέπουμε Μοντέρο και τώρα μπαίνει το χέρι του Κάμερον Ρέινολτς στην μπάλα. Και φαίνεται να είναι έξω από το χέρι του Μοντέρο το χέρι του Κάμερον Ρέινολτς. Δύσκολη φάση. Δεν, εδώ καμιά φορά είναι τι θέλει να δει κανείς. Εμείς θα θέλαμε να έχει βγάλει ο Κάμερον Ρέινολτς. Το θέμα είναι θα πούν οι διαιτητές. Και έχουν μεγάλη αμφιβολία. Γιατί όντως φαίνεται να την ακουμπάει ο Μοντέρο, αλλά μετά περνάει από πάνω του το χέρι του Κάμερον Ρέινολτς και δεν ξέρω. Και μάλλον θα μείνουν σε αυτό που λένε, ότι ο Μοντέρο ήταν η τελευταία επαφή. Εγώ βλέπω το χέρι πάντως του Κάμερον Ρέινολτς να έρχεται. Τι λες εσύ? Έχω την αίσθηση ότι θα δώσω την μπάλα στη Βαλένθια, αλλά εσύ τι λες?
1: Δεν ξέρω, τώρα κάτσε να δω εδώ.
0: Αλλά όχι, εδώ υπάρχει ένα δάχτυλο του Μοντέρο.
1: Ένα δάχτυλο, μπράβο, ναι.
0: Ένα δάχτυλο του Μοντέρο πιο έξω.
1: Αυτό.
0: Το πάλι στη Βαλένθια θα τη δώσουμε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν αυτή η συζήτηση που κάνανε.
1: Το δάχτυλο που λες.
0: Ναι, γιατί είδες ότι φαίνεται ότι τη σπρώχνει ο Κάμερον Τέιλορ, αλλά μένει το δάχτυλο του Μοντέρο τελευταίο. Σωστή απόφαση των διαιτητών. Δύσκολη, αλλά σωστή και κρίσιμη κιόλας. 86-88, ο Ολυμπιακός πρέπει να βγάλει την άμυνα. Έχει παίζει με τον Εντζάι στο 5 για να μπορεί να βγει και έξω να κυνηγήσει, και ο Εντζάι έχει κλέψει δύο μπάλες. Για να δούμε, το θέμα είναι μη φάει τρίποντο ο Ολυμπιακός. Ωραίο κόψιμο και φάουλ στο Βεζένκοφ. Έξαλλοι οι παίκτες, περισσότερο με τους εαυτούς τους οι παίκτες της Βαλένθια. Ο Παπανικολάου χτυπάει τα χέρια του Βεζένκοφ. Για να δούμε, γιατί ο Παπανικολάου έκανε τάπα από πίσω, δεν ακούμπησε τίποτα. Του πήρε μόνο την μπάλα και την ώρα που πήγε να την πιάσει ο Βεζένκοφ, ο Τέιλορ ήρθε σε επαφή μαζί του αντικανονικά και ο Βεζένκοφ έχει δικαίωμα για δύο βολές. Και για να δούμε τώρα, γιατί δεν πηδάει κανείς. Δεν έχει γράψει κάτι για φάουλ. Ο Βεζένκοφ βάζει τρεις πόντους ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι πρόκειται, αυτό που εξελίσσεται μπροστά μας μπορεί να ονομαστεί και έπος. Γίνεται μια φορά στα 30
1: αυτό
0: χρόνια.
1: Αυτό θυμίζει το πρώτο παιχνίδι με την Παρίς, το ΣΕΦ.
0: Χάνει τη δεύτερη. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει φάουλ, νομίζω. 86-89. Τον αφήνουν, σωστά κάνουν και τον αφήνουν. 26 δευτερόλεπτα. 86-89, μπορούσε ο Βεζένκοφ να το τελειώσει το μάτς εδώ. Μένουν 26-6, ο Ολυμπιακός προηγείται 88-89 και έχει και την μπάλα.
1: Λοιπόν, δώσ' μου την ευκαιρία να πω τα τελικά του Champions League. Ίντερ Μπριζ 3-4, Βίκινγκ Μπάγερν 3-3, Γαλατά Μπαρτσελώνα 1-4, Λιψία Αϊτχόφεν 1-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1, Άρσεναλ Λίλ 3-0, Ατλέτικο United 2-0. Νωρίτερα, Λαντ Σπόρτινγκ 0-2, Σαμπάχ Σλάβια 2-0. Ο χρόνος δικό σου, Γιάννη.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να πω την αλήθεια μου τώρα, ότι ο Ολυμπιακός έτσι όπως ήταν στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ένα κακέκτυπο του Ολυμπιακού.
1: Δύο Ολυμπιακούς είδαμε σήμερα. Ναι, ναι. Ένα κακέκτυπο όπως είπες και ένα κανονικό.
0: Και απ' την άλλη ένας Ολυμπιακός όμως που αντέδρασε. Αντέδρασε, δεν είναι ότι έκανε το παιχνίδι του. Αντέδρασε, δηλαδή βγήκε ο εγωισμός του πρωταθλητή Ευρώπης. Βγήκανε οι άλλοι, χαλάρωσαν.
1: Ότι Γιάννη μου ήταν μεγάλη σφαλιάρα.
0: Ποιο?
1: 28 πόντι ήταν μεγάλη σφαλιάρα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Όποιος το έβλεπε. Και δεν είναι μόνο ότι είναι 28. Ο τρόπος που πήγαινε το ματς, νόμιζες ότι μια ομάδα παρακολουθεί, σου είπα. Ήταν σαν να βλέπαν σύριαλ οι παίκτες του Ολυμπιακού μπροστά τους. Δηλαδή το σύριαλ πιο, η Βαλένθια σκοράρει. Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Η Βαλένθια σκοράρει και εμείς βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό, άμα βλέπει σύριαλ.
1: 17-30 αυτή την ώρα το επιμέρου σκόρι στην τέταρτη περίοδο για τον Ολυμπιακό.
0: Για να δούμε και την απόφαση της Βαλένθια εδώ. Γιατί αν πάει να επιχειρήσει φάουλ, εδώ αφήσανε, βλέπουμε τη φάση, πολύ σωστά άφησαν το Rivers να βάλει το καλάθι και δεν πήγε κανείς να τον κόψει, γιατί δεν ήθελε πολύ πιέζο σε όλο το γήπεδο. Η μπάλα νομίζω θα πάει στα χέρια του Μοντέρο. Και απλά εγώ θα πω τώρα, αφού το γύρισε ο Ολυμπιακός και πέρασε και με 3 πόντους 86-89, στο τελευταίο λεπτό είναι κρίμα να το χάσει. Όπως θα έλεγα ότι του άξιζε το χαστούκι με την εικόνα που είχε, τώρα εδώ είναι κρίμα να το χάσει. Γιατί θα μνημονεύεται για πάρα πολλά χρόνια.
1: Αυτό το παιχνίδι που είμαστε μαζί πάλι, το Παρί Ολυμπιακό, το Ολυμπιακός Παρί.
0: 22-0. Έχασε βέβαια.
1: Το έχασε στο Σέφαλα, το γύρισε. Ναι, με ένα 28 νομίζω.
0: Όχι, 22-0. Ήταν 20 πόντους πίσω. Κάνει 22-0 σε 6 λεπτά. 5 λεπτά.
1: Αυτό που ισοφάρισε, αλλά τελικά το έχασε.
0: Ναι,
1: και την πρώτη χρονιά της Παρί. Όχι,
0: πέρασε,
1: ναι.
0: Και πέρασε και μπροστά.
1: Είχε περάσει, το θυμάσαι.
0: Ναι, με το 22. Ήταν 20 πόντους και πέρασε με 2 πόντους μπροστά. Λοιπόν, για να δούμε, εδώ θα μείνει και χρόνος για τη Βαλένθια. Βέβαια, υπάρχουν φάουλ και τέτοια. Τη Βαλένθια καταρχάς δεν τη συμφέρει να μην κάνει φάουλ. Γιατί αν κρατήσει ο Ολυμπιακός την μπάλα 24 δευτερόλεπτα, τις μένουν 2,6. Και ειδικά αν δεχτεί κανένα καλάθι προς το τέλος, βγάζει το σόρτς για να μην είναι σημάδι στην άμυνα ο Αλμπέρ. Παπα-Νικολάου κάνει το out, δίνει στο Μοντέρο. Φάουλ στο Μοντέρο. Αποφάσισαν αυτό τελικά. Ο Τζέισι Ριβέρο θα δώσει στα χέρια του Μοντέρο την ευκαιρία.
1: 3-10 τα πέρασαν, έτσι.
0: Ναι. 25,3 μένει τώρα. Ο Μοντέρο, φάουλ καθαρό, εντάξει, δεν συζητάμε. Για να δούμε τώρα στα χέρια του Μοντέρο. Νωρίτερα ο Βεζένκοφ έχασε τη μία βολή. Για να δούμε τι θα κάνει και ο Μοντέρο στα 25,3 δευτερόλεπτα. Περιμένουμε. Μοντέρο κοντά στην παλιά του ομάδα. Μοντέρο. Αστοχή. Δύο χαμένες βολές του Ολυμπιακού και πάει να αυτοκτονήσει τώρα ο Ολυμπιακός. Πάει να αυτοκτονήσει ο Ολυμπιακός. Γιατί η Βαλένθια με 2 πόντους πίσω, ένα τρίπο, έχει πολλούς τρίποντους παίκτες. Βάζει τη δεύτερη, 88-90. Ο Ολυμπιακός με τις δύο βολές που του λείπουν, που χάθηκαν, θα μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή διαφορά 4 πόντων. Να δούμε, θα πληρώσει ο Ολυμπιακός την αστοχία του Βεζένκοφ και του Μοντέρο σε αυτές τις κρίσιμες βολές. Γιατί εντάξει, έχουν χάσει και άλλοι παίκτες βολές πριν, αλλά εδώ μετράνε αλλιώς οι βολές. Επαναλαμβάνω, ο Μπαρτζόκας είχε αποβληθεί από τον Ντιφαλά 7 και 7 και 59 πριν το τέλος, στο τελευταίο 8 λεπτό. Ήδη ήταν σε εξέλιξη η αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Είχε πλησιάσει δηλαδή στους 12, νομίζω, αν τότε η διαφορά. Blue που σημαίνει αλλαγές από ό,τι καταλαβαίνω σε όλες τις φάσεις. Δεν θέλει να φάει τρίποντο ο Παπάς, στην ουσία ο Ολυμπιακός, ο Παπάς μιλάει και λέει ποιοι παίκτες είναι πιθανοί να σουτάρουν. Άρμονι Μπρουκς είναι ο ένας. Ο Ολυμπιακός θα πάει να βγάλει άμυνα. Βέβαια με τρίποντο χάνει, με δίποντο παράταση.
1: Όμως χάνει το παιχνίδι.
0: Ναι. Τι να κάνει. Δηλαδή να δώσεις...
1: Δεν ξέρω, είναι ρίσκο τώρα. Και το φάουλ είναι ρίσκο,
0: ναι.
1: Και η άμυνα είναι ρίσκο.
0: Όλα είναι ρίσκο.
1: Είναι ρίσκο τώρα εδώ πέρα, πως έχει έρθει το παιχνίδι.
0: Απλά ξέρεις τι γίνεται, εκτιμάς ότι τώρα το momentum είναι του Ολυμπιακού, τη Βαλένθια. Αλλά ξέρεις και ο Ολυμπιακός τώρα έχασε δύο βολές και η ψυχολογία θα έχει καθαρίσει το μάτσο ο Ολυμπιακός τώρα. Με τις βολές. Για να δούμε. Παίζει ρόλο και τι θα δουν οι διαιτητές, τι θα σφυρίξουν οι διαιτητές. Ελπίζω να μην μείνουμε σε αυτές τις συζητήσεις, αλλά να γίνει κάτι καθαρό. Την μπάλα την παίρνει ο Άρμονι Μπρουκς. Ο Σόρτ, συγγνώμη. Ο Μίροτιτς πάει να κάνει κίνηση για σκριν. Για να δούμε. 13 δευτερόλεπτα. Παπα-Νικολάου έχει βγει έξω. Παπα-Νικολάου τρώει χρόνο. Ξεκινάει. Και ισοφαρίζει. Αλλά μένουν 6,3 για τον Ολυμπιακό. 90-90 από τον DJ Σόρτ. Και μένουν time out για τον Ολυμπιακό. Και μένουν 6 δευτερόλεπτα. Μεγάλο μάτς. Αναπάντεχα μεγάλο μάτς. Πολλοί θα είχαν δημοσιογράφοι, ειδικά βλέποντας και αυτή την ώρα, θα είχαν αρχίσει να το γράφουν από το ημίχρονο. Και τώρα πρέπει να...
1: Κάποιος συνάδελφος το έγραφε και για ήττα και για νίκη από το ημίχρονο. Το είχε έτοιμο. Ναι. Δεν θα πω όνομα. Έτοιμο από το ημίχρονο.
0: Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα εδώ στη Ρόιγκ Αρένα. Ο Ολυμπιακός έχει την τύχη στα χέρια του. Έχω την αίσθηση ότι ο Μοντέρο θα πάρει την μπάλα.
1: Ο Μοντέρο πιστεύω θα πάρει και την προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Ή ο Φουρνιέ.
0: Πιστεύω ότι ο Μοντέρο έχει την ευφυΐα, αν δει το Φουρνιέ κάπου ξεχασμένο σε μια γωνία, να του δώσει την μπάλα. Είναι και ο Βεζένκοφ μέσα. Αλλά τα μεγάλα αυτά καλάθια συνήθως τα βάζουν ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο. Ο Ντόρση δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί, επαναλαμβάνω, δικαίως. Είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό η κατάστασή του. Πήγε ο Εντζάι να τον κόψει, αλλά ο άτιμος, ο TJ Shorts, πέρασε από κάτω από τη Στεφάνη και έκανε ανάποδο lay-up. Ό,τι μπορούσε έκανε εδώ, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς εδώ τον Εντζάι. Έπρεπε να προσέξει να μην χρεωθεί και goal foul. Η μπάλα στη ρακέτα τώρα της Βαλένθια, 6,3. Στα χέρια του Ολυμπιακού η μπάλα και η ευκαιρία να αρπάξει μια νίκη που έμοιαζε χήμερα να την κυνηγάει. Εντζάι, χέρι με χέρι στον Μοντέρο. Σουτάρει για τρεις. Κακό σουτ, παράταση. Ο Φουρνιέ του δίνει το χέρι και του λέει πάμε να παίξουμε την παράταση.
1: Λοιπόν, παράταση Γιάννη, 90-90, η τελική, η κανονική διάρκεια του αγώνα. Πάμε στο έξτρα πεντάλεπτο να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Εγώ σε αφήνω, τη θέση μου θα πάρει ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Εδώ είμαστε, κύριε Μαλασιώβα.
1: Λοιπόν, 0-0-0-7.
0: 0-0-0-7.
1: Αεροπράκτορα.
0: Ναι, σωστό.
1: Μια μέρα πρακτορική.
0: Σωστά.
1: Ποια είναι η πρώτη είδηση τώρα? Ο Ολυμπιακός που είναι στην παράταση.
0: Ο Ολυμπιακός που το γύρισε από το μείον 28 και το πήγε.
1: Η Μπάγκερ που σοβαρίστηκε από τους ψαράδες.
0: Άλλο κι αυτό. Έχανε 2-0, το γύρισε 3-2 και σοβαρίστηκε στις καθυστερήσεις.
1: Η Ίντερ που έχασε από την Πρίζη και δεν θυμάται πώς συνέβη. Ή ο ΠΑΟΚ που έχασε από τη Λιέτ Καμπέλης.
0: Και αυτό είναι είδηση.
1: Ή η Γκιλφόιλ έχει φύγει, θα φύγει. Ποια είναι η είδηση?
0: Τα είδες.
1: Πολλά θέματα. Ας πάμε τώρα.
0: Πάμε γιατί ξεκινάει η παράταση. Πάμε στο Γιάννη.
1: Έχουμε ένα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς τον πρώτο προπονητή Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Γεια χαρά. Ξεκινάει η παράταση. Ο Ολυμπιακός, μπορώ να πω ότι ο άθλιος Ολυμπιακός στον πρώτο ημιχρόνο έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει το μάτς από την κανονική διάρκεια. Φουρνιέ, αστοχή στο αριστερό lay-up. Να, αυτά είναι. Αυτά τα καλάθια του Φουρνιέ είναι ψωμοτήρι. Και το λέω γιατί έχασε δύο βολές στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα και έδωσε τη δυνατότητα στην Βαλένθια να μπορέσει να ισοφαρίσει. Σακό βγάζει έξω. Ο Ολυμπιακός ήταν άλλος στο δεύτερο ημίχρονο και η Βαλένθια ήταν όλοι διαφορετικοί. Σουτ για τρεις, άστοχος ο Στεκόφσκι, ριμπάουν από τον Μοντέρο, ο οποίος πήρε το τελευταίο σουτ αλλά δεν τα κατάφερε. Και ο Μοντέρο και ο Βεζέγκοφ έχασαν από μία βολή. Εκεί αν η διαφορά πήγαινε 4, ο Ολυμπιακός δεν θα είχανε τη νίκη. Μοντέρο, δύο παίχτες τον περιμένουν. Φουρνιέ, σουτάρει για τρεις. Σίδερο, έρμπολ. Παπα-Νικολάου παίρνει την μπάλα. Σηκώνεται με δεύτερη προσπάθεια. Καταπληκτικός Παπα-Νικολάου. 90-92. Όχι για τη φάση μόνο. Το έχει κάνει δύο φορές, αλλά γενικά η παρουσία του είναι παρουσία συνεπής. Και κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Πάνω μπροστά στο Βεζέγκοφ. Τρεις βολές στο Βεζέγκοφ. Είπαμε, ο Βεζέγκοφ έχει μια δυναμία στην άμυνα. Κάνει δώρο εδώ τώρα, τρεις βολές. Ο Βεζέγκοφ συνήθως είτε τρώει το καλάθι μπροστά στο πρόσωπό του, είτε πάει και κάνει φάουλ. Για να δούμε. Έχουμε βέβαια δρόμο ακόμα, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχασε τη μεγάλη ευκαιρία τότε που οι βολές του Βεζέγκοφ και του Μοντέρο δεν βρήκαν στόχο. Δεν κάνει το ίδιο τώρα βέβαια ο Κάμερον Τέιλορ. Βάζει την πρώτη, 91-92. Θα ξαναπεράσει τώρα η Βαλένθια, μπορεί να ξαναπεράσει. Μετά από το 83-84 που πέρασε ο Ολυμπιακός. 93-92. Μοντέρο. Έχει 15 πόντους από τον Τέλορ. Έχει καταναλώσει μεγάλη ενέργεια, να πούμε την αλήθεια, ο Ολυμπιακός. Βεζέγκοφ, Μοντέρο. Έχει πάρει το φάουλο από τον Οστεκόφσκι. Προσπαθεί να πετάξει και την μπάλα μπίμπος, αλλά θα πάει στις βολές. Το θέμα είναι να μπαίνουν οι βολές. Είναι από τα μάτς που βλέπουμε μία φορά κάθε 30 χρόνια. Να είσαι 28 πόντους πίσω στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου και να χάνεις τη νίκη μέσα από τα χέρια σου και να πηγαίνεις στην παράταση. Γιατί ο Ολυμπιακός έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του τελικά. Μέσα η πρώτη για τον Μοντέρο, 93-93. Ο Μπαρτζόκας είναι στα αποδυτήρια. 93-94, δύο βολές από το Μοντέρο, ο Ολυμπιακός ξανά μπροστά. 24 πόντους από το Μοντέρο, ο οποίος είναι ηγέτης του Ολυμπιακού μαζί με το Φουρνιέ, οι δυο τους, αλλά πολύ σοβαρή δουλειά κάνει ο Παπα-Νικολάου, ο Εντζάι που παίζει πεντάρι. Δύο βολές τώρα ο Σόρτς, γιατί ο Παπα-Νικολάου τον σταμάτησε. Ζητάνε κάτι που νομίζω ότι πρέπει να μπει στα βιβλία με τα ανέκδοτα. Ήτανε μια προσπάθεια να το σταματήσει. Δεν ξέρω αν ο Σόρτ ζητάει κάτι παραπάνω. Του έκανε πρώτα φάουλ στο χέρι, τον βρήκε στον αγκώνα και μετά, για να σιγουρευτεί ότι δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι, του έκανε και μια τάπα. Τι έγινε τώρα? Α, όχι, δεν νομίζω να έχει γίνει κάτι, γιατί δεν πηδάει κανείς. Ο Μίροτιτς ισοφαρίζει. Ο Παπα-Νικολάου πήρε τεχνική ποινή. Να, αυτό είναι το λάθος. Δεν το είχα δει αυτό. δεν καταλαβαίνουν τώρα ο Παπα-Νικολάου γιατί πήρε τεχνική ποινή. Έδωσαν οι διαιτές το σωστό. Ο Σότς όμως χάνει τη μία βολή. Άρα χάθηκε η τεχνική ποινή. Δεν πήρε πλεονέκτημα δηλαδή από την τεχνική ποινή. Ας πούμε έτσι, γιατί την τεχνική ποινή την έβαλε ο Μίροτιτς. Ο Σότς στη δεύτερη. Τη βάζει 95-94. Ο Μωτιτζέι Σότς. Το θέμα είναι αν θα αντέξουν οι παίχτες του Ολυμπιακού, γιατί έχει μικρύνει το rotation. Είναι η πεντάδα που έπαιξε στην τέταρτη περίοδο. Μοντέρο για το Φουρνιέ. Εντζάι πάει να κάνει το screen. Μοντέρο, Παπα-Νικολάου για τρεις, σίδερο. Αυτά τα μεγάλα σουτ πρέπει να μπαίνουν. Γιατί τώρα εδώ Σόρτς. Σόρτς κρατάει, έχει βγει ο Βεζένκοφ. Θα πάει να το παίξει στα πόδια. Για να δούμε. Δίνει στη γωνία ο Στεκόφσκι για τρεις. Κακό το σουτ, ριμπάουντ από τον Βεζένκοφ. 2-34 για το τέλος της παράτασης. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω ένα πόντο. Μοντέρο ξεχύνεται. Δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Και δεν μπορεί σε δεύτερο χρόνο ο Εντζάι που κάνει μια ανοησία που δεν τιμωρείται. Γιατί σήκωσε το χέρι του και ανέτρεψε το Μίροτιτς. Η μπάλα από τα πόδια του παίκτη της Βαλένθια βγαίνει έξω. Μόνο φάουλ μπορεί να ζητήσει ο Σόρτς εδώ. Όχι ότι η μπάλα βγήκε από χέρια παίκτη Ολυμπιακού. Εγώ να πω την αλήθεια, είδα ότι του έγινε φάουλ. Τον έσπρωξε με το ένα χέρι ο Μοντέρο. Αλλά η μπάλα την έβγαλε ο Σόρτς. Άλλη ανοησία πήγε να κάνει εκεί. Τώρα να πει κανείς ότι μπορεί να ήταν το ένστικτο. Σήκωσε το χέρι του όπως ήταν πεσμένος ο Εντζάι στο λάθος που έκανε. Σήκωσε το χέρι του. Αλλά κάποιος μπορεί να πει ότι είδε κάποιον από πάνω του και φοβήθηκε με τον πατήσει. Εκεί σκόνταψε ο Μίροτιτς. Και οι οπαδοί της, και το ξαναβλέπουν τώρα. Ο Μίροτιτς ζήταγε αντιαθλητικό φάουλ και το ξαναβλέπουν. Να ακούσω τι λένε.
3: The play's on the floor.
2: Ο παίκτης είναι στο έδαφος.
3: Enjai is on the floor and Mirotić is jumping over him, is just protecting. I don't see anything illegal here.
2: Δεν βλέπω κάτι αντιαθλητικό, λέει. Από ό,τι κατάλαβα, ελπίζω να κατάλαβα καλά, γιατί προστατεύει τον εαυτό του ο Enjai. Σωστά, αυτό που είδαμε ήτανε. Απλά εκεί παίζει με τη φωτιά, δηλαδή παίζει και με τη διάθεση του διαιτητή. Δίνεις αφορμές, όπως έδωσε νωρίτερα ο Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. 2-13. Να δούμε ποιος θα πάρει αυτές τις κρίσιμες προσπάθειες πλέον. Γουόρντ στο παρκέ. Μοντέρο. Συνέχεια πάνω του κλείνουν δύο παίκτες. Γουόρντ. Έχει βγει ο Παπα-Νικολάου. Γουόρντ. Βεζένκοφ. Γουόρντ. Βεζένκοφ περνάει προς τα μέσα. Φλότερ. Ταμπλό μέσα. 96. Με Βεζένκοφ να ανεβαίνει και αυτός. Σόρτς. Γρήγορα. Τρέχει. Δίνει στον συμπαίκτη του, ο οποίος κάνει airball. Και μιλάω για τον Τέιλορ. Εδώ ο Τέιλορ έκανε ένα φλότερ λες και πήγε να κάνει τον πρίντεζι. Αλλά δεν είχε ψυχή αυτό το σουτ. Δηλαδή σαν να μην το πίστευε. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. Εδώ χρειάζεται ένα μεγάλο καλάθι. Φουρνιέ. Πάσα στον Μοντέρο. Μοντέρο τραβιέται πίσω. Στάμπα και τρίποντο Μοντέρο. 98-95. Ο Ολυμπιακός είναι πάλι. Και παίρνει και το rebound. Είναι πάλι μπροστά με τρεις πόντους. 1-7. 95-98. Θέλει ένα καλάθι ο Ολυμπιακός. 95-98. Αυτό που βλέπουμε είναι κάτι συγκλονιστικό. Φάουλ στο Γάλλο το Φουρνιέ. Ξέρετε, ακούμε τα σφυρίγματα και πολλές φορές ακούγεται με καθυστέρηση ο ήχος και δεν είμαστε σίγουροι αν σφύριξε τη συγκεκριμένη φάση ή κάποια που έχει προηγηθεί. Γι' αυτό βλέπετε να διστάζουμε. Είναι πολύ δύσκολη μετάδοση από το στούντιο. Μόνο για αυτούς τους λόγους. Τώρα, ο Ολυμπιακός έχει βολές. Οι βολές που, που έχασε δύο, μία ο Βεζένκοφ και μία ο Μοντέρο, για να πάρει το μάτς από την κανονική διάρκεια. Τώρα είναι μπροστά τρεις, ο Φουρνιά έχει δύο. Μέσα η πρώτη, 95-99. Πάει για 100 ο Ολυμπιακός. Έχουν όχι απλά έχουν αναθαρίσει, κυριαρχούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και έχουν παγώσει. Αν δείτε και την γλώσσα του σώματος στον πάγκο της Βαλένθια, 195 Ολυμπιακός. Στα 54 δευτερόλεπτα, οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι σαν να τους έπαιξε μάνα εξ ουρανού ξαφνικά και έχουν τρελαθεί με αυτό που βλέπουν. Time out. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 5, με πρωταγωνιστές, εγώ θα έλεγα, Μοντέρο, Φουρνιέ και Εντζάι, ο οποίος έπαιξε 5 και έκλεισε όλες τις τρύπες. Στην άμυνα έκλεψε μπάλες, έδωσε όθηση με την ενέργειά του και ο Ολυμπιακός κατάφερε να πω ότι κοιμήθηκε, να το δεχτώ. Ο Παπανικολάου ήταν πάρα πολύ χρήσιμος, κουράστηκε βέβαια τώρα και γι' αυτό πήρε τη θέση του Γουόρντ. Και βλέπετε πως ένα μάτς γύρισε από την άμυνα, δεν γύρισε από την επίθεση. Η άμυνα ανάγκασε, το πούμε έτσι, ακόμα κι αν εφησυχάστηκε η Βαλένθια, εντάξει, σίγουρα έπαιξε ρόλο και αυτό, δεν πίστευε ότι μπορεί να πάθει τέτοια ζημιά, αλλά έπαιζε με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Είναι αυτό που λέει ο Τομιάνοβιτς, η καρδιά του πρωταθλητή. Και αυτά τα λάθη, όποιος υποτιμάει, έστω και δικαιολογημένα, να υποτιμήσεις κάποιον που τον βλέπεις και τον βαράς αλίπητα στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν έρμεο στα χέρια της Βαλένθια. Τώρα ο Ολυμπιακός πιέζει για να καθυστερήσει την επίθεση. Αφήνει ο Σόρτς όσο μπορεί για να κερδίσει δευτερόλεπτα. Σφύριγμα. Το άκουσα το σφύριγμα, αλλά περίμενα να δω ότι σφύριξε κάποιος. Προφανώς δεν έτρεξε το 24. Πήγε ο Ντιφαλά εκεί. Ελπίζω να μην έχουμε εδώ βία και νοθεία. Συσσαγωγικά το βάζω το βία, δεν υπάρχει βία. Εκεί είναι, το περιβάλλον είναι πολύ πολιτισμένο. Ξέρουμε άλλωστε πως οι Ισπανοί παίζουν και Final 8 με οπαδούς και των 8 ομάδων να κάθονται σε ένα τετραγωνικό. Αλλά με τις γραμματείες εκεί που να παίζουν με τα κουμπάκια. Τώρα θέλει να δει για την ακρίβεια του πράγματος ο Ντιφαλά, ο οποίος έχει πάρει πάνω του το παιχνίδι, ενώ σε αποφάσεις τέτοιες μπαίνει μπροστά, να μετρήσει ακριβώς πόσα δευτερόλεπτα πέρασαν, να το πάει στα 22, για να μένουν 22 για τη Βαλένθια, για να τελειώσει την επίθεση. Ο Ολυμπιακός προηγείται 195. Το καλύτερο που έχει ο Ολυμπιακός και καλάθι να δεχθεί, να μην δεχθεί τρίποντο. Ο Φουρνιέ πιέζει τον DJ Shorts. Η μπάλα μπαίνει στο Μίροτιτς. Shorts. Ο Γουόρντ το μαρκάρει. Shorts περνάει. Δίνει στο Μίροτιτς. Άστοχος. Αλλά έχει σφυριχτεί φάουλ πάνω στο Shorts, ο οποίος έδωσε την μπάλα και έκανε screen. Για να δούμε. Πήγε να πηδήξει. Λες και τον είδε σαν εμπόδιο ο Εντζάι και πήγε να πηδήξει από πάνω του, αλλά του έκανε φάουλ. Σωστή απόφαση. Ο Σόρτς δεν είναι και ο καλύτερος από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Βάζει την πρώτη. 96%. Στα 45 δευτερόλεπτα έχει δρόμο το μάτς. Επαναλαμβάνω. Δύο βολές Σόρτς. Η μία μέσα. Και η δεύτερη μέσα. 97%. Ο Ολυμπιακός θέλει να έχει απόσταση 2 κατοχών από τη Βαλένθια. Δηλαδή να μην της αρκεί ένα τρίποντο ή εν πάση περιπτώσει ένα σουτ για να ισοφαρίσει ή να περάσει και να πάρει το μάτς. Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός ό,τι φάουλ κερδίζει πάει στις βολές. Φουρνιέ τρώει χρόνο. Πασάρι στον Εντζάι. Βεζένκοφ το σκέφτηκε να του μπουμπουνίσει. Κράτησε την μπάλα. Φουρνιέ. Πηγαίνει προς τα μέσα γυρίζει ανάποδα, έχει χάσει την ισορροπία του. Ριμπάουντ από ποιον? Από τον Μοντέρο. Μοντέρο πρέπει να βγάλει την μπάλα έξω. 20 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει με τον χρόνο. Δεν θέλει να βάλει καλάθι ακόμα. Ας την κρατήσει ο Μοντέρο. 5 δευτερόλεπτα. Φάουλ έχει γίνει, δεν το σφυρίζουν. Φουρνιέ έχει κάνει βήματα. Σουτάρει για 3. Έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης του Ολυμπιακού. 5,7. Έχει κάνει βήματα ο Φουρνιέ, καταρχάς. Δεν σφυρίχτηκε, αλλά στην ουσία η εξέλιξη ήταν ότι η μπάλα πάει στην Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός τώρα 5,7. Είναι προφανές ότι πρέπει να κάνει φάουλ. Η επίθεση έληξε γιατί το πέταγμα της μπάλας από το Φουρνιέ, γιατί τελείωνε το 24, δεν βρήκε, βρήκε ταμπλό, αλλά όχι Στεφάνη. Και εκεί είχαν μπερδευτεί οι παίκτες της Βαλένθια και έχασαν την μπάλα στο rebound. Αλλά σώθηκαν γιατί η μπάλα δεν είχε βρει Στεφάνη και συνεπώς δεν είχε σταματήσει κάθε διεκδίκηση. Πάλι ο τυπικός Ντιφαλά πάει στο...
0: Ναι, Γιάννη, λογικά θα ανέβουν τα δευτερόλεπτα για το τέλος, λίγο πάνω από τα 6. Αυτό πάει να δει ο Ντιφαλά, έτσι.
2: Ναι. Εδώ επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός κάνει φάουλ να γλιτώσει το τρίποντο και βάζει Μιλουτίνοφ να πηδήξει το rebound. Μην τυχόν γίνει ό,τι έγινε στον τελικό που χάνανε τις μπάλες, χάνανε τις βολές επίτηδες στα τελευταία δευτερόλεπτα οι παίκτες της Ρεάλ και επειδή το χάνανε από τη μεριά του Πίτερς, η Ρεάλ ανανέωνε και ανανέωνε επιθέσεις. Εντάξει, πήρε ένα τρίποντο... ψέμα που χρεώθηκε πάνω στον Καμπάτσο που άνοιξε τα πόδια του, αλλά έτσι είναι, άμα τους δίνεις δικαίωμα όλα μπορούν να γίνουν. Ξαναβλέπουν και ξαναβλέπουν το χρόνο. Επαναλαμβάνω, ένα μάτς που ο Ολυμπιακός πήγαινε να το χάσει με συντριβή, τώρα θα είναι και αδικία αν δεν το κερδίσει. Ήδη είναι αδικία που δεν το πήρε από την κανονική διάρκεια του αγώνα. Και αυτή είναι η μορφή της Ευρωλίγκας πλέον. Αυτό είναι που θα βλέπουμε στην Ευρωλίγκα και δεν θα μας κάνει εντύπωση. Τώρα αυτά τα επικά και λοιπά που λέμε είναι για τη ζωντάνια της μετάδοσης. Γιατί η Ευρωλίγκα έχουμε δει πάρα πολλά μεγάλα σερί, πάρα πολλές μεγάλες ανατροπές. Περιμένουμε, οι διαιτητές συζητάνε. Επαναλαμβάνω, οι διαιτητές είναι ο Ντιφαλά, ο Κοβάλσκι, ο Πολωνός και ο Σούκης. Ο Ράσιτς, συγγνώμη, υπάρχει ο Σούκης. Ο Ράσιτς, ο Λιθουανός. 5,7 είπε στο ρολόι. Άρα δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Για να δούμε εκεί. Υπάρχουν ακόμα συνεννοήσεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί οι παίκτες του Ολυμπιακού πάνε στην επίθεση. Η μπάλα Ολυμπιακός. Ειλικρινά δεν κατάλαβα τώρα. Εκτός αν χτύπησε ο Στεφάνη και δεν το είδαμε. Γιατί μόνο αυτό είναι η εξήγηση. Ο Ολυμπιακός πλέον αρκεί να βάλει την μπάλα μέσα και κάποιος να την αγκαλιάσει και να σκύψει κάτω. Γιατί ο Σότ σε 5,7 αν την κλέψει προλαβαίνει, έτσι. Φουρνιέ, αυτό κάνει ο Φουρνιέ. Την παίρνει την μπάλα, την κρατάει. 7-10 τα πέρασαν. Ένα φάουλ του έκανε ο Σακό. Και ο Ολυμπιακός με μία βολή, μία βολή θέλει από τον Φουρνιέ για να φύγει από τη Βαλένθια με ένα μεγάλο διπλό, ανέλπιστο με βάση τη μορφή του αγώνα. Γιατί το να γυρίσει 28 πόντους πραγματικά δεν είναι συνήθες. Όσο και αν λέμε το μπάσκετ έχουμε δει. Να, γιατί το λέμε, έρχεται η πραγματικότητα να μας επιβεβαιώσει. Μέσα, ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά πλέον με την τέταρτη του νίκη και μια ανατροπή η οποία δεν ξέρω τι επίδραση θα έχει στην ψυχολογία της αίτητης μέχρι σήμερα, Βαλένθια. Καταρχάς είναι δώρο στον Παναθηναϊκό γιατί μένει και η δεύτερη μέσα. 97-102 Ολυμπιακός θα φύγει νικητής από τη Ρόιγκ Αρένα με ένα συναρπαστικό τρόπο. Φουρνιέ 23 μετά τις δύο βολές στην παράταση. Η Βαλένθια θα χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο. πώς έχασε διαφορά 28 πόντων και ο Παναθηναϊκός θα πανηγυρίζει για νίκη του Ολυμπιακού. Βέβαια, εντάξει, θα πανηγυρίζει. Γιατί τέλος του μάτς. Γιατί ο Παναθηναϊκός μένει μόνος αίτητος, αλλά νομίζω ότι πρώτο θέμα, επειδή το συζητήσατε, είναι αυτή η ανατροπή. Είναι ο τρόπος που έγινε αυτή η ανατροπή. Που ο Ολυμπιακός από το μείον 28 μέσα σε μια περίοδο και 8 λεπτά συν μια παράταση γύρισε και κέρδισε το μάτς. Πολύ γρήγορα να πούμε, καθώς ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει και έπαιξε και τα τελευταία 8 και 5, 13 λεπτά χωρίς τον προπονητή του. Δεν ξέρω, μπορεί να ηρέμησε και αυτό λίγο τους παίκτες. McIntyre 3, Ward 5, 26 Μοντέρο, 14 Μεζένκοφ, 9 ο πολύ καλός Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ 2, Εντζάι 11, πολύτιμος Μιλουτίνοφ 7, βοήθησε στην τρίτη περίοδο, Τζότζεφ δεν φάνηκε, Χολ δεν φάνηκε, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 21. Για την ομάδα της, όχι 21, 23, συγγνώμη, δεν έχουμε προσθέσει τις βολές. Απ' την άλλη, η Βαλένθια, η οποία δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει αυτή την ήττα που γνώρισε τώρα εδώ από την καρδιά του πρωταθλητή Ολυμπιακού, του πρωταθλητή Ευρώπης, μια ήττα σοκ, έτσι όπως ήρθε. Ο Σόρτς 16 πόντους, Τέιλορ 15, Πουέρτο 6, Ρίβερς 13, Σουπερί συμμετοχή, Καρντένας 4, Οστεκόφσκι 3, Μουρ 7, Μπρουκς 14, Σακό 0, Μύρωτιτς 19 και Ριβέρο 0. Αυτά λοιπόν από αυτή την επική νίκη του Ολυμπιακού από το μείον 28, κέρδισε στην παράταση την αίτητη μέχρι σήμερα Βαλένθια μέσα στο σπίτι της και βέβαια έδειξε το μέταλλο του. Αυτά από μένα, καλό βράδυ παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Γιάννη Τεντόπουλε, καλή ξεκούραση, μεγάλη ανατροπή από τον Ολυμπιακό από το μείον 28. Κατάφερε να πάρει την νίκη στην παράταση με 102-97. Δημήτρη Μαλισιώβα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπάλτα και εδώ είμαστε, ερχόμαστε.

Hera Sport 101,8. Hera Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Με μια εντυπωσιακή αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο και παρά το γεγονός ότι είδε τον Γιώργο Μπαρτζόκα να αποβάλλεται στο 32 με δύο τεχνικές ποινές, ο Ολυμπιακός όχι μόνο επέστρεψε στο μείον 28, αλλά έφυγε τριαμβευτής από τη Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 102-97 των Νυχτερίδων στην παράταση 90-90 κανονική διάρκεια του αγώνα, βελτιώνοντας σε 4-1 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους Ισπανούς στην πρώτη τους ήττα. Οι πράσινοι συνέτριψαν με 72-55 την Παρτιζάν στο Πελιγράδι για την πέμπτη αγωνιστική της διοργάνωσης, διευρύνοντας το αίτητο το σερί τους 5-0 και υποχρεώνοντας τους Σέρβους στην πρώτη εντός έδρας ήττα τους και δεύτερη στο σύνολο. Στους άλλους αγώνες, τα αποτελέσματα: Φενέρμπαξε Ζαλγκίρις 99-80, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84, Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, Μπαρτσελόνα Μακάμπι 90-87 και Μπασκόνια Ντουμπάι 79-93. Φρένο στο αίτητο σερί που μετρούσε ο ΠΑΟΚ μέχρι πρώτη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έβαλε η Λιτ Καμπέλη, η λουθιανική ομάδα κέρδισε για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup με 95-86. Για το μπάσκετ Champions League, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικράτησε 85-82 της Βαρέζα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στον τέταρτο όμιλο. Το πρώτο ευρωπαϊκό διπλό της ιστορίας του πανηγύρισε ο Κολοσσός στο Αζερμπαϊτζάν, συνεχίζοντας αήττως στον τρίτο όμιλο της FIBA EuroCup. Οι Ροδίδες επικράτησαν άνετα 80-62 της Γκέντσε για τη δεύτερη αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Η Μύκονος άρρωσε στην Ελβετία τη Φρίμπουργκ με 80-65 και έκανε το 2-2 στον 8ο όμιλο για τη FIBA EuroCup, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Τέσσερις ελληνικές ομάδες μπαίνουν στη μάχη για το EuroCup γυναικών αυτήν την εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη γερμανική Άλμπα Βερολίνου στις 18:30 στο κλειστό του χώρου αργού για τον τρίτο όμιλο. Σήμερα στις 7 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ισπανική Φερόλ στο κλειστό του Μοσχάτου για τον τέταρτο όμιλο. Ο Παναθλητικός στον πέμπτο όμιλο αγωνίζεται εκτός έδρας στις 7 με αντίπαλο την Ντοσκιόλη από την Ουγγαρία. Τέλος, ο Πανσεραϊκός την Πέμπτη στις 8 θα βρει στον δρόμο στην πρεμιέρα την Γκορσόφ επί πολωνικού εδάφους. Ο Αλέσιο Λύση ανέλαβε την ευθύνη για την κακή εικόνα και ποδινίτα του ΠΑΟΚ με ένα 3 από την Καλαμάτα στην Τούμπα. Η ανωτερότητα της πανίσχυρης Αγγλίας απέναντι στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε και στη Ρεβάν στον play-off του Παγκόσμιου Κυπέλου. Οι Λένες που είχαν νικήσει την περασμένη Παρασκευή 3-1 στο Ηράκλειο συνέδριψαν με 5-0 την ελληνική ομάδα στο Λέστερ και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Super League με κεντρικό θέμα να αφορά τα τηλεοπτικά. Όμως στο τραπέζι υπάρχει και το Goal Link Technology που μπαίνει πλέον στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στην Αγγλία, όπου θα παραμείνει για μια εβδομάδα για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και Manchester City για το Champions League. Ο Βάργα θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της ΑΕΚ και θα μένει να φανεί για το αν θα χρησιμοποιηθεί και για πόσο χρόνο στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Ο Κοϊτά εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη τύπου πριν την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Phase του Champions League, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας εν ώψη της δύσκολης αποστολής στην Αγγλία. Ο μεσοδοτικός της Ένωσης υπογράμμισε ότι οι κυτρινό-μαύροι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα. Θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να επιστρέψουμε ικανοποιημένοι. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα που τόνισε τελικά χαρακτηριστικά ο Κοϊτά. Σε επίσημη ανακοίνωσή της αργά το βράδυ της Τρίτης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε με σκληρό τρόπο τη συμπεριφορά και τη διαχείριση από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων στη Μασσαλία για τον αγώνα της Πέμπτης για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Phase του Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν λόγο για παλινοδία και ζήτησαν από τους φίλους τους που έχουν ήδη ταξιδέψει στη γαλλική πόλη να αποχωρήσουν. Ο Μπέντε Τσόκα από την Ουγγαρία ορίστηκε να διευθύνει το Παναθηναϊκός Μπόρατς την Πέμπτη για το Conference Link. Την επέκταση του συμβολίου του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 29 προχώρησε ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζονται οι σπουδαίες εμφανίσεις της ελληνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων Ιαννίδων στο διράχιο της Αλβανίας. Μετά τα 3 χρυσά της Μαρίας Στρατουδάκη, ήταν η σειρά του Κωνσταντίνου Λαμπύρη να ανέβει 2 φορές στο βάθρο στην κατηγορία. Να ανέβει 2 φορές στο βάθρο στην κατηγορία των 65 κιλών στους κάτω των 23 με ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Στο τένις τώρα, με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η Μαρία Σάκαρη επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς παρά το γεγονός ότι έχασε το πρώτο σετ, επικράτησε με ανατροπή 4-6-6-2-6-2 της Ουκρανής Μάρτα Κότσιουκ, νούμερο 10 στον κόσμο, και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στην πόλη της Χου Γιουχάν της Κίνας. Η 17χρονη τώρα Σλοβάκα Μία Ποχάνκοβα, νούμερο 202, θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκαρης στη φάση των 16. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ντανίλη Μετβέντεφ θα αναμετρηθούν το μεσημέρι στο πιο σημαντικό παιχνίδι της φάσης των 16 του Master Sagais, με τη τηλεοπτική μετάδοση από το Manjeta Sport 6. Το σημαντικότερο ως τώρα παιχνίδι της φετινής Water Link Ανδρών διεξάγεται σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο Σαράφιο, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής τον Απόλλωνα Σμύρνης. Με 9 αγώνες άνοιξε σήμερα και η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Link Face του Champions League. Τα αποτελέσματα: Lunch Sporting Λισαβόνας 0-2, Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 2-0, στις άλλες αναμετρήσεις Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα 1-4, Arsenal Lille 3-0, Αθλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0, Inter Club Bridge 3-4, Λιψία Eindhoven 1-0, Viking Bayer Μονάχου 3-3 και Villarreal Napoli 3-1. Τον άμεσο υποβιβασμό της Manchester City ζητάει η Επιτροπή των Ομάδων της Premier League, ωστόσο η πρόταση αυτή αναμένεται να μην γίνει δεχτή από εκείνους που αποφασίζουν για την τύχη των Citizen μετά την καταδίκη τους για 114 οικονομικές παραβάσεις. Τέλος, μια έρευνα των Times αποκάλυψε ότι η FIBA φέρεται να μην έχει δηλώσει όλους τους μισθούς που έλαβε ο πρόεδρος της Γιάννης Ιφαντίνο, με το συγκεκριμένο ποσό να εκτιμάται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε από το earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη Μαρισιώβα. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 2. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Έλα, εδώ είμαστε.
1: Αρχίσαμε γιατί περιμέναμε τη Ματίνα. Ματίνα, καλώς ήρθες.
0: Γεια σου,
1: είμαστε
0: Ματίνα.
1: Με Ματίνα Κάνελοπούλου. Έτσι.
0: Μαζί θα πάμε, θα ξενυχτήσουμε.
1: Έχει μεγάλο επίδυτο επειδή μπήκαμε σήμερα αργά. Γι' αυτό η Ματίνα έχει πολύ μεγάλο, τεράστιο επίδυτο.
0: Και τι να προλάβεις να πεις τώρα, δεν πάρεις κιόλας. Πες μου, γράφεις. Πόσα από αυτά που έχεις γράψει θα προλάβεις να τα πεις?
1: Νομίζω το μόνο που μπορώ να πω είναι για τον Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Γελάς, πήρα αφορμή.
0: Με αυτά που είπε ο Ιωαννίδης.
1: Αφού διαβάζει ο Ιωαννίδης Ντοστογεύσκη, ναι. Θυμήθηκα κι εγώ γιατί έχω διαβάσει παλιά.
0: Ναι.
1: Ντοστογεύσκη. Και έμεινα στο περίφημο μυθιστόρημα Ο Ηλίθιος.
0: Ναι, εκεί έμεινε εσύ.
1: Ναι, διότι αυτό για μένα είναι το αποκορύφωμα.
0: Ναι.
1: Διότι αναφέρεται σε έναν καλουσυνάτο άνθρωπο και τις κόντρες που υπάρχουν, φαντάζομαι τώρα το 1850.
0: Ναι.
1: 1860. Και φτάνουμε σήμερα, ένας καλοσυνάτος άνθρωπος, τι προβλήματα δημιουργούνται επειδή είναι καλοσυνάτος, είναι άδολος. Και ακόμα αυτό το ερώτημα είναι, γιατί όταν δούμε έναν καλό άνθρωπο, συνήθως τον υποτιμάμε.
0: Ναι.
1: Ε,
0: σε ποιον αναφέρεσαι?
1: Ενώ τι πρέπει να είναι στη σύγχρονη κοινωνία ο άνθρωπος?
0: Άγιος.
1: Να έχει κάρτες πολλές, αλλά να μην μιλάει πολύ. Γιατί υπάρχουν θέματα με τις κάρτες.
0: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι
1: λοιπόν,
0: και αυτό ένα θέμα.
1: Τι να πρωτοπούμε σήμερα, η ώρα, τι ώρα είναι?
0: Είναι μία 12:44.
1: Να θέσουμε ένα ερώτημα στους ακροατές. Ποιο θέμα θέλουν να συζητήσουμε, γιατί είναι 700 θέματα.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά τα θέματα.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Έτυχε σήμερα, είναι πολλά. Να μας πούν ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον. Είναι η νίκη του Ολυμπιακού στην παράταση.
0: Μην το θέτεις έτσι. Νίκη του Ολυμπιακού στην παράταση, φτάνοντας το παιχνίδι στην παράταση από
1: ναι,
0: το 28.
1: Ναι,
0: γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει. Ανοίγει τώρα το ραδιόφωνο και να σου πει.
1: Στην παράταση
0: ναι.
1: Είναι η νίκη του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι, στη δεύτερη μου αγαπημένη πόλη και την πόλη του Ζέλικο. Και γιατί ο Ζέλικο δεν πήρε το δώρο της Παρτιζάν που έγραφε Ζαούβεκ?
0: Δεν το πήρε.
1: Δεν το πήρε.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν τα έχει με τον πρόεδρο της Παρτιζάν. Ζαούβεκ.
0: Ναι.
1: Όπως περιμένει η Ματίνα να της πει ένας άντρας, Ζαούβεκ Ματίνα.
0: Ναι.
1: Στάζει να τσιτώε. Τι σημαίνει αυτό? Ζαούβεκ. Για πάντα.
0: Ναι.
1: Ε. Πώς λες εσύ για το Σιβοτζάκι? Ζαούβεκ Σίφι.
0: Για πάντα προϊστάμενος.
1: Για πάντα προϊστάμενος. Ναι. Λοιπόν. Να πούμε για το Νίτα του ΠΑΟΚ. Που έχασε χθες το ποδόσφαιρο από την Καλαμάτα και σήμερα έχασε από τη Λιατκαμπέλη. Γιατί όμως έχασε ο ΠΑΟΚ?
0: Μου το αιτιολόγησε, εμένα πες το και στον κόσμο.
1: Γιατί σήμερα ήταν 3 και 13. Γι' αυτό έχασε ο ΠΑΟΚ σήμερα στη Λιατκαμπέλη.
0: Και έχασε και χθες γιατί ήταν αργά το παιχνίδι και πλησίαζε.
1: Γιατί πηγαίναμε για την 3 και 13. Λοιπόν, να πούμε για τις άμυνες. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε γιατί δεν έπαιξε άμυνα. Και ο Ολυμπιακός παρολίγο να χάσει γιατί δεν έπαιξε άμυνα, ενώ ο Παναθηναϊκός δέχτηκε μόλις 55 πόντους.
0: Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει κατά κύριο λόγο, νομίζω, κύριο όπλο του την άμυνα.
1: Γιατί όπως έχει πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης,
0: τις νίκες τις φέρνουν.
1: Όχι. Έχει πει ότι η άμυνα τι είναι? Τράπεζα. Η επίθεση, Ματίνα, τι είναι, που έμαθα ότι έχει πολλά λεφτά στην τράπεζα, όπως η Guilfoyle. Λοιπόν, είναι χρηματιστήριο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει, θα μπουν, δεν θα μπουν. Γι' αυτό λέει η άμυνα είναι μπάγκα, είναι τράπεζα.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και σου λέει ο Ζέλικο, παίξε άμυνα. Παίξε άμυνα. Δεν μπορεί να ξέρει, θα μπουν.
0: Στη συνέντευξη που έχει πει μεγάλη ατάκα, να ξέρει.
1: Ποιο?
0: Ο Ζέλικο.
1: Τη μεγαλύτερη ατάκα την είπε ο Τρικέρι.
0: Τι είπε ο Τρικέρι?
1: Ότι μα κλώτησαν τον ποπό σήμερα.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι παίκτες δεν σεβάστηκαν την ομάδα.
0: Το είπε.
1: Yeah.
0: Εντάξει, ο Τρενκέρι έτσι κι αλλιώς. Ο Ζέλικο είπε ότι
1: ναι.
0: Ήθελα να είμαι σε μια ομάδα που θα είναι οικογένεια.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός αυτό μου το εγγύηθηκε.
1: Μετά από 13 χρόνια
0: επέστρεψε.
1: 14 χρόνια. Λοιπόν, να πούμε για το πρόβλημα που έχει η γαλλική αστυνομία. Δεν μπορεί ολόκληρη η Γαλλία να πει ελάτε φίλοι του Ολυμπιακού να δείτε το παιχνίδι. Δηλαδή στη Μαρσέγη τι είναι, καπετανάτο κάποιων περίεργων, όποιες ομάδες πηγαίνουν εκεί κινδυνεύουν,
0: ναι.
1: Οι οπαδοί τους, ΠΑΟΚ, όποιο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει, κάλεσε πίσω τους φίλους. Τι είναι αυτό, πού ζούμε?
0: Είδες όμως ότι βγήκε πάλι. Ποιο? Με ανακοίνωση και τους είπε μπορείτε να έρθετε κανονικά. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί θα έχουν ακυρώσει τα εισιτήρια.
1: Αυτό
0: έχουν...
1: είναι σαν το, σαν το Instagram του Μανώλη που έβαλε τη φωτογραφία με τον κορό. Την κατέβασε και δεν την ξανανέβασε. Ναι. Θέλω να σου πω ότι δηλαδή, αυτό είναι τραγικό. Να πούμε ότι νίκησαν όλοι στον μπάζι πλην του ΠΑΟΚ.
0: Πώς έγινε αυτό.
1: Και περιμένουμε το μήνυμα του Χρήστου. Αν ξυπνήσει από τον έβασμα.
0: Πού είσαι ρε Χρυσταράκη, για να δω, για να δω.
1: Να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα της Καλαμάτας, η αποθέωση όλων, αλλά κανείς δεν λέει πώς η Καλαμάτα κατάφερε να κάνει 10 μεταγραφές ή 12 και να είναι όλοι επιτυχημένοι οι παίκτες, γιατί σπανίως συμβαίνει αυτό. Ποιος άνθρωπος... Η Καλαμάτα κατάφερε να κάνει 10 μεταγραφές ή 12 και να είναι όλοι επιτυχημένοι οι παίκτες, γιατί σπανίως συμβαίνει αυτό.

0: αντρικά του κόλπα στο ξενοδοχείο, αλλά ήταν άλλος.
1: Ναι.
0: Μη μέλος της Εθνικής. Και παραδέχτηκε ο Ραπτόπουλος ότι έκανε λάθος, δώστηκε στον Παναθηναϊκό και νομίζω κλείνει το θέμα. Είπα και εγώ, Αντρέας, τόσο καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Άρα έκλεισε το θέμα.
0: Όπως σου είπα χθες, σήμερα τα έχουμε έκλεισε, πάει και το θέμα αυτό.
1: Τελείωσε.
0: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός στην πρώτη μεταγραφή που θα κάνει το Γενάρη θα είναι στη θέση ποδοσφαίρου. Σε ποια θέση θα είναι?
1: Σε ποια?
0: Πες το.
1: Τι?
0: Στη θέση 5, 4, 3, 2, 7, 8, 9, πού, σε ποια θέση? Νούμερο.
1: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ, δεν μπορώ να προβλέψω.
0: Νούμερο 6. Νούμερο 6. Να προβλέψω. Πήραμε στην Ευρώπη, ρωτήσαμε 5 μάνατζερ τι ψάχνουν. Ψάχνουν στη θέση 6.
1: Ναι. Άρα πάει ο φίλος ο Καμαρά.
0: Αν κουρευτεί ο Καμαρά.
1: Πάει ο φίλος ο Καμαρά.
0: Αν κουρευτεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι συμβαίνει ένα τρομερό γεγονός στο ποδόσφαιρο γυναικών που ερείς στο εμπαρόδο να πούμε ότι σήμερα τα κορίτσια προσπάθησαν, ιτήθηκαν 5-0 από την Αγγλία, η οποία ήταν τρομερή, στο Λέστερ.
1: Ναι.
0: Ότι έπαιξε τερματοφύλακας βασική για πρώτη φορά η κόρη του Φάνη Κατεριανάκη.
1: Ναι.
0: Και ήταν αρκετά καλή. Ενώ να πούμε ο γιος του Φάνη Κατεριανάκη είναι και αυτός τερματοφύλακας, αλλά είναι στον Άρη.
1: Σωστό.
0: Η μία δηλαδή ήταν στον ΠΑΟΚ, έφυγε, πήγε στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική, και ο γιος είναι στον Άρη. Τρομερό.
1: Μια χαρά.
0: Και αυτός είναι στην Εθνική.
1: Μια χαρά.
0: Η μόνη που μένει είναι να μείνει στις εθνικές ομάδες είναι η κυρία Ζαχαρένια, καταπληκτική κυρία, η κυρία του Φάνη. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο γυναικών συμβαίνει το εξής. Υπάρχει μια ένωση γυναικών. Πώς είναι η ένωση φθιότητας, η ένωση καρδίτσα.
1: Ναι, η ένωση, το ποδοσφαιρικές.
0: Η ΕΠΟ αποφάσισε ξαφνικά να τα δελτία των ποδοσφαιριστών να μην εκδίδονται από την Ένωση.
1: Γιατί?
0: Να εκδίδονται από άλλες ένωσεις. Άρα χάθηκαν έσοδα. Υπάρχει ένα νέο Δέλτα Σίγμα. Έχει χρηστεί ένας μόνος του Γενικός Γραμματέας. Λέω εγώ είμαι Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος ψάχνει τη σφραγίδα. Πού είναι η σφραγίδα, λέει. Τη σφραγίδα την πήραν έξι, συνεδρίασαν.
1: Μόνοι τους
0: έξι. Ήταν έξι, είναι 11 μελές. Ναι. Συνεδρίασαν μόνοι τους και λέει Γενικός Γραμματέας είναι ο
1: Παπαγεωργίου.
0: Δεν είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Και στείλανε έγγραφο με σφραγίδα στην ΕΠΟ. Τώρα αυτό το θέμα είναι περίεργο, διότι η Ένωση Γυναικών υποστηρίζεται από τον ΠΑΟΚ.
1: Εκεί η Ένωση είναι από τον ΠΑΟΚ.
0: Υποστηρίζεται.
1: Ναι.
0: Πώς λέμε, υποστηριζόμενος όταν
1: ναι.
0: Μα ο πρόεδρος είναι υποστηρίζεται από τον ΠΑΟΚ. Ο άλλος με ποιον είναι?
1: Ο Γενικός Γραμματέας.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε εκεί.
0: Είναι με την ΑΕΚ.
1: Έχουμε ανταρσία.
0: Είναι
1: εκεί.
0: Με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έχουμε θέματα. Ναι, αλλά η ΕΠΟ δεν είναι με τον πρόεδρο τώρα το καινούριο, το κανονικό πρόεδρο είναι με τον άλλον. Και αύριο ενδεχομένως θα έχουμε ασφαλιστικά μέτρα.
1: Χαμός θα γίνει, εντάξει.
0: Στο ποδόσφαιρο γυναικών γίνονται αυτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό μου ακούγεται σαν πραξικόπημα. Δηλαδή πάμε, παίρνουμε τη σφραγίδα, συνεδριάζουμε.
0: Ναι, συνεδριάζουμε, είμαστε εμείς οι έξι.
1: Καθερούμε τον άλλον και αναλαμβάνουμε.
0: Ενώ το καταστατικό λέει ότι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Αύριο περιμένουμε νέα.
1: Θα έχουμε λογικά
0: νέα. Ψάχνουμε μια σφραγίδα, δούμε πού είναι η σφραγίδα. Αυτό είναι στις γυναίκες, φαντάσου τι γίνεται στους άντρες.
1: Φαντάσου να δεις, φαντάσου να δεις.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι το Σάββατο ο αγών Λεβαδιακός Βόλος είναι do or die.
1: Και είναι, και για τους δύο. Ο Βόλος Ουραγός.
0: Γιατί δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι, η ΑΕΚ ανεβλήθη.
1: Ναι,
0: είναι ήδη στην Αγγλία και αύριο παίζει τη ώρα.
1: Στις 10.
0: Με προπονητή Σαχτάρ τον Αρντά Τουράν.
1: Ναι.
0: Φίλος μου.
1: Είναι φίλος σου,
0: ναι, ναι. Γιατί έχει παίξει στην Μπαρτσελόνα.
1: Σωστό.
0: Ε?
1: Άρα είναι κολλητός σου.
0: Ναι, τον είχα γνωρίσει στην Τουρκία.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, στο μάτσο όπου η Ελλάδα έπαιξε, έχασε και πλήρωσε πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Γιατί έβαλε παίχτη που δεν έπρεπε να βάλει.
1: Το κάναμε και αυτό.
0: Το 2015.
1: Ναι.
0: Με Σκίμπε. Και είχαμε βάλει να παίξει. Και έπαιξε. Ποιος έπαιξε? Έπαιξε ο Σέντερ Φόρ του ΠΑΟΚ και το, ο παλιός. Όχι Ιωάννο, πώς το λέγανε. Που ήταν είχε επαφή με την Αυστραλία. Είχε παίξει και στον Πανιόνιο, Σεντερφόρ.
1: Και τον βάλαμε να παίξει.
0: Πώς το λέγανε, και τον βάλαμε να παίξει,
1: ναι.
0: Και φάγαμε πρόστιμο 5.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Είχε παίξει ότι ο Σκίπε με τρία στόπερ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Μανολάς Παπασταθόπουλος.
1: Ναι.
0: Και ήρθαμε 0-0. Και στο γήπεδο ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Είχε έρθει στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και μετά κατέβηκε στα αποδυτήρια, το θυμάμαι σαν τώρα, πέρασαν 11 χρόνια. Λέω 0-0, όλα καλά. Και μετά είχαμε πρόστιμο 5.000. Η ΕΠΟ δηλαδή από τότε πληρώνει. Που σημαίνει ότι πάντα έχει λεφτά.
1: Έχει, η ΕΠΟ έχει λεφτά.
0: Λοιπόν,
1: έχει λεφτά.
0: Αύριο έχουμε εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ.
1: Εκεί
0: υπάρχει ένα σοβαρό θέμα.
1: Εκεί θα πάνε για ελληνοποίηση του πρωταθλήματος.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε,

0: Είσαι, αλλά ελληνικά.
1: Σε εισαγωγικά,
0: όχι, αλλά ελληνικά. Δεν λέει να βάλετε ένα παίκτη 18. Τι λέει?
1: Τι λέει?
0: Να βάλετε ένα μέχρι 22. Δεν θα βρούμε ένα παίκτη να είναι μέχρι 22 να παίζει.
1: Θα βρεις, θα βρεις.
0: Άκου, άκου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, αλλά ελληνικά.
1: Ναι.
0: Ότι παιδιά, σας παρακαλώ στην δεκάδα, όπως θα κυμπούν, να βάλετε ένα μέχρι 22. Θα δούμε όσοι θα πούνε μεγάλοι.
1: Φαντάζομαι δεν θα αντιδράσουν μεγάλοι.
0: Πού να ξέρεις.
1: Λες να έχουμε αντιδράσεις.
0: Τι άλλο να πούμε, ο Ολυμπιακός θα βγει αύριο, έτσι, γιατί μας έχει προφανώς μόνος του. Να πούμε ένα μπράβο στην Ομοσπονδία Handball που απέκτησε ιδιόκτητα γραφεία και με την ευκαιρία αυτή να πούμε, να δώσουμε τις ευχές μας για τον πρόεδρο, τον Κώστα Γκαντή, ο οποίος δίνει το δικό του αγώνα,
1: ναι,
0: στο θέμα υγείας. Είναι φίλος Καρδιτσότης.
1: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ναι, του Handball.
0: Ο Κώστας Γκαντής έχει το δικό του θέμα. Τι άλλο να πούμε, ποια είναι η άλλη είδηση? Ο Τάισον πριν από λίγο διέψευσε σε όσους τον κατηγορούν ότι του είπε ο Λύση να βγει και αυτός δεν έβγαινε.
1: Είχαμε και τέτοιο θέμα.
0: Λέει έτσι η φημολογία και διέψευσε στο Instagram. Λέει παιδιά, άμα είμαι πρόβλημα θα φύγω μόνος μου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό.
1: Δεν ξέρω κι εγώ πώς κυκλοφόρησε. Εντάξει, είναι αυτό που λέει, είναι στραβό το κλίμα, το φάγε και ο Γάιδαρος.
0: Να πούμε ότι πριν μια εβδομάδα ξεκίνησε η Wall Street Journal στις Αμερικές, ναι, να γράφει για την Κίμπερλι.
1: Για την αγαπημένη μας πρέσβη.
0: Που ήταν και αγαπημένη, πήγαινε και στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο, όλα τα γήπεδα έχει γυρίσει.
0: Και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Λοιπόν, και
1: τα μπουζούκια όλα έχει γυρίσει.
0: Σε μια εβδομάδα μέσα είναι και ο κουμπάρα του Αργυρού. Ενδεχομένως.
1: Εντάξει, πήγε.
0: Και μέσα μια εβδομάδα βγαίνει ο πρόεδρος σε live,
1: ναι,
0: και λέει τι θα κάνετε με την κυρία Κύπρη. Λέει δεν είναι μέλος της οικογένειάς μας,
1: ναι.
0: Λοιπόν, δεν θα της πούμε να παραιτηθεί,
1: ναι.
0: Και μέσα μια εβδομάδα μετά τα δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου αναγκάστηκε ο πρόεδρος να προβεί στην
1: εντάξει,
0: αλλαγή.
1: Εντάξει, γιατί πάμε σε θέματα τώρα διαφορετικά.
0: Όχι, έχουμε εκλογές τον Νοέμβριο.
1: Ναι,
0: εκεί,
1: αλλά
0: εκεί.
1: Λες αν δεν είχε εκλογές, δεν την είχε καθαρίσει.
0: Πάμε σε άλλους δημοσιογράφους που ασκούν τη δημοσιογραφία κανονικά.
1: Ναι.
0: Οι Times δεν παίρνουν τα δελτία τύπου και τα γράφουν. Έκαναν έρευνα και αποκάλυψαν ότι ο κύριος Ινφαντίνο απέκρυψε από τα εισοδήματά του 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Α? Πρόβλημα στο πόθεν έσχες.
0: Και δεν λέει μόνο αυτό. Λέει ότι τα λεφτά ενδεχομένως τα έδωσε για τη βίλα στο Μαϊάμι. Εγώ περιμένω μια φορά τον ελληνικό τύπο να κάνει μια έρευνα. Μία ρε παιδί μου.
1: Ο Ινφαντίνο απάντησε.
0: Όχι, γιατί ήταν στο Μαλιμπού,
1: ναι,
0: και ήταν κουρασμένος.
1: Έχει κουραστεί. Αύριο θα απάντησε. Λοιπόν, απάντησε. Επίσης το δελτίο του.
0: Αυτό καταδικ...
1: Δεν μου λες τώρα, μιας και το αναφέρεις αυτό, ναι, με τον Ινφαντίνο. Ο Τζέφεριν, γιατί δεν θα πάει να διεκδικήσει τη θέση, αφού λέει θα ξανακατεύει για την
0: UEFA.
1: UEFA.
0: Δεν θέλει να πάει στη FIFA, γιατί θέλουν να βάλουν στη FIFA ένα δικό τους.
1: Α, θα βάλουν άλλο.
0: Να τον ελέγχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι πάει. Έτσι,
0: φίλε,
1: έτσι.
0: Αφού η Ευρώπη δεν είναι μεγαλύτερη ευρωπαϊκή.
1: Είναι.
0: Δεν είναι η ευρωπαϊκή μεγαλύτερη.
1: Βέβαια.
0: Άρα λοιπόν θα βάλουμε ένα δικό μας εκεί.
1: Ελεγχόμενο.
0: Εννοείται.
1: Και εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα κουμπάτα μας
0: λοιπόν,
1: στην UEFA. Σωστά.
0: Γι' αυτό σου λέω, έρχεται τώρα εδώ ο ηλίθιος, ένα μυθιστόρημα το 1850. Ναι,
1: για να καλύψει όλα αυτά τα θέματα.
0: Ναι, σου λέει, και έγραψε για τον καλό άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Και ποιο ήταν το πρόβλημα του Ντοστογεύσκη, να η Μαρτίνα το ξέρει. Το 1850, ρε φίλε. Πώς σήμερα όταν ισοφάρισε η Βίκινγκ, μερικοί πήδηξαν από το τρίτο. Ε?
1: Όχι.
0: Τι?
1: Δεν επίδειξαν.
0: Τι δεν επίδειξαν?
1: Αν ακούγαν την εκπομπή, ο Μαλισκιόβας έχει πει over 4,5.
0: Τα πά.
1: Δεν έχει
0: πάμε
1: πει
0: τώρα.
1: Θα κερδίσει μπάγκερ, είπε over 4,5.
0: Έτσι, πρόσεξε τώρα. Ο Ντοστογεύσκη,
1: ναι,
0: αυτός ο σπουδαίος καλοσυνάτος άνθρωπος, τι πρόβλημα έχει? Ήταν εθισμένος στον τζόγο.
1: Ναι.
0: Και αυτός άνθρωποι... και η γυναίκα του,
1: ναι,
0: στον τζόγο.
1: Και η γυναίκα του.
0: Εντάξει, ξέρεις μια ωραία ιστορία με τον Ντοστογεύσκη, να μου την έλεγε η Ματίνα νωρίτερα. Αυτός ξέρεις τι έπαθε.
1: Τι έπαθε?
0: Όταν το συνέλαβαν. Λοιπόν, γιατί θεωρούσαν ότι θα στήσουν ένα προπαγανδιστικό μηχανισμό,
1: ναι,
0: συνέλαβαν αυτόν και καμιά δεκαριά. Και η ετοιμιγόρια ήταν θάνατος. Διά εκτελέσεως.
1: Ναι.
0: Τους μαζεύουν, τους έχουν ανατριάδες, λοιπόν. Ήρθε ο παπάς, λοιπόν, για να κάνει.
1: Να τους ευλογήσει, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, ακούς, ήρθαν οι τυφεκιστές, είχαν στηθεί απέναντι και τους είχαν ανατριάδες.
1: Ναι.
0: Τους φοράνε και το σάβανο από πάνω για να μην βλέπουν, λοιπόν. Και περίμεναν τώρα να ακούσουν τον ήχο της καρδάλης.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα ακούγεται ένα άλογο να καλπάζει. Λοιπόν, φτάνει εκεί κοντά και ακούγεται μια φωνή. Ο τσάρος αποφάσισε
1: να δώσει χάρη,
0: αλλά φεύγετε και πάτε στη Σιβηρία. Έτσι.
1: Εξόριστε.
0: Αυτό που έζησε δηλαδή ο Ντοστογεύσκη, το παθαίνουν πολύ στη σημερινή κοινωνία πολλοί άνθρωποι. Πώς του σκοτώνουν πολύ τα όνειρά τους.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερό να σου σκοτώνει κάποιος τα όνειρά σου. Εντάξει, ο Ολυμπιακός σκότωσε το όνειρο της εμάς Βαλένθια, αλλά ήταν αθλητικό περιεχόμενο.
1: Ναι.
0: Αλλά τα όνειρά σου, του στόχου στη ζωή, να έρχεται κάποιος και να λέει όχι, δεν είναι έτσι. Ποιος είσαι εσύ, ρε φίλε.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό
1: σωστό.
0: Λοιπόν, μπράβο στο Φώτιο Αρίδη που διαβάζει. Και μετά όμως να διαβάζει και το δεύτερο που έγραψε. Που είναι και περίφημο, κυρία Ματίνα, και η Ματίνα μου το είπε αυτό, έγκλημα και τιμωρία.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Στον Άσο μου το έξερε και ο Ντοστογεύσκη. Στον Άσο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Χρωστούσε κι αυτό.
1: Χρωστούσε. Άμα μου έλεγε ότι ήταν τζογαδόρο κι αυτό και η γυναίκα του, θα χρωστούσε. Τι θα έκανε.
0: Και η γυναίκα του την έχασε από φυματίωση. Ναι. Ο Φιόντορ. Εν τω μεταξύ, ξέρει με τη Ρωσία ότι επανήλθε στον αθλητισμό τη Ευρώπη. Τα άμαθε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα.
1: Εντάξει, σιγά σιγά θα επανέλθει.
0: Όχι, στην Αθήνα συμμετείχε η ομάδα Πόλο του Καζάν στο Σαράφιο εδώ, στον όμιλο που διοργάνωσε ο Απόλων στο Πόλο.
1: Ναι.
0: Δεν πήραμε είδηση.
1: Δεν πήραμε, αλλά σιγά σιγά νομίζω θα αρθούν αυτοί όλοι.
0: Μετά τη συμφωνία και του Τραμπ με τον πρόεδρο για τον Τίζελ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε σε
0: τι,
1: ώρα.
0: Πού να πάμε.
1: Ώρα.
0: Ώρα.
1: Φωνάζει Ματίνα.
0: Έχει δελτίο.
1: Δελτίο δεν έχει.
0: Ματίνα, ο λόγος σε.
1: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 1 και 5 φίλες και φίλοι, Ερασπόροι. Ματίνα Κανελοπούλου, σας υποδέχεται. Λοιπόν, Ματίνα, τι γίνεται, καλά, όλα καλά, οικογένεια στο σπίτι κτλ. Μπράβο. Ωραία, πολύ ωραία. Η Ματίνα μας είναι απέναντί μας στα 3,7 μέτρα. Γιάννη, για βάλε μας το κλίμα λίγο τα αποτελέσματα του Champions League και να θυμηθούμε τι προβλέψεις κάναμε χθες.
1: Ναι, να δούμε. Έχουμε πέσει μέσα.
0: Πέσαμε κοντά.
1: Δεν έχουμε πέσει μέσα.
0: Δεν πέσαμε κοντά.
1: Έχουμε περίξει τον κόσμο στον κουβά. Θα
0: για,
1: τα δούμε.
0: Για πες.
1: Δεύτερη αγωνιστική League Face, Champions League. Arsenal Lille 3-0.
0: Τι είπα.
1: Καθαρίσαμε.
0: Εύκολα.
1: Ένα στα ένα.
0: Πάμε.
1: Ατλέτικο Μαδρίτη, Manchester United.
0: Άσου, δεν υπάρχει United κατά.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Σου είχα πει, σταμάτησα να ασχολούμαι και με την United γιατί ασχολούμαι 40 χρόνια. Όπως σταμάτησα με τη Βραζιλία. Με την Αγγλία την άφησα εκείνη, δεν είμαι με κάποια ομάδα.
1: Πάμε στο 3 στα 3, Βιγιαρεάλ Νάπολη, 3-1.
0: Τι σου είπα?
1: Δεν υπάρχει Νάπολη.
0: Έλα ρε φίλε, τα ακούτε? Πάμε.
1: Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου, εδώ θα έλεγε over 4,5 και διπλό, δεν το είπε στο διπλό, οπότε το
0: είπα,
1: over 4,5.
0: Μάναμε μέσα.
1: Έγινε εδώ μια κατραπακιά μεγάλη.
0: Έγινε
1: για
0: 3-3,
1: την Μπάγερ.
0: Ναι.
1: Προηγήθηκε 2-0 η Βίκινγκ και σοφάρισε η Μπάγερ.
0: Πολύ στην εντατική. Στο 3-3 πήγαν πολύ στην εντατική.
1: Ναι, στις καθυστερήσεις. Δύσκολο τώρα. Έχει γυρίσει από 2-0, 3-2 το μάτς.
0: Και να πούμε ότι πρέπει να ήσαν υποψιασμένοι αφού δεν κέρδισε το Augsburg. Ναι. Θα κερδίσει το Βίκινγκ. Πάμε.
1: Γαλατά Μπαρτσελόνα, εντάξει, εδώ έκλεψε.
0: Είπαμε εύκολα.
1: Έκλεψε εκκλησία. Το αφήνουμε αυτό. Ο Γιαμάλ σκοράρε σήμερα.
0: Όχι,
1: δεν έβαλε γκολ.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Αντεγέμι έχει βάλει 2 γκολ. Έχει βάλει ο Γκόρντον 1 και ένα ο Φερμίν.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Και ένα ο Κανσέλο.
0: Έχει σχολείο αύριο. Και διάβασα.
1: Α, γι' αυτό, σωστό. Αυτό δεν το είχαμε πολύ.
0: Τι λοιπόν. Άλλο.
1: Ίντερ Μπρέστ 3-4, αυτό έπεσε έξω. Εδώ πήγε στο
0: κουβά. Πού να φανταστώ.
1: Πήγε στο
0: και
1: κουβά.
0: Το σκεφτόμουν το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Λες η Μπρίζ χωρίς τον Τζόλι να κάνει τη ζημιά. Και έβαλε πολλά γκολ. 4 γκολ.
1: Ναι, 3-4.
0: Πολλά γκολ.
1: Ελειψία Ειτχόβεν 1-0 και εδώ έπεσε μέσα. Λαν Σπόρτινγκ 0-2.
0: Αυτό δεν το πάμε.
1: Δεν το αναφέραμε.
0: Γιατί ήταν τον 8 αυτό.
1: Και Μπακού Σλάβια Πράγας 2-0.
0: Ούτε αυτό ασχοληθήκαμε.
1: Όχι.
0: Όχι Μπακού.
1: Η Σαμπάμπακου.
0: Τι λέγαμε χτες, ότι αυτή η ομάδα
1: έχει
0: είναι του Νταμπράουσκα.
1: Έχει κεράσει τους αιώνιους πρωταθλητές.
0: Το γκρέμισε το κατεστημένο της Καραμπάγ.
1: Ναι.
0: Που είναι φίλε με την Καμπάλα, που κάποτε ανάγκασε τον Γιάννη Αναστασίου να αποχωρήσει.
1: Σωστό.
0: Γιατί η Καμπάλα. Τι έκανε η Καμπάλα με τον Παναθηναϊκό?
1: Τον είχε αποκλείσει.
0: Έτσι. Και αναγκάστηκε ο Γιάννης και έφυγε.
1: Ναι. Και είχε γίνει και χαμός τηλεφόρος εκείνο το παιχνίδι μετά την.
0: Έχω εντύπωση είναι 2013 κάπου εκεί.
1: Και πιο μετά πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Όχι 14, μετά. 15.
0: Όχι, το 14 είναι τελικός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο αυτό με τα γκολ του Μπέρ.
1: Άρα είναι το
0: 13.
1: Όχι, είναι 15. Το 14 μετά τον τελικό εκείνο το καλοκαίρι.
0: Ποιον είχε ο ΠΑΟΚ στο τερφόρ τότε, ήθελα να πάρει και το κύπελο.
1: Ποιον είχε
0: ρε πέρα.
1: Στον τελικό του κυπέλλου παίρνουμε γιατί το μετέδιδα τότε.
0: Αποσύζαν και τρεις καλοί παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Κατσουράνης,
1: ναι.
0: Και άλλοι δύο. Αλλά ποιον είχε σεντερφόρ?
1: Ποιος ήταν?
0: 4-1 δεν είναι το σκορ.
1: 1-4.
0: Ποιος, ναι, το έβαλε του ΠΑΟΚ?
1: Ποιος το είχε βάλει?
0: Αυτός έβαζε γκολ κάθε 15 χρόνια που γιορτάζεται η Επανάσταση.
1: Ήταν, πες το.
0: Ο Τόργκελε.
1: Α, ο Τόργκελε ήταν. Μπράβο, Τόργκελε.
0: Ρε φίλε, ακόμα και αυτός ήρθε, έκανε συμβόλαιο στην Ελλάδα, ο Τόργκελε.
1: Έλατε. Έλατε.
0: Έλεγε ότι ήταν ποδοσφαιριστής.
1: Βέβαια.
0: Έλεγε ότι ήταν ποδοσφαιριστής όμως.
1: Ναι, για να είμαστε τώρα. Να
0: και τον πλήρωναν.
1: Ναι, τον πλήρωναν.
0: Για σέντερφορ.
1: Ναι. Και στο Παναθηναϊκό δεν είχε παίξει αυτό.
0: Άρα ο Σαμάτα είναι χαρούμενος.
1: Δεν μου λες, για να αποδίδουμε.
0: Τα του Κέσσερ στο Κέσσερι.
1: Έτσι. Εκείνη η βραδιά ήταν βραδιά Μπέρκ. Είχε κάνει απίθανα.
0: Πριν μέσα στον αγώνα ήμουν.
1: Και εγώ ήμουν.
0: Αλλά ο ΠΑΟΚ τότε είχε υπηρεσιακό χουχού στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Είναι ο ξάδερφος του Λεμονή.
1: Ναι.
0: Όταν έλειπε κάποιος πήγαινε ο Λεμονής. Στον ΠΑΟΚ όταν έλειπε κάποιος πήγαινε ο Γουχού. Όμως είχε τρεις απουσίες.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορούσε να παίξει.
1: Ναι, αλλά συγκριτικά τώρα με τα δεδομένα του Παναθηναϊκού τότε και του ΠΑΟΚ.
0: Έπαιζε ο Μπέρκ.
1: Ας τον Μπέρκ.
0: Ναι.
1: Έπαιζε οικονομικά ο Δαβίδ με τον Γολιάθ. Με τα δεδομένα της τότε εποχής σου μιλάω πάντα.
0: Ο ΠΑΟΚ τότε ήταν νωρίς. Ο Σαββίδης,
1: ναι, αλλά
0: είχε 1,5 χρόνο. Δεν,
1: ναι, ρε παιδί, μα έχει αρχίσει να το μοιράζει το χρήμα σε σχέση σου λέω με τον Παναθηναϊκό. Τότε.
0: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε Μπέρκ.
1: Είχε Μπέρκ.
0: Εμείς ποιον είχαμε? Τον Τόργκελε. Δηλαδή εντάξει, ο ένας έχει φέτα αμφιλογίας και άλλος έχει φέτα νησιών καλό Φερόε.
1: Ναι.
0: Νησιών Φερόε. Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και το αυριανό πρόγραμμα.
0: Last να κάνουμε τις προβλέψεις.
1: Ναι, last clean σε Liverpool. Κάνει διπλό Liverpool.
0: Γκολ. Δεν είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο ότι θα δεχτεί γκολ.
1: Το βλέπεις να τρώει πάλι.
0: Γιατί παίζει εκεί ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, δανεικός.
1: Ποιος?
0: Αυτός που ήρθε και δεν καταλάβει ποτέ γιατί ήρθε στην ΑΕΚ, ο Λιούμπιτσιτς.
1: Α, παίζει ο Λιούμπιτσιτς.
0: Λιούμπιτσιτς.
1: Λιούμπιτσιτς.
0: Τι θα πει Λιούμπαβ, τι θα πει το επίθετό του.
1: Τι, εσύ ξέρεις.
0: Αγαπητός, αγάπη.
1: Α, ναι.
0: Είναι ο κύριος αγαπητός.
1: Μια χαρά.
0: Πάμε.
1: Φέγενορντ Κόμο. Δύσκολο ματσάκι.
0: Over 3,5.
1: Over 3,5. Βλέπεις γκολ να πει.
0: Ναι.
1: Άστον Βίλα Φενέρ.
0: Εύκολο, αγιάστο.
1: Λογικά, άσο είναι εδώ. Μάντσεστερ Σίτι Παρί, ωραίο ματσάκι αυτό.
0: Τώρα αυτό είναι περίεργο ματς.
1: Είναι περίεργο.
0: Νομίζω όμως ότι επειδή Παρί δεν είναι καλά, είναι άσοχη, είναι άσοχη. Με...
1: Είναι over ή είναι
0: άσοχη με under 4,5 κάρτες.
1: Under
0: 4,5. Άμα δεν μπορείς να το δεις, θα πάει να το δεις. Αν οι παίκτες έχουν κάποια κόντρα μεταξύ τους, ποιος είναι ο διαιτητής και θα πας στις κάρτες. Γιατί να πας, πού να ξέρεις τι θα γίνει.
1: Ναι. Μπέτις Πόρτο.
0: Μπέτις
1: Πόρτο.
0: Over 3,5. Και γκολ.
1: Έχει γκολ στη Σεβίλη.
0: Εννοείται.
1: Μποντο Γκλέμ του Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Η Πόρτο έχει προπονητή ένα φίλο του Τζαβέλα.
1: Ναι.
0: Αυτός ο προπονητής είχε τους Έλληνες στην. Πώς έλεγαν την ομάδα, στην Αλάνια. Είχε τον Τζαβέλα, τον Σιόπη, είχε Αλάνια, και τον Μπαγκασέτα. Αυτό λέγεται Φαριόλι.
1: Ναι.
0: Είχε πάει στον Άγιαξ μετά και τώρα πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα στην Πόρτο. Πολύ καλή ομάδα, πρώτο φαβορί στην Πορτογαλία. Θα σκοράρει γι' αυτός.
1: Ωραία.
0: Πάμε.
1: Μπότο Κλίμπτ Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Είναι ήδη ο μπαμπάς Καρέτσας εκεί,
1: ναι,
0: με τη μαμά.
1: Περιμένουν.
0: Ήδη, να δω τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Και εδώ θα έχουμε πολλά γκολ.
1: Θα κερδίσει η Ντόρτμουντ.
0: Δηλαδή. Α, δεν είναι, ποτέ δεν τα λες αυτά.
1: Δεν το βλέπεις.
0: Γιατί να μην χάσει δηλαδή.
1: Δεν το βλέπω.
0: Σιγά τη φανέλα, βρε. Που έχει η Ντόρτμουντ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Μπότο, έχει πάρει και ένα Champions League η Ντόρτμουντ.
0: Δεν είναι πλαστικό εκεί.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Α, το τώρα. Απλώς λες ότι θα έχει πολλά γκολ. Πάνω από 3.
1: Ναι.
0: Μη σου πω πάνω από 4.
1: Εδώ σε θέλω Μαλισκιώβα τώρα.
0: Τι.
1: Ρώμα σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Φαβόρη πρώτο για τίτλο, ναι.
1: Υποδέχεται.
0: Την.
1: Τον Μουρίνιο, τον φίλο σου.
0: Τίποτα. Η Ρώμα δεν χάνει.
1: Δεν χάνει.
0: Ναι. Και γκολ λίγα. Πολύ λίγα.
1: Ναι.
0: Ένα γκολ, δύο γκολ.
1: Άσοχη και άντερ 2,5.
0: Ναι. Σφιχτή άμυνα. Και να θυμίσουμε τον Κασπερίνη δεν βάζει καθόλου τον κουλιαράκι.
1: Ναι.
0: Καθόλου.
1: Γιατί.
0: Γιατί οι τρεις παίζουν με 3-5-2 είναι άριστοι. Είναι συνδεμένοι σωστά και πάει έτσι η ομάδα. Τρένο.
1: Σαχτάρ ΑΕΚ. Κάνει διπλό η
0: Τώρα... Κοίταξε.
1: Θα παίζει
0: σε Stamford Bridge.
1: Σε φιλικό περιβάλλον, γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ θα είναι πάρα πολλής.
0: Εάν την υποτιμήσει τη Σαχτάρ, θα χάσει η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εάν τη δει σαν μεγάλο όνομα και τη σεβαστεί πολύ, δεν θα χάσει. Η ΑΕΚ είναι άπειρη σε αγώνες Champions League.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά έχει την ευκαιρία τώρα.
0: Άκουτε πάλι.
1: Σε ένα, να σου το πω.
0: Στο Παναθηναϊκό έχει την ευκαιρία να αφήσει τον Ολυμπιακό 8 βαθμούς πίσω, αλλά δεν
1: την. Όχι, εγώ δεν το λέω έτσι να αφήσει κάποιον 8 ή 6. Έχει την ευκαιρία σε έναν όμιλο που έχει και αρκετούς δυνατούς αντιπάλους με τις βατές ομάδες.
0: Ναι, δεν είναι αυτό το λάθος. Να το ξεκινάς και εσύ το λάθος.
1: Δεν ξεκινάω
0: λάθος.
1: Δεν
0: είναι καμία βατή ομάδα στο Champions League.
1: Βατή θεωρητικά, ρε παιδί μου.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, πού θα πάει να πάρει βαθμούς την άλλη εβδομάδα στο Manchester με τη City.
0: Άσο, αυτό είναι χαμένο μάτι. Θα σκέφτεσαι και με αυτούς, μα και αυτοί εσένα περιμένουν.
1: Ναι.
0: Στην ελληνική ομάδα βατή λένε και αυτοί.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να τους σεβαστείς πολύ, αλλά να έχεις και σχέδιο πώς θα αντιδράσεις.
1: Σωστό.
0: Και το μάτς δεν είναι πώς ξεκινάει, είναι πώς τελειώνει.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, επειδή και έχει πάλι μάτς την εβδομάδα, πρέπει να βρει έναν τρόπο να μπλοκάρει τα τούτους. Γιατί και αυτοί αυτό το μάτς περιμένουν.
1: Ναι, για να πάρουν βάθμους.
0: Και θα παίξει ρόλο και ο διαιτητής.
1: Πώς θα σφίξει. Βασικά.
0: Ποιος είναι. Θα τον δούμε. Πάμε.
1: Και Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη.
0: Διπλό.
1: Δεν διπλό, αλλά είναι δύσκολο, κλειστό.
0: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, η Σλόβαν είναι μια ομάδα της πλάκας. Απλώς έχει ένα προπονητή ο οποίος αργότερα θα πάει στην Premier League. Ποιος είναι?
1: Ποιος?
0: Ο Γιάγια Τουρέ.
1: Ο Τουρέ είναι εκεί.
0: Βέβαια. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας, το πιο ωραίο από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι οι ωραίες κυρίες που έχει η Μπρατισλάβα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει Σλόβαν. Τίποτα. Πήγε, πέρασε στους ομίλους, στη face, στα πέναλτι. Πολύ, πολύ χαμηλό το επίπεδο. Δεν μπορεί να απειλήσει ο Στουτγκάρδη.
1: Α, κοίτα, έγινε και αυτό στο Βελιγράδι. Βλέπω τώρα τις ειδήσεις που έρχονται.
0: Για πες.
1: Είχαμε μυθικό σκηνικό στην συνέντευξη τύπου.
0: Ότι.
1: ο εκπρόσωπος τύπου της Παρτιζάν, ξεκινώντας πριν μιλήσει ο Μπράντοβιτς, σου λέει πάμε να μιλήσει ο κύριος ο Μπράντοβιτς. Και λέει ο κύριος Ζέλικο Μπράντοβιτς, coach της Παρτιζάν, και μετά λέει ο Παναθηναϊκού.
0: Πλάκα
1: έκανε. Είναι μαζί μας, ανέφερε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Παρτιζάν, προκαλώντας και γέλια στην αίθουσα, έτσι.
0: Είδες, λοιπόν, ο Ζέλικο ήρθε πίσω για να κλείσει την καριέρα του εδώ. Γιατί η Αθήνα είναι...
1: Εντάξει, πολλά χρόνια έζησε στην Ελλάδα.
0: Το σπίτι του, γιατί ένα παιδί που έφυγε από το Βελιγράδι μικρός, είναι ταλαιπωρημένος πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και εδώ, γιατί έχει σπίτι στην Αθήνα, οι φίλοι του είναι εδώ. Εδώ είναι η βάση του.
1: Εδώ είναι.
0: Και δίπλα που ήταν στην Κωνσταντινούπολη, όλο εδώ έρχονται.
1: Συνέχεια.
0: Έτσι.
1: Συνέχεια.
0: Γιατί του αρέσει.
1: Και ο Σάρας όλο εδώ είναι.
0: Και ο γιος του Αταμάν εδώ.
1: Και
0: όλοι εδώ.
1: Έμεινε και ο Σάρπ. Και ο βοηθός του εδώ.
0: Έτσι, Γκιλτιρίμ. Σουτζούκ. Σουτζούκ. Έφαγα σουτζουκάκι σήμερα. Πολύ ωραία.
1: Ορίστε, ισοφάρισε τη μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα.
0: Πάμε τώρα. Να βάλουμε τραγούδι, κυρία Ματίνα.
1: Με τη Χάπο Ελ Τελαβίβ. Το είχε ξανακάνει, λέει.
0: Πρωταθλητής Ευρώπης είναι, φίλε.
1: Ναι.
0: Φαντάσου να είχαν με τον Μοντέρο που πέρυσι η Βαλένθια με τον Μοντέρο έκανε τους πάντες να κοιτούν, σου λέει τι συμβαίνει, και τώρα με τον Μοντέρο παραλίγο να χασεί.
1: Α, όχι, ισοφάρισε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Όχι στην ιστορία του.
0: Το ερώτημα είναι γιατί ο Μοντέρο άλλαξε κόμωση. Γιατί άλλαξε κόμωση ο Ναν,
1: ναι,
0: και ο Μοντέρο. Ο Ναν τα μαλλιά αφάνα τα κατέβασε.
1: Ναι.
0: Ο δε Μοντέρο τα μαλλιά πατημένα τα άφησε αφάνα. Γιατί συνέβη αυτό?
1: Γιατί...
0: Ταυτόχρονα είναι,
1: ναι.
0: Ο Ναν έχει άλλο look και άλλο look και ο Μοντέρο.
1: Μήπως πάνε στον ίδιο κομμωτή και τους λέει να σας φτιάξω, να είστε λίγο διαφορετικοί, να σας αλλάξω λίγο το στυλ σας.
0: Αλήθεια, Ματίνα, πώς θα πας με το κομμωτική? Κάνε και η Ματίνα το μαλάκι, θα πας το φτιάξει.
1: Ναι, η Ματίνα μια χαρά.
0: Έχει τρέλα η μία μου κόρη.
1: Ναι.
0: Είναι πρωταθλήτρια στη Σκοποβολή στην κατηγορία της.
1: Σε ποια ομάδα, κύριε Μαλισκόβα?
0: Είναι νεανίδωρο. Είναι και τρελά. Έχει και τρελά με την κομμωτική.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Μεγάλα κερδοφόρα επιχείρηση είναι.
1: Ναι.
0: Θα πάμε στο Τρίφωνο Τσαμαρά.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι. Και θα βάζουμε και διαφήμιση στην Ερασπορ. Έτσι.
1: Έτσι. Οπότε
0: μπορείς να το κόψεις το μάλι, τι γίνεται? Πρέπει να πας στο κομμωτή κάθε μήνα, δεν θα πας?
1: Θα πας.
0: Αν δεν πας σε 30, πας σε 45.
1: Εμένα ο γιος μου κάθε 10 μέρες πάει να κουρευτεί.
0: Είδες?
1: Λέω, ρε αδερφέ μου, τη δηλαδή.
0: Πληρώνει.
1: Πληρώνει.
0: Λοιπόν, αρχίζει η Ματίνα και σκέφτεται για το κομμωτήρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ματίνα, τραγουδάκι.
1: Τις βάζουμε σκέψεις, λες.
0: Τις
1: βάλαμε σκέψεις.
0: Ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε τραγούδια, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 1:23 λεπτά η ώρα. Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Μα τι να κάνει Ελοπούλου, πάντα πίσω από την κονσόλα του. Έχουμε Αλεσκεύαση Παπαγεωργίου, πάντα πίσω από τα μικρόφωνα. Αυτή την ώρα, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ε? Καλά τα λέω, κύριε Μαλισκόβα. Τι διαβάζει.
1: Ας λέμε για σήμερα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πρώτο Θεός.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι λέτε, τι έχετε ασχοληθεί, τι σας πείραξε, τι σας αρέσει. Οι ακροατές πότε θα μιλήσουν τελικά, όταν θα πάρει ο Παναθηναϊκός τίτλο. Καλό.
0: Ο Σταύρος, Αυροβοταρικό.
1: Το θέμα είναι ότι ανησυχεί και ο Έλα Ραμπή στην Καλαμάτα.
0: Πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε τηλέφωνο και τι θα γίνει σαν άνοιξε τις γράμμες.
0: Ναι.
1: Όταν θα σκοράρει ο Έλα Ραμπή, θα γίνει και αυτό. Λοιπόν. Τι λέει ο Σπύρος τώρα είναι στο Λονδίνο, κάνει χαβαλέ.
0: Μια χαρά.
1: Ε, με την ΑΕΚ.
0: Καλησπέρα Γιάννη και Δημήτρη.
1: Κιτρινόμαυρο Λονδίνο, το βάψατε. Το βάψατε.
0: Κόσμος πολλής. Ε? Έχουμε γεμίσει όλες τις μπαμπ και η μπύρα ρε για αυτό. Πάμε για διπλό αύριο. Σπύρος από Φιλαδέλφια, γεια σου Σπυράκο.
1: Πήγα να απολαύσεις το παιχνίδι, ναι. Στο ωραίο Stamford Bridge.
0: Ναι, σωστό.
1: Τι θα κερδίσει, ποιος θα κερδίσει δεν ξέρουμε ακόμη.
0: Λοιπόν, θα σου πω μια ιστορία τώρα όταν είχα πάει με... θυμάσαι που είχε παίξει η Λάρισα με την Everton στο κύπελο UEFA με Γιώργο Δόνη σε ομίλους του
1: Λάρισα.
0: Με ΑΕΛ.
1: Με την Everton.
0: Με Γιώργο Δόνη, ναι.
1: Ούτε που έχει διαφύγει.
0: Δεν τον είχα πάει εγώ να μεταδώσει το παιχνίδι.
1: Α, γι' αυτό το θυμάσαι.
0: Και είχε βγει πρέπει να είναι το 2007. Είχε βγει ο νόμος για την απαγόρευση του καπνίσματος.
1: Στα αεροπλάνα.
0: Όχι, στις pub και στα μπαρ.
1: Ναι.
0: Δύο χρόνια.
1: Στα Θεμελής.
0: Στην Αγγλία, στο Λίβερπουλ.
1: Αχ.
0: Στην Αγγλία γενικά είχε βγει ο νόμος, αλλά ναι, είμαστε στο Λίβερπουλ. Έχουμε βγει λοιπόν να πιούμε μια μπύρα σε μια pub. Απαγορεύεται το κάπνισμα, βγαίνω έξω λοιπόν. Πάω να βγω έξω, να κάνω ένα τσιγάρο. Ναι. Κρατάω το ποτήρι την πύρα, με σταματάει ο πορτιέρης, μου λέει: όχι, μου λέει κύριε, την πύρα μέσα. Λέω: που πάω για να κάνω ένα τσιγάρο. Ναι, μου λέει: την πύρα μέσα. Λέω: γιατί προκαλείται, μου λέει, εθισμό στον αλκοολισμό. Αν βγω με την πύρα έξω, που περνάει ο κόσμος και με δει με την πύρα.
1: Έτσι, είσαι διαφήμιση. Ακούς,
0: τα βλέπεις.
1: Σωστός.
0: Μου έκανε τόση εντύπωση, ναι. Αλλά μετά το σκέφτηκα και λέω: κοίτα, δίκιο έχει.
1: Εννοείται. Γεια σου, Λάζαρε Τσόρκα, ωραίο Αγρίνιο, ο Παύλος από την Καλαμάτα. Τι λέει ο Παύλος.
0: Καλησπέρα
1: κύριε
0: Δημήτρη.
1: Προχειρή Καλαμάτα, βέβαια τρία γκούλευα στον ΠΑΟΚ.
0: Πατούφρε και όλη Ελλάδα.
1: Να συζητήσει για την νίκη του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι. Τι να συζητήσουμε ρε φίλε, ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ 50 εκατομμύρια. Η Παρτιζάν είναι κακομοίρα, έχει ένα ρόστερ 15. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πει από ποιον να παιχθεί. Αφού το μπάτζετ, αφού έχει τους καλύτερους παίκτες. Μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να τον νικήσει, υπάρχει άλλος.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω. Θα γίνει καμιά νίκη κατά λάθος. Άλλων ομάδων.
0: Ναι,
1: αλλά αυτές οι δύο ομάδες είναι παράνο όλων των άλλων.
0: Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής έτσι είναι τα πράγματα και να βάλουμε στο μυαλό μας ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα δεν έχει
1: τι?
0: Στο ρόστερ του τον Ναν και τον Σλούκα.
1: Έχει μια χαρά περνάει.
0: Ναι.
1: Γιατί καθαρή και δεν τους χρειάζεται.
0: Τους βάζει μέσα, μπαίνουν με το Περιστέρι.
1: Το Final Four.
0: Ναι. Σήμερα δεν έπαιξε καθόλου δευτερόλεπτο Μπόνκα. Καθόλου.
1: Μα τι να παίξει με την Παρτιζάν. 55 πόντους έβαλε. Ακριβό το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Πολύ ακριβό. Τι λέει ο Γιάννης από τη Λίμνο.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κάσπα Καλύμνου. Φιλαράκια εδώ με 8 μποφόρ και βροχή. Άμα μπορεί ο DJ μια ρόζα Μητροπάνος. Αυτό θα το βρει εύκολα η Ματίνα.
1: Λίμνος τώρα βέβαια, χειμώνας, παιδιά, αργίζει ο χειμώνας. Άμα δεν έχει μποφόρ εκεί που θα έχει.
0: Όχι, θα έχουμε πολλά μποφόρ και εδώ αύριο να ξέρεις. Δηλαδή μη σου κάνει εντύπωση όταν αύριο. Θα σηκωθείς. 9 μποφόρ δίνεις στην Αττική αύριο.
1: Πόσα?
0: 9.
1: Πολλά δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: 9.
0: Αφού θα κατέβει η θερμοκρασία σου, είπα ανώτερη 14-15 βαθμούς.
1: Τι λέει ο Στέλιος. Ο Ολυμπιακός νίκησε επειδή είχαν περάσει τα μεσάνυχτα και πλέον Τετάρτη και 14.
0: Έλα, ρε, σωστό. Στις 13 έχανε, κατάλαβε.
1: Νίκησε γιατί έσυγε καθυστερημένα έπαιξε άμυνα. Σωστά. Όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Μπόμπι Νάιτ, αν δεν παίξετε άμυνα την πρώτη φορά θα σας νικήσουν. Τη δεύτερη θα σας διαλύσουν και τρίτη θα σας κάνουν αυτό που δεν θέλετε.
0: Ορίστε.
1: Υπενθυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε 95 πόντους. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε 90, γι' αυτό πήγε παράταση. Και ο Παναθηναϊκός δέχτηκε μόλις 55. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Τα υπόλοιπα. Απλώς θα πω κάτι για τον ΠΑΟΚ. Πήρε καλούς παίκτες, αλλά πριν του καλά δεν παίζει κανείς άλλος άμυνα. Δεν παίζει άλλο άμυνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μόνο ο Έλληνα πρέπει να παίζει ο Περσίδη, αλλά επειδή είναι αδύναμο επιθετικά, δεν μπορεί να τον έχει πολύ καιρό μέσα, πολύ
0: να,
1: χρόνο.
0: Δεν
1: έχει παίκτη, θα παίζουν άμυνα.
0: Σωστό, γιατί ο Όσμαν δεν
1: ενώ
0: είναι.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκό τώρα που ήρθε, ζήτησε Μπαντιό, ο Μπόγκα, που είναι άμυνα.
0: Ναι.
1: Και είδες, τον Καλατζάκη τρει.
0: Και είδε ότι δεν
1: ξεκινάει. Οι τρει παίζουν άμυνα.
0: Ναι.
1: Οι τρει.
0: Μια και είπε για τον Καλατζάκη, είδε ότι ξεκινάει. Πενταδάτο ο Καλατζάκη.
1: Η πεντάδα, όπω έχει καταλάβει.
0: Είναι κλασική. Είναι
1: ξεκινάει η... πάντα με το.
0: Ναι.
1: Και μετά τον βγάζει. Τον ταχώνει και τον βγάζει.
0: Ναι, ναι. Τα ακούει, δολφονάζει.
1: Και το Ματσούκα.
0: Και το Ματσούκα.
1: Λοιπόν. Τι λέει ο Νίκο.
0: Καλησπέρα Γιάννη και Δημήτρη, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία αύριο στην ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Δημήτρη, πριν λίγο διάβασα μια γυναίκα σκοτώθηκε από το μοτοσυκλέτα στον Βύρονα προς Κατεχάκη.
1: Τώρα, να ξέρετε ότι ο περιφερειακός από Κατεχάκη για Γλυφάδα, που πάω συχνά γιατί είναι το σκοπευτήριο εκεί, αυτός που το σχεδίασε πρέπει να του ζητήσουν το λόγο. Αν τρέχεις,
0: ναι,
1: θα βγεις από τις στροφές που έχει, θα βγεις εκτός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς την κατασκεύασαν αυτή την οδική αρτηρία.
0: Εντάξει, είναι και παλιά, μόνο πότε είναι, τις δεκαετίες του 80.
1: Αυτού, δεν έχει δηλαδή τη φυγόκεντρο δύναμη, δεν έχει την κλίση που χρειάζεσαι κάποιες στροφές όταν είσαι δεξιά, μετά πας αριστερά. Και νομίζω ότι τώρα που είναι και βροχερό το οδόστρωμα, με τη μηχανή απαγορεύεται να πας πάνω από 40.
0: Ναι.
1: Απογορεύεται να πας πάνω από 40. Και γενικά όταν βρέχει, καλό είναι να μην οδηγούμε μηχανές όταν βρέχει. Καλό είναι να πάμε με ταξί, ας πάμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Λέει ο Αποστόλης πάλι, τι θα πει ο Αποστόλης πάλι.
0: Τι λέει ο Αποστόλης. Τώρα που μας έπεισαν ο Ραυτόπουλος και ο Παναθηναϊκός ότι δεν έγινε τίποτα με τον ΤΕΤΕ, εγώ λέω ότι ο Γιωβάνοβιτ τον άφησε έξω για να μην τραυματιστεί και να ξεκουραστεί με τον Ολυμπιακό. Ψυχραιμία.
1: Όχι, αυτό είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμά σου. Ο ΤΕΤΕ ειδοποιήθηκε μια μέρα πριν ότι δεν θα είναι στον αγώνα για λόγους τακτικής, γιατί δεν υπηρέτησε το πλάνο του προπονητή στο προηγούμενο μάτς. Και εφόσον έβγαλε τον ΤΕΤΕ εκτός, γι' αυτό μετά πρόσεξε για να μην ακούσει τα σχόλιανά του και δεν έπαιξε και ο Ρέτσος.
0: Ναι.
1: Ο Ρέτσος δεν έπαιξε επειδή δεν έπαιξε ο ΤΕΤΕΙ. Αποστόλη μου. Μην βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα. Δεν μας έπεισε ο Ραπτόπουλος για αυτό το θέμα. Μας έπεισε το ρεπορτάζ που κάναμε. Λοιπόν. Ζωή. Να το ο Ζωή.
0: Έλα ρε Ζωή. Πού είσαι
1: ρε Ζωή. Κανα ψωμί δεν στέλνεις ρε Ζωή.
0: Καλησπέρα και στην Άρτα και στον Ζωή.
1: Πάρε τον Παπα-Νικολάου.
0: Πάμε εκεί, ρε παιδί.
1: Πάρε τον Παπα-Νικολάου που είναι από την Άρτα, μια μέρα που θα έρθει.
0: Δεν είναι, είναι λίγο έξω. Κωστακιού είναι ο Παπα-Νικολάου.
1: Δώσε το κανένα ωραίο, όπως το λέμε, προζύμι.
0: Θα μας φέρει, να δοκιμάσουμε.
1: Να δούμε, ξέρει, να φτιάξει.
0: Θα πάμε εκεί να βρούμε το
1: ψωμί. Έχω είναι να πάω καλό και... το ψωμί.
0: Καλό θα είναι. Παναθηναϊκός είναι ο άνθρωπος. Καλό ψωμί.
1: Τώρα αυτό υπάρχει ένα θέμα.
0: Χαιρετώ, Λεβέντε. Θέμα συζήτηση είναι για το σε ποιο γήπεδο πηγαίνει ο Ζέλικο, γίνεται σεισμό. Ενώ με τον Μπαρτζόκα γίνεται χαμό. Τον βρίζουν όλοι. Όπως απόψε στη Βαλένθια.
1: Τον έβριζαν στη Βαλένθια.
0: Αποβλέθηκε.
1: Άλλο αυτό. Δεν τα πει καλά.
0: Εντάξει, τα ακούει γενικά ο Μπαρτζόκα. Τα ακούει από την
1: Ελλάδα. Ο Ζέλικο, μην ξεχνά ότι είναι Σέρβο. Είναι άλλο λόμπι. Δεν είναι. Εμείς δεν έχουμε λόμπι.
0: Εντάξει, τώρα έχει όμως και.
1: Το Ζέλικο έχει πάρει κούπες. Έχει γράψει δική του ιστορία. Ο Μπαρτζόκα είναι Έλληνας. Έχει πάρει τις κούπες.
0: Ανερχόμενος.
1: Πρέπει αυτό να είμαστε υπερήφανοι. Άσο Ζέλικο. Ο Ζέλικο είναι Σέρβος, δεν είναι Έλληνας.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που ένας Έλληνας προπονητής παίρνει κούπες.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει διαφορά αυτό. Μην μπαίνουμε στο τρυπάκι το παλιό.
0: Δύο κούπες ο Μπαρτζόκα.
1: Ναι, είδες. Και είναι Έλληνας. Από την ελληνική σχολή προπονητικής.
0: Ναι.
1: Ο Ζέλικο τώρα έχει, ήταν σε μια χώρα που το μπάσκετ ήταν νούμερο ένα και έχει εξάγει 100.000 προπονητές. Απλώς ο Γιώργος έχει το χαρακτήρα του, ενώ και ο Τριγκέρι είναι, αλλά είναι με το, με το χαμόγελο, με το.
0: Πιο επικοινωνιακό.
1: Έχει την τακτική του. Ναι. Ο Γιώργος είναι ευθύς, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Εκεί λίγο χάνει στο δημόσιο, έτσι, την εικόνα του, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι δικό του θέμα.
0: Λοιπόν, έχουμε για την είδηση, δεν την αναφέραμε.
1: Ποια
0: λέγαμε
1: είδηση?
0: Για τα εισιτήρια και τα λοιπά.
1: Ποια εισιτήρια?
0: Ο Ολυμπιακός μετά την ανακοίνωση των γαλλικών αρχών ότι τελικά θα διατεθούν εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Λίγο, το απόγευμα σήμερα. Επίσημο Ολυμπιακός ενημερώνει ότι δεν θα παραλάβουμε εισιτήρια για τη Μασσαλία. Απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση από τις γαλλικές αρχές.
1: Απλώς εδώ να συμπληρώσω Ο ήχος είναι από το στυλό τον οποίο χτυπάω. Είχα συνηθίσει μαθητή όταν δεν γνώριζα μαθηματικά. Έπαιζα με το στυλό.
0: Ναι.
1: Ότι επειδή στη Γαλλία εδώ και πάρα πολλές μέρες υπάρχει σύγκρουση
0: τη μαθητιώση
1: νεολαία με τις δυνάμεις καταστολής και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ασφάλειας. Γι' αυτό πιστεύω και συνέβη αυτό με τον Ολυμπιακό. Άσχετα αν η Μαρσέη γενικά δεν φημίζεται για τη φιλοξενία των οπαδών της σε αντιπάλους, σε ομάδες αντιπάλων. Λοιπόν, τι λέει ο Άγγελος. Να ρωτήσουμε τον Γιάννη στην Λίμνο εάν σηκώθηκε καμιά σκέπη από τον αέρα. Εντάξει, φυσιολογικά είναι αυτά, να προσέχετε κτλ. Στη Θάσο γίνεται χαμός, έτσι είναι, νησιά είναι. Λοιπόν.
0: Ορίστε, Αντώνουλε, είδες. Δημήτρη Μαλισιώβα λέει: θέλω να τα λες αυτά.
1: Ποια.
0: Πρώτος ο Παναθηναϊκός με 5 στα 5 στην Ευρωλίγκα. Με εμφατικό διπλό στο Βελιγράδι και πρώτος στο ποδόσφαιρο οδηγεί την κούρσα.
1: Δεν πηγαίνεται αυτό ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Τα έπαιξε τα μάτσα όλα μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η βαθμολογία, δεν είναι σωστή.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Τι, αυτά έπαιξε όλα μέσα τα μάτσα. Κάτσε ρε φίλε.
0: Στα 5 παιχνίδια
1: δεν
0: που
1: λέει
0: έχει
1: την
0: παίξει.
1: Αλήθεια η βαθμολογία. Η βαθμολογία θα πει την αλήθεια όταν τελειώσω και τα μάτσα δεύτερο γύρο τα πολλά έξω.
0: Ναι.
1: Τότε να δούμε.
0: Τι θα λέει.
1: Αν θα είναι ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός πρώτος, δεν υπάρχουν άλλοι.
0: Ναι.
1: Μετά αυτοί οι δύο παίζουν.
0: Σωστό. Άρα τα πάντα θα κρυθούν και στα μεταξύ τους.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Εκεί λες θα κρυθούν.
1: Βες μου μια ομάδα που μπορεί.
0: Άρα μου λες ότι η Ευρωλίγκα.
1: Τελικός είναι αυτός.
0: Περίμενε. Η Ευρωλίγκα μπορεί να.
1: Θα έρθει στην Ελλάδα πάλι.
0: Μπορεί να παίξουν στα ημιτελικά. Δεν το ξέρεις. Θα είναι τελικό. Να συγκρουστούν στα ημιτελικά μεταξύ τους.
1: Το σωστό είναι οι δύο καλύτερες ομάδες, άσχετα αν είναι ελληνικές, θα παίξουν τελικό.
0: Ανάλογα. Τώρα πώς θα έρθει η βαθμολογία.
1: Θα το μαγειρέψουμε. Πρέπει να το μαγειρέψουμε.
0: Δεν είναι. Να το μαγειρέψουμε εμείς.
1: Ναι, ρε φίλε. Μα είναι δυνατόν. Γιατί να παίξουν τελικό.
0: Άρα μου λες ότι ελληνικός δάχτυλος επιχειρεί να κάνει την Ευρωλίγκα ελληνικό πρωτάθλημα των τελευταίων 20 χρόνων.
1: Συγγνώμη. Ο Παναθηναϊκός.
0: Να ξεκινάει το πρωτάθλημα και να ξέρουμε στο τέλος ότι θα παίξει τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Συγγνώμη. Η Ευρωλίγκα, αν ο Γιαννακόπουλος δεν έβαζε 40 εκατομμύρια και ο Αγγελόπουλος δεν έβαζε άλλα 35, τι θα ήταν.
0: Τίποτα.
1: Άρα λοιπόν δεν πρέπει να προσέχει η Ευρωλίγκα τις δύο αυτές ομάδες.
0: Βέβαια, η βιτρίνα.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει να πάνε, όχι στα ημιτελικά, να βρεθούν χιαστοί με τους άλλους τους περίεργους και να πάρεις το τελικό και να λύσω τις διαφορές.
0: Σωστό.
1: Πού είναι το Final Four?
0: Το Final Four είναι στο μαγευτικό Αμπουντάμπι.
1: Α, ναι, είναι το τριετές.
0: Ναι.
1: Όχι, εκεί δεν έχει πλάκωμα.
0: Εκεί δεν έχει. Δεν έχει. Καλά τα πήγαν εκεί. Συναντηθήκανε.
1: Ναι. Εκεί το μόνο περίεργο είναι μην έρθει κανένας πυρόλος από τους Χούθη.
0: Ναι, έχουμε αυτό, και αυτά. Έχουμε και αυτά. Έχουμε και αυτό. Καλό βράδυ από Πελαζιά, κύριε Μαλισιώβα. Δεν είναι ακριβά τα διόδια στη Πελαζιά.
1: Μισό λεπτό, εδώ έχουμε άλλο θέμα. Ο Ζώης είναι από τους Κωστακιούς.
0: Τους Κωστακιούς.
1: Πέθανε.
0: Ορίστε. Άρα είναι συμπατριώτης, συμπολίτης του Βασίλη Παπα-Νικολάου.
1: Περιμένω να λέω ακόμα με τηλεφωνήσει ο Βασίλης από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά λέει, το ψωμί.
0: Περίμενε, τον φούρνο τον έχει στου Κωνσταντινούπολη.
1: Στην Άρτα τον έχει φούρνο.
0: Στην Άρτα.
1: Όσον λέει, αφορά το ψωμί, ρώτα το Μανώλη στην Άξο που ήρθε και δοκίμασε.
0: Ήρθε,
1: ο Μανώλης από την Άξο τη Κωνσταντινούπολη και δοκίμασε το ψωμί.
0: Άρα έχουμε.
1: Έχει όμω με προζύμι, έχει σημασία αυτό. Έχει μαύρο ψωμί, καλό. Τι είναι το καλύτερο σου.
0: Και προζύμι να μην έχει.
1: Ναι,
0: και αυτό θα πάμε να τιμήσουμε τον Ζώη που είναι φανατικό.
1: Ναι, αλλά είναι τυχαίο ότι και ο Μανώλη που πήγε το δοκιμάσει είναι Παναθηναϊκός. Τι θα έλεγε ένας Παναθηναϊκός για το φούρναρ του Παναθηναϊκού, ότι δεν έχει καλό ψωμί.
0: Θα πας εσύ σαν.
1: Θα πάει ένας Ολυμπιακός
0: ναι,
1: στο φούρνο του.
0: Να δοκιμάσει. Αυτό θα είναι αντικειμενικός κριτής. Λοιπόν. Σωστό.
1: Ματίνα, πάρ' το λόγο, τα τραγούδια και παρερχόμαστε.

0: Πάμε λοιπόν στην τελική στροφή, φίλες και φίλοι, Αερασπόρ 101,8. Να δώσω την καλησπέρα μας στον κύριο Γιάννη Τοπιτζή, στον ωραίο πύργο, τον εξαίρετο αυτόν κύριο και φίλαθλο του Ολυμπιακού. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και στην Αλεξανδρούπολη και να πούμε, Γιάννη, ότι μπαίνουμε στα τελευταία μηνύματα και να πούμε, λέει ο Αλεξανδρός, ότι το καλύτερο, λέει, νησί είναι η Ικαρία. Και η καλύτερη ομάδα εδώ είναι ο Διαγόρας Αραχών, που πέρυσι ιτηθήκαμε 14-0 από την Κηφισιά.
1: Πόσο?
0: 14-0.
1: Σε τι, σε
0: και
1: φιλικό?
0: Να θέσουμε την ερώτηση, τι ώρα ανοίγουν τα μαγαζιά στις Ράχες?
1: Τι ώρα?
0: Ματίνα, τι ώρα ανοίγουν τα μαγαζιά στις Ράχες? Περίμενε, να βάλω τα ακουστικά. Περίμενε. Έλα, παιδί μου. Για πες. Είναι και αυτά τα ακουστικά, πρέπει να βρεις την κατάλληλη τρύπα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω επαφή. Πω. Για πες τώρα. Πού το ξέρεις? Να, το κατέχει το θέμα.
1: Το είδες.
0: Πας, λέει, ό,τι ώρα θες.
1: Ναι.
0: Παίρνεις ό,τι θες από το πατοπολείο το κεντρικό εκεί, ναι, με τα ωραία πλατάνια και το ψωμί. Αφήνεις τα χρήματα δίπλα,
1: ναι,
0: και φεύγεις. Και ό,τι ώρα θέλει.
1: Ό,τι ώρα θέλει έρχεται ο άλλος. Και με το που πάει στο μαγαζί, εισπράττει κατευθείαν.
0: Το θέμα τώρα είναι ότι τι θα γίνει τώρα. Τώρα με την κατάργηση σιγά σιγά των μετρητών.
1: Πρέπει να έχει και το πώς απέξω.
0: Να έχει και το πώς απέξω να χτυπάς την κάρτα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Γιατί συνήθως μερικοί πονηροί λένε μόλις χάλασε το πώς.
1: Δεν έχω σήμα.
0: Wifi, δεν έχω σήμα. Δεν έχω σήμα. Λοιπόν, τι έγινε με τον Καρβέλα και τη Δύση?
1: Τι έγινε? Στα δικαστήρια θα τα βρουν.
0: Α, θα βρω. Βρες και το τραγούδι που υπεδέχθη σήμερα η λιθουανική ομάδα, την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πώς τη λέγανε?
1: Ποιο τραγούδι?
0: Καβιτός. Ψυχεδέλεια. Πώς τη λέγανε την ομάδα?
1: Νεπτούνας. Όχι. Πώς τη λέγαμε?
0: Πανεβέζης και κάτι άλλο.
1: Πανεβέζης, ναι, κάτσα, τι βρούμε.
0: Και με ποιο τραγούδι υποδέχθηκε την αποστολή?
1: Με Βύση.
0: Ναι, ναι, για βάλε.
1: Ήταν ενημερωμένη.
0: Εννοείται. Λοιπόν, λέει ο Σπύρος, βρήκαμε Μάριο Ηλιόπουλο. Άμα δεν βρει Μάριο Ηλιόπουλο, ποιο θα βρει? Ήπια πήρε ο άνθρωπο, προσινό, ταπεινό. Ο Μάριο. Ο Μάριο είναι άνθρωπο του λαού. Και λέει, να ο Χρήστο, δεν ήρθε.
1: Έλα, αλλά Χρήστα, πού είσαι?
0: Από γράφει από πάνω μέχρι κάτω. Ένα-ένα. Όταν βρει το τραγούδι, παίζει μου. Λοιπόν, έβλεπε εκπομπέ, λέει.
1: Ναι. Ποιε
0: εκπομπέ?
1: Τι εκπομπέ εδώ?
0: Τώρα το βράδυ. Γιατί η Γκυλφόιλ.
1: Μάλλον.
0: Άκου ο Χρήστο. Η Παρτιζά, λέει, έκατσε και έχασε. Από το συμπατριώτη. Γιατί θα μπορούσε να μην χάσει? Ο Ολυμπιακός έκανε ένα τροπή που έχει να γίνει από το 11-12 με την Πρόκομ Πολωνίας.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι. Η Μπαρσελόνα την έκανε την Ασιά της Αγκαλατά φίλο και φτερό.
1: Άκου τι σου βάλε εγώ από πίσω.
0: Γι' αυτό είναι να πάει ο Αταμάν.
1: Ναι. Άκου τι σου βάλε εγώ.

0: πως μαραθήκα σαν λουλούδι ότι έκλεισα και πάει.
1: Με αυτό το τραγούδι εισήλθαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ στη Λιθουανική πόλη για να προπονηθούν.
2: Ο Καρβέλα το ρώτησαν για να το βάλει το τραγούδι αυτό.
1: Και ο ΠΑΟΚ έχασε πανηγυρικά. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πάει αύριο έγγραφο του δικηγόρου του Καρβέλα και θα ζητάει από τους Λιθουανούς.
2: Περίμενε.
1: Θα ζητάει από τους Λιθουανούς να στείλουν τα δικαιώματα.
2: Θέλω να τελειώσει το τραγούδι αυτό,
1: ναι,
2: για να ψάξω να δω πόσο ψαγμένοι είναι οι Λιθουανοί. Γιατί μπορεί να μην το έχει γράψει ο Καρβέλας το τραγούδι.
1: Σωστό.

0: Λοιπόν, ωραία, πάρτο, για πες. Βρήκες.
1: Θα το κάτσανε στο τραγούδι για να ψάξουμε. Αλλά βλέπω ότι ο Ζώης.
0: Ναι, για να ζυμώνει
1: καλά, ζυμώνει.
0: Με έγραφε το αυτό που ψάχνει να βρει. Θέλω να πω, Ζώη, έχει τη Μαργαρίτα. Την προτιμά πάντα η πεθερά μου. Η Μαργαρίτα, ναι, είναι το ψωμί που είναι ενωμένα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 στρογγυλά μπαλάκια ζύμης και είναι τέτοιο. Δεν βλέπω όμως πάνω από την. Δεν βλέπω σουσάμι, κύριε Ζώη, πάνω από τη Μαργαρίτα. Δεύτερον, τα σουσαμένια, τα φρατζολάκια δίπλα έχεις τα άλλα φρατζολάκια, τα μικρά. Υπάρχουν κάτι φρατσολάκια τα οποία, ας πούμε, το δικό μου το αρτοπίο τα λέει της γιαγιάς.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, είναι τόσο ωραίο. Μπορεί να φας πέντε.
1: Μικρά εννοείς.
0: Όχι μικρά, να, στο μέγεθος αυτό που είναι για τρία-τέσσερα άτομα. Τα φρατσολάκια τα στρογγυλά. Είναι τόσο ωραία. Γι' αυτό λέει της γιαγιάς, όταν έχει φτιάξει η γιαγιά. Είναι όπως στη Φλωρεντία. Στη Φλωρεντία το καλύτερο γλυκό το λέγεται λανόνα. Δηλαδή, τι πουλάνε οι Ιταλοί, είναι τη γιαγιά. Λανόνα σημαίνει γιαγιά. Το έχει κάνει γιαγιά, λέει, με το μεράκι τη. Και έτσι το πουλάνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε, Ζώη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Είδαμε το ωραίο σου ψωμιά. Να τα φάνε εκεί οι Αρτινοί. Λοιπόν, μπράβο, πολύ ωραία. Έχει κοίταξει. Αυτό είναι μαύρο ψωμί εδώ. Αυτό είναι μαύρο. Αυτό είναι κανονικά τέτοιο. Το προζύμεται, βλέπω. Και αυτά εδώ είναι φρατζολάκια. Τα ωραία που να κάνεις και σάντουιτς.
1: Αυτό, ναι, για σάντουιτσάκι.
0: Ναι, ναι, μπράβο σου Ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φάτε μάτια ψάρια, κοιλιά περίδρομο. Πολύ ωραία, καταπληκτικά. Φεύγουμε από αυτό το θέμα.
1: Ορίστε εδώ ο Σπυρέτος από την Κέρκυρα σου βάζει θέμα για να, που τα ξέρεις και καλύτερα αυτά.
0: Τι.
1: Καλησπέρα, αγαπητή, μια ερώτηση. Τη δεκαετία του 70,
0: ναι,
1: υπήρχαν οι ομάδες Ίκαρος και Αργοναύτης στο ποδόσφαιρο. Τι έγινε με αυτές τις ομάδες?
0: Ο Ίκαρος είναι Νέας Φιλαδελφίας.
1: Ναι. Υπάρχει ακόμα.
0: Υπάρχει ακόμα και φορούσε κίτρινα μαύρα, αν δεν αποτέλεσμα. Και ο Αργοναύτης προς τον Πειραιά, μου φαίνεται.
1: Εκεί από τον Πειραιά. Υπάρχει όμως ακόμα.
0: Αντιότινο. Λοιπόν. Η Ντόρτμουντ, λέω τώρα εγώ, αν κερδίσει, θα κερδίσει 2-3. Πού να ξέρεις τι θα γίνει. Βάλε πολλά γκολ και σε μέσα. Ναι, κύριε Αναγνωστάκη. Φαντάρο στο ναυτικό. Αποστολή, πιάσεις καμιά πορτοκαλάδα κλιάφα, μην επιμένεις.
1: Γεια σου ρε Αποστολή.
0: Δεν μ' αρέσει να επιμένετε. Από το Αίγιο έχεις το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα το ρεπορτάζ. Το πάμε έτσι, το πάμε ωραία. Στο λέμε, το εξηγούμε. Εσύ επιμένεις. Γιατί επιμένεις? Είναι δυνατόν να έχεις το ρεπορτάζ εσύ από το Αιγαίο? Το τι έγινε στην Εθνική με το ΤΤΕΙ.
1: Έλατε. Δεν γίνεται.
0: Αντί να λες ευχαριστώ που παίρνεις το ρεπορτάζ πρωτότυπο. Πρωτότυπο, ρε φίλε.
1: Ναι. Από χθες τώρα.
0: Πρωτογενές, ρε φίλε. Σου λέω τι θα γίνει, που σημαίνει έχω το ρεπορτάζ. Πιες μια πορτοκαλάδα κλιάφα τώρα. Πρωτότυπο, ρε φίλε.
1: Ναι. Από χθες τώρα.
0: Πρωτογενές, ρε φίλε. Σου λέω τι θα γίνει, που σημαίνει έχω το ρεπορτάζ.

0: Γι' αυτό γουστάρω στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει στο μπάσκετ, επειδή έχω κάνει πολλά, πολλά χρόνια μπάσκετ και έχω παίξει και λίγο.
1: Ναι.
0: Ότι στον πάγκο είναι ο προπονητής και έχει τέσσερις βοηθούς.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, κουστούμαρισμένοι όλοι, κύριε, και όλοι γνωρίζουν να κουουτσάρουν. Ενώ στο ποδοσφαιρό, άμα φύγει ο προπονητής, καλούμε τον Τάκη Λεμονή.
1: Κατευθείαν.
0: Δηλαδή δεν έχει υπάρχει επιτελείο. Εντάξει, μεγάλες ομάδες έχουν τώρα, οι City, αυτές και τα λοιπά, ποτέ δεν έχουν. Στην Ελλάδα είναι ένας. Ενώ στο μπάσκετ έφυγε ο Παρτζόκας, συνέχισε η ομάδα κανονικά.
1: Σωστά.
0: Υπήρχε το επιτέλειο.
1: Και όχι κανονικά. Κέρδισε κιόλας με ανατροπή.
0: Λοιπόν, να πούμε ένα μπράβο λοιπόν στον. Ποιος ήταν ο βοηθός.
1: Πώς τον έντομε. Αλλά έκανε πολύ κουμάντο και ο Φουρνιέ, δηλαδή τον έβλεπε. Έδινε...
0: Σωστά. Νικόλα, τι ερώτηση είναι αυτή τώρα, σε ποια ομάδα παίζει ο Ελιζαντέμπε. Πού το θυμήθηκε αυτό τώρα, αυτό έχει πάρει σύνταξη ο Ελιζαντέμπε τώρα.
1: Ναι. Ο Μανώλης.
0: Αν δεν απαντώμε, ήρθε από την Πολώνια. Πολώνια Βαρσοβία, μου φαίνεται ήρθε.
1: Πολώνια, Πολώνια.
0: Ε,
1: ναι.
0: Και πρέπει να έρθει το 2003.
1: Ήρθε όχι, το 2003.
0: Κάπου εκεί.
1: Περίμενε. Το
0: 2004 πήρε το πρωτάθλημα.
1: Το 2003.
0: Είδες
1: το
0: που θυμάμαι.
1: 2003.
0: Ε.
1: Όχι, το 2002 ήρθε.
0: Κάπου εκεί, 2003.
1: 2002.
0: Ναι. Η ανατροπή λέει είναι ανατροπή. Μωρέ, χαίρεσε τώρα για την ανατροπή, αλλά τι λέγατε όταν έρθει το μείον 28, θα μας πείτε.
1: Ναι,
0: να μας πείτε τι γράφατε και τι λέγατε με τους φίλους σας όταν έχανε ο Ολυμπιακός 28 πόντους.
1: Είχε γκρίνια, πολύ, πολύ γκρίνια.
0: Για να πούμε κάτι για τον Ολυμπιακό. Back to back πρωταθλητής Ευρώπης είναι δύσκολο.
1: Το έχει ξανακάνει ο Ολυμπιακός.
0: Back to back.
1: Ναι.
0: Back to back.
1: Ναι.
0: Πότε
1: το. Το 12 για το 13. Τότε που έκανε την ανατροπή με τη Ρεάλ.
0: Στην Κωνσταντινούπολη και στην Αγγλία.
1: Και στο Λονδίνο μετά.
0: Ναι. Είναι δύσκολο.
1: Ήταν όμως στην Κωνσταντινούπολη ο Ιφκοβιτς. Στο Λονδίνο ήταν ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι. Είναι δύσκολο. Οπότε τώρα έχει μεγαλύτερη πίεση.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Ολυμπιακός βλέπω ότι δεν παίζει άμυνα. Πολύ, δέχεται πάρα πολλούς πόντους.
1: Είναι πολύ soft στην άμυνα. Μέχρι στιγμής.
0: Αλλά.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Αλλά. Επειδή μόνο ο Παναθηναϊκός τον απειλεί,
1: ναι.
0: Εκεί τα μάτια θα είναι κλειστά.
1: Ναι, η λογική αυτό λέει.
0: Κλειστά, δεν θα πέφτει ξύλο πολύ.
1: Σωστό.
0: Μ' αρέσει αυτός πώς το λένε, Enjoy, όχι.
1: Ενδιαγέ. Ενδιαγέ.
0: Αυτό ξάδερφος του Ενδιαγέ του ΠΑΟΚ.
1: Μπορεί.
0: Καλός,
1: Πεκταράς. Αθλητικός πολύ.
0: Πεκταράς.
1: Αθλητικός πολύ.
0: Έτσι, σε παρακαλώ. Ο Μποζίκας λέει, ναι. Ο Μποζίκας λοιπόν, μου φαίνεται Γιώργος.
1: Τι?
0: Είναι ο βοηθός του Μπαρτζόκα.
1: Όχι, δεν ήταν ο Μποζίκα σήμερα.
0: Πώς δεν ήταν? Ούτε αυτό ήταν.
1: Περίμενε.
0: Ο Ευτραφής, καλός προπονητής.
1: Περίμενε να σου πω ποιος ήταν.
0: Ποιος κούτσαρε. Ο Μποζίκα είναι σίγουρα πρώτος βοηθός.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά νομίζω δεν ήταν ο Μποζίκα σήμερα. Κάτσε να δω.
0: Ναι. Τι λες, δεν το ξέρω αυτό.
1: Λοιπόν. Θα το βρω ποιος έμεινε στον πάγκο. Πάντως σίγουρα δεν ήταν ο Μποζίκα αυτός που. Έμεινε στον πάγκο για να δίνει οδηγίες μόλις αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας.
0: Κώστα, θέλω να σε παρακαλέσω, δεν διαβάζω τέτοια μηνύματα. Να θυμόσαστε ότι είμαστε στη δημόσια αθλητική ραδιοφωνία και μπορεί να ακούει ένα παιδί 10 χρόνων, ναι. Ένα παιδί 100 χρόνων, να ακούει ένα ιερέα, να ακούει ένα επιστήμονα. Δεν είναι να κάνουμε πλακίτσα και να εδρυγκάρουμε ένα τον άλλον. Δεν είναι ωραία μηνύματα. Αυτά είναι για το καφενείο, Κώστα. Δεν μπορούμε να τα λέμε δημοσίως αυτά τα μηνύματα. Και μην έχετε παράπονο όταν δεν τα διαβάζουμε. Εντάξει, θέλω να παρακαλέσω δηλαδή με πολύ αγάπη να μην ξεπερνάνε τα όρια. Γιατί ο καθένας έχει ένα όριο για τον εαυτό του. Και δεν είναι όριο εμείς να τον πατάμε εκεί. Γι' αυτό δεν θα διαβάσουμε το μήνυμά σου. Στο λέω από τώρα με ευγένεια και σεβασμό σε σένα, γιατί τέτοια ώρα μας ακούς και στέλνεις και μήνυμα, άρα μας τιμάς. Αλλά θα παρακαλέσω το μήνυμα να μην έχει αυτό το ύφος. Λοιπόν, όλα καλά. Να προχωρήσουμε. Τι κοιτάς?
1: Ο Χρήστος Παπάς.
0: Ποιος Χρήστος? Α, ο άλλος συμπαθής. Ο συμπαθής.
1: Ναι.
0: Συμπαθής κι αυτός. Και αυτός το ξέρει.
1: Στο ψάξα, δεν θυμόμουν το όνομά του, αλλά δεν ήταν ο Μποζίκα σίγουρα. Το Μποζίκα εντάξει.
0: Πήγε ο Μποζίκα. Δεν κρύβεται κιόλας ο Μποζίκα.
1: Όχι, δεν κρύβεται. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Λοιπόν, άντε πάμε σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε, να δώσουμε και το μικρόφωνο στη Ματίνα.
0: Αύριο τι περιμένουμε? Ματίνα, εντάξει.
1: Αύριο έχουμε εκάρα.
0: Πέρασες καλά?
1: Θα ξαναξενυχτήσει. Θα ξαναξενυχτήσει μαζί μας.
0: Δεν παίζει ο Ολυμπιακός όμως.
1: Παίζει ΑΕΚ αύριο.
0: Τι ώρα παίζει?
1: 10 η ώρα το βράδυ. Έρα σπορ εδώ.

0: Άρα όταν θα πούμε θα έχουμε ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι, και γύρω στις 12.30 σε βλέπω
0: όλα
1: να μπαίνεις. Γύρω στις 12.30 και αύριο σε βλέπω να μπαίνεις.
0: Όλα καλά.
1: Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Προσοχή στους δρόμους, έτσι, γιατί έχει πέσει και θα πέσει
0: ναι,
1: και νερό
0: πολύ. Ναι, σιγά σιγά, παιδιά.
1: Σιγά σιγά, δεν χρειάζονται μάγκες, τα έχουμε πει αυτά. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Να μην ξεχνάτε να φιλάτε και να αγκαλιάζετε τους ανθρώπους που αγαπάτε.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος μετά το θόρυβο που προκάλεσε σειρά επικριτικών δημοσιευμάτων για τις δραστηριότητές της. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ίδια σε ανάρτησή της, ανακοινώνοντας την παραίτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Μέλη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων υποστηρίζουν ότι η παραίτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας από το Κογκρέσο. Οι εξελίξεις και η παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβη προκαλούν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα για τις πολιτικές της προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Καταρροκτώδεις βροχές, καταιγίδες, χαλάζει και ισχυρή άνεμη πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Στη Σκιάθο έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα. 2 γιοταχή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότηση στο μισό νησί. Στις 12:32 τα ξημερώματα εστάλει η ειδοποίηση του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σήμερα σε Σκιάθο, Κόπελο, Κύρο, Ρόδο, Σύμη, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στην οδό Ημερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων, στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα, στο ρεύμα προς την Ποσειδόνο, στην περιοχή του Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν για τη χειμερινή περίοδο οι 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν το μεσημέρι. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας από τις χώρες με ισχυρή οικονομία να εξηγιάνουν επιγόντως τα οικονομικά τους, καθώς προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί η κρίση θα καταστεί αδύνατη η στήριξη των πολιτών. Για την Ελλάδα, το Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός για φέτος θα κλείσει στο 4,2%, αυξημένος σε σχέση με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού, με το ρυθμό ανάπτυξης στο 1,8. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Στο μεταξύ, τα γαλλικά συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι περίπου 480.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις χθεσινές πανεθνικές διαδηλώσεις σε ένδειξη συμπαράστασης στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Σημειώθηκαν εκτεταμένες συμπλοκές ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία. Στην πλατεία Συντάγματος θα διανυκτερεύσουν απόψε φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Νωρίτερα απορρίφθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο η αίτηση εξαίρεσης κατά της ανακρίτριας. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δέχθηκε χθες διοικητικό κτίριο της Αράμκο στην πόλη Νταχράν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί περιορισμένη πυρκαγιά. 4 τραυματίες από συντρίμμια πυράβλων στο Ριάντ. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο Λονδίνο. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία ετοιμάζει νέα εκτεταμένη επίθεση, ενώ νωρίτερα βαλιστικός πυράβλος έπληξε συγκρότημα κατοικιών στο Κίεβο με στόχο ενεργειακή υποδομή της πόλης. Τη συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ κατήγγειλαν χθες 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, οι 6 Ρεπουμπλικανοί, κάνοντας λόγο για δώρο στον αντίπαλο και για προδοσία του Ουκρανικού λαού. Με αδενοκαρκίνωμα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων μετά την επέμβαση στην οποία υπευλήθη χθες, όπου του αφαιρέθηκε κατώτερος λοβός του δεξιού πνεύμονα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 14 του μηνός. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε, και όπως είπα, να αφιερώσω το πρώτο τραγούδι σε έναν καλό φίλο που έφυγε χθες. Εντελώς αδόκητα, στα καλά καθούμενα, 58 χρονών. Καλό κατεβόδιο, φίλε Μάχο. Έφυγες, φίλε,

0: Το έχω πει κατ' επανάληψη ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε κατά παραγγελία από τον Στέλιο στη Σότια την Τζότου για τον αείμνηστο Καϊάφα όταν έφυγε και δεν μπορούσε να το τραγουδήσει, έκλαιγε. Ο Αντώνης ο ηχολήπτης του μου λέει, Γιάννη, 10 φορές το έγραψα για να μπορέσω να τα μαζέψω και να μπορέσει να βγει τραγούδι. Και η μουσική του Σούκα βεβαίως είναι εντυμένη ταμάμ, όπως λένε και οι φίλοι μας οι απέναντι, γιατί είναι όπως πρέπει στην περίπτωση, λυπητερή. Δημήτρης Μητροπάνος για τη συνέχεια. Εγώ γιορτάζω όταν πονάω. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή αφιερωμένο το επόμενο σε όσους μας ακούνε, η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα Γιάννη, συλληπιτήρια για το φίλο σου, λέει η Μάχη. Να σε καλά, ευχαριστώ. Δεν μπορώ να χωνέψω το πώς έφυγε. Για να ρυθμίσει μια αναθυματισμένη κάμερα, έπεσε από τη σκάλα.
1: Εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω κι άσπρα φορώ όταν πενθώ. Να με λυπούνται οι άλλοι, δεν το πάω και κάνω πως δεν σ' αγαπώ. Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου, δεν είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου.

0: Για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι έγινε για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Καλημέρα, κύριε Γιάννη, από το βροχερό Μαρουσάκι. Ο Γιάννης ο Νυχτερινός αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Δυστυχώς η παρέα στην εξωτική παιανία σκόρπισε. Με πρόλαβες για τον καφάση που έφυγε σαν χθες. Καλή εκπομπή.
3: Έκανες λάθος να γελάσεις, κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω, κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω, κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Βερικάκι, ο οποίος μας ακούει στο Καστέλι της Σάμου. Χαρίζει, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα και όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Καλημέρα και στον Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πρέβεζα.
1: Και την Τάλη. Και την Τάλη μαζί μας. Πάμε.
0: Φίλε Βαζιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή και πάλι. Θα ήθελα να πω ότι μου άρεσε και εμένα φοβερά η συνέντευξη της μοναδικής Λίτσας Διαμάντη, και επειδή δεν έδινε εύκολα συνεντεύξεις, η φωνή της ήτανε αγγελική χωρίς υπερβολές. Ταξίδεψέ μας και απόψε, Γιάννης από τη Λιβαδιά, σε αυτό το παραθύρι

0: Μην καρτεράς.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.
3: Και μια ζεμπεκάρα απίστευτη από τη Λιτσάρα.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος θα πει.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφο Ήλα από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος, στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.